Sky 89,4.

ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το ασημένιο μετάλλιο κατεκτήσε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατεκτήσε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52:27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές.

0: Μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στην γερμανική πόλη Μονσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κατοικοί. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα πρόκειται να αρχίσουν σήμερα την ετησία στρατιωτική άσκηση. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτείων άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε πριν από λίγο πάντως το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μια εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 140 άνθρωποι αγνοούνται. Σχεδόν 27.000 ακίνητα καταστράφηκαν, εν μέρη ολοσχερός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις.

0: τσίνσης 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Για μας είναι το τραγούδι, κύριε Παπακαλούση. Εμείς είμαστε οι ήρωες της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά η πολύ πρωινή ενημέρωσή σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Ο γέρον της πρωινής ζώνης του σταθμού λείπει, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη Δευτέρα θα είναι και πάλι εδώ στο πόστο του. Μέχρι τότε θα προσπαθήσουμε να μπούμε εμείς στα παπούτσια του. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Τι να κάνεις όμως, που πρέπει να είμαστε σε αυτό το πολύ το πρωινό, το πώς το ακούτε λοιπόν, την πολύ πρωινή εκδοχή της εκπομπής Χωρίς Περιστροφές με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα πορευτούμε μαζί του, φαντάζομαι, και άλλες μέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι δεν είναι, όλες τις ημέρες? Όχι, αυτό έλειπε δηλαδή. Είπαμε, παιδιά, αυτά τα δύσκολα είναι για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, όχι για τους ηχολήπτες του σταθμού. Μελίνα Σαβαραδέλη, το κορίτσι μας από το νησί, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχή συνταξία αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Στο τηλεφωνικό το κέντρο, αν καλέσετε, θα σας απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη, σας υποδέχεται στο φαγέ μας δηλαδή. 2-10-48-00-170-4. Η Αργυρό μας καταγράφει κάθε σχόλιο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να τα περάσετε όμορφα αυτή την εβδομάδα, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιον όμορφο προορισμό αυτής εδώ της χώρας, σε όποιο όμορφο μέρος και αν έχετε βρεθεί και αν σας έχει βγάλει ο δρόμος, θα τα περνάτε ωραία, ρε παιδιά. Έχουν φύγει οι περισσότεροι, έχουν φύγει εννοείται. Άδεια σε Αιθήνα, όπως μας αρέσει να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι τις προηγούμενες ημέρες. Και εννοείται πως και αυτή την εβδομάδα με άνεση θα κινηθούμε σε αυτήν εδώ την πόλη και γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Ο διαδικτυακός τρόπος επικοινωνίας είναι ο πιο δημοφιλής. Θυμίζω πως μέσα από το Skyradio.gr τα λέμε 24/7 και ακούμε το πρόγραμμα του σταθμού και on demand. Εννοείται πως υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει, εκεί περιμένω τις καταγγελίες σας, κατεβατά ολόκληρα να μου στείλετε, όπως έχουν κάνει φίλοι ακροατές από την περιοχή της Σαλαμίνας. Με αφορμή τη χθεσινή φωτιά μου έχουν στείλει φωτογραφίες και τις καταγγελίες τους σε σχέση με την κατάσταση που επικριτεί εκεί και δεν είναι καθόλου τιμητική, με τα σκουπίδια. Σκουπιδάριο ολόκληρο. Πολλές περιοχές της Σαλαμίνας, δυστυχώς. Δεν νομίζω πως εκπλήσεται κανείς από αυτή την κατάσταση. Αλλά και η Σαλαμίνα, μια περιοχή που δεν είναι σίγουρα στην κατάσταση που θα θέλαμε, δεν έχει σίγουρα την εικόνα που θα θέλαμε να έχει. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως στην πορεία της εκπομπής. Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Καλή εβδομάδα είπαμε, να ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου. Είναι το Σωτήριον έτος 2026, είμαστε δύο μέρες μετά τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, τον 15 Αύγουστο, τον οποίο τον γιορτάσαμε και φέτος, πάρα πολύ τον γιορτάσατε στα νησιά και μπράβο σας, ανατολή του ήλιου στις 6:40 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:17, δεν θέλω τώρα έτσι πρωινιάτικο να σας μαυρίσω την ψυχή, αλλά η μέρα σαν να μικραίνει, παιδιά. Μικραίνει σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα. Μικραίνει, είναι κάτι που σίγουρα θες δεν θες, θα το βρεις μπροστά σου. Τα χρόνια μας πολλά στον Θύρσο και τον Μύρονα που έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό, με υγεία. Καλά κόσμος που γιόρταζε το Σαββατοκύριακο, κύριε Παπακαλούση. Και ο Παπακαλούσης, παραλίγο να το ξεχάσω. Χρόνια πολλά, φίλε μας. Να σε χαιρόμαστε, αδερφέ μου. Να σε καλά, να σε υγιείς, γερός, δυνατός. Να σε χαίρεται και ο γιώκα σου, να μεγαλώνει, να σε καμαρώνει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσους γιόρταζαν τις προηγούμενες ημέρες, με όσους δεν τα έχουμε πει, όσοι δεν ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Δεν κρατάμε απουσίες, παιδιά, τα Σαββατοκύριακα. Γνωρίζω πως πολλοί είστε σε μια κατάσταση αγρανάπαυσης τα Σαββατοκύριακα και πολύ καλά κάνετε, έτσι πρέπει να γίνετε δηλαδή. Χρόνια πολλά πάντως από καρδιάς
κάθε καλό και εσείς να είστε γεροί δυνατοί και τα δικά σας πρόσωπα.

0: Τι έχει η επικαιρότητα σήμερα? Καταρχάς έχει αυτό το χαμογελαστό παιδί, όπου χαμογελαστό παιδί βάζεις δίπλα τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Μανόλο, ένας εκπληκτικός άλτης του επικοντό, φοβερός αθλητής, μαζί με τον Τεντόγλου, δύο από τους πιο ταλαντούχους αθλητές του στίβου που έχει βγάλει αυτή εδώ η χώρα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, νομίζω γενικότερα στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Αν θα γυρίσεις πίσω το χρόνο δηλαδή, θα αναζητήσεις στο παρελθόν αθλητές με το ταλέντο, το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Καραλή και του Τεντόγλου, δύσκολα θα βρεις κάποιον. Οπότε χθες για την Ελλάδα, για τα ελληνικά χρώματα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ έριξε αυλαία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμάς, και αυτό γιατί κατακτήσαμε ένα ακόμη μετάλλιο. Ασημένιο, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα με δεύτερη προσπάθεια. Στην πρώτη είχε αποτύχει, είχε ρίξει τον πύχη, στη δεύτερη τα κατάφερε και το πανηγύρισε δεόντως. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την προσπάθειά του σε περιγραφή της ΕΡΤ, πώς τα κατάφερε ο Μανόλο. Μετά έβαλε και πιο ψηλά τον πύχη, πήγε να βάλει δύσκολα στο ντουμπλάντης τον ανίκητο Σουηδό. Τι αθληταράς είναι και αυτός, παιδιά, δεν χάνει από κανέναν. Δεν χάνει από κανέναν, έχει καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ αμέτρητες φορές στο άλμα επικοντό. Είναι ο νούμερο ένα αθλητής στο αγώνισμα αυτό όλων των εποχών. Και μένει να δούμε πότε θα μπορέσει ο Εμμανουήλ Καραλής να τον κερδίσει, να τον νικήσει. Θα γίνει και αυτό, μη μου αγχώνεστε, θα γίνει και αυτό. Θα γίνει, κάποια άλματα τα χάσε για πολύ λίγο ο Μανόλο. Δηλαδή εκεί τα 6 και 10 που πήγε να τα περάσει, και είναι ένα άλμα το οποίο το έχει σίγουρα, διότι έχει πηδήξει και πιο ψηλά το αγόρι αυτό πρόσφατα. 6-17 νομίζω είναι το ατομικό του ρεκόρ. Κάποια στιγμή θα πηδήξει ακόμη πιο ψηλά και θα βάλει και ακόμη πιο δύσκολα στον ντουμπλάντης και μπορεί και να τον περάσει, ναι, μπορεί και να τον κερδίσει σε κάποιον αγώνα. Δεν είμαστε μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλει απλώς επιμονή στην προσπάθειά του, το ξέρει και ο ίδιος. Το είπε και στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά και από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το ένα ακόμη μετάλλιο το οποίο κατέκτησε, ασημένιο, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Επιμονή στην προσπάθεια, δουλειά. Αυτό θέλει. Και βεβαίως τύχη, θέλει και τύχη ο αθλητισμός. Θέλει και τύχη. Να μην έχεις τραυματισμούς, να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα και να σε βοηθήσουν γενικότερα οι συνθήκες. Διότι εδώ μιλάμε για πολύ μικρές λεπτομέρειες. Λίγα εκατοστά παραπέρα να βάλεις το κορμί σου και τον πύχη το ρίχνεις. Λίγα εκατοστά πιο εκεί και μπορεί να τον βρεις τον πύχη, αλλά να μην πέσει ο πύχης. Δεν είναι λεπτομέρειες αυτές που κάνουν τη διαφορά. Πολλά μπράβο πάντως στο Μανόλο και την ομάδα του, διότι να ξέρετε, πίσω από έναν τέτοιον αθλητή με τέτοιες υψηλές επιδόσεις, με τέτοιες μεγάλες επιδόσεις και με τέτοιες παραστάσεις που βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει ένα team το οποίο κάνει τρομερή δουλειά. Προπονητές, όλο του το staff κάνει εξαιρετική δουλειά. Πολλά μπράβο και σε αυτούς, στους αφανείς ήρωες του Εμμανουήλ Καραλή. Λοιπόν, έτσι να ξεκινάμε κάπως ευχάριστα την εβδομάδα, ρε παιδί μου, με αυτή την επιτυχία του Μανόλο και βεβαίως όλες τις πολύ καλές εμφανίσεις και τις παρουσίες που είχαμε, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα τα ακούσουμε και αυτά στη συνέχεια. Αναφέρουμε στο χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου. Τοπ αθλητής κι αυτός ο Χρήστου. Τοπ αθλητής, και τι θυσίες έχουν κάνει τώρα για να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, οι γονείς του, οι προπονητές του, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, όλο του το περιβάλλον, ναι, πρέπει να είσαι εκεί και να το στηρίζεις αυτό το παιδί που σίγουρα έχει περάσει και δύσκολα, δεν είχε κανένα στρωμένο χαλί πάνω στο οποίο θα έπρεπε να περπατήσει. Δυσκολίες πολλές, εμπόδια πολλά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει αυτοί οι αθλητές, τα έχουν πει και οι ίδιοι κατά καιρούς σε συνεντεύξεις τις οποίες έχουν παραχωρήσει στα ελληνικά τα μίντια. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον ελληνικό αθλητισμό και τις επιτυχίες που έφερε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό το γεγονός. Τώρα στα υπόλοιπα κινούμαστε στον απόϊχο μιας ακόμη μεγάλης φωτιάς που είχαμε χθες, αυτή τη φορά στην περιοχή της Σαλαμίνας, και βεβαίως ενός πολύ δύσκολου Σαββατοκύριακου, διότι δεν ήταν μόνο η φωτιά στη Σαλαμίνα. Γενικότερα είχαμε αρκετές φωτιές και αυτό το Σαββατοκύριακο, και φαίνεται πως γενικότερα ο Αύγουστος κρύβει για μια ακόμη χρονιά πολλές δυσκολίες ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές, τις οποίες καλύτερα να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Και φωτιά στη Σκύρο, πολύ μεγάλη, την οποία πια την έχουν περιορίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα για εκεί, βελτιωμένη. Και στη Σαλαμίνα, όπου είχαμε πραγματικά ώρες αγωνίας με μια φωτιά που πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Σας τα μεταδίδαμε από εδώ, από τον Sky 100,3, λεπτό προς λεπτό, μέχρι και αργά το βράδυ χθες. Για την ενημέρωση τη δική σας, είχαμε συνεχείς συνδέσεις με την περιοχή της Σαλαμίνας. Δύο οι νεκροί, αυτό είναι το πιο δυσάρεστο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εκεί στην περιοχή Περιστέρια δεν μπόρεσε έγκαιρα να απεγκλωβιστεί. Τους κύκλωσε η φωτιά εκεί στον δρόμο που είχαν βγει από το σπίτι τους, ήταν σε αυτόν τον δρόμο την αδρομάχης, δεν μπόρεσαν έγκαιρα να φύγουν και πριν καν φτάσουν οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτή τη φωτιά. Το ένα από τα δύο μέτωπα ήταν αυτό, στην περιοχή Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Το άλλο μέτωπο, στο βορειοανατολικό κομμάτι, και αυτό πολύ επικίνδυνο. Και αυτή μια πολύ επικίνδυνη εστία, από την οποία προκλήθηκαν πολύ σημαντικές ζημιές, για τις οποίες θα υπάρξει σήμερα μια πρώτη σύσκεψη υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα τα βάλουν εκεί όλα κάτω, να δουν ποιες είναι οι ζημιές και βέβαια. Πάντα το στοίχημα εδώ είναι για την πολιτεία να τρέξει γρήγορα η διαδικασία αποκατάστασης αυτών των ζημιών. Να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους, διότι μιλάμε και για ένα νησί, η Σαλαμίνα, που έχει πάρα πολύ τουρισμό. Ειδικά τα τελευταία καλοκαίρια. Μου έλεγαν χθες οι αντιδήμαρχοι με τους οποίους μιλήσαμε και τους ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Τους εντοπίσαμε πολύ γρήγορα και γενικότερα μας βοήθησαν πάρα πολύ. Για να καταλάβουμε χθες τι ακριβώς συνέβαινε με τη φωτιά, που ήταν τα πιο δύσκολα σημεία της πυρκαγιάς, ποιες ήταν οι δυσκολίες αυτές που έκρυβε η χθεσινή φωτιά στη Σαλαμίνα, και βεβαίως με τις ανταποκρίσεις τους μπορέσαμε, νομίζω με γκυρότητα και με ακρίβεια, να ενημερώσουμε όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Μου έλεγαν λοιπόν οι αντιδήμαρχοι, για να μην πλατιάζω, πως ο κόσμος ο οποίος καταφθάνει στη Σαλαμίνα τα τελευταία χρόνια πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σύγκριση και με το πρόσφατο παρελθόν, να ξέρετε. Μιλάμε για πάνω από 250-300.000 κόσμος. Μιλάμε για τέτοιο κόσμο που φτάνει στη Σαλαμίνα κάθε καλοκαίρι. Ο μόνιμος πληθυσμός είναι ένας πολύ μικρότερος αριθμός, δεν έχει σχέση τώρα με αυτά τα νούμερα τα οποία ακούτε. Μιλάμε για 20-30.000 που υπό κανονικές συνθήκες καλούνται να διαχειριστούν αυτοί οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής. Αυτό βεβαίως, και σίγουρα θα μου έρθουν ανάλογα μηνύματα, δεν θα πρέπει να αποτελεί καμία δικαιολογία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Σαλαμίνα. Σκουπιδαριό πάρα πολύ εκεί. Πάρα πολύ. Μου έχετε στείλει και σχετικές φωτογραφίες από συγκεκριμένα σημεία της Σαλαμίνας. Για παράδειγμα, ο κύριος Αθανάσιος Τσεκούρας μου έχει στείλει ένα mail με μια φωτογραφία από τα σελήνια Σαλαμίνας. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, τότε βρέθηκε ο κύριος Τσεκούρας στη Σαλαμίνα, μου λέει πως ο παραλιακός δρόμος δεν είχε σκουπίδια, όμως περπατώντας λίγο πιο πάνω, αν θα πας, μου λέει, στην οδό Ίδρας, στην άκρη του δρόμου θα δεις και στη φωτογραφία που σου επισυνάπτω σε πολλά σημεία να υπάρχουν μπάζα, ήδη γυνή, σκουπίδια, υλικά δηλαδή τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την αύξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού. Ναι, βλέπω μια πολύ κακή εικόνα, αγαπητέ κύριε Αθανάση Τσεκούρα, στη φωτογραφία που μου στέλνεις. Θανάση, που να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Συμπληρώνει ο κ. Τσεκούρας πως η κακή εικόνα οφείλεται σε κακές πρακτικές των κατοίκων και την ανεπαρκή εργασία των υπηρεσιών του Δήμου. Ναι, θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες από τον Δήμο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και γενικότερα από τους Δήμους της χώρας. Αλλά εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο λέει ο Δήμος. Έτσι, έχει ένα δίκιο όταν σου λέει ότι εμένα υπηρεσίες μου ίσα-ίσα μπορούν να διαχειριστούν αυτούς τους 20, 30, 40.000 ανθρώπους που έχουν μία στενή σύνδεση και μία άμεση επαφή με το νησί. Άμα μου έρχονται 300.000, τι να κάνω? Πες μου εσύ, άμα δεκαπλασιάζεται ο πληθυσμός το καλοκαίρι, μπορώ να κάνω κάτι? Όχι, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά κάνε τουλάχιστον σωστά τη δουλειά σου όλο τον προηγούμενο καιρό. Την κάνεις σωστά τη δουλειά σου? Αμφιβάλλω. Λοιπόν, πάντως, τη φωτιά αυτή από αργά το απόγευμα ήταν εμφανές πως την έπιασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έπεσαν όλα τα μέσα από πάνω, πάρα πολλά ενάέρια μέσα, πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες βρέθηκαν εκεί στη Σαλαμίνα. Κομβική σημασία σε αυτό, γρήγορα να υπάρξει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τι πυροσβεστική δύναμη να έχει εκεί στη Σαλαμίνα, παρότι υπάρχει ένα μεγάλο πευκόφυτο μέρος, ειδικά εκεί στα Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Λοιπόν, σώσαμε οτιδήποτε μπορούσε να σωθεί πάντως, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχουμε όμως 2 νεκρούς και έχουμε και 8 εγκαυματίες, εκ των οποίων οι 2 με σοβαρά εγκαύματα. Ταχύ ανάρρωση εύχομαι σε όλους. Να μην είναι κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτά εν είδη εισαγωγής στον πρόλογο της εκπομπής. Διαφημίσεις θέλει τώρα ο κύριος Παπακαλούσης. Διαφημίσεις θα έχεις, Παναγιώτη μου, και εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων που θα ακολουθήσουν.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Στον εξώστη?
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Αλμέπι κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδοανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλασσία πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ισιώσατε περισσότεροι από το 15 Αύγουστο. Ρε γλέντια και κακό έβλεπα στα social media, και το πανηγύρι καλά κρατεί παιδιά ακόμη. Τι γίνεται κύριε Παπακαλού με τα πανηγύρια, έχουν γίνει τις βοθός, Για τα πανηγύρια είμαστε παιδιά, όλοι. Πανηγύρια στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα, εδώ στην Αττική, χαμός. Πανηγύρια παντού το φετινό καλοκαίρι. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις τους νεολαίους, ένα πανηγύρι τους βρίσκεις. Το λες και επιστροφή στη ρίζε σου, επιστροφή στην παράδοσή σου, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια. Την καλημέρα μου στο Βασίλη. Γεια σου Βασίλη μου, ο Τούρκος φίλος, δεν γίνεται να καταργηθεί η γρήγορη τουρκική βίζα για τους Τούρκους. Το λες με αφορμή αυτά που μας κάνουν τώρα τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι με τα διατάγματα Ερντογάν. Και έρχονται τώρα διάφορες προκλήσεις από την Άγκυρα, για τις οποίες μας ενημέρωσε χθες αρμοδίως ο Μανώλης Κωστίδης, ο άνθρωπός μας. Μιλάμε για τουρκικά πάρκα, τα οποία οριοθετεί η Άγκυρα με προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ουσιαστικά περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Αν θα δείτε ποιες είναι οι περιοχές τις οποίες ορίζει η Τουρκία ως δικό της χώρο, ως δικό της πάρκο, είναι μια περιοχή πάρα πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά, οπότε εδώ γεννάται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει έντονη αντίδραση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να ξέρετε. Το λέω για όσους δεν έχουν ενημερωθεί σε αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας, που δεν αφορούν μόνο την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Αφορούν και μια άλλη περιοχή κοντά σε Λίμνο και Σαμοθράκη, πάρα πολύ κοντά από αυτά τα ελληνικά νησιά. Θα έχουμε θέμα τώρα. Θα έχουμε θέμα, και τα ήρεμα νερά έχουν πάει περίπατο εδώ και καιρό τώρα. Νομίζω αυτό είναι κάτι που είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Και μιας το ανοίγει το θέμα αυτό ο φίλος Βασίλης, φαντάζομαι με αυτή την αφορμή, έτσι, με τη φωτιά που βάζει στα ήρεμα νερά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα και από αυτή τη δημοσίευση των δύο προεδρικών διαταγμάτων, θέλει και η Άγκυρα να κάνει το κομμάτι της σε σχέση με τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και να απαντήσει στο δικό μας νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο το οποίο είχε παρουσιαστεί πριν από κάμποσους μήνες. Είχαν πει οι Τούρκοι πως και αυτοί θα φέρουν κάτι ανάλογο. Να που το έκαναν με αυτά τα προεδρικά διατάγματα που ορίζουν την δημιουργία πάρκων σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο εκτείνεται από την περιοχή μεταξύ Μούγλας και Ατάλιας και ουσιαστικά χωροθετείται μια θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Μίζον ζήτημα γεννάτε παιδιά, μη γελιόμαστε τώρα, μίζον ζήτημα γεννάτε. Και το δεύτερο αφορά την θαλάσσια περιοχή πλησίων των τουρκικών ακτών Τσανάκαλε, είναι όμως μια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Και βεβαίως χωρίς να αποκρύπτει καν τις προθέσεις της η τουρκική κυβέρνηση, κρατήστε αυτά που γράφει η Daily Sabah, πολύ γνωστή τουρκική εφημερίδα. Στο ρεπορτάζ της, στις εσωτερικές της σελίδες, γράφει πως η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της στην γαλάζια πατρίδα, περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, έτσι λένε οι Τούρκοι, είναι απαραίτητη για την Άγκυρα, ειδικά σε μια εποχή αυξανόμενης διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με τη συμμετοχή του Ισραήλ, της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης, στην Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται, των οποίων οι θαλάσσιες αξιώσεις έρχονται σε αντίθεση με εκείνες της Τουρκίας και άλλων χωρών. Σου λέει, κάνεις αυτές τις συνεργασίες με τους Κύπριους και τους Ισραηλινούς και βγαίνεις απέναντί μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Να δηλώνουμε παρόν και εκδίδουμε αυτά τα προεδρικά διατάγματα που, ξαναλέω, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπήρξε χθες μια αναλυτικότατη ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Αναφερόμενο το Υπουργείο σε αυτή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία και εκτείνονται πέραν των χωρικών της υδάτων. Θα έχουμε θέματα, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε θέματα. Και βεβαίως η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα της και θα πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι ξαναλέω, έχουμε νέα δεδομένα σε σχέση με το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα από τους γειτονές μας, από τους Τούρκους. Άλλα μηνυματάκια που έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Ο Δήμος από την Καλυθέα, καλημέρα. Μα τι ζητάμε? Το κράτος δεν μπορεί ή δεν προλαβαίνει, ή δίνει το ίδιο. Αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να συνταχθούν και να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, να ποτίζουν τα σκουπίδια ή τα ξερά χόρτα. Κάτι που το κάνουν πολίτες σε άλλες περιοχές. Είπαμε, αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα, ο Lovable Αρκαλοχώρη. Υπό την καθοδήγηση του Μέγα Τριαντόπουλο, ακόμα τρέχουν 5 χρόνια μετά, τώρα με τα κατσαφάδια ακόμα χειρότερα. Ναι, το θέμα το παρουσιάσαμε πριν από μερικές ημέρες από αυτήν εδώ την εκπομπή, Lovable. Μάλλον δεν ήσουν συντονισμένος. Είχαμε φιλοξενήσει εκπρόσωπο των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από την κεντρική πολιτεία και ακόμη μένουν σε κοντέινερ και περιμένουν να δουν τι θα γίνει τέλος πάντων με την περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. Μιλάμε για τους σεισμόπληκτους, μιλάμε για 5 χρόνια τα που έχουν περάσει και ακόμη δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτε. Και μιλάμε για μια κατάσταση απογοητευτική σε πολλές περιοχές της χώρας που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως τα Αρκαλοχώρη. Βλέπεις πόσο γρήγορα τους ξεχνάει η πολιτεία, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πάρα πολύ απογοητευτικό. Δεν είναι δά και τόσο τρομερό και τόσο δύσκολο αυτό το οποίο ζητούν να γίνει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται κανένα φοβερό και τρομερό master plan για να μην μένουν 5 χρόνια μετά στο Αρκαλοχώρι. Τόσο δύσκολο είναι να έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία και να έχουν αρχίσει να χτίζουν τα σπίτια τους και πάλι από την αρχή αυτοί οι άνθρωποι. Το οποίο το εγχείρημα αυτό ούτως ή άλλως, ειδικά για μεγάλους ανθρώπους, έχει μέσα του πάρα πολλές δυσκολίες, ανυπέρβλητες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο όταν δεις το σπίτι σου να καταστρέφεται, το οποίο το φτιάχνεις μια ζωή έτσι. Πετραδάκι το χτίζες να το φτιάξεις πάλι από την αρχή. Αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα, παιδιά. Γεια σου Αριστοφάνη, που είσαι και πολύ φάνη και πολύ αστείο αγόρι. Τι μου λέει Αριστοφάνη? Γιατί ο Πέτρος αργεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα του Sky? Γιατί στις 4 δουλεύει ακόμα στη φύλαξη του κτηρίου και στις 5 ανοίγει την καφετέρια. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν αργήσαμε γενικότερα, στην ώρα μας ήρθαμε. Λοιπόν, παρότι ήμασταν εδώ στο πόστο μας, παιδιά, χθες το βράδυ μέχρι και τις 9.30-10. Μέχρι να βεβαιωθούμε ότι έχει σβήσει εκεί στη Σαλαμίνα και η τελευταία αστεία φωτιάς. Ναι, αφήστε το. Δράμα μεγάλο. Ζούμε και περνάμε τα καλοκαίρια φέτος εδώ στον Sky. Αφήστε τα. Ελπίζω τα δύσκολα να είναι πίσω μας τέλος πάντων και ελπίζω οι άνθρωποι εκεί στη Σαλαμίνα να είναι το τελευταίο κακό αυτό το οποίο τους βρήκε με τη φωτιά αυτή χθες. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, να σε καλά φίλε μου, καλημέρα και σε σένα. Δυστυχώς πρέπει να μάθουν αυτοί που μένουν μέσα στα δάση να καθαρίζουν γύρω από τα σπίτια τους, τα ψηλά δέντρα, γιατί όταν αρπάξει το δάσος θα καεί και το σπίτι σου σίγουρα. Και έφτασε η ώρα αυτά τα σπίτια να τα ασφαλίσουμε. Πλέον είναι ο μόνος τρόπος να τα ξαναφτιάξουμε μετά από σεισμούς και φωτιές, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι, νομίζω πως σε τέτοιες περιοχές είναι μονόδρομος η ασφάλιση του σπιτιού, της επιχείρησης. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Έλληνας εν έτη 2026 να τα περιμένει όλα από την πολιτεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως και η πολιτεία πρέπει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ξαναλέω, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει σταθεί. Δεν γίνεται αυτές οι διαδικασίες ανοικοδόμησης ολόκληρων περιοχών να καθυστερούν τόσο πολύ. Δεν γίνεται. Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να σε καλά, την καλημέρα μου. Κώστας Παπαδάκης, πιστός ακροατής του Sky 100,3, εδώ στην πρωινή παρέα. Χρόνια πολλά με υγεία, χρόνια πολλά Κώστα μου. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Ναι βέβαια, το βλέπω αυτό. Το βλέπω αυτό με τα θαλάσσια τα πάρκα. Το μόνο που έχει μείνει είναι να ορίσουν ένα θαλάσσιο πάρκο και εδώ στην Αθήνα. αφού είναι τόσο φίλοι μας δηλαδή, να τους πούμε παιδιά, έλατε εδώ στο Σούνιο, ορίστε και ένα θαλάσσιο πάρκο στα νυχτά του Σουνίου και γίναμε μετά. Αδέρφια θα είμαστε μετά, όχι απλώς φίλοι, αδέρφια. Δεσμοί αίματος θα μας συνδέουν. Τι λες για το γέροντα ψάρτη, τώρα κόβει η σίκα. Ναι, εκεί στο ησυχαστήριό του είναι τώρα, αυτό μπορούμε να το πούμε πια, εκεί στο ξυλόκαστρο, στο ησυχαστήριό του, ναι. Ο γέρον ταξιδεύει, παιδιά, αλλά πόσο να ταξιδέψει πια δηλαδή. Εντάξει, θα κάνει ένα ταξίδι, μετά σου λέει πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι, να γεμίσουμε μπαταρίας, διότι έρχεται δύσκολος χειμώνας, πολύ δύσκολος. Για όλους μας, όχι μόνο για τον Γιώργη, για όλους μας, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, γι' αυτό το λέω. Για τον καιρό δεν έχουμε πει τίποτα, κύριε Παπακαλούση. Έχουμε αμελείς, λοιπόν. Για να τα βάλουμε τώρα λιγάκι όλα κάτω, αφού είπαμε και για τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Σίγουρα το ένα είναι οι φωτιές, το άλλο αυτή η διπλή πρόκληση που έχουμε από την Άγκυρα με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Τι έχουμε από πλευράς καιρού? Α, δεν είπαμε για τη Μάνη. Τι πάθανε εκεί στη Μάνη, ρε παιδιά? Τι πάθανε εκεί στη Μάνη? Άρχισε να βρέχει κάποια στιγμή το απόγευμα του Σαββάτου, ανήμερα 15 Αυγούστου, έτσι. Και δεν έβρεξε απλά. Ανοίξαν οι ουρανοί για 3-4 ώρες. Τέτοιο νερό που έριξε, πραγματικά δεν ξέρω πόσο καιρό είχε να ρίξει εκεί στην Ανατολική τη Μάνη. Σε κάποιες περιοχές πραγματικά έχουμε πρωτοφανούς μεγέθους καταστροφές. Ξαναλέω για τα δεδομένα της εποχής, έτσι, διότι μιλάμε για Αύγουστο μήνα. Μιλάμε για 15 Αύγουστο. Πάρα πολύ βροχή έπεσε, πάρα πολύ νερό. Και θα δούμε και εκεί τι ζημιές έχουμε. Για και σήμερα θα έχουμε την καταγραφή των καταστροφών από τις υπηρεσίες εκεί, περιφέρεια, δήμη. Φαντάζομαι και κλιμάκια από το Υπουργείο, από τα αρμόδια Υπουργεία, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα έχουν εσπεύσει στην ευρύτερη περιοχή για να κάνουν τις σχετικές καταγραφές. Θα ακούσουμε σε λίγο και μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής. Τι είπαν εδώ στον Sky και την Ελένη Παρασκευοπούλου που έχει βρεθεί στην περιοχή. Έχει κάνει ένα οδηπορικό στις περιοχές που πλημμύρισαν το Σάββατο, ξαναλέω. Για τον καιρό. Καιρός εξαιρετικός θα είναι σήμερα. Καταρχάς θα μειωθεί κατά πολύ η ένταση των ανέμων. Ήδη έχουν πέσει οι άνεμοι. Αυτό το πράγμα που είχαμε μέχρι και την Κυριακή το πρωί δεν θα το έχεις σήμερα, φίλε μου που με ακούς. Βλέπω για παράδειγμα εδώ στην Αττική 2 με 4 μποφόρ. Μια χαρά αλφάδια. Αλφάδια. Στο Αιγαίο που δεν φυσούσε, λισομανούσε τις τελευταίες ημέρες, θα έχει ακόμα αέρα. Θα έχει τα μελτέμια του, θα τα έχει το Αιγαίο. Θα έχει 4-6 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα κοπάσουν και εκεί θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θα στραφούν σε δυτικούς. 3-5 μποφόρ οι άνεμοι αυτοί. Στο Ιόνιο θέμα με τα μποφόρια δεν έχουμε, να ξέρετε. Εκεί τα έχουμε τακτοποιημένα. Τις έχουμε τακτοποιημένες στις δουλειές μας. Έως 3 μποφόρ. Σταδιακά έως 4 να αυξηθεί η ένταση των ανέμων από το απόγευμα. Και γενικότερα με τους ανέμους ξεμπερδεύουμε και γι' αυτό, αν θα έχετε δει στο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι 3 σήμερα. Λοιπόν, έχει πέσει λιγάκι, προφανώς το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία θα είναι σε εγρήγορση, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά έχεις 3 αντί για 4 και 5. Είναι μια πρόοδος αυτή. Είναι μια πρόοδος. Ως προς τις θερμοκρασίες θα έχουμε τη ζέστη, θα την έχουμε, όχι όμως κάτι το φοβερό, όχι όμως κάτι το μη διαχειρίσιμο. Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι μας έχει πάει όπως πρέπει, παιδιά, παράπονο μην έχετε, όπως πρέπει μας έχει πάει. Τις έχουμε αποφύγει τις μεγάλες ζέστες και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε λοιπόν σε Θεσσαλία τις ψηλότερες θερμοκρασίες, εκεί στον Κάμπο 18-36 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 36 δηλαδή, 36 άρια. Εδώ στην Αττική, όσοι έχουμε μείνει πίσω, να αναφύλουμε θερμοπύλες 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο βλέπω κάτι 33 άρια. Πιο χαμηλά η θερμοκρασία στις Κυκλάδες, 29 βαθμούς, όπως και στα Δωδεκάνησα, 32 στην Κρήτη, που έχει πολύ κόσμο αυτή την εποχή. Μακεδονία Θράκη 33 και 31 στη Δυτική Μακεδονία. Από ό,τι βλέπω. Μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Εξαιρετικά. Μια χαρά. Πολύ καλά. Παράπονο να μην έχετε. Και 22 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα. Δροσούλα έχει, παιδιά. Δροσούλα, μια χαρά. 22 και στη Θεσσαλονίκη. Για πάμε να ακούσουμε τώρα τον υπτάμενο Μανόλο πως κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο ασημένιος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ναι, οπότε έπεσε η αυλαία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική αποστολή, με ένα ακόμη μετάλλιο το οποίο βεβαίως το αναμέναμε. Περιμέναμε πως το ασημένιο μετάλλιο το είχε στο τσεπάκι του, δεύτερο διαδοχικό για τον Καράλι, τέταρτο χρυσό για τον Ντουμπλάντης, τον υπτάμενο Σουηδό που δεν έχει αντίπαλο αυτή την εποχή. Φαίνεται όμως πως ο Μανόλο έρχεται. Έρχεται ο Μανόλο και φαίνεται πως θα τον κοντράρει ακόμη περισσότερο στους επόμενους αγώνες. Με μια προσπάθεια πέρασε τα άλματα τα οποία είχε βάλει ο Μανόλο μέχρι και τα 5,95. Στα 6 μέτρα η πρώτη του προσπάθεια αποτυχημένη, η δεύτερη επιτυχημένη. Την επιτυχημένη προσπάθεια θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Έφυγε 6 μέτρα Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ναι, θα δούμε μεγάλο αγώνα. Ο Τσεπάνσκι εκεί πανηγυρίζει. Ο Καραλής φυλάει την κάμερα και ο Ντουμπλάντης παρακολουθεί. Ένα μεγάλο αγώνα και πάλι μας χαρίζουν αυτοί οι δύο τεράστιοι αθλητές. Κοιτάξτε πόσο ψηλά έφυγε από τον πύχη. 5.55, 5.85, 5.95 με τη δεύτερη τα 6 μέτρα είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Ντουμπλάντης.
0: Μάλιστα, ακούσαμε την περιγραφή της ΕΡΤ. Ήταν το δεύτερο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή στα 6 μέτρα. Η πετυχημένη του προσπάθεια. Στην πρώτη προσπάθεια είχαν αποτύχει και οι δύο. Μετά μπήκε πιο ψηλά ο πύχης. Άφησαν οι διαθλητές στα 6.05. Πήγαν κατευθείαν στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά. Ο Ντουμπλάντης το πέρασε το ύψος. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια. Στο τέλος εκεί λίγο με το σώμα του, ενώ πήδηξε πάρα πολύ ψηλά, ήταν πάρα πολύ καλό το άλμα του. Όπως μετά έπεφτε πέφτοντας το σώμα του, βρήκε τελικά τον πύχη και τον έριξε. Δεν είχε κανένα νόημα όμως να μείνει σε αυτό το ύψος και να προσπαθήσει να το περάσει και πάλι ο Μανόλο. Οπότε τι έκανε, το άφησε όσοι ήθιστε να κάνουν οι αθλητές όταν είχε ξεχωρίσει ήρα από το Στάρι και ήταν οι δυο τους που ουσιαστικά ανταγωνιζόταν ο ένας τον άλλον για την πρώτη θέση. Πήγε στα 6.15, Ντουμπλάντης τα περνάει με την πρώτη προσπάθεια, σημειώνει νέο ρεκόρ ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και μετά ο Καραλής αποτυγχάνει στα 6.15 και επιλέγει να κυνηγήσει σε μια τελευταία ευκαιρία που είχε τα 6.20 και εκεί αποτυγχάνει, ούτε τα 6.20 μπορούσε να περάσει. Έδειξε όμως μέσα από αυτές τις προσπάθειές του το παιδί αυτό πως μπορεί να τα περάσει και αυτά τα ύψη, τα έχει αυτά τα άλματα, τα έχει. Θέλει προσπάθεια, επιμονή, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και θα τα καταφέρει. Μεγάλη επιτυχία πάντως και η δεύτερη θέση, το ασημένιο μετάλλιο, και έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο Εμμανουήλ Καραλής. Μπορεί πλέον και κοντάρει στα ίσια τον εξωγήινο Ντουμπλάντης. Είναι πραγματικά εξωγήινος, έχει καταρρύψει πόσες φορές, ξαναλέω, ο Ντουμπλάντης στο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε περί χαρής ο Εμμανουήλ Καραλής. Έχει αυτό το χαμόγελο ο Μανόλο όποτε κάνει δηλώσεις μετά από κάθε του αγώνα, που πραγματικά λες, τι παιδί είναι αυτό ρε παιδιά, παιδί χρυσάφι, παιδί μάλαμα.
2: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς ακόμα τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
0: Πειράζει και ο ένας τον άλλον και έχει και αυτό την πλάκα του. Ο Καραλής πειράζει τον Τεντόγλου και ο Τεντόγλου τον Καραλή. Είναι φιλαράκια, έχουν μια εξαιρετική σχέση και χαίρεται ο ένας με την επιτυχία του άλλου. Λοιπόν, και πολύ ωραίο και αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις σχέσεις του Καραλή με τον Ντουμπλάντης. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση τα παιδιά αυτά, έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν κάνει πρωταθλητισμό μαζί. Πολλά μπράβο στους Έλληνες αθλητές και σε όσους πήραν μετάλλια και σε όσους δεν τα κατάφεραν και είχαν όμως μια καλή παρουσία σε τελικούς στα αγωνίσματά τους σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Πολλά μπράβο και στον Απόστολο Χριστού. Πρωτιά για τον Απόστολο Χριστού. Μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο με ένα ντεμαρά στα τελευταία μέτρα. Άφησε τον Ιταλό πίσω του Απόστολος Χρήστου και πήρε το χρυσό μετάλλιο σε μια μυθική κούρσα. Για να ακούσουμε την περιγραφή της ΕΡΤ.
3: Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκών, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, 52-27.
0: Αν θα δείτε από το 2016, 10 χρόνια τώρα, ο Απόστολος Χρήστου φέρνει μόνο επιτυχίες για την ελληνική κολύμβηση. Μόνο επιτυχίες. Τρίτες θέσεις, χάλκινα μετάλλια, χρυσά μετάλλια, ασημένια μετάλλια. Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα πρόσφατα στο Παρίσι είχε έρθει δεύτερος, είχε φέρει ασημένιο μετάλλιο. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις επιτυχίες. Πολλά μπράβο στην οικογένειά του που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Τους είδαμε εκεί στις κερκίδες να πανηγυρίζουν, εννοείται. Πολλά μπράβο σε αυτό το παιδί. Στα 28 του φαίνεται πως είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και έχει ακόμη δρόμο μπροστά του. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του μετά και από αυτή του την επιτυχία. Δεύτερο σερί χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία, έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα, εκεί ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Τρία μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης για την Ελλάδα. Είχε πάρει και ο Σίσκος άλλα δύο, οπότε τρία ο τελικός λογαριασμός. Μια χαρά. Πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Φύγαμε για διαφημίσεις. Η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου έχει πάρει ήδη θέση για το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τα λέμε σε λίγο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ήσκουνε Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργα είναι στην αρχισυνταξία. Ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Ας ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί από τη φωτιά, ενώ 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών, στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής, προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος.

0: Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια εκμηδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 140 αγνοούνται. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση στα 6 μέτρα στο Αλμε Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μότο Ντουμπλάτης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής.
1: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε χθες ο Απόστολος Χρήστους στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την κατάκτηση του μεταλλίου του.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα, εκεί ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά, αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Μακριά από τον καλό της εαυτό έμεινε η Ελίνα Τζέγκο, μένοντας ενδέκατη στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 σε 89 ετών έχουν καταγραφεί από τη φωτιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε αναρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από τις διακομιδές στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής, μια γυναίκα φέρει εγκάβματα δεύτερου βαθμού στο 25% του σώματός της. Με υπιότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα διαγνώστηκαν οι υπόλοιποι. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν επιτήρησης την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια εστιάζουν στο μεταξύ αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.
3: Μου στείλανε και εμένα ένα βίντεο που φαίνεται ότι η φωτιά ξεκινάει βαθιά, όχι κάτω χαμηλά στη λεωφόρο ή στη θάλασσα, αλλά βαθιά μέσα στο δάσος, όπου δυστυχώς μέσα στο δάσος. Γι' αυτό είναι μια παθογένεια του νησιού. Υπάρχουν σπίτια σε πολλές δασικές περιοχές.

0: Στο δεύτερο μέτωπο στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και γρήγορα επεκτάθηκε στην γύρω περιοχή. Για τις προσπάθειες κατάσβεσης μίλησε στο Sky ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Παναγιώτης Ανδρεόπουλος.
1: Ο μοναδικός σύμμαχος σήμερα είναι ότι όλα έγιναν στο φως της ημέρας. Οπότε και τα ενέργεια μέσα μπορούσαν να κάνουν στοχευμένες και επιτυχείς ρήψεις, αλλά και οι επίγειες δυνάμεις να βρουν ακριβώς που βρίσκεται το σημείο, να έχουν δίωδο ώστε να προσεγγίζουν με ασφάλεια και να κάνουν άμεσα την κατάσβεση στην υπάρχουσα πυρκαγιά ώστε να μην επεκταθεί και να σβήσει.
0: Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Φωτιά όμως ξέσπασε χθες και στη Σκύρο, η οποία μάλιστα είχε πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και έχοντας πευκό δάσος. Έκαψε περισσότερα από 3.600 στρέμματα. Ας ακούσουμε τη δήλωση στο Sky ο Δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος.
2: Το μέτωπο έχει ουσιαστικά εξαντληθεί γιατί κατέληξε στη θάλασσα από χθες το βράδυ. Οπότε αυτή η πλατιά ζώνη που έχει περάσει η φωτιά και την έχει κατακάψει δεν υπάρχει πλέον. Έχουν μείνει οι παρυφές της δεξιά και αριστερά όπου γίνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν κάποιες εικασίες μεταξύ των οποίων και καταγγελίες ίσως που μπορεί να έχουν γίνει στην αστυνομία ή στο ανακριτικό της πυροσβεστικής που να μιλάνε για εμπρισμό.
0: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλαλέρ στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόνσα, ως τα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό χτσίμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των μιλών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Πρόστιμο ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Έλεγχος της ΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί μια καλωστημένη απάτη. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέν είχε χθες βράδυ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκε η στενή συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι δύο χώρες συμμετέχουν ως μη μόνιμα μέλη. Χαιρέτησε την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάνου ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ στέλνουν και, κατά την άποψή του, λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Στην Κολομβία τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί άνθρωποι έχουν πια σχεδόν εκμυδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 300 νεκροί, ενώ υπάρχουν 140 αγνοούμενοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με 2 ασίστ, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους, καθώς πρέπει να άμεσα να βρίσκεται στη χώρα μας. Επίσης, προχωράει η μεταγραφή του Κέβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει έντονη κινητικότητα με αρκετές περιπτώσεις παικτών. Κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική, σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας. Με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
6: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
7: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πόλη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Και είναι ο Rod Stewart με τον οποίο ξεκινάμε μουσικό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παναγιώτης Παπακαλούσης πάντα στον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-00-174. Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Την καλημέρα μου στον Στέφανο, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Μάγια και τον Κωνσταντίνο από το Περιστέρι και την Σοφία από τη Σπάρτη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, να είστε καλά παιδιά. Χρόνια πολλά με όσους δεν τα έχουμε πει. Κάθε καλό εύχομαι, με υγεία. Ο Στέφανος μου γράφει πως επειδή έχουμε κόκκινο συναγερμό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίρνει φωτιά εις άλαμινα σε 4 σημεία. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει. Όσες φορές με έχεις ακούσει, φαντάζομαι το έχεις καταλάβει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτό εδώ το μετερίζει, ως δικαιολογία τον χάρτη επικινδυνότητας και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά την επικρατεία. Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και τι φωτιά μπορεί να ξεσπάσει σε όποιο σημείο της χώρας. Είναι μια παράμετρο σημαντική, δεν λέει κανείς το αντίθετο, όμως το θέμα είναι τι κάνεις όλο τον προηγούμενο καιρό για να διαμορφώσεις συνθήκες μέσα από τις οποίες θα μπορέσεις εύκολα να περιορίσεις αυτές τις φωτιές. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί φαίνεται πως ειδικά σε επίπεδο πρόληψης θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά μετά τις 7.30 με τον καλεσμένο μας. Θα είναι μαζί μας, να προαναγγείλω την παρουσία του, ο κύριος Λευτέρης Σταματόπουλος, δασολόγος περιβαλλοντολόγος, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με την πρόληψη και πώς μπορούμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Οπότε ναι, εννοείται ότι έχουμε κόκκινο συναγερμό δεν σημαίνει πως θα κάτσουμε να βλέπουμε την Σαλαμίνα ή την όποια περιοχή να φλέγεται, φίλε μου Στέφανε, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε λέει κανείς πως έχουμε πεντάρι σήμερα, θα καεί τάδε περιοχή, την βλέπουμε να καίγεται και περιμένουμε να σβήσει φωτιά στη θάλασσα. Δεν νομίζω πως σκέφτεται κανείς έτσι, ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην πολιτική προστασία, εννοείται πως και εμείς στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι σύγχρονο χάρτη οι ακραίες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν στην Σαλαμίνα και γενικότερα στη χώρα, κανένα σύγχρονο χάρτη. Εδώ η πολιτεία οφείλει να έχει κάνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί πως θα κάνει και εννοείται πως μέχρι ενός σημείου δεν τα έχει κάνει. Κάποια πράγματα έχουν γίνει, μια πρόοδος έχει σημειωθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη πολύ περισσότερη δουλειά. Σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία, να ξέρετε, η ένταση των ανέμων θα μειωθεί κι άλλο, θα πέσει κι άλλο, ευχαριστώ αυτό. Λιγότερες δυσκολίες θα βρουν μπροστά τους οι πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία και οι εθελοντές μας στη μάχη που δίνουν όλο το καλοκαίρι για να σβήσουν τις φωτιές σε κάποιες περιοχές, όπως ακούγατε χθες και από την μετεωρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα έχουμε και καταιγίδες, θα έχουμε έντονες βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Ελπίζω να μην πάθουν αυτό που έπαθαν στην Ανατολική Μάνη το Σάββατο. Μιλάμε, παιδιά, για μια σφοδρή σφοδρότατη νεροποντή. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ζημιές που προκάλεσε αυτή η βροχή στην Ανατολική Μάνη, στο Ίτυλο και σε άλλες περιοχές. Περιοχές που συγκεντρώνουν πάρα πολλούς τουρίστες τα τελευταία χρόνια. Πολλοί κόσμος. Σίγουρα και εσείς που με ακούτε αυτή την ώρα είστε εδώ στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Θα έχετε στο κοινωνικό σας περίγυρο ανθρώπους που πήγαν το φετινό καλοκαίρι εκεί στην Ανατολική Μάνη. Πραγματικά πολύ ωραία μέρη. Ένα άγριο τοπίο. Ένα άγριο τοπίο και βεβαίως και με τη θάλασσα που έχει εκεί κοντά, που πραγματικά σε καλεί να πας να το δεις. Εγώ δεν τα έχω γυρίσει όλα αυτά τα μέρη, σε κάποια έχω βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια, όμως θέλω να πάω να κάνω ένα tour, ένα road trip κάποια στιγμή, να τα γυρίσω όλα. Θα δούμε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές. Πάντως από τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Ελένη Παρασκευοπούλου, η οποία βρίσκεται από χθες εκεί στην περιοχή, φαίνεται πως μιλάμε για μεγάλες ζημιές. Μεγάλες ζημιές, ξαναλέω, ανήμερα 15 Αύγουστου, αυτή η βροχή.
1: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι και εν τέλει ήμασταν και εγκλωβισμένοι.
2: Το βουνό κατέβηκε, γκρέμισε τον τοίχο, 20 μέτρα τοίχος γκρεμίστηκε και μπήκαν όλα τα μπάζα, πέτρες.
3: Ολική καταστροφή πάθαμε. Από κάτω εδώ, άμα πάτε να δείτε, το εκκλησάκι είναι στον αέρα, το δέντρο είναι στον αέρα, τα αυτοκίνητα όλα φύγανε.
4: Πολλές υλικές ζημίες αυτοκίνητα. Έξω από το σπίτι μου έχει γίνει η μεγαλύτερη ζημιά. Ήταν παρκαρισμένα πάνω στην αιχμή γύρω στα 100 αυτοκίνητα.
5: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος εν κινήσει στα μαγαζιά που έτρωγε και στις παραλίες, που δεν είχαμε θύματα.
6: Πλημμυρίσαμε, βγάλαμε νερά από μέσα, ήταν μεγάλη ζημιά.
7: Μείνατε μέσα στο χώρο εδώ εσείς?
6: Ναι, ναι, ναι. Πού να πας, έξω ήταν χειρότερα.
8: Έτρεχε από εδώ πέρα καταράκτες. Έφτανε το νερό μέχρι εδώ πάνω.
9: Εδώ ήταν μάντρα με τείχο, μάντρα γύρω-γύρω που είχε τα ξύλα μας. Δεν υπάρχει.
10: Οι ζημιές είναι μεγάλες και σπίτια έχουν πλημμυρίσει αρκετά. Έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία.
0: Το ευτυχές ήταν πως δεν είχαμε θύματα, αυτό που είπε και ο συμπολίτης. Βάσει το ηχητικό το οποίο ακούσατε, είναι οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Ελένη Παρασκευοπούλου, που βρίσκεται από χθες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Βάρης. Αυτό είναι το ευτυχές. Διότι μιλάμε για ώρα αιχμής, μιλάμε για 15 Αύγουστο, μιλάμε για πολύ κόσμο που βρίσκεται εκεί στην Ανατολική Μάνη. Οπότε αυτό πράγματι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα. Πάρα πολύ τυχερή, πάρα πολύ τυχερή. Δεν το συζητάμε αυτό. Σε σχέση με τις φωτιές, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο και φωτιά εκεί στη Σαλαμίνα. Έχουν σβήσει και τελευταίες εστίες. Η Σαλαμίνα, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ χθες από δύο μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν, η μία στο νότιο κομμάτι του νησιού, η άλλη στο βορειοανατολικό. Και αυτή η ταυτόχρονη έναρξη δύο εστιών, δύο πυρκαγιών, δημιούργησε θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάσπαση των δυνάμεων που είχαμε εκεί. Θα δούμε τις καταστροφές. Έχουμε, νομίζω, με το πρώτο φως της ημέρας θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας δώσουμε για το μέγεθος των ζημιών και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Βεβαίως και το πυκνό πευκό δάσος που υπάρχει εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, πυκνή βλάστηση που καταστράφηκε από αυτή την μεγάλη φωτιά. Καλύτερη εικόνα και από τη φωτιά στη Σκύρο, και εκεί βρέθηκε ο Sky με τις δυνάμεις του. Δημοσιογράφοι, οπερατέρ, σας έδιναν εικόνα από το νησί της Σκύρου, το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ τουρισμό το φετινό καλοκαίρι. Έχει βουλιάξει το νησί αυτό. Πάρα πολύ τουρισμό έχει και η Σκύρος, η καταπράσινη Σκύρος, και εκεί φαίνεται πως μετά από δύο μέρες μεγάλης μάχης που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι καλύτερη η εικόνα. Θα φύγουμε τώρα για να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε και για τον πρώτο πρωινό καφέ που έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμ σε λίγο.
11: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
16: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
17: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
16: Γιάννης Τζούνος.
18: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
19: Και τελείωσε η υπόθεση.
16: Νότης Παπαδόπουλος.
20: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
16: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
21: Πώς εδώ ήτανε.
22: Γεια σας.
23: Καταπληκτικό.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Στα γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Στίβου και Υγρού Στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμέπι Κοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες ηλικίες ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν χθες οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Όσοι σηκώθηκατε τώρα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Για λίγη ώρα ακόμη μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Διακοπές τέλος για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στα Χανιά τις προηγούμενες ημέρες, στην αγαπημένη του Κρήτη. Και αυτό το πρωινό θα έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμ τον πρώτο πρωινό καφέ μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αυγούστου. Μια πρώτη σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους στενούς του συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ. Περιμένουμε εκεί στη ΔΕΘ, στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα και βεβαίως να δώσει και το περίγραμμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών την άνοιξη του 2027. Κάποια μέτρα φαίνεται πως έχουν κλειδώσει. Μένει να μπουν οι τελευταίες πινελιές. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα αφορούν τη μεσαία τάξη, αυτό διαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα δούμε τι θα έχετε λαμβάνει, κυρίες και κύριοι, μέσα από αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν και κάπου εκεί θα είναι αυτό το ύψος του νέου πακέτου μέτρων που θα έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Εννοείται έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, μιας και ξαναλέμε σε λίγους μήνες είναι οι εκλογές. Ακούω βέβαια πάρα πολλά παράπονα από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, μεταξύ αυτών και οι φίλοι μου οι εστιατόρες. Ένα σχετικό ρεπορτάζ έκανε χθες ο Χρυσόστομος Τσούφης, το προβάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ πως ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Υπάρχει μια υποχώρηση, μια κάμψη σε ό,τι έχει να κάνει με τον τζίρο των εστιατορίων σε αυτήν εδώ την χώρα, από 2,25% στο 6,4%, και φαίνεται πως εδώ δεν μιλάμε μόνο για μία μείωση του τζίρου λόγω των αυξημένων τιμών, φαίνεται πως αλλάζουν και οι συνήθειες, οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, προφανώς και λόγω των αυξημένων τιμών αλλάζουν τα δεδομένα. Να ακούσουμε τι είπαν εστιατόρες σε αυτό το ρεπορτάζ του Sky, ξαναλέω, το οποίο το έχει επιμεληθεί ο Χρυσόστομος Τσούφης, προβλήθηκε χθες εδώ μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.
1: Παίρνει μια μερίδα ο καθένας, μια σαλάτα και μια πατάτα με το ζόρκι. Είμαστε 30% κάτω στο τζίρο από ό,τι κάναμε τις παλαιότερες εποχές.
2: Κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς, τα καταστήματα κατά εστίασης είναι άδεια. Και λέω κυρίως τουριστικούς προορισμούς, γιατί έχουμε εκεί την συγκεκριμένη συνήθεια. Οι καταναλωτές στα Airbnb και στα ξενοδοχεία να καταναλώνουν τα περισσότερα γεύματά τους εκεί.
0: Έχω μια πρόταση να καταθέσω στους φίλους μου τους εστιατόρες. Μάγκες, ρίχτε λιγάκι τις τιμές. Αν θέλετε να έχετε περισσότερο κόσμο τους επόμενους μήνες στα μαγαζιά σας, ρίχτε λιγάκι τις τιμές, διότι η μόνιμη επωδός δεν μπορεί να είναι ότι οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Παιδιά, οι τιμές και στα εστιατόρια έχουν ξεφύγει. Θα μου πεις, αν τις συντηρήσεις ή τις τιμές αυτές βγαίνοντας έξω και πληρώνοντας 50 ευρώ το κεφάλι για να φας, εννοείται θα είναι υψηλές τιμές. Πράγματι, αυτό είναι μια αλήθεια. Οπότε, για να μαζευτούμε όλοι λιγάκι, να δούμε λιγάκι το θέμα και αυτό από την αρχή. Και φίλοι μου εστιατόρες, καταλαβαίνω πως υπάρχει ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με τις επιχειρήσεις τους. Όμως εγώ βλέπω κάθε χρόνο να ανεβαίνουν οι τιμές και στα εστιατόρια. Και η υπηρεσία που προσφέρουν κάποιοι δεν αντιστοιχεί σε αυτά τα οποία πληρώνεις. Δεν ξέρω. Να το δούμε λιγάκι το θέμα αυτό και όπου μπορεί ο καθένας, αν θέλει να έχει γεμάτο το μαγαζί του, να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Έτσι δεν γίνεται. Στις κοινωνίες κάνεις ένα βήμα πίσω για να βρεθείς σε καλύτερη θέση το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό κάνεις δηλαδή. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι ένα βάρος έτσι δυσβάσταχτο για πολλούς, το να βγαίνουν έξω σε εβδομαδιαία βάση και να τρώνε σε εστιατόρια πια. Εκεί έχουμε φτάσει. Σας τα έλεγα και σε περασμένες εκπομπές πως Παλιά πήγαινες έξω στο εξωτερικό και ένα από τα πράγματα που σου έκανε εντύπωση ήταν πόσο ακριβά ήταν τα εστιατόρια. Τώρα δεν σου κάνει εντύπωση. Τα ίδια που πληρώνεις εδώ, πληρώνεις και εκεί. Και δεν έχει καμία λογική αυτό, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, αυτά, διότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο καλείται εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και δεν το έχει αντιμετωπίσει, δεν το έχει καταπολεμήσει. Οι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, κατά τη γνώμη μου, έχουν πέσει στο κενό και μένει να δούμε αν το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα και από αυτήν την πρωτοβουλία που θα τρέξει από αρχές Σεπτεμβρίου για την μείωση των τιμών σε συνεννόηση με τους σούπερ μαρκετάδες, θα έχουμε μια εμφανής αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την πραγματική πτώση των τιμών. Για να το δούμε αυτό αν θα γίνει, αν αυτή η πρωτοβουλία θα πιάσει τόπο. Δηλαδή, διότι ξαναλέω, οι προηγούμενες πρωτοβουλίες δεν έχουν βοηθήσει όσο θα ήθελε ο κόσμος, τέλος πάντων, και όσο θα ήθελε το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αυτά για τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας που θα τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας. Γεια σου Δημήτρη μου, μια πορεία εκφράζει στις 7:29 πρώτα λεπτά. Πριν 40 χρόνια λες δεν υπήρχαν καλώδια της ΔΕΗ που έσπαγαν. Δεν υπήρχαν σκουπίδια που μπορούσαν να αναφλεγούν, δεν πετούσαν τσιγάρα στους δρόμους. Μην μου πείτε για την κλιματική αλλαγή. Εμπριστική αλλαγή έχει γίνει. Μόλις αρχίσει δυνατός αέρας, οι φωτιές πάνε σύννεφο. Ναι, σίγουρα υπάρχουν εμπρισμοί. Σίγουρα υπάρχει και αμέλεια. Σίγουρα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Το έχουμε πει 100 φορές. 100 φορές το έχουμε πει αυτό, Δημήτρη μου. Αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση πυρκαγιών. Δεν είναι ένας ο παράγοντας και κανείς δεν έχει πει πως όλα οφείλονται στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Κανείς. Είναι ένας καθοριστικός παράγοντας η κλιματική κρίση. Είναι, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω. Αν θες τους πιστεύεις, αν δεν θες εννοείται δεν τους πιστεύεις. Είναι και άλλοι παράγοντες όμως. Είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου, είναι η συσσόρευση καύσιμης ύλης στα δάση, είναι το γεγονός πως δεν υπάρχουν επαρκείς ζώνες πυροπροστασίας και αυτό δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες. Κανείς δεν είπε πως θα πρέπει όλα να τα αποδώσουμε, όλες αυτές τις πυρκαγιές να τις αποδώσουμε και να πούμε πως οφείλονται στην κλιματική κρίση. Απλώς η κλιματική κρίση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Στο θέμα αυτό θα μείνουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Σταματόπουλο. Ο κύριος Σταματόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος, δασολόγος, τον συναντάμε συχνά πυκνά κάθε καλοκαίρι, οπότε έχουμε μεγάλες φωτιές. Και αλήθεια είναι πως κάθε καλοκαίρι έχουμε μεγάλες φωτιές. Γεια σας κύριε Σταματόπουλε, τι
3: καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κύριε.
0: Πώς είστε, είστε καλά?
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, παραμένει πολυπαραγωγικό το θέμα των πυρκαγιών. Δεν ξέρω πόσα βήματα προς τα μπρος έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Τι λέτε, διότι έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Έχουμε ζήσει μεγάλες φωτιές και το φετινό καλοκαίρι και εκτός των Αθηνών και εδώ στην Αττική, στην Δυτική Αττική και τη Βιωτή είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά. Πώς κρίνετε εσείς την όλη διαχείριση των πυρκαγιών που έχουμε κάνει φέτος?
3: Κύριε Κυργυλή, κοιτάξτε, τι βήματα έχουμε κάνει που λέτε. Δεν μπορούμε βέβαια να αγνοήσουμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες.
0: Ναι.
3: Ωστόσο οι προσπάθειες αυτές δεν είναι αποτελεσματικές, δεν είναι αρκετές, δεν είναι έξυπνες, θα έλεγα εγώ.
0: Τι το έξυπνο δεν κάνουμε, πού υστερούμε?
3: Υστερούμε σε αυτό που έχουν όλες οι άλλες χώρες. Έχουν έναν βραχίωνα της δασικής υπηρεσίας ο οποίος παρεμβαίνει στις δασικές πυρκαγιές, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές. Αυτή βέβαια στη Σαλαμίνα δεν ήτανε δασική πυρκαγιά, ήτανε αστική πυρκαγιά περισσότερο, έτσι, ή στις ζώνες αυτές, ας πούμε, τις ενδιάμεσες, έτσι. Εδώ είχαμε σχέδιο, είχαμε κάνει τις αντιπυρικές λωρίδες γύρω από τους οικισμούς που πέρυσι είχε, με την Πανοκρουσίες είχε αναγγελθεί και χρηματοδοτούσε το Πράσινο Ταμείο. Σας το λέω γιατί έχω κάνει πολλές μελέτες εγώ σε δήμους σας.
0: Ναι.
3: Έτσι, φέτος την εγκαταλείψαμε αυτή την ιδέα. Κύριε Κυρκυλή, ας σας πω κάτι. Γιατί είπατε και για ζώνες πυροπροστασίας, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Τα δάση δεν είναι καύσιμη ύλη. Είναι οικοσυστήματα. Άμα δεν διαχειρίζεσαι τα οικοσυστήματα και βέβαια μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη. Χάνουμε τα οικοσυστήματα, έχουν γενετικό κώδικα. Χάνουμε γενετικό κώδικα. Αυτό είναι κομβικό στη σημερινή ζωή μας. Δεν ξέρεις αυτό το ελάχιστο φυτό που βρίσκεται σε ένα δάσος, σε ένα οικοσύστημα, τι φάρμακο μπορεί να σου προσφέρει σε μια αυριανή ασθένεια. Λοιπόν, ένα, να συμφωνήσουμε ότι τα δάση είναι οικοσυστήματα και πρέπει να διαχειριζόμαστε τα οικοσυστήματα.
0: Ναι, άρα λέτε ότι δεν τα αντιμετωπίζουμε μέχρι και σήμερα ως τέτοια οικοσυστήματα.
3: Όχι, τα καύσιμη ύλη τα αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι, αυτά τα προγράμματα αντινέρω που τρέχουν το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια.
3: Αυτές είναι προσπάθειες που έχουν γίνει,
0: ναι.
3: Έτσι.
0: Θετικές προσπάθειες από ό,τι καταλαβαίνω, προς τη σωστή κατεύθυνση.
3: Οπωσδήποτε, ναι. Ωστόσο, ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα,
0: ναι,
3: χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό. Γιατί είναι πρόληψη, είναι εργαλείο πρόληψης, έτσι. Πάμε λοιπόν στην πρόληψη. Η πρόληψη δεν είναι αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα χρήματα της πρόληψης πάνε σε αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού, που πλέον έχουμε εξοπλισμό χλειδής, χωρίς υπερβολή. Ούτε είναι αντιπυρικές λωρίδες που τις κάνουμε χωρίς, στο γάμο του Καραγκιόζη θα έλεγα, έτσι. Και οι οποίες αντιπυρικές λωρίδες εγκαταλείπονται στη διάρκεια της επέμβασης.
0: Ναι.
3: Φανταστείτε, κύριε Κυρκυλή, είχαμε στο Νεύρο 300 χιλιόμετρα αντιπυρικές λωρίδες, οι οποίες ήταν καλά ανοιγμένες, με το αντινέρο είχαν γίνει, έτσι. Και πήγε κανείς σε αυτές τις αντιπυρικές λωρίδες να κάνει τη μάχη του, ανέβηκε οι αντιπυρικές λωρίδες. Δεν είναι τις ανοίγουμε και καθόμαστε στην άσφαλτο και λέμε, α, τώρα θα σβήσει μωρέ. Όχι, θα την περάσει την αντιπυρική λωρίδα, όσο μεγάλη και να είναι, θα την περάσει. Εδώ περνάει ποταμούς, εδώ περνάει την Εθνική Οδό, την πέρασε 6 φορές το 23, έτσι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα ποιος είναι ο ρόλος, ποιος είναι ο σκοπός της αντιπυρικής αυτής ζώνης? Δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά, αυτό λέτε?
3: Η αντιπυρική ζώνη λειτουργεί στο ότι καταρχήν πρέπει να είναι σωστά χωροθετημένη.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, να ξέρουμε τι προστατεύουμε, τι, ναι, θα θυσιάσουμε ενδεχομένως.
0: Σαφές.
3: Και πού θα κάνουμε αντιπυρ. Mm-hmm. Γιατί δεν γίνεται αντιπυρ πια. Μέχρι το 98 κάναμε αντιπυρ.
0: Ναι.
3: Και όλες οι χώρες δηλαδή κάνουν, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Μόνο εμείς δεν κάνουμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η αντιπυρική λωρίδα προκύπτει από τη διαχείριση δασών. Δηλαδή η διαχείριση δασών προστατεύει τα δάση, βρίσκει το ξυλαπόθεμα, ορίζει τα προϊόντα, γιατί χάνουμε, ναι, και προϊόντα τώρα,
0: ναι,
3: που θα μπορούσαν να μας δώσουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Οπότε
3: και
0: εσείς βάζετε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των δασών που δεν γίνεται. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ενιαίος φορέας, από ό,τι καταλαβαίνω, να διαχειρίζεται όλα αυτά τα δάση.
3: Υπάρχει η δασική, ναι, υπηρεσία.
0: Η δασική, λοιπόν, υπηρεσία όμως δεν φαίνεται όμως ότι έχει μπορέσει να ανταποκριθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν ξέρω αν είναι υποστελεχωμένη όπως καταγγέλουν πολλοί. Δεν ξέρω αν χρειάζεται περισσότερο κόσμο. Μπορεί και να χρειάζεται. Πάντως,
3: είναι εγκαταλελειμμένη.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν έχει και χρήματα. Ναι. Δηλαδή, για φανταστείτε, στο δασαρχείο Πειραιά που η Ρίστο Παράδο είναι και η Σαλαμίνα, με 14.000 συντήρηση δρόμων που είχε ο δασάρχης ο σημερινός, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, σε μια τέτοια μεγάλη έκταση που έχει στη διαχείρισή του?
0: Ναι. Υπάρχει μια πρόταση, θέλω να την συζητήσουμε και αυτή, να τη βάλουμε στο τραπέζι, την οποία την έχει καταθέσει ο κύριος Σταύρος Μπένος. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος κλήθηκε από την κυβέρνηση να διαχειριστεί την επόμενη μέρα μετά την καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια και μετά τον Εύρο. Φαίνεται πως βεβαίως εδώ υπάρχουν διαφωνίες και αποχωρεί ο ίδιος. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα δάση. Διαβάζω χθες τα όσα λέει στην Εκταρία Σταμούλη στην Καθημερινή της Κυριακής. Λέει πως πρότεινε για τα δάση, κύριε Σταματόπουλε, να δημιουργηθούν δασικοί συνεταιρισμοί, κάποιοι τοπικοί φορείς οι οποίοι θα μπορούν να διαχειρίζονται τα δάση, έτσι ώστε μέσα από την οικονομία του δάσους να δώσουμε λύσεις στην προστασία του.
3: Αυτό σας λέω και εγώ.
0: Ναι.
3: Εντάξει,
0: ναι, αλλά το λέτε όλοι και δεν γίνεται. Γιατί?
3: Δεν είναι φιλοσοφικό το.
0: Ναι, το λέτε όλοι όμως, κύριε Σταματόπουλε, εδώ και χρόνια.
3: Γιατί τρώμε τα λεφτά σε πυροσβεστικό εξοπλισμό, τρώμε τα λεφτά σε ψευτομελέτες. Έτσι, και σε κάθε έναν που έρχεται να αρπάξει οτιδήποτε τώρα σε μελέτες, τώρα θα δείτε στα γένια.
0: Ναι, αλλά αυτό ξέρετε, εκεί, λοιπόν, έχουμε, εκεί και σε αυτό το θέμα, αν θέλετε τη γνώμη μου, έχουμε ευθύνη όλοι. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι όταν στο τέλος της ημέρας σβήσει και η τελευταία εστία φωτιάς, ο μέσος Έλληνας πολίτης αντιλαμβάνεται πως οι φωτιές σβήνουν από αέρος. Φέρε και άλλα Καναντέρ, αυτό του λένε του Μητσοτάκη. Φέρε τα καινούρια, τα CL515, φέρε τα καινούρια να έρθουμε να τη σβήρουμε τη φωτιά. Αυτό έχει καταλάβει ο κόσμος. Μάλλον δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς το θέμα.
3: Όχι, έχει επικοινωνηθεί.
0: Πώς.
3: Όχι, η επικοινωνία είναι που φταίει. Η επικοινωνία έχει καθορίσει ότι τα εναέρια μέσα είναι απαραίτητα και αυτά σβήνουν φωτιές κλπ. Ναι. Το γραφείο τύπου δηλαδή, ναι, του κάθε είδους, αλλά κυρίως της πυροσβεστικής. Και όταν δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, το χρησιμοποιεί σαν άλοθη. Ότι, λοιπόν, αλλά κάθε φωτιά σβήνεται από τις επίγειες δυνάμεις. Mm-hmm. Εδώ τώρα, μέσω της διαχείρισης θα μπορούσαμε να έχουμε εκτός από τα προϊόντα και επομένως αν κάναμε διαχείριση θα είχαμε και τους συνεταιρισμούς, γιατί δεν είναι μια δήλωση του κυρίου Μπένου, ηρίστο εμπαρόδο, τον σέβομαι και σέβομαι τα πάντα, σέβομαι όλους, έτσι, και τους πυροσβέστες σέβομαι που πολλές φορές γίνονται βορρά και αυτή τη κατάσταση, έτσι, σέβομαι αυτό, αν και δυσπιστώ σε προτάσεις πολεοδόμων. Δηλαδή, αυτό τώρα το πράγμα να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί δεν γίνεται άμα δεν έχει ψωμί, άμα δεν του δώσεις ψωμί του ανθρώπου, άμα δεν κάνεις διαχείριση, πώς θα δημιουργήσεις συνεταιρισμούς. Ναι. Δεν το έχω καταλάβει. Mm-hmm. Πώς θα κρατήσεις παραδασόβιους πληθυσμούς.
0: Ναι, άρα λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα εισόδημα για αυτούς τους ανθρώπους εκεί.
3: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν,
0: όλο αυτό συνδέεται με την εγκατάλειψη της υπαίθρου που κουβεντιάζουμε τον τελευταίο καιρό.
3: Ναι, έχουμε συνεταιρισμούς εκεί που έχουμε δάση διαχειριζόμενα. Έτσι. Έχουμε συνεταιρισμούς οι οποίοι λειτουργούν μια χαρά. Λοιπόν, για ποιο λόγο, δηλαδή άμα κάνουμε προτάσεις στο γάμο του Καραγκιόζη.
0: Μάλιστα.
3: Ή κάνουμε προτάσεις,
0: κατανοητό,
3: τώρα θα βγει ο πανεπιστήμων, θα μας πει ας πούμε πώς θα γίνει, να μην κάνουμε ξυλοφράγματα. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, εντάξει, δεν βγαίνει έτσι το πράγμα και πρέπει να καταλήξουμε σε τι κλίμακα λειτουργούμε. Λειτουργούμε σε εθνικό επίπεδο. Εδώ προς το παρόν η πυροσβεστική λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Όταν στέλνει στη Βιωτία ανθρώπους από την Καλαμάτα ή ανθρώπους από την... ας το κάνω συγκεκριμένο, στον Εύρο από τα Τρίκαλα που έστειλε, έτσι, δεν λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο. Μια δασική πυρκαγιά είναι τοπικό επίπεδο, ναι, αυστηρά τοπικό. Mm-hmm. Ή έστω περιφερειακό.
0: Ναι. Άρα πρέπει η τοπική κοινωνία εκεί μέσα από αγαστή συνεργασία να μπορέσει να την αντιμετωπίσει τη φωτιά και μετά να έρθει να βοηθήσει, εννοείται, και η πυροσβεστική με τα μέσα που διαθέτει.
3: Και αυτό είναι ευχολόγιο. Ναι. Πρέπει να δημιουργήσουμε, με συγχωρείτε τώρα, δεν ξέρω για να σας υποτιμήσω, έτσι, πρέπει να δημιουργήσουμε τον πυλώνα της δασικής υπηρεσίας. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει σε 4-5 χρόνια, έτσι, δεν μπορεί να γίνει τώρα.
0: Ναι, χρειάζεται χρόνος, κατανοητό.
3: Και γίνεται ανέξοδα πια, με μεταφορά δηλαδή προσωπικού και μέσων, ας πούμε, προς τη δασική υπηρεσία και ενίσχυσή της, ελάχιστα ενίσχυσή της.
0: Ευχαριστώ. Γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματόπουλε. Λευτέρη Σταματόπουλος, δασολόγος περιβαλλοντολόγος, για το ότι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο πρόληψης.

Έχουμε νεότερα αναφορικά με τις ζημιές που έχει αφήσει πίσω της αυτή η φωτιά στη Σαλαμίνα από το μέτωπο στα Περιστέρια, όπου δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο εκεί, έτσι έχει σβήσει και η τελευταία αιστεία. Φαίνεται πως έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 20 σπίτια. Δέκα άτομα αντιμετώπισαν προβλήματα με την υγεία τους, οι περισσότεροι εγκαυματίες, από αυτούς οι τρεις είναι σοβαρά αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους, νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Και έχουμε και δύο νεκρούς, ένα ανδρόγυνο, δύο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα της φωτιάς στον οικισμό Περιστέρια, στην οδό Ανδρομάχης, εγκλωβίστηκαν και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους πριν καν φτάσουν εκεί τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα.

μέσα σε αυτή τη δυστοπία των πυρκαγιών που ζούμε για ένα ακόμη καλοκαίρι. Να και δύο ευχάριστες ειδήσεις χθες με δύο μετάλλια. Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, και το χρυσό του Χρήστου στην κολύμβηση στα 100 μέτρα ύπτιο. Επίσης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία αυτών των δύο αθλητών. Δεν ήταν όλα ρόδινα όταν ξεκίνησαν. Για παράδειγμα, έχω διαβάσει στο πρόσφατο παρελθόν πως ο Απόστολος Χρήστου μπήκε πρώτη φορά σε πισίνα στα 7 του χρόνια, φοβόταν το νερό. Και αυτό το παιδί, το οποίο φοβόταν το νερό, έγινε νούμερο 1 κολυμβητής της χώρας και νούμερο 1 στην Ευρώπη. Για τον Μανόλο, τον Καραλή, είναι πιο γνωστή η ιστορία του, τι ρατσισμό και τι μπούλινγκ αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του εδώ στην Ελλάδα. Σκέφτηκε ο ίδιος να τα παράτησει, δεν τα παράτησε, τον στήριξε και το οικογενειακό του περιβάλλον και έγινε ο αθλητής που γνωρίζουμε σήμερα.

Από το αθλητικό δελτίο ξεχωρίζει και μία ακόμη είδηση. Αυτή της φυγής του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτζίδες είναι στα πατώματα. Τα έχουν βάψει μαύρα, παιδιά, που φεύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Λογικό, διότι χάνουν ένα φοβερό παιδί, έναν πάρα πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Όμως με αγάπη θα το πω αυτό προς τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες, πραγματικά με αγάπη. Αφήστε αυτό το παιδί να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Πάει στην Dortmund. Μιλάμε για μια πολύ ακριβή μεταγραφή. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανίσει συνολικά η Dortmund για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Φαίνεται πως επενδύει πάρα πολλά σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και μια μεγάλη ευκαιρία για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, διότι πάει σε μια ομάδα η οποία θα αγωνίζεται φέτος στο Champions League. Η Dortmund, μία από τις κορυφαίες ομάδες του γερμανικού ποδοσφαίρου, η δεύτερη μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια με τις σημαντικότερες επιτυχίες μετά την Bayern Μονάχου. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα έχει λαμβάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάνανε μέχρι και κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χθες οι ΠΑΟΚτζίδες για να διαμαρτυρηθούν για την πώληση του Κωνσταντέλια. Ξαναλέω, αφήστε το παιδί αυτό να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Αν έμενε εδώ στην Ελλάδα για λίγο καιρό ακόμη, θα έμενε στάσιμο το παιδί αυτό. Εγώ αλήθεια σας λέω, τέτοιο ποδοσφαιριστή με τέτοιο ταλέντο δεν έχω ξαναδεί. Καταλαβαίνω την πίκρα των φίλων μου των ΠΑΟΚτζίδων που χάνουν τον καλύτερό τους ποδοσφαιριστή και ένα ποδοσφαιριστή με τον οποίο είχαν δεθεί και συναισθηματικά πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Όμως είναι για το καλό και του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ίδιου του ποδοσφαιριστή να φύγει, παιδιά. Να φύγει, να πάει σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα, όπως ο Τζόλης που πήγε στην Premier League, όπως ο Ιωαννίδης ο δικός μας που πήγε στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Να πάνε τα παιδιά αυτά στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και εκεί να έχουν μεγάλες παραστάσεις και να βελτιωθούν και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό πρέπει να γίνει. Εδώ αν θα μείνουν στην Ψαροκόσθενα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα γίνονται χρόνο με το χρόνο χειρότεροι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Αυτά φύγαμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις, έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας για 2 ολόκληρες ώρες. Ο Σπύρος Βάλης. Καλό πρωί σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα και πάλι.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις πληγές της μετράει Σαλαμίνα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σαλαμίνα στα Σελήνια. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Καζαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Όσον αφορά στο μεταξύ στις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, βρίσκεται ήδη στην περιοχή κλιμάκιο της Γενικής Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και σήμερα θα ξεκινήσει η αυτοψία στην Κασάνδρα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλαλέρ στη Λάρισα. Στα Γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο αλμπεπικοτό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μοντός Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 20χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

0: Ρωσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social πάντως διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά να κυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας της Σεούλ. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόντσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την κεντρική και δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρροτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
2: Καλημέρα σας. Το πρωινό αυτής της Δευτέρας, 17 Αυγούστου, αφιερωμένο εξαιρετικά σε φίλους και ακροατές που γνωρίζω ότι με μεγάλο κέφι αυτή τη στιγμή, με μια τεράστια όρεξη για δουλειά και γεμάτη επιθυμία ανυπομονούσαν, τους είχες δεμένους με αλυσίδες λες, έσπασαν αυτές τις αλυσίδες και επέστρεψαν στην εργασία τους από τη βάσανο των διακοπών και την ταλαιπωρία. Βρίσκονται και πάλι κοντά μας, όχι και πάρα πολύ, αλλά αρκετοί. Φίλοι μου λοιπόν, καλώς ήρθατε.

Δευτέρα 17 Αυγούστου, λοιπόν, γνωρίζω ότι για πολλούς ίσως αυτή η εβδομάδα είναι η έναρξη των διακοπών. Ωστόσο, από εδώ και πέρα ξέρετε ότι το ισοζύγιο ανατρέπεται κάθε σουκού στο εξής. Περισσότεροι θα είναι αυτοί που έρχονται από αυτούς που φεύγουν, με αποκορύφωμα εκεί κατά το τέλος, το επόμενο, μεθεπόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο, που πρέπει να προετοιμαστούμε και για τα σχολεία. Μην ξεχνάμε και τα σχολεία. Εκεί πια διακοπές κάνουν οι πραγματικοί προνομιούχοι. Οι προνομιούχοι. Για τους προνομιούχους οι διακοπές αρχίζουν

τέλος Αυγούστου και συνεχίζουν Σεπτέμβριο. Βρίσκουν καλύτερες τιμές. Βρίσκουν καλύτερες παραλίες, δηλαδή όχι αυτή την κοσμοσυρωή του Αυγούστου. Κατά βάση έναν εξαιρετικό καιρό, και εγώ για να σας πω την αλήθεια μου, πάντοτε εκείνη την περίοδο προτιμούσα, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, επέλεγα το χρόνο ανάπαυσης, και για πρακτικούς και για ψυχολογικούς λόγους. Ήταν μια μεγάλη ανάσα πριν από τη βουτιά στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Τώρα, σε αυτό που σας είπα, οι ψυχολογικοί λόγοι ήταν, μου την έσπαγε τρομερά όταν επέστρεφα στη δουλειά και έβλεπα άλλους να φεύγουν. Δηλαδή, κατάθλιψη. Αλλά φέτος οι συνθήκες είναι μόνο κατάθλιψη όλους τους μήνες. Δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε το κέφι μας, το γούστο μας. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Οπότε το πρόγραμμα δεν έβγαλε ούτε Αύγουστο ούτε Σεπτέμβριο. Το πρόβλημα δεν έβγαλε ούτε Ιούνιο ούτε Ιούλιο. Ας το προσπεράσουμε αυτό. Δηλαδή ας τελειώσει εδώ η σημερινή συνεδρία. Οπότε καλώς επιστρέψατε όσοι τελειώσατε τις διακοπές σας και είστε στην εργασία σας, ή εν πάση περιπτώσει επιστρέψατε στο σπίτι. Καλή δύναμη εύχομαι για το χειμώνα, φίλες και φίλοι, και καλώς να περάσετε εσείς που φύγατε. Για να συντονιστούμε καλύτερα για το Στέφανο Μάνο, την απώλεια του Στέφανου Μάνου, θα μιλήσουμε μετά τις 9. Για τη διαδρομή, τη στάση, τα σωστά του, τα λάθη του, όσα τέλος πάντων χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο, τη διαδρομή ενός ανθρώπου στα κοινά, αυτά θα τα πούμε μετά τις 9. Και έχω και έχουμε να πούμε πολλά για το Στέφανο Μάνο, δεκτά και τα σχόλιά σας, ήδη από την εκπομπή που κάναμε το πρωί του Σαββάτου, όταν μάθαμε το μαντάτο, αυτό το άσχημο μαντάτο για το θάνατό του. Πολλοί ήσασταν που τοποθετηθήκατε. Θα συνεχίσουμε λίγο, θα μου επιτρέψετε λιγάκι να το συνεχίσω και σήμερα.

Καλή σου ημέρα, Μιχάλη μου. Αδειάζετε την Αθήνα και γεμίζετε την επαρχία με προβλήματα, λέει, από το Ρέθυμνο. Καθίστε στα αυγά σας να έχουμε κι εμείς την ηρεμία σας. Την ηρεμία μας. Μήπως έχεις κι άδικο. Τόσοι που είμαστε και έτσι όπως ζούμε, ηρεμία δεν μπορεί να υπάρχει παντού. Είτε θα υπάρχει ηρεμία στην Αθήνα όταν φεύγουν όλοι, είτε ηρεμία στην επαρχία στα νησιά όταν επιστρέφουν οι άλλοι στην Αθήνα. Αθήνα και επαρχία ηρεμία και στις δύο όψεις αυτού του νομίσματος αποκλείεται. Θέλω να σας πω έτσι στην αρχή, να χαλάσω και λιγάκι το κλίμα γιατί είναι για τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Επειδή έχω μία σχέση με το νησί, χθες ήμουν εκεί, στα Περιστέρια. Όχι ο Θεός, όχι μαζεύτηκαν όλοι οι Άγιοι μαζί, υπήρχε μία σύναξη Αγίων, όχι η Παναγία που γιόρταζε την προηγούμενη της φωτιάς, όλοι μαζί έβαλαν το χέρι τους εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή με τις συγκεκριμένες συνθήκες που θα σας πω μετά. Βεβαίως είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων. Η απώλεια είναι βαριά και δεν μπορείς να πεις το ευτυχώς δεν το λες όταν δύο άνθρωποι χάνονται σε μια πυρκαγιά. Είναι δύο ηλικιωμένοι στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά. Πριν πάνε και οι πυροσβέστες, πριν οργανωθούν τα πράγματα, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, ήταν τα πρώτα λεπτά. Δύσκολα εκείνη την ώρα θα μπορούσε να γίνει κάτι όταν εγκλωβίζεσαι και κάηκαν. Δηλαδή είναι πολύ βαρύ το να χάνονται δύο άνθρωποι με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ωστόσο είχε κάποια χαρακτηριστικά αυτή η φωτιά που πραγματικά, επειδή σας λέω ότι το έζησα λίγο από κοντά, λες πως δεν έγινε κάποιο μεγαλύτερο κακό.

Γεια σου Αλεξανδρέ μου, καλή σου ημέρα, καλή δύναμη, εύχομαι και καλή εβδομάδα φίλε μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι όλοι οι Άγιοι μαζί έβαλαν το χέρι τους και η Παναγία μας που γιόρταζε την προηγούμενη, τη γιορτάζαμε την προηγούμενη μέρα της Κοιμήσεως και παρεπιπτόντως έχει και ένα πολύ όμορφο ιστορικό μοναστήρι η Σαλαμίνα, την Παναγιά τη Φανερωμένη, γιορτάζει 9 ημέρες μετά το 15 Αύγουστο. Αν σας πάει από εκεί η πορεία σας, να το επισκεφτείτε. Είναι καταπληκτική διαδρομή, πολύ ωραίο μέρος και ένα μοναστήρι με πολλά ιστορικά στοιχεία. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω λοιπόν για την Σαλαμίνα, για την πυρκαγιά εκεί στα Περιστέρια. Εάν, θα σας πω 2-3 εκδηλωνόταν αυτή η φωτιά άλλη ώρα και όχι μεσημέρι, ώρα που δεν μπορούσαν να πετάξουν ελικόπτερα ή αεροπλάνα. Εάν φυσούσε διαφορετικά ο αέρας, δεν την πήγαινε προς τη θάλασσα, την πήγαινε προς τα πάνω. Και εάν συνέβαινε αυτό όχι υπό το φως της ημέρας, αλλά έτσι όταν έπεφτε το σκοτάδι, δεν μπορώ κι εγώ να σκεφτώ την εξέλιξή της. Μιλάμε για οικισμούς συνεχόμενους, οι οποίοι είναι εκατέρωθεν ενός κεντρικού δρόμου, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχουν διαδρομές διαφυγής, δεν υπάρχει κανένας δρόμος διαφυγής, γι' αυτό κιόλας κατέβαινε ο κόσμος στις παραλίες και τον έπαιρναν σκάφη, προσπαθούσε να βρει σωτηρία μέσα από τη θάλασσα. Ήταν πολύ δύσκολη μετακίνηση μέσα από αυτό τον κεντρικό δρόμο και τους οικισμούς δεξιά και αριστερά, Περιστέρια, Κολώνες, αυτά όλες τις ιστορίες τα ξέρουν και οι ντόπιοι. Χιλιάδες κόσμος, γιατί έτυχε σε ένα Σαββατοκύριακο της Παναγίας όπου βουλιάζει η Σαλαμίνα, δηλαδή βουλιάζει. Είναι αμέτρητος ο κόσμος και αυτές οι περιοχές συγκεντρώνουν πάρα πολλούς παραθυριστές. Δηλαδή υπάρχει μποτιλιάρισμα σε αυτό τον κεντρικό δρόμο και Σάββατο και Κυριακή, χωρίς φωτιές, χωρίς κάτι απρόοπτο. Φανταστείτε χθες τι γινόταν. Σας λέω λοιπόν ότι εάν αυτοί οι οικισμοί που είναι μέσα στο δάσος, το γιατί και το πώς φτιάχτηκαν μέσα στο δάσος είναι άλλη ιστορία. Θα την πιάσουμε και αυτή. Όχι άλλη ιστορία, η ίδια ιστορία είναι, αλλά ξέρετε, προσπαθώ να προσεγγίζω και με ένα. Υπάρχει και κάτι που λέγεται ενσυναίσθηση. Όταν καπνίζει ακόμα το σπίτι κάποιου που είναι μες στο δάσος, που το χτίσε όπως το χτίσε, αλλά όταν καπνίζει ακόμη και το βλέπει αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει κάτι που λέγεται ενσυναίσθηση και εγώ τώρα σήμερα δεν θα ήθελα να το τσιμπήσω παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Μιλάω για σπίτια που είναι, δεν είναι δίπλα στο δάσος. Δεν είναι δίπλα στο δάσος, είναι μέσα στο δάσος. Δηλαδή κάποιες φορές αναρωτιέσαι, λες ρε παιδί μου, πώς ανέβηκαν τα υλικά. Δηλαδή για να ανέβουν τα υλικά εκεί να ανέβουν γαϊδούρια τα πήγανε. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Είναι μέσα. Αλλά το σταματάω εδώ. Το σταματάω εδώ από σεβασμό στον πόνο ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές. Και καμένα σπίτια και καμένα αυτοκίνητα. Τώρα σήμερα νομίζω θα αρχίσει να γίνεται μια καταγραφή, θα πάει και εκεί και ο υφυπουργός, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η εικόνα. Εάν λοιπόν φανταστείτε αυτή την εικόνα, ένας μονοδρόμος, ένας δρόμος, δεν υπάρχει διαφυγή, ένας δρόμος, κεντρικός, και από εκεί και πέρα η θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν αυτήν όλη την επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων από τη θάλασσα, φανταστείτε τη νύχτα. Φανταστείτε τη χωρίς φως, γιατί με τη φωτιά δεν είναι ούτε λάμπες, ούτε ΔΕΗ, ούτε τίποτα, έτσι, τελειώνουν όλα. Φανταστείτε λοιπόν να γίνεται αυτή η επιχείρηση με χιλιάδες παραθεριστές και χωρίς τη βοήθεια των εναέριων μέσων και να φυσάει και ανάποδα. Και εδώ να σας πω και κάτι, πάλι απευθύνομαι σε εκείνους που έχουν μια πολύ γενική εικόνα του νησιού. Αυτό το δάσος που είναι πάνω από αυτές τις περιοχές, συνέχεια του, μακριά βέβαια, τώρα το τσιμπάω λιγάκι, μακριά, χρειάζεται δηλαδή να διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά είναι συνέχεια, δηλαδή αν φυσούσε νότιο-δυτικά, ας το πούμε έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, θα πήγαινε προς τα Κανάκια, σε αυτό το πυκνό πανέμορφο δάσος. Οπότε συνέβαλαν πολλοί λόγοι, για μένα
ένας βασικός λόγος ήταν εκείνος που το κακό, γιατί κακό έγινε, είπαμε, έχουν γίνει ζημιές σε σπίτια, έχουν καεί δύο άνθρωποι, έχει γίνει κακό, αλλά το κακό περιορίστηκε εκεί και δεν υπήρξε μεγαλύτερο, έτσι όπως σας περιγράφω την κατάσταση, για δύο λόγους. Ο ένας είναι ο άνεμος. Κύριε Παναγιώτη, δώσε μας λίγο ρυθμό.

Ο ένας λοιπόν ήταν ο άνεμος και ο δεύτερος, επειδή και πάλι το γνωρίζω, τυχαίνει στο νησί να βρίσκεται μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό κλιμάκιο, ο σταθμός, δεν ξέρω πώς τα λένε τώρα στην υπηρεσία και τους γλώσσα, πυροσβεστικής. Που ήρθαν βεβαίως και ενισχύσεις, έφτασαν πολύ μεγάλες ενισχύσεις και αέρια μέσα από τον Πειραιά και τις γύρω περιοχές, αλλά έφταξαν πάρα πολύ γρήγορα οι πυροσβέστες, πάρα πολύ γρήγορα, και έκαναν δουλειά οι άνθρωποι, δηλαδή το πάλεψαν πολύ. Το δεύτερος είναι ότι έχουν γίνει, από ό,τι πληροφορήθηκα, έργα εκεί στο πρόγραμμα Αντινέρο με αντιπυρικές ζώνες, που και αυτές συνέβαλαν στο να μην υπάρξει μεγάλη εξάπλωση αυτής της πυρκαγιάς. Οπότε κάτι τα έργα Αντινέρο με τις αντιπυρικές, κάτι γρήγορη επέμβαση, πώς το λένε, της πυροσβεστικής, μπόρεσε να λιγάκι το πράγμα να το φέρει σε μία σειρά. Επαναλαμβάνω, πολύ βαρύ το ότι χάσαμε δύο ανθρώπους, όμως πραγματικά θέλω να το πω αυτό, εάν ήσασταν στη θέση μου και βλέπατε το σκηνικό έτσι όπως σύρθηκε, η φωτιά στα πεύκα, κάτω στα χόρτα και τα σπίτια και όλο αυτό με χιλιάδες ανθρώπους, θα παθαίνατε κι εσείς κάτι.

Και θέλω να πω και το εξής σε ό,τι αφορά τα αίτια. Τα Περιστέρια είναι προς την κάτω πλευρά του νησιού, στην νότια. Δηλαδή, πώς να σου πω, όπως η Σαλαμίνα απέναντι από τον Πειραιά, τα Περιστέρια είναι, βλέπουν Αίγινα. Είναι προς τα κάτω, έτσι. Δηλαδή, είναι στην νότια πλευρά του νησιού, είναι τα Περιστέρια, βλέπουν Αίγινα. Μετά από 15 λεπτά πήρε φωτιά και μια άλλη περιοχή της Σαλαμίνας, εκεί προς Σελήνια, Κακιβίγλα. Αυτή είναι μια περιοχή που βλέπει προς τον Πειραιά, ας πούμε, είναι προς τα ανατολικά του νησιού. Οι δύο περιοχές μεταξύ τους απέχουν περί τα 15 λεπτά, 15 λεπτό, 20 λεπτό, ανάλογα αν έχει, που δεν έχει κίνηση, δεν έχουν κίνηση από εκεί οι δρόμοι, ας πούμε κάνα 15 λεπτό. Γιατί το λέω? Η φωτιά στα Σελήνια εκδηλώθηκε 15 λεπτά μετά από τη φωτιά στα Περιστέρια. Λένε πως η φωτιά στα Περιστέρια ξεκίνησε από ένα ακαθάριστο οικόπεδο, από ένα οικόπεδο με σκουπίδια. Δεν ξέρω αν ήταν τα σκουπίδια, αν ήταν κάτι άλλο, αλλά έτσι λένε εκεί στην περιοχή ότι ήταν ένα οικόπεδο με σκουπίδια. Οι δύο περιοχές, επαναλαμβάνω, απέχουν τόση απόσταση όσο ήταν η μεταξύ τους διαφορά για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και ένα επιπλέον στοιχείο είναι το εξής. Ότι για να φύγει κάποιος ακολουθεί από τη Σαλαμίνα, μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, μπορεί να φύγει ακολουθώντας και αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή Περιστέρια, Σελήνια, Φεριμπότ, γεια σας. Δεν το παίζω πουαρό, είναι και οι άνθρωποι ειδικοί, μπορεί να είναι δύο συμβάντα τα οποία από μια συγκυρία να εξελίχθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν το ξέρω, απλά με προβλημάτισε το όλο σκηνικό, δηλαδή η μία φωτιά με την άλλη τι χρονική απόσταση έχουν, πώς είναι η χιλιομετρική απόσταση, πώς είναι η συνήθις διαδρομή για να φύγεις από το νησί, είναι... Με προβλημάτισαν. Εμένα φαντάζομαι θα προβληματίσουν και τους πιο ειδικούς. Όχι τους πιο ειδικούς, εγώ δεν είμαι ειδικός, τους ειδικούς.

0: Μετά τις 8.30, τώρα κάνω προαναγγελίες. Μετά τις 9 θα μιλήσουμε για Στεφάνο Μάνο. Μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε για αυτή την ανακοίνωση των Τούρκων για τα θαλάσσια πάρκα. Γιατί το κάνει τώρα ο Ερντογάν σε αυτή τη χρονική στιγμή και τι είναι και αυτή καθ' αυτή, δηλαδή αυτό το ανακοινών θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να αλλάξουμε το κλίμα, το βάρυνα πάρα πολύ, το γνωρίζω, αλλά το έζησα λίγο το πράγμα και έτσι έχω μια καλή εικόνα της κατάστασης εκεί, σε ένα νησί που γεμίζει σκουπίδια κάθε Σαββατοκυριακό. Ξέρετε, πηγαίνουν επισκέπτες, γεμίζει σκουπίδια και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση με αυτή η κατάσταση. Δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, καθώς οι μόνιμοι κάτοικοι σε σχέση με τους καταγεγραμμένους στους καταλόγους, στους επίσημους καταλόγους, είναι όχι δεκαπλάσιοι, εικοσαπλάσιοι. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει πάει στο νησί, μένει πλέον μόνιμα, αλλά στις απογραφές και στις δημοτικές εκλογές και όλα αυτά εμφανίζεται το 1/10, μη σας πω το 1/20 από όσο πραγματικά είναι. Αυτό βέβαια είναι και ένα θέμα προσωπικής ατομικής ευθύνης, γιατί εάν στα χαρτιά ένας δήμος έχει 30.000, αλλά στην πραγματικότητα ένας δήμος πρέπει να διαχειριστεί πράγματα, σκουπίδια, δρόμους, χρήματα, χρηματοδοτήσεις, όχι για 30.000, αλλά στην πραγματικότητα για 100.000, τότε αντιλαμβάνεστε πως και καλά το καλοκαίρι δεν το συζητάμε, εξωφρενική η αριθμή, πιάσεις άλλα μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και εμάς. Δηλαδή φωνάζεις το δήμαρχο επειδή δεν σου έχει το απορριμματοφόρο και καλώς το φωνάζεις, και δεν λέω πως τα έχει όλα καλώς καμωμένα, το αντίθετο. Αλλά εσύ όταν έρχεται η απογραφή, όταν έρχεται η στιγμή να ψηφίσεις, δεν το κάνεις Σαλαμίνα. Το κάνεις στην Δραπετσόνα, στο Κερατσίνι, το κάνεις στην Νίκαια, το κάνεις στον Κορυδαλό, όλη η Β' Πειραιά δηλαδή. Αυτό είναι, καταλαβαίνετε, είναι ένα προβληματικό κομμάτι και για το πόσο ο Δήμος θα απαιτήσει μετά πράγματα για να επικαλούμενος τον πραγματικό πληθυσμό. Να μου πείτε, αυτή είναι η αιτία που δεν υπάρχουν δρόμοι, που δεν υπάρχουν υποδομές, που δεν υπάρχουν σωστή διαχείριση απορριμμάτων? Όχι μόνο, αλλά είναι και αυτό. Τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας αθληταράδες, και ο Καραλής και ο Χριστού, δύο φοβερά παιδιά και ως χαρακτήρες και ως αγωνιστικές ικανότητες. Ο Χριστού πήρε το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο και ο Καραλής στο συνήθι πια ανταγωνισμό με το Ντουμπλάντης, με το Ντουμπλάντης, είναι Μόντο, δεν είναι το μικρό του Μόντο, με το Μόντο, το φίλο του, είχαμε πάλι το 1-2, αλλά φαίνεται ο Καραλής ότι έχει πεισμώσει, δηλαδή είναι, εγώ νομίζω ότι θα αυτό το κυνήγι του Ντουμπλάντης του βγαίνει τελικά σε καλό, τον πεισμώνει, τον κάνει καλύτερο αθλητή. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους δύο. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
7: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Αδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Χωρίς ενέργειες αιστείες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να έχει υπάρξει κίνδυνος επέκτασης. Αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Στα Γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και εστέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Για παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε σιγά σιγά τώρα. Καταρχάς καλημέρα και να καλωσορίσω όσους μπαίνουν τώρα στην ακρόαση αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Γνωρίζω ότι το εγερτήριο παρατείνεται κατάτι, οπότε ανά ημίωρο θα μπαίνουν και καινέργοι. Θα τους καλημερίζουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν φίλοι μου, και αν έχετε επιστρέψει και από τις διακοπές σας, να ευχηθώ καλή δύναμη. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να πιάνουμε τα θέματα που σας προαναγγείλαμε. Είπαμε ότι μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για τα... Μάλλον, να σου το πάω αλλιώς, με τον κύριο Ιφαντή, τον καθηγητή, είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στη γειτονιά μας. Τόσο για τη συμφωνία της Τουρκίας με Σαουδάραβες και Πακιστανούς, θα θέταμε και πράγματα που θα τα βρίσκαμε μπροστά μας και το φθινόπωρο. Και ξαφνικά, χθες, και με αυτό θα αρχίσω, μαθαίνουμε ότι η Τουρκία ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τώρα, τι είναι αυτή η κίνηση της Τουρκίας, πώς την ερμηνεύετε εσείς, αν δημιουργεί, πώς να το πω, δηλαδή αν μας δημιουργεί σε νομικό επίπεδο κάποια θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας και πού αποσκοπεί.
1: Κοιτάξτε, είναι η αντίδραση της Τουρκίας θα έλεγε κανείς, σε όλες τις ελληνικές κινήσεις του προηγούμενου διαστήματος, δηλαδή των προηγούμενων, ας το πούμε, περίπου 2 χρόνων. Δηλαδή ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα που ανακοινώθηκαν, νομίζω ότι είναι περί αυτού πρόκειται, και δεν θα είναι προφανώς η μόνη κίνηση. Θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αυτού του είδους, δηλαδή κινήσεις, θα το λέγαμε, πολιτικού χαρακτήρα, όχι στρατιωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή η Τουρκία απαντάει σε αυτό που κάνουμε εμείς, χωρίς να κλιμακώνει, χωρίς να στρατιωτικοποιεί την αντίδρασή της, την απάντησή της. Βεβαίως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτού που έχει κάνει η Ελλάδα και αυτού που κάνει η Τουρκία, και αυτό το είναι ξεκάθαρο και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά δεν χρειαζόταν. Το ξέρουμε όλοι ότι ενώ η Ελλάδα κινήθηκε πολύ προσεκτικά εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, δεν προσπάθησε δηλαδή να κάνει κάτι σε μη οριοθετημένες περιοχές, αντίθετα η Τουρκία υπερβαίνει, αν θέλετε, τα εσκαμμένα του διεθνούς δικαίου και στην ουσία κάνει κάτι το οποίο είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Και είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη γιατί έχει μέσα της αυτή η τουρκική κίνηση το σπέρμα μιας κρίσης, μιας έντασης στην αρχή και ενδεχομένως και κρίσης.
0: Στο τεχνικό κομμάτι, κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε κιόλας, κύριε Ιφαντή, στο πώς μπορεί αυτό να τεθεί στο τραπέζι και της διαπραγμάτευσης και πού αποσκοπεί η Τουρκία, έχουμε μπροστά μας και ένα νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Σε τεχνικό όμως επίπεδο, είναι η γνωστή θέση της Τουρκίας ότι τα νησιά σας, μας λένε Τούρκοι, δεν έχουν καμία επίρρεια. Στα 6 μίλια και τέλος. Αυτό είναι.
1: Έτσι. Αυτό είναι.
0: Και αυτό το κάνει και στο Καστελόριζο, με τα 2 θαλάσσια πάρκα. Το κάνει στο Καστελόριζο και το κάνει και στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Και στο Βόρειο Αιγαίο, ακριβώς. Δηλαδή δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα, οριοθετούσε θαλάσσια πάρκα μέσα εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αλλά δεν κάνει αυτό.
0: Μα η Τουρκία θεωρεί το μισό Αιγαίο δικό της. Δηλαδή πιάνει στεριά με στεριά και κόβει το Αιγαίο στη μέση. Τα νησιά δεν τα λαμβάνει υπόψη της.
1: Θεωρητικά βεβαίως αυτό το οποίο υπάγει για θέση της Τουρκίας, την οποία μόλις αναφέρατε, έχει να, είναι η θέση της εν όψη μιας οριοθέτησης, η οποία δεν γίνεται, δηλαδή δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με την Τουρκία ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί η Τουρκία δεν θέλει να κινηθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, δεν θέλει να πάμε στη Χάγη, είναι η γνωστή ελληνοτουρκική διελκυνστίνδα.
0: Ξέρετε τι, ο προβληματισμός ποιος είναι, κύριε καθηγητά, ότι με βάση το διεθνές δίκαιο και ό,τι απορρέει από αυτό, εμείς λέμε ότι... είμαστε οι νόμιμοι και η Τουρκία είναι η ανυπόστατη. Δεν ξέρω στη διεθνή κοινότητα πώς επιχειρεί η Άγκυρα να προβάλλει τις αξιώσεις και αν οι όσοι παρακολουθούν τα δρόμενα, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς και οι Τούρκοι, είναι και το τι βγαίνει προς τα έξω. Βλέπουμε μια Τουρκία να φορτώνει πολύ την ατζέντα, να βάζει συνεχώς θέματα, κάτι το οποίο δυσκολεύει ή δυσκολεύει, τέλος πάντων φέρνει σε μια πιο αμυντική θέση την ελληνική διπλωματία. Νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, θαλάσσια πάρκα. Βάζει θέματα, νησιά, αποστρατιωτικοποίηση, νησίδες, βραχονησίδες, κυριότητα νησιών. Βάζει πολλά πράγματα που αυτό στη διεθνή κοινότητα, ξέρετε, δημιουργεί και εντυπώσεις.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι και το ξέρουμε αυτό, ότι η διεθνής κοινότητα δύσκολα θα κινητοποιηθεί, δύσκολα δηλαδή θα μπει ανάμεσά μας. Είναι η γνωστή τακτική την οποία τη ζούμε δεκαετίες τώρα, ότι ξέρετε, βρείτε τα επιτέλους με την άλλη πλευρά, βρείτε τα ειρηνικά χωρίς να καθίσει, ναι. Όχι όλες οι χώρες, αλλά οι περισσότερες χώρες και μάλιστα φίλοι, εταίροι, σύμμαχοι, έτσι είναι αυτή τη λογική, ναι. Δεν θέλουν να αναμειχθούν και όταν το κάνουν σχεδόν αναγκαστικά. Έτσι, επειδή η ελληνική, ναι. διπλωματία κινητοποιείται και αναγκάζει και την Επιτροπή, την Κομισιόν στην Ευρώπη, αλλά και άλλες και άλλα φόρα να πάρουν θέση. Αλλά έχει το απόλυτο δίκιο. Δεν θέλουν να πάρουν θέση, όπως για να είμαστε τώρα απολύτως ειλικρινείς, και εμείς αν ήμασταν στην άλλη πλευρά της Ευρώπης πιθανότατα δεν θα θέλαμε
0: πιθανότατα δεν θα θέλαμε να χάσουμε κάποιον με τον οποίο κάνουμε και δουλειές.
1: Βεβαίως. Όλα.
0: Ειδικά η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας.
1: Είναι τα ευρωπαϊκά, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά, τα συμφέροντα τρίτων, έτσι, όλα αυτά τα βλέπουν σαν μια ενόχληση. Ναι. Και είναι πάντοτε δύσκολο να εξηγείς το ότι εδώ υπάρχει μια χώρα η οποία επιμένει να κινείται εκτός διεθνούς δικαίου, και αυτό δυσκολεύει, κάνει σχεδόν αδύνατη την εξέβρεση μιας λύσης. Εδώ και 50 χρόνια τώρα είμαστε αναγκασμένοι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση, ακριβώς λόγω του τουρκικού μαξιμαλισμού και του τουρκικού αναθεωρητισμού. Γιατί αν η Τουρκία δεχόταν το δίκαιο της θάλασσας, θα είχαμε πάει ήδη στη Χάγη και θα είχαν τελειώσει τα ζητήματα. Απλουστεύω λίγο τη συζήτηση.
0: Απολύτως κατανοητό. Επειδή είμαστε στην ουσία και σε μια προεκλογική, είμαστε σε χρονιά εκλογών. Αυτό είναι ένας παράγοντας που μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στην Άγκυρα για το πώς και τι θα κάνει τους επόμενους μήνες. Βλέπετε να ανεβάζει την ένταση, δηλαδή βλέπουμε στο Αιγαίο ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουμε μέχρι και εμπλοκές, πώς τα λένε, αερομαχίες, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά. Βλέπετε να υπάρχει μια κλιμάκωση στους επόμενους μήνες?
1: Τα σημάδια αυτό λένε. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα, όχι μεγάλη βεβαίως, ακόμα δεν είμαστε, ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε επίπεδα με τα οποία είχαμε συνηθίσει να ζούμε, δηλαδή καθημερινά δεκάδες παραβιάσεις, καθημερινά όμως, καθημερινή βάση. Είμαστε μακριά από αυτό ακόμα, όπως είπα, η Τουρκία φαίνεται ότι έχει αποφασίσει πώς θα απαντήσει στις ελληνικές κινήσεις. Και ίσως αυτό είναι το πρώτο. Με βάση αυτό τώρα μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή θα περιλαμβάνει ένα τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος η εικόνα του θα είναι αυτή την οποία βλέπουμε τώρα. Αυτό που ελπίζει κανείς, αλλά δεν είναι μάλλον μάτι, είναι φρούτα η ελπίδα, είναι ότι θα υπήρχε ο τουρκικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, αλλά υπό την αίρεση, όπως με την υποσημείωση, όπως και ο δικός μας, ότι εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι δυνητικά όρια μέχρι τη στιγμή της οριοθέτησης. Αλλά αυτό που λέω τώρα, εμείς το σεβαστήκαμε στην πράξη, μην οριοθετώντας, μην φτιάχνοντας θαλάσσια πάρκα, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, χωροθετώντας καλύτερα θαλάσσια πάρκα χωρίς εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, γιατί σεβόμαστε τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Ναι. Η Τουρκία δεν το κάνει, ναι, αυτό, και είναι μια συνταγή, επαναλαμβάνω, για ένταση, ναι, και ενδεχομένως για κρίση, γιατί η ελληνική πλευρά είναι αναγκασμένη, πέρα από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ήταν πολύ αναλυτική, να αντιδράσει.
0: Ναι. Πάντως, χωρίς καμία διάθεση, πώς να πω, δηλαδή έχουμε μια Τουρκία που προβάλλει μαξιμαλισμό και αναθεωρητισμό, αλλά από την άλλη βλέπουμε και από την δική μας πλευρά, γιατί δεν θέλω, ξέρετε, να πάμε σε μια λογική πως είναι μια Ελλαδίτσα στην άκρη και ένας τουρκικός γίγαντας που κάθε φορά προσπαθούμε να πω σαν δύο μποξέρ που ένας είναι στα σημεία και ο άλλος τον ξυλογόπη. Από την άλλη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κινήσεις από την Ελλάδα με τον θαλάσσιο χωροταξικό, με τα θαλάσσια πάρκα, την αύξηση των χωρικών υδάτων, έστω και όχι ανατολικά, την εμβάθυνση στρατηγικών σχέσεων με Γαλλία και Ισραήλ, με Κύπρο, τώρα την τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση. Δηλαδή αρχίζουμε να φορτώνουμε και εμείς πράγματα.
1: Ναι.
0: Σας βλέπω έχετε, όχι πολύ.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Γιατί το είπα ότι είναι αντίδραση σε αυτά που κάναμε.
0: Ακριβώς για αυτή, με αυτή σας τη λέξη, όσο μιλούσατε, ναι, αυτή, ναι, τη λέξη έπιασα και με αφορμή αυτή έθεσα το θέμα. Γιατί είπατε αντίδραση. Για να υπάρξει αντίδραση έχει προηγηθεί δράση.
1: Βεβαίως. Ενδεχομένως. Αλλά αυτό είναι ένα, δεν μπορούμε πια.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να μην υπήρχε αυτή η τουρκική πρωτοβουλία, αν και εμείς είχαμε παραμείνει αδρανείς. Έτσι, αλλά και πάλι δεν είναι ποιος ξεκίνησε, έτσι, σαν τα μικρά παιδιά, ποιος ξεκίνησε, ποιος έριξε την πρώτη πέτρα, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: το θέμα είναι ποιος έχει...
1: Όχι, όλα ναι, ξεκίνησαν με το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό είναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα έκανε αυτό που έκανε η Τουρκία, το οποίο είναι, δεν χρειάζεται, το έχουμε πει τόσες φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανάγκασε την Ελλάδα να δει πώς θα βγει ένα βήμα μπροστά, δηλαδή, ναι, πώς θα ακυρώσει αυτές τις τουρκικές πρωτοβουλίες.
0: Ναι, και το έκανε και όχι μόνο στη θεωρία και στην πράξη, δηλαδή η συμφωνία με την Αίγυπτο, έστω και για ένα κομμάτι, ας πούμε, για την οριοθέτηση, ήταν αποσκοπούσε εκεί. Σας προβληματίζει αυτό τώρα το τρίγωνο, δεν ξέρω, γεωγραφικά δεν είναι τρίγωνο, αλλά τέλος πάντων, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν?
1: Με προβληματίζει, κοιτάξτε, όχι ως προς τα ελληνοτουρκικά. Εντάξει, η Τουρκία θεωρητικά στην Άγκυρα μπορεί να πιστεύουν ότι αυτό τους δίνει μια παραπάνω, ναι, μία παραπάνω, πώς να το πω τώρα, ενισχύεται γενικά η θέση της Τουρκίας
0: και κύρος, ας πούμε, ναι,
1: στην περιφερειακή, βεβαίως, διαπραγμάτευση γενικά.
0: Με τις ευλογίες Τραμπ, κύριε Ιφάντη.
1: Εντάξει.
0: Βγήκε ο Τραμπ και λέει χαιρετίζω τη συμφωνία.
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε να εδώ λίγο, δεν το συνηθίζω, αλλά να είμαι λίγο αυτοαναφορικός. Στις 8 του μηνός έγραψα κάτι και είπα ακριβώς ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα το χαιρετήσει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά επί της ουσίας αυτό που έγινε είναι η αρχή, κατά την άποψή μου, αν κάτι δεν αλλάξει, είναι η αρχή του τέλους της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή. Γιατί όλες αυτές οι χώρες και οι τρεις αυτές χώρες απολάμβαναν την αμερικανική εγγύηση ως προς την ασφάλειά τους. Και για να προχωρήσουν σε μια περιφερειακή συσπήρωση αυτού του είδους, σημαίνει ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άσχετα αν επί της ουσίας δύσκολα θα αποκτήσει αξιοπιστία αυτό το σύμφωνο.
0: Και εφαρμογή τώρα.
1: Ναι. Είναι μια αμυντική συμφωνία, θα έλεγε κυρίως κανείς αποτροπής. Δηλαδή προσπαθεί εκ των προτέρων να αποτρέψει κάτι. Τι να αποτρέψει? Να αποτρέψει, παραδείγματος χάρη, μια ακόμα επιθετική κίνηση ή επιθετικές κινήσεις του Ιράν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το η πακιστανική και η τουρκική αεροπορία θα βομβαρδίσουν το Ιράν αν το Ιράν πλήξει εγκαταστάσεις στη Αράμκο. Ούτε είμαι σίγουρος καθόλου ότι η Σαουδική Αραβία θα στείλει στρατεύματα να πολεμήσουν μαζί με το Πακιστάν.
0: Εναντί της Ινδίας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ή δεν γίνονται. Όλα τα έχουμε δει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ τραβηγμένα σενάρια.
1: Ακόμα και σε ένα σενάριο που μπορεί να το φανταστεί κανείς, αν το Ισραήλ χτυπήσει κάποιες τουρκικές εγκαταστάσεις, είτε στη Συρία είτε αλλού, να δούμε τους Πακιστανούς και τους Σαουδάραβες να παρατάσουν ένοπλα τμήματα για να υπερασπιστούν την τουρκική επικράτεια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε στην αρχή ότι δεν μας ενδιαφέρει προς το όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν αφορά τα ελληνοτουρκικά.
1: Δεν αλλάζει τη φύση των ελληνοτουρκικών.
0: Μισό λεπτό όμως. Η προοπτική αυτές τις τριμερούς να γίνει τετραμερής μας ενδιαφέρει. Καταλάβατε, εννοώ.
1: Την Αίγυπτο.
0: Την Αίγυπτο. Προσπαθεί ο Ερντογάν να πάρει μαζί του την Αίγυπτο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά.
0: Έχει δείξει μέχρι τώρα ο Σίση, έχει δείξει ότι αντιστέκεται σε τέτοιου είδους.
1: Κοιτάξτε, τι θα ήταν για την Ελλάδα πλήγμα πολύ μεγάλο να πάρει η Αίγυπτος την υπογραφή της πίσω από τη μερική οριοθέτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν το.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Τουρκία φαντάζομαι ότι πέρα από όλα τα άλλα θα ήθελε, φαντάζομαι, να εξαργυρώσει μια τέτοια σύσφιξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, κάνοντας την Αίγυπτο να υπαναχωρήσει και να πει ότι ξέρω εγώ δεν ισχύει εκείνη η οριοθέτηση, ελάτε να οριοθετήσουμε και οι τρεις χώρες μαζί ή να πάρει την υπογραφή της πίσω από την οριοθέτηση με την Κύπρο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Ακόμα και στις χειρότερες στιγμές του διεθνού συστήματος δεκαετίες πριν, τουλάχιστον δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ. Οπότε δυσκολεύει τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις στο βαθμό που αυτές οι σχέσεις κινούνται στο πεδίο της ασφάλειας, της περιφερειακής ασφάλειας, στο πεδίο που υπάρχει μια σχετική επένδυση σε κοινές αεροναυτικές ασκήσεις με την Αίγυπτο, αλλά νομίζω ότι η Αίγυπτος ως μια πολύ μεγάλη χώρα και ως μια χώρα έχουσα μια εικόνα για τον εαυτό της ότι είναι η πιο σημαντική σουνιτική αραβική χώρα στην ευρύτερη περιοχή, ακόμα και αν ενταχθεί σε αυτό το σχήμα, θα διατηρήσει την αυτονομία της σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική της Αιγύπτου απέναντι στη Λιβύη, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι. Καταλαβαίνω το. Κύριε καθηγητά, θα κλείσουμε, αλλά πριν κλείσουμε σας παρακαλώ, επειδή μας ακούει και ο κόσμος, ακροατές μας εδώ που διατυπώνει, γιατί ξέρετε εμείς κάνουμε μια συζήτηση επειδή εμείς δημοσιογραφικά τα συναντάμε κάθε μέρα. Εσείς τα διδάσκετε, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να διατυπώνει ερωτήματα, μου λέει ο φίλος ο Γιώργος και πρέπει να το καταθέσει το ερώτημά του. Καλή σου ημέρα παρεπιπτόντως Γιώργο μου, να είσαι καλά. Τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο που μας λέτε? Οπότε ένα ταχύρυθμο έτσι σε γενικές γραμμές. Τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο αυτό που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι?
1: Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί κάτι ανάλογο με τις περιοχές Natura στη Στεριά. Δηλαδή μια περιοχή στην οποία παραδείγματος χάρη τίθενται περιορισμοί στην αλληλεία, τίθενται περιορισμοί σε εμπορικές δραστηριότητες.
0: Όχι όμως κυριαρχία.
1: Εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων βεβαίως κυριαρχία. Ναι. Όπως και τα δικά μας θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και αλλού είναι εντός των ελληνικών χωρικών
0: υδάτων. Αλλά εδώ δεν είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Εδώ ένα κομμάτι είναι, ένα μικρό κομμάτι στο Βόρειο Αιγαίο είναι εκτός και ένα μεγάλο κομμάτι στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου είναι σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός γι' αυτό είναι
0: όπου εκεί η Τουρκία το ορίζει και λέει εδώ πρέπει να μην ψαρεύετε τσιπούρες, εδώ πρέπει να μην έχετε δίχτυα τέτοια ή εδώ μπορεί να βάλετε ανεμογεννήτριες, θαλάσσια πάρκα, πώς θα λένε, ανεμογεννήτριες,
1: ναι, ακριβώς,
0: δραστηριότητες, μπορεί να ορίσει δραστηριότητες.
1: Ακριβώς. τέτοιο. Μπορεί να πει ότι ξέρω εγώ, ένα ακραίο φαινόμενο, ένα ακραίο δεν πρόκειται να γίνει, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εδώ είναι ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα, απαγορεύονται τα κρουαζιερόπλια.
0: Βέβαια, αυτό μπορεί να γεννήσει κρίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ένα ελληνικό αλλιευτικό που θα πάει στην περιοχή την οποία ο Τούρκος λέει ότι εγώ δεν το επιτρέπω, αυτό δημιουργεί πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, να ξέρουμε δηλαδή τις επιπτώσεις. Όχι κυριαρχία, αλλά ο έλεγχος που υποτίθεται ότι θέλει να ασκήσει.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Φαντής, με τον πιο απλό τρόπο νομίζω ο κύριος Φαντής, τα έθεσε τα πράγματα. Και σε ευχαριστώ και για το ερώτημα, Γιώργο, γιατί μερικές φορές, ξέρεις κι εμείς, επειδή τα συναντάμε μέρα παραμέρα, δεν σημαίνει αυτό ότι όλοι γνωρίζουμε όλα. Και στον άλλο ο Γιώργο, πολύ καλημέρα, που μου μιλάς για τα τουρκικά βιβλία και για το νομική ισχύ των ενεργειών της Τουρκίας εφόσον δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, και ο Αριστομένης. Να έχετε καλή εβδομάδα, φίλοι μου, διαφημίσεις.

0: Ειδικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λέει ο Παναγιώτης για τη Σαλαμίνα, από το πρωί ρίχνουν νερό ελικόπτερα στα σελήνια. Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει? Εγώ δεν έχω εικόνα για ένα ζωπύρος, δεν ξέρω αν συμβαίνει. Πάντως είναι μια συνήθις πρακτική των πυροσβεστών. Συνεχίζουν να καταβρέχουν την περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίζουν αυτές τις μικρές εστίες που μπορεί να υπάρξουν. Γιατί αυτές, ξέρεις, μπορεί να σιγοκαίνε για 24 και περισσότερες ώρες μετά. Οπότε υποθέτω ότι είναι αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλη ειδοποίηση. Αν έχεις εσύ άλλη εικόνα, θα πάρουμε και εμείς την πυροσβεστική. Υποθέτω όμως ότι είναι αυτό, να σβήσουν τα τελευταία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, επαναλαμβάνω, μιλάμε για την απώλεια, για το θάνατο, για τον Στέφανο Μάνο βασικά, μετά την δυσάρεστη είδηση του Σαββάτου για το θάνατο του πρώην υπουργού.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει η αίθουσα για την προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το νησί. Όσον αφορά στις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, βρίσκεται ήδη στην περιοχή κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η αυτοψία στην Κασάνδρα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι στο μεταξύ η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία μάλιστα εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στα Γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο αλμεπικοντό στο ευρωπαϊκό πρωταθλήμα στίβου στην Αγγλία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστος στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52:27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι μετά από επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως τη δημοσιότητα στο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν, ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν είχαν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι.

0: Υψηλή υγρασία. Η πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
2: Φίλοι μου, ακροατές και συνάδελφοι που αρχίζω και βλέπω αρκετούς εδώ στα γραφεία τους, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό, πρωινό Δευτέρας, 17 Αυγούστου, καλώς ήρθατε στην πόλη μας, καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, καλώς ήρθατε στην εργασία σας. Νομίζω ότι περιμένατε πώς και πώς την ημέρα και την ώρα που θα γίνει αυτό. Οπότε όπου και αν βρίσκεστε, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου πηγαίνοντας στο γραφείο, στην εργασία σας, είτε από το γραφείο σας, εύχομαι ολόψυχα καλό κουράγιο, καλή δύναμη στην επιστροφή στα καθήκοντα. Για εσάς τώρα που φύγατε, είπαμε ότι το ισοζύγιο από εδώ και πέρα τα Σαββατοκύριακα θα είναι αρνητικό. Θα είναι περισσότεροι θα έρχονται, λιγότεροι θα φεύγουν. Αλλά εξακολουθεί να φεύγει κόσμος, εκείνος που επιλέγει από το δεύτερο και μισό και μετά του Αυγούστου, το επιλέγει για τις διακοπές του και νομίζω ότι είναι μια πολύ εύστοχη επιλογή. Εγώ την έκανα επί σειρά ετών, μετά άλλα πράγματα και όχι η επιθυμία καθόρισαν τον χρόνο διακοπών, αλλά όποτε μπορώ πραγματικά νομίζω ότι είναι μια ιδανική απολαυστική περίοδος για διακοπές και μάλιστα την τοποθετείς και κοντά στο χειμώνα, όσο το δυνατόν κοντά στο χειμώνα τέλος πάντων, οπότε έρχεσαι με μεγαλύτερες δυνάμεις για το υπόλοιπο. Παρότι πιστεύω, τώρα παρέθεση στην παρέθεση, παρότι πιστεύω ότι όσες ημέρες και αν καθίσεις ξεκουραστείς το καλοκαίρι, εκείνο το οποίο μπορεί να σου λιγάκι να σου δίνει τη δύναμη να συνεχίζεις μέσα στη σεζόν είναι κάνα διήμερο, κάνα τριήμερο, είναι αυτές οι αποδράσεις που αλλάζεις προσλαμβάνουσες όσο μπορεί ο καθένας και όπου μπορεί. Αντιλαμβάνομαι τώρα θα σκέφτεστε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα και εμείς μας λες να πηγαίνουμε τριήμερα. Κατανοητό φίλοι μου, κατανοητό. Δεν χρειάζεται, δεν είναι, ξέρετε, δεν χρειάζεται να τρέλες αυτό που σας λέω. Μπορεί και πιο μαζεμένο να το κάνεις, πιο οικονομικά. Αλλά τέλος πάντων, τι ήθελα να πω, ότι αυτές οι μικρές αποδράσεις στη διάρκεια του χρόνου είναι εκείνες που μπορούν λιγάκι να σε κάνουν να τη βγάλεις, να βγάλουμε το χειμώνα που λέμε, να βγάλουμε το χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση, καλώς ήρθατε. Εσείς που επιστρέψατε, καλά να περάσετε εσείς που φύγατε. Εμείς εδώ όπως ακούτε με το American Bar θα σας συνοδεύσουμε είτε στην εργασία είτε στην παραλία. Μόνο εξαπλώστρες, αν βγάλουμε εξαπλώστρες απ' έξω και ομπρέλες, είμαστε κανονικό εδώ πέρα. Δηλαδή, έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και μετράει αποστάσεις. Δεν έχουν πει και τους συντελεστές ο

ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει στα ραδιόφωνά σας. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα, πάνω δεξιά έχει ένα ταμπλάκι που γράφει «Πες την απόψή σου». Και εδώ ανταλλάσσουμε γνώμες, απόψεις, καλημέρες.

Καλημέρα φίλε μου Κυριάκο, γιατί είμαστε φοβικοί, αναφέρεστε τη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Ιφαντή, τον καθηγητή, με αφορμή την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία, γιατί λες είμαστε φοβικοί, που είναι το πρόβλημα, δημιουργεί μια κρίση. Νομίζω ότι δεν είμαστε φοβικοί πλέον και έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Άλλο, πρόσεξε, άλλο το αντιμετωπίζω φοβικά και άλλο το αντιμετωπίζω με βάση μια στρατηγική που έχω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που εσύ μπορεί να βλέπεις ότι είναι φοβικό, μπορεί ο άλλος να προετοιμάζει τις κινήσεις του μεθοδικά και οργανωμένα, ούτως ώστε να αποκτήσει και περισσότερα ερίσματα και στο διεθνή παράγοντα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έρισμα στο διεθνή παράγοντα και να μην φαίνεσαι εσύ ο υπαίτιος μιας κρίσης. Που είχα μείνει στη Μελίνα Σαμαραδέλη που οργανώνει όλη την εκπομπή, την επιμελείται, και ο Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι υπεύθυνη για αυτό. Για τη μουσική που ακούτε, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και όπως πολύ εύστοχα λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης, ποιος είναι υπεύθυνος για τα ποτά. Γιατί έτσι όπως το έχουμε κάνει μπαρ εδώ, πρέπει να ορίσουμε και κάποιον να φτιάχνει τα κοκτέιλ.

με τις φωτιές, αν και είπαμε ότι τώρα θα συζητήσουμε για το Στέφανο Μάνο, με τις φωτιές από την προηγούμενη εβδομάδα έχω κρατήσει ένα δημοσίευμα της Καθημερινής. Είναι μια συνέντευξη του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μιχάλη Αργυρού, έναν καθηγητή το οποίο το γνωρίζω, ένας από τους σοβαρούς επιστήμονες της χώρας, ο κύριος Αργυρού, που αναφέρεται στο κόστος των πυρκαγιών, στο δημοσιονομικό κόστος. Θα επικοινωνήσω με τον κύριο Αργυρού, γιατί θέτει 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέροντα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θα επικοινωνήσω με τον κύριο Αργυρού, αν έχει την ευκαιρία να μας μιλήσει. Είναι μια συνέντευξή του στο Reuters, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω.

Όπως λέει ο κ. Αργυρού, οι πυρκαγιές οι φετινές δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά το ρυθμό ανάπτυξης ή τα τουριστικά έσοδα για το 26, όμως σε βάθος χρόνου η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Πρέπει να έχουμε υποδομές που να αντέχουν μεγαλύτερες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών. Πρέπει να έχουμε υποδομές που να ανταποκρίνονται στην αυξημένη ζήτηση σε νερό και ενέργεια από τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές που γίνονται πλέον με πιο συχνό ρυθμό.

0: Και βάζει και ένα θέμα που, για να σας πω την αλήθεια, μου πέρασε στα πολύ πολύ ψηλά, αλλά θέλω να το συζητήσω με τον κύριο Αργυρού. Δεν σχεδιάζουμε, λέει, εμείς η Ελλάδα δηλαδή, στην παρούσα φάση την έκδοση ομολόγων καταστροφών. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τα ομόλογα καταστροφών. Έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση μετά από φυσικές καταστροφές. Αλλά αυτό το αφήνω στη συνέχεια για να επιστρέψω, όπως σας είπα, για τον Στέφανο Μάνο. Θα γίνω λίγο αυτοαναφορικός. Θα καταλάβετε γιατί. Γιατί εγώ τον πολιτικό Μάνο, με την απόσταση που καθορίζουν οι ρόλοι μας, τον γνώρισα πολύ καλύτερα όταν αρχίσαμε να συναντιόμαστε στις τηλεοπτικές εκπομπές που κάναμε στα χρόνια της κρίσης, τα Σαββατοκυριακά. Τότε, βεβαίως πάντοτε με την υποστήριξη του σταθμού, είχαμε κάνει τις επιλογές μας να μην ενδώσουμε στο λαϊκισμό και το παραμύθι, να μην συμμετέχουμε κι εμείς στο αφήγημα της πλατείας και στους θεάσους που πουλούσαν τότε παραμύθια για να καβαλήσουν το κύμα της οργής. Της δίκαιης οργής από ένα κόσμο που έβλεπε ότι πληρώνει το μάρμαρο το λογαριασμό για ένα πάρτι που δεν συμμετείχαμε όλοι. Τώρα, παρένθεση, αν ο κόσμος με τις επιλογές του ευθυνόταν και γενικώς ευθύνεται, άλλο κεφάλαιο. Πιστεύω ότι ευθύνεται, αλλά μη χαθούμε, επιστρέφω σε εκείνες τις εκπομπές. Τότε λοιπόν, ακριβώς επειδή το ζητούμενο δεν ήταν να λέμε ότι όλα για φταίνε, φταίνε οι ξένοι, τα μνημόνια, φταίνε τα νεφελίμ και ότι έχουμε πέσει θύματα διεθνούς συνωμοσίας, μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους που έλεγαν τα προφάνη. Μιλούσαν με πηξίδα τη λογική. Μιλούσαν για τις παθογένειες του συστήματος, για μια χώρα που ζούσε πάνω από τις δυνατότητές της, για τη φορολογία, τις στρεβλώσεις, την εξόντωση του ιδιωτικού τομέα προς όφελος του δημόσιου και πολλά ακόμη. Πολλά όμως που είχαν το εξής πρόβλημα. Δεν ήταν δημοφιλή. Ήταν κόντρα στο κύμα. Τότε, αν έλεγες κάτι που ήταν κόντρα στις πλατείες, κινδύνευες να σου στέλνουν στο διαδίκτυο από ψόφους μέχρι να σε πλακώσουν και στο ξύλο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν πολλοί εκείνοι που τολμούσαν να μιλήσουν με έναν λόγο τεκμηριωμένο μεν, ωστόσο ενάντια στο κύμα. Στο κύμα που κάποιοι καβάλισαν, κυβέρνησαν και τώρα θέλουν να το ξανακυβερνήσουν. Γνώρισα λοιπόν πολλούς ανθρώπους, ήταν ο Θοδωρής ο Σκυλακάκης, η Μιράντα Εξαφά, τους είχαμε φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή μας, ήταν ο Τάσος Αβραντίνης, ήταν και ο Στέφανος Μάνος, ένας άνθρωπος ασυμβίβαστος, πνευματώδης, είχε πάντοτε στόχο, δηλαδή ο λόγος του είχε την κοινή λογική μέσα και με χιούμορ και με απόψεις που δύσκολα όμως μπορούσε να υιοθετήσει ένα πελατειακό σύστημα. Είχε σκέψη που είχε αρχή, μέση και τέλος, αλλά απόψεις που στο πελατειακό σύστημα ήταν πολύ δύσκολο να ταιριάξουν. Και πάντοτε προσπαθώντας να λύσει έννοιες και όρους που τώρα μπορεί να έχουμε μια εξοικείωση, αλλά τότε δεν ξέραμε που πάνε τα τέσσερα. Δηλαδή τότε ζούσαμε στον κόσμο μας και ήρθαμε ξαφνικά, ξημέρωσε μια μέρα που άρχισαμε να μιλάμε για τα spread, για τα CDS, τι είναι το πρωτογενές, πώς βγαίνει το πρωτογενές. Τότε δεν ήταν σαφές τι σημαίνει όλο αυτό το σκηνικό. Μέχρι τότε ζούσαμε στην Ιρβάνα του δανεισμού. Και καταλήγω, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός γιατί μας περιμένει και ο κύριος Αβραντίνης. Καταλήγω, βρισκόμαστε λοιπόν στις αρχές των μνημονιακών χρόνων. Έρχεται ένα πρωί ο Στέφανος Μάνος στην εκπομπή που έκανα τότε. Πάντα ερχόταν αρκετά νωρίτερα και μου λέει, έχεις, μου λέει, το θυμάμαι δηλαδή, να είναι καλά, καλή τώρα. Μου λέει, έχεις ένα χαρτόνι και ένα ψαλίδι. Του λέω, ψάξω να βρω. Έψαχνα εγώ στα τηλεφωνικά κέντρα από εδώ, από εκεί. Κάνα ψαλίδι, ρε παιδιά. Καθόταν εδώ σε ένα γραφείο ο Μάνος. Και παίρνει το χαρτόνι και άρχισε να φτιάνει κάποιους κυλίνδρους. Ο ένας τεράστιος και ο άλλος μικρός. Δηλαδή ήταν τετραπλάσιος ο ένας από τον άλλον. Χαρτονένιοι κύλινδροι. Η συζήτηση κατεβαίνει, τους παίρνει μαζί του. Του λέω, τι θα τους κάνετε, του λέω, υπουργέ μου. Μου λέει, δεν ξέρω εγώ. Κατεβαίνει κάτω, γιατί σας είπα προηγουμένως για δύσκολες έννοιες. Γιατί ο Μάνος ήθελε μέσα, καταλάβαινε ότι ο κόσμος δυσκολευόταν να χωνέψει ό,τι γινόταν και ήθελε μέσα από απλές αφηγήσεις, από πρακτικούς τρόπους, ήθελε όλο αυτό να το δώσει, να το καταλάβει ο κόσμος. Οπότε κατεβαίνει κάτω με τους κυλίνδρους, ξεκινάει η συζήτηση, οι κυλίνδροι εκεί μπροστά του. Δεν αναφέρεται καθόλου αυτό και οι υπόλοιποι τους βλέπουν, αλλά δεν το ρωτάνε. Τώρα μπορεί και να ντρεπόντουσαν να του λένε τι είναι αυτά, ας πούμε, που έχεις μπροστά σου. Οπότε αρχίζει μια συζήτηση για αυτά, τα μνημόνια, τα έτσι, τα αλλιώς, περικοπές. Και έρχεται η συζήτηση στο σκέλος των δαπανών των δαπανών, των δημοσίων δαπανών και ιδιαίτερα για το μισθολογικό κομμάτι. Επαναλαμβάνω, είμαστε στις πολλές αρχές, στις αρχές του μνημονίου. Κανείς τότε δεν τολμά να αγγίξει το δημόσιο. Άλλο που στη συνέχεια αναγκάστηκαν και έκοψαν πολύ μεγάλο κομμάτι από το δημόσιο. Τότε δεν το αγγίζει κανείς. Το δημόσιο είναι το ΤΕΜ. Και κάποιος από το πάνελ θέτει το θέμα των δαπανών και των μισθών σε τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Αρχές, χωρίς περικοπές στο δημόσιο. Έχει λυγίσει, αρχίζει να λυγίζει μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Και ήταν φανερό ότι ο Μάνος περίμενε, σου λέει δεν μπορεί. Κάποιος θα πατήσει την μπεμπονόφλουδα, την μπανανόφλουδα. Το περίμενε, ρίχνει κάποιος το θέμα, δεν θυμάμαι ποιος από τους καλεσμένους. Και τότε ήρθε η στιγμή να πιάσει τους κυλίνδρους, να πιάσει τους πυργίσκους και μας λέει.
1: Τώρα ένα ακόμα παράδειγμα, με ρωτήσατε τι είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, οι κατασκευές.
1: Θα τα ανεβάσω αυτά τα δύο, τους δύο αυτούς πυργίσκους. Λοιπόν, αυτό εδώ ο κοντός,
2: ναι,
1: είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στην οικοδομή ή σε ένα σούπερ μάρκετ, του Carrefour ξέρω εγώ, ή στον Τιτάνα. Και αυτός εδώ είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους ή στον ΟΣΕ. Αυτό είναι στον ιδιωτικό τομέα, αυτό είναι στο δημόσιο.
2: Τόση μεγάλη είναι η διαφορά.
1: Τόση και μεγαλύτερη. Τόση και μεγαλύτερη. Ο μέσος όρος για το δημόσιο θα ήταν εδώ, αλλά στις 10 είναι εκεί. Και λέω λοιπόν, κοιτάξτε τα μέτρα του κ. Παπακουσταντίνου. Έκοψε οριζόντια 10% από εδώ και 10% από εκεί. Και βέβαια αυτός εδώ είναι έτοιμος να εκραγεί. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Επειδή δεν εννοεί να κόψει αυτού τους μισθούς ή να κάνει οτιδήποτε. Είπαμε, τον ΟΣΕ τον παίρνει από εδώ και τον βάζει στην άλλη τσέπη. Παίρνει φόρους από αυτόν, φόρους εισοδήματος, φόρους στη βενζίνα, φόρους στο ΦΠΑ. Γιατί? Για να μπορεί να πληρώνει αυτούς εδώ. Και αυτόν εδώ, που είναι και οι επιχειρήσεις μέσα ιδιωτικές, στο τέλος θα τον εξαφανίσει. Θα τον σκοτώσει τελείως. Οπότε βέβαια, άμα τον σκοτώσει αυτόν, θα πεθάνει και αυτός. Αυτό είναι η κοντόφθη. Είναι λοιπόν πράγματι σε πολλά σημεία λάθος η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση. Εγώ δεν νομίζω δε ότι αυτό είναι θέμα του μνημονίου. Είναι
2: θέμα εφαρμογής,
1: λέτε. Ερμήνευσε το μνημόνιο η κυβέρνηση. Mm-hmm. Το ερμήνευσε έτσι ώστε να μην έρθει σε σύγκρουση με τα συνδικάτα.
2: Εγώ θα ήθελα.
1: Έχετε δει πώς συμπεριφέρεται ο κύριος Φωτόπουλος στις ΔΕΗ στην κυβέρνηση? Το θυμόσαστε αυτή τη σκηνή όπου είναι σαν μαθητούδι υπουργός και της λέει έχει υπόψη σου. Τα έχετε θυμόσαστε αυτά?
0: Ένα από τα ονόματα που μνημόνευσα από τους ανθρώπους που με τιμούσαν με την παρουσία τους και ελπίζω να έχουμε διατηρήσει, έστω και αν δεν τα λέμε πια αρκετά συχνά, αλλά εγώ τους εκτιμώ βαθύτατα, από τους ανθρώπους λοιπόν που μνημόνευσα προηγουμένως, που με τιμούσαν με την παρουσία τους και έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους, καταθέτοντας τις απόψεις τους, συμφωνείς δεν συμφωνείς, είναι ο κύριος Τάσος Αβραντίνης. Τι κάνετε κύριε Αβραντίνη, καλή σας ημέρα. Ζητώ συγγνώμη για την αναμονή, αλλά το όφυλα αυτό που έκανα.
3: Καλημέρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ο κύριος Αβραντίνης τώρα είναι και επικεφαλής του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Τα λέω σωστά, κύριε Αβραντίνη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ενός Ινστιτούτου που τι έχει σκοπό? Σκοπό έχει, για όποιον ενδιαφέρεται να μπει και στην ιστοσελίδα, να μάθει λιγάκι τα της οικονομίας. Με τις απόψεις βεβαίως που κατατίθενται εκεί από ανθρώπους εγνωσμένης αξίας και επιστημονοσύνης και τέλος πάντων να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Είπα εγώ για τον Στέφανο Μάνο από την προσωπική εμπειρία που είχα και μέσα από τις εκπομπές, αλλά νομίζω ότι καλύτερα είναι να δώσω το λόγο σε εσάς. Να πω στους ακροατές μας ότι η συζήτησή μας χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Με τον κύριο Αβραντίνη βεβαίως θα μιλήσουμε για τον Στέφανο Μάνο, αλλά στο δεύτερο κομμάτι θα συζητήσουμε για τα της οικονομίας. Οπότε κύριε Αβραντίνη, έχετε το λόγο.
3: Με τον κίνδυνο να μην είμαι πολύ αντικειμενικός, γιατί με τον Στέφανο Μάνο συνεργαστήκαμε κοντά 30 χρόνια και οπωσδήποτε υπάρχει και μια συναισθηματική σχέση μαζί του. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν, όπως τα είπατε σωστά βεβαίως τα προηγούμενα, αλλά το κύριο ήταν ότι ήταν ένας ασυνήθιστα ανεξάρτητος άνθρωπος στην πολιτική. Είχε πολύ ισχυρές πεπιθήσεις, αλλά δεν αισθανόταν ότι έπρεπε τις πεπιθήσεις του να τις προσαρμόσει κάθε φορά σε αυτό που ήταν δημοφιλές ή πολιτικά βολικό για τον ίδιο ή για τις κινήσεις. Είχε πει μια φράση που είναι σημαντική, μπορεί να σπηρείτε και στο site το προσωπικό του, ότι οι απόψεις μου ήταν συνήθως προώρες και όταν εξτομίζονταν ήταν μειοψηφικές. Και έτσι είναι. Αυτός ήταν. Δεν φοβόταν να είναι στη μειοψηφία. Πίστευε ότι είχε δίκιο. Και αν πίστευε ότι εξυπηρετεί το καλό και το σωστό. Περισσότερο φοβόταν μήπως γίνει πλειοψηφία και να πάψει να λέει αυτό που πίστευε. Δηλαδή αυτό που τον ενδιαφέρει να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
3: Να δει ποια είναι τα στοιχεία. Είχε μαλλιάσει γλώσσα την τα στοιχεία για κάθε θέμα το οποίο απασχολούσε την επικαιρότητα και να προτείνει, αφού είχε μελετήσει πολύ προσεκτικά τα στοιχεία, αυτό που θεωρούσε σωστό.
0: Ναι, τώρα με αυτό το χαρακτήρα της απόψης και την πολιτική στάση ήταν φανερό ότι δεν θα ήταν και πολύ, δεν ακόλουσε και πολύ με το...
3: Δεν μπήκε στην πολιτική για να δημιουργήσει κάτι. Ήταν δημιουργημένος. Τον κάλεσε ο Καραμαλής επειδή ήταν ακριβώς αυτός που ήταν να γίνει υπουργός. Ο Μάνος μπήκε στην πολιτική για να προσφέρει. Δεν ακολουθούσε το ρεύμα. Προτιμούσε να προσπαθούσε να αλλάξει την κατεύθυνση του ρεύματος. Και νομίζω ότι αυτό είναι που τον έκανε και τόσο ξεχωριστό.
0: Ναι.
3: Και ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ότι εξηγεί γιατί η πολιτική του επιρροή υπήρξε τελικά, και φαίνεται και από τις αντιδράσεις μετά το θάνατο του, πολύ μεγαλύτερη από την εκλογική του δύναμη.
0: Έχετε δίκιο. Βλέπω και εγώ πληθώρα σχολείων στο διαδίκτυο.
3: Και διακομματικά σχόλια.
0: Και διακομματικά. Α, τώρα που είπατε διακομματικά, θα αναφερθώ στην ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου, που πραγματικά μου έκανε εντύπωση ο Γερουλάνος. Έπρεπε, λέει, να ακονίζει συνεχώς τα επιχειρήματά σου για να τα απεξέλθεις στο ιδεολογικό σκέλος κάθε αντιπαράθεσης μαζί του. Σε μια εποχή που δεσπόζουν τα μικρά εγώ και οι πολιτικές ανεμοδούρες, ο Στέφανος ήταν γίγαντας συνέπειας στα πιστεύω του. Συμφωνούσες, διαφωνούσες, ήξερες ακριβώς ποιον έχεις απέναντί σου και τον σεβόσουν. Είναι μια πολύ πολύ μια ανάρτηση που στέκεται με μεγάλο σεβασμό απέναντί του. Επαναλαμβάνω, από τον Παύλο Γερουλάνο, είναι στο Twitter. Από πολιτικούς αντιπάλους, λοιπόν, για να επανέλθω.
3: Ναι, μα ο Μάνος δεν είχε ανάγκη από ανθρώπους που συμφωνούσαν μαζί του. Μπορούσε να διαφωνήσει αυτό που ήθελε να έχει επιχειρήματα.
0: Νομίζω.
3: Είχε μια συνήθεια που ήταν σχολείο για όλους όσους συζητούσαν μαζί του. Όταν του έλεγε αυτό δεν γίνεται και τα λοιπά, γιατί δεν γίνεται. Δεν ήταν τον ικανοποιούσε ποτέ, ας πούμε, να του πει έτσι. Έτσι γίνονται τα πράγματα στη χώρα. Αυτό δεν ήταν απάντηση. Ήταν ακριβώς ο λόγος για να προσπαθήσει να τα αλλάξει.
0: Ρώτησα προχθές το Σάββατο, λίγο μετά όταν έγινε γνωστή, αλλά συγγνώμη, πρέπει να πάμε τώρα. Ωραία. Κυρία Βραντίνη, θέλω μία χάρη. 2-3 λεπτά
3: παρακαλώ,
0: την ανοχή σας. 2-3 λεπτά να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις δηλαδή τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητάμε με τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Διακοπή τώρα, επανερχόμαστε.
4: Sky 89,4. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Ατερλή και Κολονές. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα. Αυτοψία στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλέστηκε το κόστος τους, αλλά και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Στα Γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Αλμπι κοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Τάσο Αυραντίνη και τον ευχαριστώ πολύ που είχε την υπομονή. Συζητάμε για τον Στέφανο Μάνο. Στη συνέχεια με τον κύριο Αυραντίνη θα βάλουμε και θέματα επικαιρότητας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα της οικονομίας. Είστε μαζί μας, κύριε Αυραντίνη.
3: Ναι, βέβαια.
0: Ρώτησα τον υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, προχθές, όταν έγινε γνωστό το είδηση του θανάτου. Μιλήσαμε εδώ στο ραδιόφωνο με τον κύριο Σκυλακάκη και του λέω, εντάξει, του λέω, ξέρετε, οι πιτσιρικάδες σήμερα δεν μπαίνουν στη διαδικασία να διαβάζουν, δηλαδή ό,τι μαθαίνουν οι περισσότεροι είναι Instagram, TikTok κτλ. Πώς, δηλαδή, τι θα πεις σε έναν 18, σε έναν 20χρονο, δηλαδή να του πεις τι είναι ο Μάνος, θα σε κοιτάζει με ανοιχτό το στόμα, οπότε τι λες αυτόν τον άνθρωπο? Και άρχισε να μου λέει ο Σκυλακάκης ότι θα έλεγα σε αυτό το παιδί των 18 ετών να πάει μια βόλτα από την Πλάκα, μετά να πάρει το μετρό, μετά να περάσει από το αεροδρόμιο. Μου λέει όλα αυτά και μια σειρά ακόμη πραγμάτων έχουν το αποτύπωμα του Στέφανου Μάνου.
3: Έτσι.
0: Ναι. Είναι η συνεισφορά του σε πράγματα τα οποία βλέπουμε τώρα στην πλήρη ανάπτυξή του, έχουν μπει στην καθημερινότητα, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Γράφετε εσείς το άρθρο σας και δεν θέλω τώρα να το προβοκάρω, αλλά ίσως να έχω και μία ένσταση σε ό,τι αφορά τον τίτλο. Λέτε στο άρθρο σας που ανέβηκε στο Liberal και που καλό και τους ακροατές μας να το αναζητήσουν. Είναι του κυρίου Τάσου Αυραντίνη στο Liberal με τίτλο «Στέφανος Μάνος, ο άνθρωπος που έβλεπε μακρύτερα». Γιατί θέλω να σας προβοκάρω? Έβλεπε μακρύτερα ή ήταν σύγχρονο στην εποχή του, αλλά η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα ήταν πιο πίσω?
3: Δηλαδή, ήταν σε μια χώρα που το πολιτικό σύστημα δεν μπορούσε να αποδεχθεί, και η κοινωνία προφανώς, διότι το πολιτικό σύστημα προκύπτει από την κοινωνία. Φυστά. Δεν μπορούσε να αποδεχθεί τις περισσότερες από τις προτάσεις.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Ήτανε.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Αυραντίνη,
3: είναι ότι ο Μάνος, ενώ στην ουσία έπαψε να είναι υπουργός πάρα πολλά χρόνια, στην ουσία από τη δεκαετία του 90, Και δεν είχε κανένα αξίωμα. Μολόν ότι δεν είχε αξίωμα, δεν αποσύρθηκε ποτέ από την πολιτική.
0: Ναι,
3: και,
0: ναι.
3: Και υπήρξε επιδραστικός μέχρι σχεδόν το τέλος της ζωής του. Συνέχεια έγραφε άρθρα, πρότεινε, ενοχλούσε το πολιτικό σύστημα. Ας το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η επιμονή του για την αύξηση της διάρκειας των διαβατηρίων από 5 σε 10 χρόνια. Μου πείτε, μα τι είναι τόσο σημαντικό. Ανέδειξε δημόσια ένα παραλογισμό και τελικά αυτό άλλαξε. Κάτι που δεν πρόλαβε να αλλάξει. Μέχρι το τέλος της ζωής του επέμενε ότι πρέπει να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των σχολείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όχι για να διαπομπεύονται σχολεία ή εκπαιδευτικοί, αλλά για ένα πολύ απλό λόγο. Για να μπορείς να βελτιώσεις κάτι, πρέπει να το μετρήσεις. Δυστυχώς και εδώ μια μικρή γραφειοκρατία του Υπουργείου Παιδείας εξακολουθεί να αντιστέκεται πεισματικά και το εμπόδισε. Ο Μάνος έλεγε: μέτρα, σύγκρινε, δημοσιοποίησε, αξιολόγησε και μετά προσπάθησε να το βελτιώσει. Επίσης να πω ένα τελευταίο για Μάνο, γιατί ο Μάνος δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός των ιδιωτικοποιήσεων του ελάχιστου κράτους και τα λοιπά, που είναι σωστό αυτό, έτσι, αλλά αυτό είναι μια μερική παρουσίαση του Μάνου.
0: Μια παρουσίαση που έχει και τη σκοπιμότητα. Θέλω, από, όπως αυτό που είπατε και σε πολλές ακόμη θέσεις του, εγώ το έβλεπα δηλαδή και σε συζητήσεις που γίνονταν στο δημόσιο. Στόχευαν στην αποδόμησή του. Στόχευαν στο να πούνε «Α, ο γραφικός Μάνος». Στόχευαν στο να
3: πούνε. Ο Μάνος ήταν φιλελεύθερος και πολιτικά και οικονομικά. Ήταν υπερασπιστής πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος. Εκτός από υπερασπιστής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού. Και έκανε μια διάκριση που λίγοι κάνουν. Άλλο ιδιωτική πρωτοβουλία και άλλο ιδιωτικά συμφέροντα. Ο Μάνος ήταν υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν ήταν εκπρόσωπος των συμφερόντων. Όταν τα ιδιωτικά συμφέροντα συγκρούονταν με το δημόσιο συμφέρον, ήταν ο σκληρότερος αντίπαλός του. Και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πλάκα. Η μεγάλη του αντίθεση με την εκτός σχεδίου δόμηση. Ο ίδιος άνθρωπος που ήθελε λιγότερο κράτος στην οικονομία έβαλε τους αυστηρότερους κανόνες για να προστατεύσει την πλάκα ή τους παραδοσιακούς οικισμούς. Εγώ σήμερα με βρίσκεται στο άστρο Αρκαδία. Από το 1978, χάρη στο Μάνο, είναι παραδοσιακός οικισμός και κατάφερε να σώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομορφιάς. Ο Μάνος είχε μια τεράστια ευαισθησία για το περιβάλλον και για το δημόσιο χώρο. Και αυτό δεν είναι αντίφαση. Αν θυμάμαι το 24 έγραφε στην Καθημερινή εναντίον της τότε σχεδίου νόμου για τη διευκόλυνση της εκτός σχεδίου δόμησης. Ένας άνθρωπος βαθιά υπέρ της ιδιοκτησίας έλεγε ουσιαστικά ότι η ιδιοκτησία δεν σου δίνει το δικαίωμα να καταστρέψεις αυτό που ανήκει και στις επόμενες γενιές.
0: Ναι.
3: Έτσι, ελευθερία είναι αυτό που αποφασίζεις εσύ για τον εαυτό σου. Κανόνες εκεί όπου οι πράξεις που επηρεάζουν ότι ανήκει σε όλους.
0: Ναι. Και έτσι κλείνοντας, να το ελαφρύνω λιγάκι και με ένα εξαιρετικό και πολύ λεπτό και εξεζητημένο χιούμορ. Δηλαδή, εγώ το αντιμετώπιζα στη συζήτηση.
3: Το χιούμορ είναι η προϋποθέτει ευφυΐα. Ο Μάνος
0: εξαιρετικά ευφυΐς. Άλλη μόνο. Εξαιρετικά ευφυΐς, το οποίο το αντιμετώπιζα εγώ. Γιατί μερικές φορές, όπως και στην ομίγυρη, έπαιρνε και λίγα δευτερόλεπτα να το καταλάβεις. Δηλαδή, σου έλεγε κάτι, τον έβλεπες και έτσι σοβαρό και βάρη, και μετά από λίγα. Λοιπόν, κύριε Βραντίνη, θέλω λιγάκι να έρθουμε στα δικά σας του Ινστιτούτου. Επαναλαμβάνω, το ΙΔΟΜ είναι το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Εγώ θα προέτρεπα στους ακροατές να μπουν μέσα, να ρίξουν μια ματιά, θα βρουν απόψεις με τις οποίες συμφωνούν, διαφωνούν. Αλλά τέλος πάντων είναι απόψεις από εξαιρετικούς επιστήμονες. Είναι ο καθηγητής Μπίτρος, τον έχω γνωρίσει, τον είχα φιλοξενήσει. Είναι η Μιράντα Ξαφά, είναι εσείς, για διάφορα θέματα, τις συντάξεις, τη φορολογία. Επαναλαμβάνω, θέματα τα οποία κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Δεν είναι εδώ τώρα το θέμα να μαζευόμαστε όλοι, να συμφωνούμε γύρω από ένα τραπέζι. Αλλά τέλος πάντων είναι, αποτελεί το Ινστιτούτο σας, με τις έρευνες και τις μελέτες που βγάζει κτλ., αποτελεί σημείο προβληματισμού, αν μη τι άλλο. Εκκίνηση να αρχίσεις να το ψάχνεις λιγάκι. Και θέλω να έρθουμε στα της οικονομίας. Είμαστε σε μια περίοδο που αρχίζουν πάλι να ακούγονται τρέλες. Τόσο για τους φόρους, το κομμάτι των φόρων, αλλά και για τις συντάξεις. Πάντοτε εδώ πέρα υπάρχει ένα κενό, το από πού θα, βρεθούν ακριβώς τα χρήματα. Το κενό έρχονται να το καλύψουν απόψεις του στυλ ότι θα φορολογήσουμε με ένα συντελεστή 500% τους 1000 πιο πλούσιους της Ελλάδας. Αρχίζουν να ακούγονται τέτοια πράγματα. Εσείς τις τελευταίες σας αρθρογραφίες καταπιάνεστε με το θέμα των φόρων. Είναι ένα θέμα που το κατέχετε, μπορώ να πω. Δηλαδή συστηματικά αρθρογραφείτε για το θέμα της φορολογίας εδώ στην Ελλάδα. Και τελευταίο άρθρο σας βρήκα για τα μερίσματα. Πολύ μπήκε και αυτό στη συζήτηση.
3: Είχα μιλήσει και με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Πορτοσάλτη, για αυτό το θέμα. Αλλά περισσότερο από αυτό να κάνουμε το εξής, να πούμε τα εξής. Να δούμε πάλι τα στοιχεία. Για μένα είναι επιτακτική ανάγκη ο περιορισμός του κράτους. Η Ελλάδα σήμερα έχει δημόσιες δαπάνες που αγγίζουν το 50% του ΑΕΠ, είναι κάτι λιγότερο, 48,3%. Το 2025 δαπανίσαμε περίπου 120 δις ευρώ η γενική κυβέρνηση.
0: Εξακολουθεί, λέτε,
3: 6 δις παραπάνω από το 2024. Ναι, εξακολουθεί ασφαλώς. Είναι πάρα πολύ ψηλές οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και προσέξτε, το 2019 ήταν μικρότερο κατά το ποσοστό των δαπανών. Σε ένα ΑΕΠ που ήταν σημαντικά μικρότερο από το σημερινό, 180 δις περίπου το 2019, 260 περίπου σήμερα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή σχεδόν το μισό ετήσιο προϊόν της χώρας είναι δημόσιες δαπάνες. Για να είμαι ακριβής και δίκαιος με την κυβέρνηση, οι δημόσιες δαπάνες δεν αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, μετά από αυτό το εξωφρενικό 60% του 2020 λόγω του COVID, έχουν πέσει. Αλλά και το 48% εξακολουθεί να σημαίνει ένα κράτος με πολύ μεγάλη παρέμβαση στην οικονομία. Το δεύτερο στοιχείο. Το χρέος της χώρας αγγίζει τα, δεν θυμάμαι τώρα σε απόλυτο νούμερο, 363 δις το 25 για να, περίπου εκεί είναι. Σαφώς έχει αποκλιμακωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ. Έτσι, έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά, αλλά δεν αρκεί να μειώνεται ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ επειδή μεγαλώνει ο παρανομαστής στο ΑΕΠ. Μια χώρα με χρέος 363 δις πρέπει όταν έχει πλεονάσματα και ανάπτυξη να επιλιώκει και ουσιαστική μείωση του ονομαστικού της χρέους.
0: Συχνά πυκνά ανακοινώνεται μια προσπάθεια της Ελλάδας που αποπληρώνει ένα κομμάτι του χρέους νωρίτερα. Γίνεται μια τέτοια
3: προσπάθεια. Το κάνει. Εγώ θα ήθελα να το κάνει μεγαλύτερο.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και θα πρέπει να δούμε τις δημόσιες δαπάνες. Όχι οριζόντια και όχι ανόητα. Αλλά πρέπει να τις δούμε. Μικρότερο κράτος προφανώς δεν σημαίνει λιγότερη αστυνομία, λιγότερη άμυνα, χειρότερα σχολεία. Σημαίνει όμως να σταματήσει το κράτος να κάνει πράγματα που μπορούν να κάνουν καλύτερα οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορεί να έχει πόρους για εκείνα που πραγματικά πρέπει να κάνει. Εγώ θα έβαζα ένα συγκεκριμένο στόχο: σταδιακή μείωση των πρωτογενών δαπανών και συνολικά του κρατικού αποτυπώματος ως ποσοστού του ΑΕΠ, χωρίς να υποβαθμιστούν οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Και αυτό απαιτεί κάτι περισσότερο από περικοπές, κύριε Μαλή. Θέλεις αξιολόγηση κάθε δημόσιας δαπάνης. Όχι δηλαδή πόσα χρήματα δώσαμε στην παιδεία. Αυτό δεν μου λέει και τίποτα. Τι αποτέλεσμα αγοράσαμε με αυτά τα χρήματα. Όχι πόσους προσέλαβε στην υγεία, αλλά μειώθηκαν οι χρόνια αναμονής. Όχι πόσα προγράμματα χρηματοδότησες, αλλά ποια πέτυχαν και ποια δεν πέτυχαν και πρέπει να καταργηθούν.
0: Αποκόσμιν όλα.
3: Βέβαια.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε αξιολόγηση, είτε σε επίπεδο δαπανών.
3: Δηλαδή, δεν είναι αριθμητική άσκηση ο περιορισμός. Ανακατανομή πόρων από το περιττό, θα έλεγα, στο αναγκαίο.
0: Ναι.
3: Κάθε ευρώ που δαπανά το κράτος πρέπει πρώτα να το πάρει από κάπου. Από φόρους σήμερα. Από δανεισμό που αύριο σημαίνει φόρους ή από άλλους πόρους της οικονομίας. Άρα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν μια δημόσια δαπάνη μας κάνει κάποιο καλό. Σχεδόν κάθε δαπάνη κάποιο καλό κάνει. Το ερώτημα είναι αν το όφελός της είναι μεγαλύτερο από το όφελος που θα παρήγαγε ο ίδιος πόρος, η φόρη δηλαδή που πήρε από την τσέπη κάποιου ανθρώπου μιας επιχείρησης, αν παρέμενε στην τσέπη του ανθρώπου και της επιχείρησης.
0: Ναι.
3: Να σας πω 5 αριθμούς κρατήσω.
0: Ναι.
3: και 120 δισεκατομμύρια δημόσιες δαπάνες το 25, 48,3% του ΕΠ, 363 δις το δημόσιο χρέος, έτσι, 146 του ΕΠ, ακόμα υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αρκετές προσλήψεις, προγραμματισμένες προσλήψεις για τακτικό προσωπικό το 26, χωρίς να ξέρουμε αν αυτές είναι οι προσλήψεις που χρειάζεται το δημόσιο. Η νοοτροπία πρέπει να απαλλαγούμε, είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα κράτος που προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Χρειάζεται να έχουμε ένα κράτος που κάνει λιγότερα, αλλά αυτά που αναλαμβάνει να κάνει, να τα κάνει καλά. Έτσι. Αυτό είναι για μένα το άγχος, αν θέλετε, για την επόμενη μέρα. Διότι ξέρετε, όσο αναπτύσσεται η οικονομία, και αναπτύσσεται πράγματι, μπορούμε να είμαστε άνετοι σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο από την παγκόσμια δημιουργηθεί μια παγκόσμια κρίση ή μια μικρή ύφεση παγκοσμίως, αυτό θα επηρεάσει ενδεχομένως και το ελληνικό ΑΕΠ. Δεν θέλω να είμαι άδικος. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη κατάσταση από εκείνη στην οποία βρισκόταν πριν από μερικά χρόνια. Έχει η δημοσιονομική αξιοπιστία μας έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό. Η οικονομία αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς. Το δημόσιο χρέος, όπως είπατε, μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η ανεργία έχει υποχωρήσει και έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και στη φορολογία, ιδίως στην τελευταία μεταρρυθμίση Πιερακάκη, η περσινή. Και βέβαια στην ψηφιακή λειτουργία του κράτους. Αυτά δεν μπορεί να μην τα αναγνωρίσεις. Μια σοβαρή κριτική δεν μπορεί να είναι ποτέ.
0: Ναι, ισοπεδωτική.
3: Ισοπεδωτική, ναι. Ιδιαίτερα η ψηφιακή μετάβαση που έγινε από το 2019 και μετά, είναι ίσως το πιο χειροπιαστό παράδειγμα μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, όπως και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αλλά το GovGR άλλαξε πραγματικά την καθημερινή σχέση που έχουμε με το δημόσιο. Και απέδειξε και το εξής, ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αλλάξει γρήγορα όταν έχει καθαρούς στόχους. Έτσι, και καλή ομάδα βέβαια για να μπορεί να τους υλοποιεί. Ακριβώς όμως επειδή έχουμε πλέον κατακτήσει ένα επίπεδο δημοσιονομικής και οικονομικής σταθερότητας, νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή να περάσουμε σε μια δεύτερη, δυσκολότερη γενιά μεταρρυθμίσεων. Και η συζήτηση τώρα πρέπει να αφορά τα πέντε μεγάλα ζητήματα. Το μέγεθος του κράτους, το δημόσιο χρέος, το συνταξιοδοτικό, τη φορολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα για τη χώρα.
0: Ναι. Παρεπιπτόντως, στο συνταξιοδοτικό υπάρχει μια εξαιρετική προσέγγιση από την Μιράντα Ξαφά και τον Γιώργο Μπίτρο.
3: Έχουμε κάνει ολόκληρη μελέτη με επικεφαλής τη Μιράντα Ξαφά και τον καθηγητή Γιώργο Μπίτρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε συνεργασία με την Ένωση.
0: Το γνωρίζω και όχι μόνο περιγραφή του προβλήματος, αλλά και προτάσεις. Στο θέμα αξιολόγηση, εγώ κόλλησα λιγάκι. Στο κεφάλαιο αξιολόγηση, τόσο σε ό,τι αφορά τις ικανότητες ενός τομέα στο δημόσιο, αλλά και στο αν μια δαπάνη πρέπει να γίνει όχι. Ξέρετε, κύριε Αβραντίνη, το αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει μόνη της. Δηλαδή, όταν ξεκινείς να κάνεις αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχουν και επιπτώσεις, πρέπει να υπάρχουν και συνέπειες. Και νομίζω ότι κάπου εκεί κολλάει το πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις μια αξιολόγηση χωρίς μετά να εφαρμόσεις και τα αποτελέσματα.
3: Προφανώς. Όταν μιλάμε για αξιολόγηση, πρέπει να δούμε τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα.
0: Εκεί το πράγμα όμως κολλάει. Δηλαδή υπάρχει καθεστώς μονιμότητας που αυτό δεν έρεται. Παρότι έχουν μπει κάποιες προϋποθέσεις, έχει βάλει η κυβέρνηση κάποιες προϋποθέσεις, υπάρχουν τομείς στους οποίους κανείς δεν θέλει, δεν έχει τη βούληση να αγγίξει, γιατί όλα αυτά έχουν και το πολιτικό κόστος. Οπότε μία αξιολόγηση χωρίς το μετά, δεν ξέρω.
3: Κοιτάξτε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αξιολόγηση στο δημόσιο, προφανώς δεν εννοούμε να συμπληρώσουμε μια φόρμα ο προϊστάμενος.
0: Αυτό δεν
3: και
0: γίνεται.
3: Όλοι να παίρνουν περίπου άριθμο.
0: Αυτό δεν γίνεται.
3: Αυτό είναι γραφειοκρατία της αξιολόγησης, όχι αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να έχει τα εξής. Να κλιμακώνεται στα εξής. Πρώτον, να έχουμε αξιολόγηση της ίδιας της υπηρεσίας. Πρέπει να αξιολογήσουμε τον υπάλληλο. Πρέπει να ρωτήσουμε, η υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο υπάλληλος χρειάζεται. Ποιος είναι ο σκοπός της? Ποιο είναι το αποτέλεσμα που παράγει? Δεν έχει νόημα να έχω άριστο υπάλληλο τον κύριο Μάλη και τον κύριο Αβραντίνη που εκτελούν μια θαυμάσια το κάνουν αυτό, μια διαδικασία η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεύτερον, η αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου, όχι με τα κριτήρια αυτά που τα γενικόλογα που είναι αστεία. Έτσι, με συγκεκριμένους και εκ των προτέρων γνωστούς στόχους. Ενδεικτικά τώρα λέω, γιατί, αλλά αυτά που κάνουμε και στον ιδιωτικό. Χρόνο της διεκπεραίωσης του έργου σου, ποιότητα της υπηρεσίας σου, επίτευξη των στόχων, συνεργασία, παράπονα πολιτών, επιμόρφωση και αρκετά άλλα. Προφανώς τα κριτήρια δεν μπορούν τα ίδια για ένα γιατρό ή για έναν εκπαιδευτικό ή έναν εφοριακό ή έναν διοικητικό υπάλληλο. Mm. Αλλά πρέπει να τα εξειδικεύσουμε. Και η αξιολόγηση, όπως είπατε, πρέπει να έχει συνέπειες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ο εξαιρετικός δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να έχει ταχύτερη εξέλιξη, θα έπρεπε να έχει δυνατότητα καλύτερης αμοιβής. Εκείνος που υστερεί πρέπει πρώτα να έχει τη δυνατότητα της βελτίωσης και της συμμόρφωσης. Δεν διώχνεις αμέσως έναν άνθρωπο επειδή απέτυχε. Αλλά όταν υπάρχει συστηματικά και τεκμηριωμένα μια ανεπαρκής απόδοση σε βάθος χρόνου, δεν ξέρω πώς μπορεί το σύστημα να προσποιείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Mm. Και νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε και θα ήταν το ισχυρότερο κίνητρο ήταν να συνδέαμε την αξιολόγηση με το μισθό. Εγώ δεν είμαι υπέρ των χαμηλών μισθών στο δημόσιο. Είμαι υπέρ της δυνατότητας του δημοσίου να πληρώνει καλά τους ανθρώπους mm-hmm. που εργάζονται γι' αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό και που πραγματικά αποδίδουν. Το σημερινό πρόβλημα, το κράτος δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να προσελκύσει έναν εξαιρετικό μηχανικό, για να μπορέσει να φέρει έναν ειδικό στην τεχνητή νοημοσύνη, έναν άνθρωπο στην κυβερνητική ασφάλεια, έναν καλό οικονομολόγο.
0: Γιατί το κράτος
3: φοβάται να το κάνει.
0: Φοβάται
3: ένα δημόσιο όμως.
0: Φοβάται το πάρτι στο διαδίκτυο και τα αναθέματα. Φέρατε τον τάδε, του δίνετε τόσο μισθό, ενώ ο κόσμος δεν έχει να περάσει. Ο τάδε οργανισμός.
3: Σε ένα μικρότερο δημόσιο όμως μπορούσες να προσελκύσεις άξιους ανθρώπους, καλύτερα αμοιβόμενους. Άρα, αν έχεις λιγότερες περίτες θέσεις και καλύτερες αμοιβές εκεί που υπάρχει υψηλή ειδίκευση, ευθύνη, απόδοση, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα καλύτερο δημόσιο. Αυτό είναι ο λόγος που θεωρώ άδικες τις οριζόντιες περικοπές που το είπε και που το είπατε πριν και για τον Μάνο. Αν άκουσα το.
0: Ναι, ναι, το ηχητικό. Ναι.
3: Τι ακριβώς έκανες, τίποτα. Τιμώρησες το ίδιο τον εξαιρετικό και τον αδιάφορο.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και θα έπρεπε να υπάρχει και αξιολόγηση και των προϊσταμένων. Των υπηρεσιών.
0: Ναι, σαφώς.
3: Δεν μπορεί ο προϊστάμενος να αξιολογεί τους υφισταμένους του χωρίς να αξιολογεί το ίδιος για την απόδοση της μονάδας.
0: Εντάξει, τώρα
3: είναι ρήμα από μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, αλλά ναι, προφανώς.
0: Και το πώς θα γίνεται, γιατί ξέρετε, εδώ μπαίνει και το στοιχείο δικός μας, δικό σας. Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία, ο άλλος Πασόκ. Ποιος θα τον αξιολογήσει, αρχίζει το πράγμα, μπερδεύεται εκεί.
3: Να σας πω κάτι. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων κάθε υπηρεσίας θα δημιουργούσε ένα πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο για καλύτερη απόδοση. Δεν χρειάζεται απλώς να. Ίσως δεν χρειάζεται καθόλου να δημοσιοποιηθούν προσωπικές βαθμολογίες των υπαλλήλων. Πρέπει όμως να δημοσιοποιήσεις τους δείκτες απόδοσης των δημοσίων υπηρεσιών. Mm. Πόσο χρειάζεται δηλαδή σε χρόνο, ας πούμε, μια πολεοδομία για να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση. Πόσο κάθε δικαστήριο για να εκδώσει μια απόφαση. Πόσο κάθε νοσοκομείο για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ποιες φορολογικές υπηρεσίες επιτυχάνε τους στόχους τους. Ξαναγυρίζω. Μέτρηση, σύγκριση, δημοσιοποίηση και βελτίωση. Και εδώ έχουμε και ισχυρούς συμμάχους πια. Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει πλέον να μετράμε απείρως καλύτερα τη λειτουργία του δημοσίου. Όχι για να παρακολουθήσουμε τους υπαλλήλους, αλλά για να ξέρουμε που υπάρχουν καθυστερήσεις, που σώρευονται υποθέσεις, ποιες διαδικασίες δεν λειτουργούν, ποιες μπορούν να αυτοματοποιηθούν ή να καταργηθούν. Έτσι. Όταν λοιπόν λέω αξιολόγηση στο δημόσιο, εγώ δεν εννοώ να συμπληρώνουμε φόρμες και στο τέλος να είμαστε όλοι άριστοι. Εννοώ τρία πράγματα. Αξιολογούμε αν χρειάζεται η ίδια υπηρεσία. Μετά μετράμε την απόδοσή της με συγκεκριμένους τρόπους και τέλος αξιολογούμε τους ανθρώπους. Αυτό είναι.
0: Κύριε Βραντίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα σκοπό να μπω σε κάποια επινέωση, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί θέλω να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα, έτσι όπως την περιγράψατε. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μπούμε στα επιμέρους. Σας ευχαριστώ θερμά σήμερα για την συνομιλία.
3: Με μεγάλη μου χαρά. Εμείς να ξέρετε ότι κάνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα.
0: Ναι,
3: το είδαμε, έχει προχωρήσει στο θέμα του οικονομικού εγγραμματισμού των πολιτών.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ίσως η κρισιμότερη παράμετρος που πρέπει να δει μια εκπαιδευτική πολιτική.
0: Το έχω υπόψη, γιατί κάνετε διάφορες δράσεις και μέσα από την ιστοσελίδα, στην οποία μέσα από έρευνες, από μελέτες, από διάφορες πρωτοβουλίες στο ΕΔΟΜ, προσπαθείτε λιγάκι να βάλετε κάποια πράγματα στο δημόσιο διάλογο που δύσκολα μπαίνουν. Δεν είναι, ξέρετε, όλα αυτά που είπατε κι εσείς δεν είναι τόσο και σε προεκλογική περίοδο κιόλας, δεν ακούγονται τόσο εύκολα, αλλά τέλος πάντων το κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραντίνη.
3: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ο κύριος Τάσος Σαβραντίνης. Το ΕΔΟΜ είναι το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Έτσι είναι, μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Διάφορες μελέτες, οικονομικές μελέτες από εξαιρετικούς οικονομολόγους, που επαναλαμβάνω δεν αποτελεί ένα σημείο, πώς να το πω, δηλαδή συμφωνίας. Αποτελεί σημείο προβληματισμού, ο καθένας με τον τρόπο του. Μου έστειλε μήνυμα και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί σε αυτούς που μνημόνευσα ότι με τιμούσαν με την παρουσία τους τότε στην εκπομπή και ήτανε, διατύπωναν αντιδημοφιλείς πλην όμως απόψεις κοινή λογικής, ήταν και ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης. Τον είχα καλέσει το Σάββατο, μίλησα με τον κύριο Αϊβαλιώτη. Μου έστειλε μήνυμα για την κηδεία του Στέφανου Μάνου. Είναι την Πέμπτη στις 11 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Κεφαλάρι. Μεταμόρφωση Σωτήρος Κεφαλάρι, την Πέμπτη στις 11. Η κηδεία του Στεφάνου Μάνου. Λοιπόν, για τώρα μπαίνουμε λιγάκι προς το τέλος.

Και βέβαια όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει τις ιδέες του, τις απόψεις του και όχι μόνο έτσι, πώς να το πω, στενά από το κομμάτι το πολιτικό, της πολιτικής τοποθέτησης, αλλά της ανατομίας της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής, είναι το «Τομή στην Αδράνεια». Είναι το βιβλίο που έγραψε ο Άρης Πορτοσάλτε. Είναι μία σειρά συζητήσεων, συνεντεύξεων με τον Στέφανο Μάνο από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. «Τομή στην Αδράνεια». Το βιβλίο του Άρη Πορτοσάλτε, βεβαίως, που κυκλοφορεί. Είναι συζητήσεις που έχουν κάνει οι δυο τους,

Να στείλω τα φιλιά μου στον Πάνο Βόγλη, τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον αγαπημένο συνάδελφό μου από το αθλητικό ρεπορτάζ, τον βλέπετε και εδώ στο Sky. Γεια σου Πάνο μου, καλή συνέχεια φίλε μου, ελπίζω να είσαι διακοπές, αν όχι, καλή δύναμη και σε σένα, καλό κουράγιο. Τον είδα προχθές εδώ, δεν ξέρω αν έχει φύγει. Για να ακούει τέτοια ώρα ραδιόφωνο, μάλλον δουλεύει, Παραγιώτη. Πέρασε και αυτό το πρωινό. Θα έρθει ο Νίκος Ανδρίτσος σε λιγάκι, μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλή δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας. Όλα να πάνε καλά.

0: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Έχουν ευθύνες.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
5: Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
3: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
8: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις πληγές της μετράει η Σαλαμίνα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και μεγάλες ζημιές. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στα Σελήνια. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σαντερλή και Κολώνες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 13 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σιβηρής του Δήμου Κασάνδρας. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις 12 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε στο sky.gr. Στο μεταξύ, στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και σήμερα θα ξεκινήσει η αυτοψία στην Κασάνδρα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κυλελέ στη Λάρισα. Ένας άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι χθες αργά το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Για μια παράνομη, μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός είμαν χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ουκρανίας με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροτ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε έναρτησή του, ο Τραμπ διευκρίνησε πάντως ότι είναι πολύ αργά να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμεπί Κοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερο ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52 και 27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με 2 ασίστ, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund. Επίσης προχωράει η μεταγραφή του Kevin Arriaga στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Στον Ολυμπιακό κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική, σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε

0: Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 17 Αυγούστου. Να είστε καλά. Πολλές, πολλές καλημέρες. Χρόνια πολλά για τις ημέρες και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες του 15 Αυγούστου. Να είστε καλά. Δεν τα είπαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε είναι ευκαιρία για μένα σήμερα να ευχηθώ για όσους γιορτάζατε και επίσης να ευχηθώ και για τη σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε και σήμερα ονομαστικές εορτές. Λευκοθέα γιορτάζει, ο Μύρονας γιορτάζει, ο Στράτος γιορτάζει επίσης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αν έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή, αν έχετε γενέθλια επίσης, πολλές πολλές πολλές ευχές. Στα δεδομένα της ημέρας να σας πω πάρα πολύ απλά ότι ο ήλιος ανέτειλε 6 και 42 πρώτα λεπτά, μικραίνουν σιγά σιγά οι ημέρες, θα δύσει στις 8 και 16. Έχω απέναντί μου, σας λέω τώρα συνολικά τα δεδομένα, εκτός από την ημέρα, τα άλλα δεδομένα περιλαμβάνουν ότι έχω απέναντί μου τον Παναγιώτη Παπαγαλούση που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4. Είναι και η Ρούλα Βρετάκου και η Αργυρό Γεμελιάρη που απαντούν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky. Επίσης, διαδικτυακά, skyradio.gr είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, γράφετε το δικό σας μήνυμα, είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

0: Δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί. Να τα λέμε και από εκεί. Πρωινό Δευτέρας λοιπόν, 17 Αυγούστου, και είναι η ώρα της επιστροφής για ορισμένους, η ώρα της αναχώρησης για άλλους, και για άλλους υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι το ξεκίνησαν πριν τον 15 Αυγούστου, το συνεχίζουν και αυτή την εβδομάδα και όσο τους παίρνει τον καθένα, οπότε έχουμε διαφορετικούς χρονισμούς και διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε αυτές τις ημέρες, μεταξύ διακοπών, εργασίας, αναψυχής, υποχρεώσεων και ό,τι άλλο μπαίνει στην εξίσωση για τον καθένα ξεχωριστά. Πάντως, στην επικαιρότητα κρατάμε αυτό το πρωινό δύο θέματα. Από τη μία, όσα συνέβησαν χθες στη Σαλαμίνα με την καταστροφική πυρκαγιά στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Στα Περιστέρια μάλιστα θρηνούμε και την απώλεια δύο ανθρώπων, οι οποίοι δεν τα κατάφεραν, απομακρυνόμενοι από το σπίτι τους, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς έχουμε δύο ανθρώπινες απώλειες. Η Γεωργία Μαυροδίδη, συναδελφός μου, βρίσκεται εκεί. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε μαζί της. Το άλλο μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα είναι αυτό που αποκάλυψε εδώ στην τηλεόραση του Sky χθες βράδυ ο Μανώλης Κωστίδης, και αφορά τα δύο προεδρικά διατάγματα που υπεγράφησαν ανήμερα του 15 Αυγούστου, το Σάββατο, από τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν, και δημοσιεύθηκαν χθες στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης. Δύο διατάγματα τα οποία αφορούν ισάριθμα θαλάσσια πάρκα σε δύο πολύ ευαίσθητες περιοχές για την Ελλάδα. Η μία περιοχή αφορά το Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, και νοτιότερα μιλάμε για την περιοχή του Καστελορίζου, όπου εκεί πλέον μια μεγάλη περιοχή δεσμεύεται βάσει των συγκεκριμένων προεδρικών διαταγμάτων του Ερντογάν. Ήταν άμεση και τεκμηριωμένη η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνουν μεταξύ άλλων από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα σε λίγο. Για την ώρα να πάμε να συνδεθούμε με τη Σαλαμίνα. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφός μου η Γεωργία Μαυρουδή, η οποία παρακολουθεί και τις εργασίες που γίνονται την επόμενη μέρα αυτής της καταστροφής που υπέστη το νησί. Θυμίζω ότι και στις 12 το μεσημέρι θα συγκληθεί η σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς από τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος θα είναι στη Σαλαμίνα. Πάμε όμως στη Γεωργία Μαυρουδή να μας πει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλημέρα, Νίκο. Δύσκολη δυστυχώς η επόμενη μέρα. Βλέπουμε εδώ εικόνες καταστροφής σε μια περιοχή που ήταν καταπράσινη, εικόνες αποκαρδιωτικές. Δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Περιστέρια, εδώ που χθες βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αρκετά δύσκολης πυρκαγιάς, μιας φωτιάς που εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, άφησε πίσω της δύο νεκρούς, γύρω στους 10 τραυματίες, σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, οχήματα, περιουσίες, σε δασικές εκτάσεις. Πριν στην τηλεόραση συνδεθήκαμε, σας δείξαμε κάποια σπίτια που κάηκαν. Είδαμε το σπίτι του Πολωνού Γκαουντί, όπως τον λέγανε εδώ οι ντόπιοι. Ένα σπίτι που το είχε φτιάξει με πολύ μεγάλη αγάπη, καταπράσινο, με πολύ πραγματικά πολύ φροντίδα να τυλίγεται στις φλόγες. Πλέον έχουν μείνει κάποιοι τοίχοι, κάποια αποκαΐδια. Τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαστε ακριβώς κάτω από το σπίτι του νεκρού ζευγαριού που βρήκαν έναν τραγικό θάνατο, δυστυχώς.
0: Και το οποίο δεν κάηκε, έτσι, το σπίτι. Δηλαδή, το άφησαν οι άνθρωποι όπως προκειμένου να σωθούν, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν. Ωστόσο, δεν κάηκε η Γεωργία.
1: Ναι, Νίκο, πέρασε η φωτιά ακριβώς από πάνω, όπως μας λένε οι πυροσβέστες. Οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, θεωρώντας πως η φωτιά θα κατακάψει και το σπίτι τους, έφυγαν από τις σκάλες που βλέπω τώρα μπροστά μου και κατευθύνθηκαν προς ένα ρέμα. Εδώ είχε και ένα φράχτη. Θεώρησαν ότι με το ρέμα, αν περάσουν από εκεί, θα σωθούν. Δυστυχώς δεν εγκατέστη. Εφικτό, βρήκαν έναν τραγικό θάνατο. Οι εικόνες οι σημερινές είναι εικόνες δύσκολες. συντρίμμια από καΐδια, βλέπουμε κάποια καμπυλάκια, είναι πολύ καλύτερη εικόνα από την άποψη ότι δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Παρόλα αυτά, είναι μια περιοχή που πραγματικά σε ορισμένα σημεία είναι όλα μαύρα, είναι καμένα, όπως είπα, βλέπουμε καμένες βασικές εκτάσεις. Είχαμε στην ουσία δύο μέτωπα. Στα Περιστέρια που βρισκόμαστε εμείς, στην οδό Ανδρομάχης είμαστε τώρα, και στα Σελήνια ήταν και άλλη φωτιά, στην Κακή Δίγλα. Είπαμε, η φωτιά κινήθηκε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές. Είχαμε μπαράζ 112 με τους
0: κατοικημένους. Είναι αυτό το μείγμα, Γεωργία, όπου έχεις δάσος από τη μία, τα σπίτια ακριβώς δίπλα, οπότε είναι δάσος με αστικό περιβάλλον. Είναι ό,τι χειρότερο ως σενάριο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, και επίσης με πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Διανύουμε αυτή την περίοδο. Στενοί δρόμοι, γενικά πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση χθες στη Σαλαμίνα.
1: Το θετικό, όσο θετικό μπορεί να είναι, την όλη υπόθεση είναι ότι από κάτω υπήρχε θάλασσα, η φωτιά έσβησε στην θάλασσα, οπότε ήταν και πιο εύκολο τα πυροσβεστικά, όλα τα ελικόπτερα να πάρουν νερό για την επιχείρηση της κατάσβεσης. Παρόλα αυτά, οι εικόνες είναι πραγματικά δύσκολες. Οι άνθρωποι, μιλήσαμε με κάποιους κατοίκους εδώ, είναι τρομοκρατημένοι, είναι στεναχωρημένοι. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν χάσει τις περιουσίες τους, έχουν δει τις περιουσίες των γειτόνων τους να χάνονται, να τυλίγονται στις φλόγες. Έχουν δει δύο ανθρώπους που ήταν οι γειτονές τους, ήταν αγαπημένοι άνθρωποι, να χάνουν τη ζωή τους. Δυστυχώς αυτή είναι η επόμενη μέρα, Νίκο, της πυρκαγιάς.
0: Ναι, επόμενη μέρα καταστροφής και επόμενη μέρα και κρατικής αρρωγής, γιατί είπαμε και ότι θα είναι ο αρμόδιος υφυπουργός ο κύριος Κατσαφάδος σήμερα στη Σαλαμίνα σε ειδική σύσκεψη. Εννοείται ότι έχουν ξεκινήσει και οι αυτοψίες, έτσι ώστε να διαπιστωθούν και οι ζημιές και να ακολουθήσουν στη συνέχεια και τα προβλεπόμενα σε τέτοιες περιπτώσεις. Γεωργία Μαυρουδή, να σε ευχαριστήσω, να σε αποδεσμεύσω. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ως προς τη Σαλαμίνα. Τώρα, στο άλλο μέτωπο που εδώ βλέπουμε τα πράγματα να παίρνουν μια διαφορετική τροπή όσον αφορά τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, διότι είναι μια απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο λόγος για τα δύο προεδρικά διατάγματα που αφορούν την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και η δεύτερη περιοχή γύρω από τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτή η απόφαση του Ερντογάν που ήρθε πραγματικά ξαφνικά? Δεν περίμενε κανείς ανήμερα του 15 Αυγούστου να υπάρξει τέτοια ανακήρυξη ως προς τα εθνικά πάρκα, και αναρωτιέμαι, κύριε καθηγητά, αν είναι και προάγγελος αυτά τα διατάγματα του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Κοιτάξτε, περιμέναμε κάποια αντίδραση από την Άγκυρα, γιατί υπήρχαν διαρροές όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, μπορεί να μην είχαμε ακριβείς πληροφορίες, ή τουλάχιστον μιλάτε την κοινή γνώμη, αλλά εντάξει, γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Σίγουρα είναι μια κίνηση προκλητική. Όσο και να θέλει τώρα να το υποβιβάσει η ελληνική κυβέρνηση για να μην δημιουργηθούν τώρα περαιτέρω εντάσεις, εντάξει, δεν γίνεται τώρα κάποιος να έχει μια διαφορετική θεώρηση. Και όταν λέω υποβιβάσει, εννοώ ότι εντάξει, υπήρχε μια ανακοίνωση του ΙΠΕΞ. Δεν υπήρχε ανακοίνωση από τον πρόεδρο της κυβέρνησης, έτσι, από το προσωπικό γράφειο, επίτηδες ακριβώς για να μην ξεφύγει η κατάσταση, αλλά σίγουρα προβληματίζει την ελληνική πλευρά, γιατί αυτά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, κοιτάξτε, δεν είναι μια αυτόα υπόθεση, έτσι, θα έχουν κάποιες συνέπειες και σε πολιτικό και σε πρακτικό επίπεδο. Επομένως, πολύ σωστά η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργού Εξωτερικών ήταν αρκετά αυστηρή, αλλά από εκεί πέρα θα δοκιμαστούν οι αντοχές των ήρεμων νερών το επόμενο διάστημα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει καμιά ηρεμία από εδώ και πέρα. Θα δοκιμαστούν και δικές μας προθέσεις επί του πεδίου. Γιατί επαναλαμβάνω, η ανακήρυξη αυτό το θαλάσσιο πάρκο θα έχει κάποιες αυτές συνέπειες. Ειδικά όπως, στο κύριο του Καστελόριζου.
0: Ναι, όπως για παράδειγμα το θέμα των αλιέων, των ψαράδων. Ότι βάσει αυτών των θαλάσσιων πάρκων οι Τούρκοι θέλουν δικαιοδοσία, οπότε και έλεγχο για παράδειγμα ποιος ψαρεύει στη συγκεκριμένη περιοχή. Ή το ζήτημα της ναυσιπλοείας, κύριε Καραγιάννη.
2: Ναι, σίγουρα η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή από την τουρκική πλευρά είναι το θέμα των αλιευμάτων. Ναι. Έτσι, δηλαδή σε αυτό φαίνεται ότι έχουν επενδύσει εδώ και ένα σημαντικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι καθόλου τυχαία ότι τα τουρκικά αλιευτικά φτάνουν μέχρι το κεντρικό Αιγαίο. Αυτές δεν είναι αθώες κινήσεις. Εντάξει, μπορεί να παρουσιάζονται ως πρωτοβουλίες κάποιων Τούρκων επιχειρηματιών. Στην πραγματικότητα όλα αυτά, εντάξει, αποτελούν κομμάτι ενός σχεδίου. Mm-hmm. Ποιο είναι το σχέδιο λοιπόν? Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα εδώ. Μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία πια στην Ελλάδα για τη μεγάλη εικόνα. Οι Τούρκοι θέλουν αλλαγή του status quo στο Αιγαίο. Θέλουν στην κυριαρχία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούργιο. Έχει ξεκινήσει τα δεκαετία του 70. Απλά τώρα οι κινήσεις τους είναι πιο προσεκτικές, υπό την έννοια ότι δεν βγάζουν το στόλο. Έτσι, αυτό που κάνουν τώρα είναι και τα θαλάσσια πάρκα και διάφορες άλλες τέτοιες κινήσεις να αποκτήσουν έστω έναν έμεσο έλεγχο του αρχιπελάγου ή τουλάχιστον του ανατολικού τμήματος.
0: Επιχειρώντας να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έτσι.
2: Ναι. Με έναν μη στρατιωτικό τρόπο, αλλά αν χρειαστεί, οι Τούρκοι το αποδείξαν και στην Κάσο αυτό, δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία, ότι αν χρειαστεί θα βγάλουν και το στόλο, θα βγάλουν δηλαδή και τα πολεμικά τους πλοία.
0: Ναι.
2: Αλλά προς το παρόν, επειδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον για τα εξοπλιστικά. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα στρατικοποιήσουν την κρίση αυτή, η οποία θα εξελιχθεί μπροστά μας. Θα υπάρχει μια κρίση από εδώ και πέρα. Απλά δεν θα είναι απαραίτητα με τα χαρακτηριστικά που είχαν οι προηγούμενες κρίσεις. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνουν τα αλιευτικά, εμείς να στέλνουμε το λιμενικό, αυτοί να στέλνουν το δικό λιμενικό. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη σε αυτό το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε σε μια στρατικοποίηση έντασης.
0: Οπότε, είναι ένα σενάριο, κύριε Καραγιάννη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, απλά έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό, θα το πω, υβριδικού τύπου. Δηλαδή, αντί να βγάζω μπροστά κορβέτες για παράδειγμα, βάζω μπροστά τα καΐκια, τέλος πάντων, τα αλιευτικά, τα μεγάλα. Δεν είναι καΐκια, είναι μεγάλα πλοία. Ναι,
2: μα κοιτάξτε, το είδαμε και σε διάφορες άλλες, ας πούμε, φάσεις, έτσι, και με την οπλοποίηση, αυτός είναι ο σωστός όρος, από τα αγγλικά στα ελληνικά, οπλοποίηση, weaponization των λαθρομεταναστών στον Εύρο, εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Mm-hmm. Αν χρειαστεί πάντως η Τουρκία, δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία, θα βγάλει το στόλο, επαναλαμβάνω, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, επειδή έχει πολλά να χάσει από μια στρατικοποίηση της έντασης, εντάξει, θα προσπαθήσει να το αποφύγει, αλλά κάνει μια κίνηση κακέρα. Ναι. Κίνηση είναι δεδομένη. Και εμένα δεν με προβληματίζει τόσο το πρώτο πάρκο στο Βόρειο Αιγαίο, με προβληματίζει κυρίως αυτό που είναι στο Νότιο Αιγαίο. Γιατί συνιστά μια περικύκλωση του Καστελόριζου. Εκεί υπάρχει ένα σαφές μήνυμα. Το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά στην δικιά του αχτή και είναι πολύ μακριά από την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή εκεί το μήνυμα θεωρώ ότι είναι πολύ ισχυρό και να το αγνοήσουμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την προβολή του Καστελόριζου σε σχέση με την ελληνική ΑΟΣ, φαντάζομαι, έτσι, που του ενοχλεί βαθύτατα.
2: Ναι. Αυτό δεν είναι άλλη μια παλιά ιστορία. Ξέρουμε ότι το Καστελόριζο έχει, παρά το μικρό του μέγεθος, έχει μια στρατηγική σημασία και για τα θέματα ανακήρυξης ΑΟΣ.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πραγματικά πιάνεται κάποιος εξαπίνης.
0: Ναι.
2: Τώρα μπορεί να το λέμε στο δημόσιο διάλογο ότι ήταν μια κίνηση, όπως είπατε, ανήμερα του 15 Αύγουστο, αλλά οι Τούρκοι εδώ και αρκετές εβδομάδες, με μήνες, αφήνανε διαρροές ότι θα αντιδράσουν. Και μπορεί να αντιδράσουν και χειρότερα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει έρθει, όπως είπατε και εσείς, στην Εσσαρουγή ακόμα προς συζήτηση, αλλά μπορούμε να δούμε οι πιο σκληρές κινήσεις. Η στρατηγική πάντως των ήρεμων έρων, από ό,τι φαίνεται, φτάνει στο τέλος της. Δηλαδή, έδωσε ένα χρονικό περιθώριο στη δικιά μας πλευρά να ανασυγκροτηθεί, να προχωρήσει τα εξοπλιστικά της, αλλά κανείς πραγματικά θεωρώ ότι δεν πίστευε ότι αυτό θα κρατήσει αιώνια. Έτσι, άρα πρέπει να δούμε τώρα ποια θα είναι η στρατηγική μας από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν υπάρχει μια επιστροφή στην ένταση, αν υπάρχει μια επιστροφή σε τέτοιες τουρκικές αναθρωτικές κινήσεις, ποια θα είναι η στρατηγική μας από εδώ και πέρα. Δεδομένου ότι όλη η περιοχή, το νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι που μας ακούνε τώρα, έχει περάσει μια νέα φάση μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Ναι. Έτσι έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια και με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ.
0: Αυτό θα σας έλεγα, ναι, και το θέμα της Αιγύπτου. Διάβαζα και το πολύ ενδιαφέρον σημείωμα που είχατε στην Καθημερινή της Κυριακής αναφορικά με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και την προσπάθεια που γίνεται να προσετεριστεί. Να προσετοριστούν οι Τούρκοι μαζί με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, να βάλουν στη συμφωνία και την Αίγυπτο. Βέβαια, το Κάιρο για την ώρα προβληματίζεται πολύ για να κάνει μια τέτοια κίνηση, δεδομένης και της συμμαχίας που υπάρχει και με την Ελλάδα, Παύλα, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με το Ισραήλ.
2: Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση των Τούρκων μαζί με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία ήταν μια στρατηγική κίνηση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Την οποία ήταν... χαιρέτησε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Και ο Τραμπ έκανε μια
0: δήλωση.
2: Καλά, πέρα από τον Ερντογάν, που είναι πολύ ενθουσιασμένος. Αλλά εντάξει, αυτή η κίνηση ερμηνεύεται ως εξής. Επειδή η θέση των Αμερικανών έχει υποχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή και θεωρούν ότι οι Αμερικανοί δεν παρέχουν πια αξιόπιστες εγγύησεις ασφαλείας έναντι των Ιρανών αλλά και έναντι των Ισραηλινών, έτσι. Γιατί και τους Ισραηλινούς τους αντιμετωπίζουν ως μια αναθετική δύναμη, οι Τούρκοι, οι Πακιστανοί και οι Σαουδαράδες. Είναι μια κίνηση απόλυτα αυτολογική, γιατί κάθε πλευρά φέρνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έτσι, οι Τούρκοι έχουν μια πολύ δυναμική αμυντική βιομηχανία, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχουν μια σχετικά καλή σχέση με τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Οι Πακιστανοί είναι πυρηνική δύναμη, μοναδική μουσουλμανική πυρηνική δύναμη. Έχει ένα πραγματικά ισχυρό στράτευμα, το οποίο και στον τελευταίο πόλεμο Ινδίας, Πακιστάν, οι Πακιστάνοι τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και οι Σαουδάραβες βέβαια έχουν τεράστια ενεργειακά κοιτάσματα, έχουν μεγάλα οικονομικά περιθώρια να χτιρίσουν, να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα, έτσι με τα χρήματα και την ενέργειά τους. Επομένως, είναι μια απόλυτα αρθολογική κίνηση, η οποία φαίνεται ότι πια είναι εξαπίνης στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τώρα εδώ πέρα άλλος τρόπος να το θέσουμε. Έτσι, η Αθήνα δεν περίμενε μια τέτοια κίνηση. Και το ερώτημα εδώ πέρα είναι τώρα πώς θα επηρεαστεί η ελληνική ασφάλεια, τα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί, όπως τα είπατε, ο κρίσιμος παράγοντας εδώ πέρα είναι η Αίγυπτος. Προσπαθήσαν, από ό,τι φαίνεται, οι Τούρκοι. Δεν είμαι βέβαιος για τους Πακιστανούς, οι Σαουδάραβες δεν το θέλανε. Αλλά οι Τούρκοι προσπαθήσαν να προσεδριστούν τους Αιγυπτίους και να τους εντάξουν αυτή τη συμμαχία. Οι Σαουδάραβες δεν θέλανε για δικούς λόγους. Φαίνεται ότι δεν πετυχαίνουν προς το παρόν, αλλά εάν η Αίγυπτος κάποια στιγμή ενταχθεί σε αυτή την συμμαχία, mm-hmm. γιατί φοβάται και ο Ισραήλ, φοβάται τον Νετανιάχου, εντάξει, αυτό θα είναι τώρα μια πολύ μεγάλη ήττα, διπλωματική ήττα για εμάς, γιατί έχουμε επενδύσει στον Αιγυπτιακό παράγοντα.
0: Ακριβώς, απολύτως. Όπως και στον Σαουδαραβικό. Υπάρχει και αυτό η πτυχή.
2: Απλά να επιτρέψουμε λίγο κάτι να σας πω.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά.
2: Ναι. Υπάρχουν αρκετές φωνές στην Ελλάδα στο δημόσιο διάλογο αυτή τη στιγμή, κυρίως στα Σουαμίδα, που λένε ότι πρέπει να αποσύρουμε την προβλαχία Patriot. Αυτό θα είναι μια πολύ κακή κίνηση. Πρέπει να το πω αυτό δημόσια. Θα είναι μια πολύ κακή κίνηση. Δεν πρέπει να μας πιάνει πάνικος. Ευτυχώς εκεί η ελληνική κυβέρνηση θεωρώ ότι κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Η προβλαρχία θα μείνει, απλά πρέπει να μείνει με πολύ ισχυρά ανταλλάγματα. Γιατί η προβλαρχία μας εκεί πέρα, επειδή οι Σαουδάραβες δεν έχουν Patriot οι ίδιοι, η προβλαρχία Patriot η ελληνική, όλα αυτά τα χρόνια παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην περάσπιση του Βασιλείου και κυρίως του ενεργειακού τομέα. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε από τα ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα που έχει πάρει η ελληνική πλευρά αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντικά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μπορώ να το πω στο δημόσιο διάλογο. Άρα, όχι στην απόσυρση. Η Ελλάδα πρέπει να έχει επιρροή στην περιοχή. Πρέπει να έχει leverage, αυτή είναι η λέξη στα αγγλικά που χρησιμοποιούμε. Αλλά πρέπει να πάρει από τα ανταλλάγματα.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε καθηγητά.
2: Καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Εμείς πάμε τρέχοντας ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Καθυστερήσαμε λίγο. Να έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Η
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στον εξώστη.
8: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
7: Και σχολιάζεις τους πάντες.
8: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
7: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
8: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
9: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Αδρομάχης, κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Δύο γυναίκες παραμένουν υπό νοσηλεία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο νοσοκομείο, καθώς φέρουν εγκάβματα. Σχεδόν 600 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Αδερλή και Κολώνες. Αυτοψία στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Ξεκίνησε παράλληλα σήμερα υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι αργά χθες το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Για μια παράνομη, μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο αλμεπικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52 και 27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και έτσι από περιέργεια μπήκα στους ψηφιακούς χάρτες να δω τα της κυκλοφορίας στους δρόμους και λέω από περιέργεια γιατί ούτως ή άλλως το βλέπεις έξω πως είναι εδώ πέρα στο Φάληρο ή κάνοντας το πρωί τη διαδρομή για να έρθω. Θα μου πεις είναι από τα ξημέρωτα που κατεβαίνουμε γιατί έχουμε 6 με 10 εκπομπή στην τηλεόραση του Sky και αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους, τι να πω, ελάχιστη. Απλά βλέπω ένα κοκκινάκι, είναι εκεί στην περιοχή της Ελευσίνας, στα διόδια εικάζω, έχει όμως κόκκινο, δείχνει στο χάρτη τέλος πάντων και από τις δύο πλευρές και στα δύο ρεύματα, μάλλον στο ρεύμα εισόδου, τώρα έκανε ένα zoom in, στο ρεύμα εισόδου δείχνει να υπάρχει κάτι παραπάνω σαν κίνηση, αλλά εντάξει τώρα μην φανταστείτε κάτι σοβαρό. Σε κάθε περίπτωση θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι ειδικά όταν οι δρόμοι είναι άδειοι και νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι πάρα πολύ απλά, μπορεί να εξελιχθούν σε πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ακόμα και με λιγότερα αυτοκίνητα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Κατά τα άλλα, η εικόνα του λεκανοπεδίου από αυτή την άποψη είναι άριστη, αψεγάδιαστη. Και εννοείται ότι βλέπω και λίγη συμφόρηση εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί είναι και οι τυχεροί που φεύγουν τώρα, έτσι, που φεύγουν αυτές τις ημέρες. Οπότε, να είστε καλά όπου και κατευθύνεστε, αν μας ακούτε αυτήν την ώρα, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και ξεκούραστα εκεί που θα πάτε. Εμείς τώρα πάμε να δούμε τα της πολιτικής επικαιρότητας, διότι η εβδομάδα ξεκινά. Καλή εβδομάδα είπα, θα ξαναπώ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η εβδομάδα ξεκινά και μαζί με το ξεκίνημα της εβδομάδας έρχονται και συσκέψεις, μαθαίνουμε, που θα γίνουν στο κυβερνητικό επιτελείο, έτσι ώστε να έρθει σιγά σιγά και η τελική στάθμιση των όσων πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το άλλο που τρέχει ακόμα και τελειώνει, η προθεσμία τέλος Αυγούστου όσον αφορά τα έργα που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε μαθαίνουμε ότι θα υπάρξει και πραγματοποιούνται διαδοχικές συσκέψεις ήδη με τον κύριο Παπαθανάση, τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την πρόοδο στο Ταμείο Ανάκαμψης, και όλα αυτά βεβαίως εν ώψη και της νέας πολιτικής περίοδου, όπως καθορίζεται από το Σεπτέμβριο και μετά, όπου στο τέλος αυτής της περίοδου, κατά την άνοιξη του χρόνου, θα έχουμε και τις κάλπες, εκτός απροόπτου βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, δεν ξέρω, θα μας πει περισσότερα. Είναι ο κύριος Γιώργος Στήλιος στην τηλεφωνική γραμμή, είναι βολευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό της Άρτας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο, για την γιορτή της Παναγίας, που είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους τους Ορθόδοξους και για την χώρα μας, για την Ελλάδα, που έχει στο παρελθόν ταυτιστεί με γεγονότα και συμβάντα που έχει δεθεί με το έθνος και με την θρησκεία μας.
0: Απολύτως. Κύριε Στήλιο, ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες? Νομίζω πού θα φτάσει το πακέτο της ΔΕΘ?
1: Περιγράψατε ακριβώς την ατζέντα η οποία θα έχουμε το επόμενο διάστημα μέχρι και την ερχόμενη άνοιξη του 2027, κάπου το Μάιο, που θα γίνουν οι εκλογές που πλησιάζει και το τέλος της τετραετίας. Ποια είναι η ατζέντα? Η ατζέντα είναι τι υπάρχει στο δημοσιονομικό περίσσευμα της χώρας, τι έχει μαζέψει ο Κουμπαράς δηλαδή, και τι θα δοθεί στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τι θα ανακοινωθεί και από εκεί και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Είναι το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα πολύ σημαντικό ταμείο που δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωτοβουλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ουσιαστικά και με βασικά έργα γίνονται στη χώρα μας σε πολλούς τομείς, από την παιδεία, την υγεία, τις υποδομές, το ψηφιακό κράτος. Και αυτό είναι το μέλλον. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής,
0: πριν πάμε στη ΔΕΘ, επειδή είπατε και για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει η αντιπολίτευση ότι δεν εκμεταλλευθήκατε επαρκώς τις δυνατότητες και τη χρηματοδότηση που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι βάλατε έργα στην αρχή, δεν τα προλάβατε και τα έργα αυτά χάθηκαν. Τι απαντάτε ως προς αυτό?
1: Ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει μεγάλα και ουσιαστικά αποτελέσματα σε τα θέματα της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, σε ζητήματα που για τον απλό πολίτη είναι πολύ μεγάλα, του τα έχει λύσει. Μπορεί να μην είναι τα μεγάλα έργα ή πολύ μεγάλες εξαγγελίες, αλλά έχει λύσει πολλά καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Στην υγεία, τα χειρουργεία τα οποία έγιναν με τα χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης έλυσαν προβλήματα και χρόνο αναμονής μηνών, εξαμήνου, χρόνου, ένας ολόκληρο 12 μηνών δηλαδή, λύθηκαν με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην ελληνική περιφέρεια, οι ανακαινήσεις στα κέντρα υγείας και στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ ουσιαστικές, διότι γίνεται παίρνεται βασικός εξοπλισμός και έτσι οι πολίτες μπορούν να έχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Να μην πω τώρα βέβαια, να θυμίσω όμως και τα μεγάλα έργα, το flyover στη Θεσσαλονίκη, το VOAC στην Κρήτη, να θυμίσω τους ψηφιακούς πίνακες, πάνω από 20.000 ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία μας, στις τάξεις μας, στα παιδιά μας, για να έχουμε καλύτερη παιδεία.
0: Ναι.
1: Άρα προσπάθησα πολύ γρήγορα να δώσω έτσι και μικρά πράγματα και πολύ μεγάλα που έχουν συμβεί με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κύριε Στήλιο, θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα ως προς την πρόληψη και την πολιτική προστασία, διότι επειδή έχουμε και αυτή την επικαιρότητα, είχαμε χθες και την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς, την τραγική αυτή εξέλιξη στη Σαλαμίνα, θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για την πρόληψη?
1: Έχουν ήδη γίνει πάρα πολλά στην πρόληψη. Πιστεύω ότι πάντοτε βέβαια εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οι αλλαγές που έχουν συμβεί με τον εξοπλισμό και τα ελικόπτερα, τις συμβάσεις με τα αεροπλάνα, την παραγγελία των καινούργιων αεροπλάνων, την οργάνωση με τα drones και την παρακολούθηση για την πρόληψη είναι πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες. Βέβαια, η σύγκριση όταν μιλάμε για τις πυρκαγιές και έχουμε και απώλειες ανθρώπινης ζωής, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολύ έτσι, πώς να το εκφράσω, να κάνεις μια στατιστική, μια σύγκριση με το παρελθόν για να δούμε αν πραγματικά έχουμε βελτιωθεί, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Εκτιμώ, προσωπική μου άποψη, έχουν γίνει και ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και από την κυβέρνηση ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου στον τρόπο οργάνωσής μας και θυμίζω την πρόληψη που έχει συμβεί και έχει μεριμνηθεί. Δεν θέλω να συγκρίνω με τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που είχαμε στο παρελθόν ή με τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας που χάθηκαν στο Μάτι, στη Μάνδρα, σε φυσικές καταστροφές. Η οργάνωση του 112, έχουν γίνει βήματα μπροστά. Είναι μεγάλη η πρόκληση της κλιματικής κρίσης. Ακόμα πρέπει να βελτιωθούμε και να κάνουμε βήματα, να αλλάξουμε στον τρόπο με τον οποίο είμαστε οργανωμένοι, να γίνουν καλύτερα βήματα. Όμως έχει παραχθεί ουσιαστικό έργο.
0: Και επειδή
1: ανθρώπινο δυναμικό, για 18.000 πλέον πυροσβέστες, οι οποίοι συγκροτούν το πυροσβεστικό σώμα της χώρας. Πριν από μερικά χρόνια ήμασταν κάτω από τις 5-6.000, είμαστε πολύ, πολύ χαμηλά, για τριπλασιασμό.
0: Και ένα θέμα που αφορά δυστυχώς όλες τις περιοχές της χώρας και στο Κομπότι, στην Άρτα, δύο φορές τις τελευταίες ημέρες είδαμε να ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά. Ευτυχώς όμως ήταν άμεση παρέμβαση και τελικά δεν είχαμε τα χειρότερα, όπως για παράδειγμα πέρυσι.
1: Η τεχνολογία τη θέλουμε, την ενσωματώνουμε ταχύτατα, γρήγορα. Τα drones για παράδειγμα έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Το ότι πολύ γρήγορα υπάρχει ανταπόκριση και εν αέρια μέσα σηκώνονται και εκεί που δεν υπήρχε πρόσβαση με τα επίγεια και με τους πυροσβέστες, το ότι το σώμα το ίδιο των πυροσβεστών έχει εξελιχθεί σε εμάς εδώ, έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο Κομπότι, στην Άρτα, για να προλάβουμε τις αναζωπυρώσεις και φαινόμενα που τα είχαμε στο παρελθόν.
0: Σωστά.
1: Που γινόταν μια πυρκαγιά και είναι μέσα στη φύση να ξαναυπάρξει αναζωπήρωση με διάφορες αφορμές και αιτίες. Όλο αυτό δείχνει μια καλυτέρευση, μια μεγάλη βελτίωση, δείχνει πρόοδο, δείχνει, φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, όσο και αν είναι δύσκολη η σύγκριση.
0: Κύριε Στέλιο,
1: μια τελευταία λέξη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι το μυαλό μας και η σκέψη μας και οι προσευχές μας και να τους ευχαριστούμε σε αυτούς οι οποίοι, στους ανθρώπους δηλαδή που στελεχώνουν την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα, οι οποίοι αυτές τις μέρες, τις γιορτές και των διακοπών και της Παναγίας, αυτοί είναι στο καθήκον,
0: ναι,
1: για να,
0: καλά κάνετε και το λέτε,
1: να απολαμβάνουμε, ναι, μια έτσι πιο...
0: Όπως και οι εθελοντές, έτσι, γιατί είναι και πολλοί εθελοντές που ασχολούνται επίσης με την πολιτική προστασία και επίσης όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή συναντάτε πάρα πολύ...
1: Είναι στο DNA μας να βάζουμε ένα χέρι βοήθεια,
0: σωστό,
1: να βάζουμε μια πλάτη που λέμε των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό των συμπατριωτών μας και του έθνους μας.
0: Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή συναντάτε πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες, που μιλάτε μαζί τους κλπ, τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι που σας μιλούν να ακούσουν από εσάς, από το κόμμα σας, από την κυβέρνηση στη ΔΕΘ για την περιφερειακή ανάπτυξη? Ποιο είναι αυτό το θέμα αιχμής που απασχολεί τους πολίτες στην Άρτα, για παράδειγμα?
1: Καταλαβαίνω τους πολίτες ότι θέλουν να βελτιωθεί η κατάσταση στα οικονομικά, να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, που θυμίζω ότι είναι κάτι που έχει έρθει από το εξωτερικό, και νιώθω την αγωνία τους να κάνουμε έτσι πολλές μικρές νίκες σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή να βελτιωθεί η καθημερινότητα, η ποιότητα της ζωής. Έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη, οι πολίτες αγωνιούν γι' αυτό, και στο πίσω πέρος του μυαλού μας νομίζω ότι ένα αίτημα υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια, είναι το δημογραφικό, η μείωση του πληθυσμού, που έχουν γίνει βήματα πολλά και στοχευμένα μέτρα έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, αλλά είναι μια μεγάλη μάχη, είναι μια μάχη, θα έλεγα, της γενιάς μας, να την δώσουμε για να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα και αυτή την τάση που υπάρχει.
0: Που φεύγει ο κόσμος από τα χωριά, και δεν είναι ότι κατευθύνεται μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε περιφερειακά κέντρα. Όπως για παράδειγμα θα φύγει κάποιος από ένα χωριό από τα Τζουμέρκα για να έρθει να ζήσει στην Άρτα, ή αντίστοιχα θα το κάνει για να πάει στα Γιάννενα.
1: Αυτή είναι η τάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και μας δημιουργεί όμως άλλα ζητήματα. Δηλαδή, στην εξίσωση, τι είναι αυτό που συμφέρει περισσότερο την ελληνική πολιτεία, ή τι είναι αυτό που κοστίζει λιγότερο στην ελληνική πολιτεία. Να στηρίξω κάποιον να έχει μια επαγγελματική δραστηριότητα, να μπορεί να βιοποριστεί στην περιοχή που ζει, στο χωριό που ζει, ή να τον αφήσω να πάει στο αστικό κέντρο, που έχω άλλα ζητήματα εκεί πέρα με τη στέγαση, με την έβρεση εργασίας, και τι μπορεί να είναι αναπτυξιακό για να μας συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος σε αστικά κέντρα και σε περιφερειακά αστικά κέντρα. Είναι μεγάλα θέματα, μας απασχολούν. Νομίζω ότι όλους όσους είμαστε στο δημόσιο βίο, αλλά και την κυβέρνηση ειδικά, είναι ψηλά στην ατζέντα ο τρόπος με τον οποίο θα βρει να δώσει έτσι καλύτερες συνθήκες στους πολίτες και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον, και εκτιμώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να δώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία στον κόσμο μας.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα έχει μέσα η έκθεση Θεσσαλονίκης και τι θα έχουν και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Βλέπω και το σχετικό τίτλο στην Καθημερινή, ότι τα υπερέσοδα του 2026 διευρύνουν το πακέτο της ΔΕΘ. Μάλιστα ακούγονται και μέτρα έκπληξη που θα έρθουν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Για άλλη μια χρονιά θα έχουμε έκπληξη προς το καλύτερο, προς το θετικό από αυτά που θα εξαγγελθούν και τα οποία θα τα δούμε να υλοποιούνται το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο εξάμηνο, οκτάμηνο μέχρι τις εκλογές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Στήλιο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Άρτας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό από καλό καιρό σε όλους.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας σήμερα σε σχέση με τη Σαλαμίνα. Για αυτές τις δύο φωτιές υπάρχουν διαφορετικά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, να ήταν η έναρξη από κάποιο ακαθάριστο οικόπεδο, στη μία περίπτωση στα Περιστέρια και στην άλλη περίπτωση ένα όχημα το οποίο υπέστη βλάβη, ανέφλεγη και οι φλόγες στη συνέχεια μεταδόθηκαν σε ξερόχορτα με τη γνωστή κατάληξη. Πλην όμως και από την πυροσβεστική και το άκουγα εδώ, το έβλεπα στη μετάδοση, τη ζωντανή μετάδοση που είχε ο Sky χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3 όταν ξέσπασε η φωτιά, έβλεπα ακόμα και τους πυροσβέστες να δηλώνουν έκπληκτοι από την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε αυτό το μέτωπο. Αμέσως μετά την εκδήλωσή του και μέσα σε 4 λεπτά είχε πάρει ήδη πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και είναι μαζί μας ο κατάλληλος άνθρωπος, αντιλαμβάνεστε, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και το πώς αυτά τα φαινόμενα εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε φέτος. Κύριε Γιάνναρε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Κύριος Γιάνναρος μας ακούει.
1: Εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Είστε πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών και Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα ήθελα την εκτίμησή σας για τη χθεσινή φωτιά, διότι έβλεπα τέλος πάντων τους ηθήνοντες να μιλούν όλοι για μια ραγδαιότητα που σπάνια συναντάς.
1: Κοιτάξτε κύριε Ανδρέτσο, η ραγδαιότητα με την οποία εξαπλώθηκε χθες η φωτιά, ειδικά στην περιοχή στην οποία εξαπλώθηκε, νομίζω ότι δεν αποτελεί κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Το λέω αυτό διότι είμαστε στα μέσα του Αυγούστου. Η βλάστηση ούτως ή άλλως με τις σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες που κύλησε όλο το προηγούμενο καλοκαίρι είναι σε μια πάρα πολύ έφλεκτη κατάσταση και επομένως μπορεί ακόμη και με πολύ μέτριους ανέμους, τάξη των 3-4 μποφόρων, να κινείται γρήγορα και να αναπτύσσει μεγάλα θερμικά φορτία. Ιδιαίτερα εκεί πέρα που βρίσκει αυθονία υλικού να κάψει. Και δυστυχώς εκδηλώθηκε σε μια περιοχή όπου το υλικό αυτό ήταν διαθέσιμο. Επιπροσθέτως ήταν μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ζώνη διεπαφής οικισμού δάσους. Οπότε αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τη δυσκολία και για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, αλλά μπορεί να προσφέρει και επιπρόσθετα υλικά να καούν, τεχνητά δηλαδή υλικά. Και καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας ή καθεμία ότι γίνεται πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάστασης και επομένως φωτιά μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να λάβει διαστάσεις που να την καθιστούν δύσκολα ελέγξιμη.
0: Ναι, και επιπρόσθετα στο βαθμό δυσκολίας είναι ότι ήταν 16 Αυγούστου, οπότε χθες, οπότε έχεις πάρα πολλούς επισκέπτες στο νησί της Σαλαμίνας. Είναι επίσης η πρόσβαση, γιατί μας έλεγαν για τους στενούς δρόμους που υπάρχουν, κόσμος πολλής και ούτω καθεξής, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που καλούνται να επιχειρήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και γι' αυτό έχει μεγάλη δυσκολία.
1: Πολύ σωστά, και γι' αυτόν αυτό ακριβώς το λόγο αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να πάμε να δούμε όλες αυτές τις κινούντες από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε με τους απλούς πολίτες οι οποίοι μένουν σε αυτές τις περιοχές, να τις χαρτογραφήσουμε, δεν είναι ήδη χαρτογραφημένες, να πάμε να επισκεφτούμε αυτές τις κοινότητες και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία και τη θωράκησή μας από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Σε όλη αυτή την διαδικασία χρειαζόμαστε τον απλό πολίτη. Εάν ο απλός πολίτης δεν μάθει, δεν κατανοήσει τον κίνδυνο της φωτιάς για να αποφύγει να ξεκινήσει ο ίδιος μια πυρκαγιά, εάν δεν εκπαιδευτεί από την ημέρα μηδέν στο τι κάνω όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, ώστε να μην εμποδίζει και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δράσουν, δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να θωρακιστούμε στο βαθμό που θα μας επιτρέπει να λέμε ότι είμαστε πραγματικά ασφαλείς. Το από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή να ξεκινάμε με ένα νόμο ο οποίος θα εφαρμόζεται προς τα κάτω, μπορεί να δουλέψει μέχρι ένα βαθμό.
0: Σωστά.
1: Μια τέτοια περίοδο κρίσης, όπου καίγεται μια περιοχή όπου έχουμε δάσος, τον οικισμό, κρίσιμες υποδομές, χρειάζεται και τον απλό πολίτη. Γι' αυτό λέω να ξαναπάμε λίγο από την κοινότητα και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε πλέον προς τα επάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί είναι και μια συζήτηση που τώρα κακά τα ψέματα επαναλαμβάνεται από χρόνο σε χρόνο, με τις ίδιες διαπιστώσεις, με τις ίδιες παθογένειες. Να τις διαπιστώνουμε ξανά και ξανά. Με τα ξερόχορτα, με τον σκουπιδότοπο που μπορεί να έχει εδώ και εκεί, με τα δίκτυα που είναι απαρχαιωμένα σε κάποιες περιπτώσεις που διέρχονται μέσα από δασικές ζώνες και ούτω καθεξής. Με όλα όσα διαπιστώνουμε, αλλά από εκεί και πέρα έχετε δίκιο σε αυτό. Για την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.
1: Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι έχουμε κουράσει όλοι μας τον κόσμο και στο όλοι μας βάζω και την ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα, τους επιστήμονες, όπως θέλετε πείτε τους. Έχουμε κουράσει να κάνουμε διαπιστώσεις. Όλο αυτό το οποίο συζητάμε είναι παθογένειες πολλών δεκαετίων. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Επομένως, είτε θα πούμε ότι θα βάλουμε μια τελεία στη συζήτηση και στις διαπιστώσεις ότι ναι, έχουμε πρόβλημα εκεί. Ναι, μπορεί να φταίει και το δίκτυο του ΔΔΕ. Ναι, μπορεί να φταίνει και οι πιστές. Ναι, και δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό. Ή θα βάλουμε μια τελεία στη συζήτηση και θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε όσα ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Ή θα επαναλαμβάνουμε δυστυχώς αυτή την κουβέντα κάθε καλοκαίρι. Ναι. Αυτή είναι οι δύο δρόμοι οι οποίοι έχουμε.
0: Σωστά.
1: Και είναι στο
0: σωστά.
1: Δικό μας χέρι. Να πάρουμε την απόφαση την οποία πρέπει να πάρουμε.
0: Και να επιλέξουμε το σωστό δρόμο. Ευχαριστώ
1: ακριβώς.
0: Πάρα πολύ. Μου το είπατε πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Γιάννα, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αριστομένη, έχεις δίκιο, μου το γράφει ο ακροατής μας, ότι να πούμε και μία κουβέντα για τον Μανόλο. Μανόλο, πλέον συνεννοούμαστε όταν μιλάμε για Μανόλο. Είναι ο Εμμανουήλ Καραλής με αυτή τη φανταστική επίδοση. 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο, αλλά ήταν μια κόντρα γιγάντων, έτσι, με τον Μόντο Ντουμπλάντιτς, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Εμμανουήλ Καραλής. Χρυσός στις καρδιές μας, είναι σίγουρο. Ο Εμμανουήλ Καραλής μας έδωσε αυτή τη μεγάλη χαρά. Από την άλλη, εντάξει, είχε απέναντί του και έναν αντίπαλο, έτσι, με υπεργαλαξιακή εμβέλεια. Το λέει πολύ ωραία ο Αριστομένης, το γράφει. Τον ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμά του, όπως και όλους τους υπολείπους που μου στέλνετε εδώ στο skyradio.gr. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Τον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στην Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ο 91 ετών σύζυγός της στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Δύο γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται με εγκαύματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο Νοσοκομείο. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατριλή και Κολώνες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική στις 13 Αυγούστου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για τη διαδικασία στο sky.gr. Σήμερα θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες στην περιοχή από κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Συνελήφθη 80χρονος στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Ομολόγησε ότι αργά χθες το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις για εμπρισμό, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και οι 31 από πρόθεση. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξεμυρώματα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα ποινιού στην Γαστούνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρωμά φέρεται να εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με στόχο να απελευθερώσει άτομο που είχε προσαχθεί για έλεγχο. Προκλήθηκαν φθορές σε πόρτες και γραφεία, ενώ υπήρξε ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ' οποιοδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας στο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές εάν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλαια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα γαλανόλευκα ντύθηκαν εχθές τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στην Αγγλία με άλμα στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντον Ντουμπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 6-15. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερο ο Απόστολος Χρήστος τον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52-24 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται έθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η πρώτη μέρα μετά τον 15 Αύγουστο. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά και στο μικρόφωνο μόνος του, χωρίς δηλαδή το έτερον ίμιση, τον Δημήτρη Στούμπο. Στο μικρόφωνο λοιπόν ο Γιώργος Μουρούτης. Είναι η πρώτη μέρα μετά το 15 Αύγουστο. Δυστυχώς είναι η μέρα που αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα το τέλος του καλοκαιριού, συνήθως το τέλος των διακοπών, και σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια λογική επιστροφών και όχι καταστροφών. Επιστροφών σήμερα θα περίμενε κανένας να δει λίγο μεγαλύτερη κίνηση στην Αθήνα. Δυστυχώς ή ευτυχώς μάλλον, ευτυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι άδεια η πόλη, ελάχιστα έχουν επιστρέψει. Εγώ παρά το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης έλεγαν εχθές ότι υπήρχε μια κίνηση στις σταδιόδια και στις διαδρομές επιστροφής, εγώ δεν βρήκα ανθρώπους στην πόλη και μάλιστα διαπίστωσα ότι πολλά από τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις, πολλά από τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις ήταν κλειστά, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ανοιχτά. Οπότε και αυτή η εβδομάδα νομίζω ότι θα κυλήσει κάπως έτσι, με αργούς χαλαρούς ρυθμούς και λίγο κόσμο στην πόλη. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν περνάει ο 15 Αύγουστος, νομίζω ότι μπαίνουμε σε κάθε περίπτωση στην αντίστροφη μέτρηση.

συστηθήκαμε ως προς εμένα. Είμαι ο Γιώργος Μουρούτης. Συστηθήκαμε ως προς την ομάδα που δουλεύει για την εκπομπή αυτή, για την παραγωγή της εκπομπής αυτής. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μπορείτε να μας στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Δυστυχώς η εβδομάδα, και με αυτό θέλω να ξεκινήσω, δεν ξεκίνησε πολύ καλά, γιατί είχαμε την απώλεια ενός εμβληματικού προσώπου της πολιτικής, ενός προσώπου που είτε τον αγαπούσες είτε τον μισούσες, αλλά σε κάθε περίπτωση τον υπολόγιζες, του Στέφανου Μάνου. Ένα πρόσωπο που νομίζω ότι καθόρισε και τα πολιτικά πράγματα της χώρας μας και τον τρόπο σκέψης στους πολιτικούς, και ένας άνθρωπος που είχε κάτι να πει. Ο Στέφανος Μάνος έφυγε ανήμερα του 15 Αύγουστου και η κηδεία του θα γίνει την προσεχή Πέμπτη. Είχε μια εξαιρετική αναφορά, ένα εξαιρετικό αφιέρωμα το πρωί. Ο Σπύρος Μάλης στη δική του εκπομπή φιλοξένησε τον Τάσο Αυραντίνη. Ο Τάσος Αυραντίνης ήταν συνοδοιπόρος πολιτικά του Στέφανου Μάνου στο κόμμα του στην δράση, που με πολύ αναλυτικό τρόπο παρουσίασε πολλές από τις θέσεις του Στέφανου Μάνου. Εγώ θυμάμαι την περίοδο του 2000, δεν θα αναφερθώ και πάλι σε αυτά που ήδη ξέρετε, δηλαδή τις θέσεις του για τους φόρους, τις θέσεις του για την δόμηση και πολλά

0: άλλα, θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα γεγονότα. Το πρώτο ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή, μάλλον η συμφωνία του με τον Κώστα Καραμαλή λίγο πριν τις εκλογές του 2000. Ο Στέφανος Μάνος, ανήσυχο πνεύμα της πολιτικής, προερχόμενος από την συντηρητική παράταξη, από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, το 1999 είχε κάνει το δικό του κόμμα τότε με αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας τον Κώστα Καραμαλή, είχε διαγραφεί από τον Καραμαλή και είχε κάνει το δικό του κόμμα, τους Ταύρους όπως τους έλεγε, γιατί είχε σήμα το κόμμα αυτό τον Ταύρο, ήταν το κόμμα των Φιλελευθέρων, και ο Στέφανος Μάνος ως αρχηγός αυτού του κόμματος και προκειμένου η χώρα να προχωρήσει μπροστά είχε κατέβει στις εκλογές του 1999, δεν είχε καταφέρει να εκλέξει ευρωβουλευτή, και στις εκλογές του 2000 που ήταν, για όσους θυμάστε, οι εκλογές της Μεγάλης Πόλωσης, θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε για πολύ λίγες ψήφους, το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Στιμίτη, τον Κώστα Καραμαλή, ο Στέφανος Μάνος είχε συμφωνήσει με τον Κώστα Καραμαλή και είχε μπει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως συνεργαζόμενος βουλευτής στην Α' Αθήνας, όπου και εξελέγει, και είχε τοποθετήσει και τον Ψαχαρόπουλο τότε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας ως προϊόν της συμφωνίας του με τον Κώστα Καραμαλή. Δεν είναι αυτή η είδηση, είναι στην συμφωνία βάσει της οποίας ο Μάνος συνεργάστηκε τότε με τη Νέα Δημοκρατία, και η συμφωνία επί της ουσίας προέβλεπε έναν τομέα που θα αναλάμβανε ο Μάνος και θα οδηγούσε την χώρα, εφόσον η Νέα Δημοκρατία κέρδιζε την κυβέρνηση, θα οδηγούσε τη χώρα λίγο πιο μπροστά. Ο τομέας αυτός ήταν η δικαιοσύνη. Στον τομέα αυτό, στη συνέχεια, ο Στέφανος Μάνος σε κείμενά του, αλλά και στην Βουλή, είχε περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη θα πήγαινε μπροστά. Θεωρώ ότι ήταν πολύ ουσιαστική η παρέμβασή του αυτή. Γιατί έλεγε ότι εμείς δεν ήρθαμε ως παντογνώστες να επηρεάσουμε τα πάντα. Ήρθαμε να δουλέψουμε για ένα συγκεκριμένο τομέα. Σε παρένθεση θα σας πω ότι αυτό δεν προϋπέθεται ότι ο Στέφανος Μάνος θα ήταν ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά θα λειτουργούσε επί τη βάση μιας συμφωνίας με την Νέα Δημοκρατία σε συγκεκριμένους άξονες. Και φαίνεται ότι αυτοί οι άξονες είναι αυτοί που όλες οι κυβερνήσεις επιδιώκουν στο τέλος και μετά από πολλά χρόνια να εφαρμόσουν και σε αυτόν τον τομέα, σε ό,τι αφορά την πολυνομία, σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση της απόδοσης της δικαιοσύνης, σε ό,τι αφορά την κρίση στις δικαστικές αποφάσεις και πολλά άλλα τα οποία είχε αναλύσει τότε ο Στέφανος Μάνος και για τα οποία είχε συμφωνήσει με τον Κώστα Καραμαλή να συμπορευτεί μαζί του και να αναλάβει την επίλυσή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια, άνθρωπο που γνωρίζει όσο ελάχιστη τα πολιτικά πράγματα της χώρας και τα αναλύει με τον ανάλογο τρόπο. Είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε για όλα τα πολιτικά, αλλά θα την βάλω στην κουβέντα μας καταρχήν για τον Στέφανο Μάνο. Καλημέρα κυρία Καρακλιούμη, καλημέρα Μαρία.
1: Πρώτα απ' όλα καλημέρα, χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Εγώ το Στέφανο Μάνο θα το χαρακτήριζα περισσότερο πολιτικό στοχαστή. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί και για τους λόγους που εσείς περιγράψατε δεν του δόθηκε ευκαιρία να εφαρμόσει πολλά από τα πράγματα τα οποία πρέσβευε. Όμως θα έλεγα ότι άνοιγε τον πολιτικό διάλογο. Μπορούσε και να διαφωνήσεις μαζί του, και εγώ σε κάποια πράγματα διαφωνούσα, αλλά τουλάχιστον άνοιγε τα θέματα και είχε τη δυνατότητα να πηγαίνει και τις σκέψεις μας λίγο παραπέρα. Θυμάμαι κάποια στιγμή που είχε σχολιάσει ένα νόμο που είχε κάνει τότε η κυβέρνηση Καραμαλή και είχε πει ότι ο νόμος μπορεί να σας αρέσει, αλλά εμένα μου θυμίζει νόμο που θα μπορούσε να έχει συντάξει τμηματάρχης του Σοβιετικού Δημοσίου. Δεν είναι η μόνη ατάκα, είναι μία από τις ατάκες που ο Στέφανος Μάνος έλεγε, γιατί ήταν και πολύ αιχμηρός στην κριτική του. Και δεν έκρυβε και τα λόγια του, γιατί μπορεί να προερχόταν από τη Νέα Δημοκρατία, παρά το αυτό όμως δεν είχε στεγανά. Θυμίζω ότι είχε καίγει και με το ψηφοδέλτιο επικρατείας αρτίας του ΠΑΣΟΚ κατά επιλογή
0: Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε κάνει ένα άνοιγμα σε πολλούς πολιτικούς χώρους το 2004, συμπεριλαμβάνοντας φιλελεύθερους πολιτικούς, δηλαδή πολιτικούς που θα μπορούσαν να του δώσουν μια δυναμική στον χώρο του κέντρου, τον Στέφανο Μάνο και τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Και στον χώρο της κεντροαριστεράς, θυμίζω την Μαρία Δαμανάκη και τον Μίμη Ανδρουλάκη, εάν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν η αμφίπλευρη διεύρυνση τότε.
0: Πάντως και τα τέσσερα αυτά πρόσωπα είχαν μια επιδραστικότητα. Τώρα βλέποντάς τα μετά από πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αντιδράσεις στην εποχή τους και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ήταν πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να προσθέσουν και στο Πασόκ της εποχής, αλλά και σε μια ενδεχομένως επόμενη κυβέρνηση, αν εξελέγεται το Πασόκ ως κυβερνητικό κόμμα.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά όπως και να έχει, ο Στέφανος Μανός οδηγούσε τον πολιτικό διάλογο και είχε τη δυνατότητα να αναδεικνύει θέματα. Το κρίσιμο είναι ότι πολλές φορές για κάποιους πολιτικούς η συγκυρία δεν είναι η ανάλογη για να τους δοθεί η ευκαιρία στη διοίκηση για να αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν όπως πρεσβεύουν. Και πολλές φορές δεν είναι όνομα, αν θέλετε, όταν ανοίγουν πολιτικά θέματα κάπως σοβαρά, τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας κάποιες δεκαετίες αργότερα, δεν είναι έδωμα και το πολιτικό σύστημα και λιγότερο κοινή γνώμη να τα αποδεχτεί. Γιατί? Αν το πολιτικό σύστημα ήταν όριμο να συζητήσει κάποια θέματα, και η κοινή γνώμη θα άκουγε κάποια επιχειρήματα και μπορεί να διαμόρφωνε διαφορετική προσέγγιση από αυτή που έχει διαμορφώσει σε συγκεκριμένες περιστάσεις.
0: Σε κάθε πάντως περίπτωση, εγώ ανέφερα ένα θέμα που αφορούσε την δικαιοσύνη και την πρότασή του για ενδεχόμενη συνεργασία του με τη Νέα Δημοκρατία. Θα αναφέρω κι άλλο ένα, το οποίο θυμίζω ότι είχε ενσωματώσει στην επιχειρηματολογία της η κυβέρνηση Σαμαρά το 2012. Ήταν ο περίφημος φόρος για τα ακίνητα, όπου ο Στέφανος Μάνος τότε, σε ένα πολύ τοξικό κοινωνικά περιβάλλον, γιατί δεν είχαμε συνηθίσει φόρο στα ακίνητα, είχε προτείνει να είναι ανταποδοτικός. Δηλαδή, εάν πληρώνεις φόρο όχι για την κατοχή, αλλά φόρο για το ακίνητό σου, αυτός να σου επιστρέφει ως ανταποδοτικές, να σου επιστρέφεται ως ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δηλαδή, σε έναν δήμο που έχει πολύ καλή αποκομιδή των απορριμμάτων, πλατείες, παιδικές χαρές και υπηρεσίες προς τους πολίτες, αυτός ο φόρος να πιάνει τόπο με τον τρόπο που πιάνει τόπο. Είχε ενσωματωθεί στην ρητορική και της τότε κυβέρνησης, αλλά δεν εφαρμόστηκε, όπως και του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν τις εκλογές, και πάλι δεν εφαρμόστηκε ο έμφυος ανταποδοτικός φόρος.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Θυμίζω το προσυνέδριο υγείας του συνασπισμού το 2000, όπου μεταξύ άλλων μιλούσε και ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος είχε πει τότε το εξής, ότι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τότε, μιλάμε το 2000, δηλαδή 26 χρόνια πριν, δεν ξέρουμε, λέει, τι μπαίνει και τι βγαίνει. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, τι υλικό χρειάζονται τα νοσοκομεία. Δηλαδή, είχε κάνει μια προσέγγιση ποσοτική, γιατί η πολιτική, χωρίς να έχει και μεγέθη ποσοτικά, δεν μπορεί να είναι μια γενική πολιτική προσέγγιση. Ναι, η γενική πολιτική προσέγγιση είναι να σου λέει δωρεάν υγεία για όλους, παιδεία για όλους, όλα τα καλά για όλους. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλεις κάτω. Και είχε επισημάνει τότε αυτό. Θυμίζω ότι μερικά χρόνια μετά, μια δεκαετία μετά, η χώρα οδηγήθηκε στη χειροκοπία και όλα τα όσα έχουμε ζήσει. Είχε επισημάνει λοιπόν αυτό, κάτι το οποίο ακόμα προσπαθούμε να το λύσουμε στο σύστημα υγείας, να ξέρουμε, για παράδειγμα, τι μπαίνει, τι βγαίνει, πόσο κοστίζει. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ήταν πολιτικός στοχαστής και μακάρι το παράδειγμά του να βοηθήσει, γιατί και αυτό το οποίο αναφέρεται σε σχέση με τη δικαιοσύνη θα ήταν, για παράδειγμα, ένας πολύ ωραίος διάλογος, όχι μόνο για τη δικαιοσύνη, και για άλλους τομείς, που θα μπορούσε να γίνει στα κόμματα προεκλογικά. Γιατί, για παράδειγμα, τώρα βλέπουμε, τουλάχιστον όπως έχουμε αφήσει τις δημοσκοπήσεις πριν τις διακοπές, φαντάζομαι δεν θα διαφέρει και πάρα πολύ εικόνα που θα δούμε τις επόμενες ημέρες, να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των κομμάτων. Γιατί σε 3-24 ώρα που προβλέπει συνταγματικά στη χώρα να γίνεται κυβέρνηση, 72 ώρες δεν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση ούτε να κάνεις συμφωνία. Μπορείς όμως να τα έχεις συζητήσει πιο πριν.
0: Ναι, σε αυτό που αναφέρεστε είναι ενδεικτικό αυτό που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, δηλαδή ότι αν συνεργαστεί ένα κόμμα με ένα άλλο κόμμα, τουλάχιστον να ξέρουμε σε ποια βάση και σε ποιες προτάσεις και ποιες θέσεις θα μπορούσαν αυτά τα κόμματα να συνεργαστούν. Πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι πολύ ασφικτικό το πλαίσιο των τριών ημερών σε χώρες του δυτικού κόσμου που έχουν κουλτούρα συνεργασιών. Για παράδειγμα, συνηθίζουμε να λέμε το κλισέ του Βελγίου, ότι κάνουν χρόνια για να υπάρξουν κυβερνήσεις και να έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο, αλλά ακόμα και στη Γερμανία. Ότι...
1: Η Γερμανία κάνει μήνες.
0: Mm-hmm. Κάνει μήνες. Κάνει μήνες και στο τέλος το πλαίσιο όμως αυτό είναι ασφικτικό και εφαρμόζεται από τους εταίρους σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό. Αλλά μια που μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει ένα οξύμορο όλοι να αναγνωρίζουν τον Στέφανο Μάνο και το μυαλό του και την οξυδέρκειά του και τις πρωτοποριακές του προτάσεις, και κανένας στο τέλος να μην τον επιλέγει ως κυρίαρχη πολιτική επιλογή, και να βλέπουμε κόμματα ή πρωτοβουλίες σαν του Στέφανου Μάνου να μην μπαίνουν τελικά στη Βουλή αυτονόμως?
1: Δεν είναι ο πρώτος και δεν είναι ο μόνος. Θυμίζω την τεράστια απήχηση που είχε ο Λεωνίδας Κύρκος σε όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος, που πολλοί αναγνώριζαν το μεγάλο του πολιτικό μυαλό, αλλά Θυμίζω πόσο δύσκολο ήταν και να μπει στη Βουλή και ότι ήταν συνήθως οι απόπειρες που έκανε δεν είχαν μεγάλη απήχηση στο εκλογικό σώμα. Πολλές φορές μας αρέσει να ακούμε κάποιους πολιτικούς, δεν τολμάμε όμως και να τους ψηφίσουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα θέματα που οφείλουμε να δούμε και εμείς ως πολίτες. Γιατί συνήθως ψηφίζουμε αυτούς που μας χαϊδεύουν τα αυτιά, αυτούς που μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε και αυτούς που μας λένε αλήθειες.
0: Υπάρχουν αντίστοιχοι πολιτικοί σαν τον Στέφανο Μάνο σήμερα, δηλαδή πολιτικοί που να μην διστάζουν να λένε τα πράγματα με το όνομά τους προκειμένου να προκαλέσουν ένα καλό, όπως εκείνοι το βλέπουν στον τόπο τους?
1: Υπάρχουν κάποιοι που έχουν το θάρρος να το κάνουν. Το κρίσιμο όμως είναι ότι πολλές φορές τα ίδια τους τα κόμματα δεν τους αντέχουν, γιατί κάποιος τέτοιος πολιτικός σαν τον Στέφανο Μάνο κατά τεκμήριο είναι εκτός κομματικής γραμμής. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου ζούμε μια περίοδο που πολιτικά όλα τα καλύπτει η προσωπικότητα του εκάστοτε αρχηγού, ο οποίος θέλει να πιστεύει ότι έχει την απόλυτη αλήθεια, αυτό αν θέλετε δημιουργεί και αυτά τα φαινόμενα που έχουμε τα τελευταία χρόνια και που λέμε ότι δεν έχουμε πολιτικούς οι οποίοι να μας εκφράζουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι παράγωγο της κομματικής πειθαρχίας που έχει τεθεί με τα πολιτευτικά και στη Βουλή, όπου οι βουλευτές δεν τολμούν να διατυπώσουν διαφορετική άποψη και αν δεν διατυπώσουν σύνθεση διαγράφοντα από το κόμμα τους. Και νομίζω ότι αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στο δημόσιο διάλογο και έχουμε χάσει πάρα πολύ από την ποιότητα της πολιτικής στη χώρα.
0: Και αν κάποιος ερμήνευε το Σύνταγμα, είναι συνταγματικά σύμβατος ο ρόλος ενός βουλευτή που λέει ναι σε όλα, με έναν βουλευτή που έχει και πολιτική συνείδηση και εκφράζει τελικά το εκλογικό του ακροατήριο.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί οι βουλευτές πρέπει να αποφασίζουν κατά συνείδηση, εκλέγονται με την ψήφο των πολίτων και μετά αποφασίζουν κατά συνείδηση ανάλογα με το τι προτείνεται. Τι αλλαγέ που ενδεχομένω θα θέλουν να κάνουν σε νόμου, προτάσει νόμου κτλ.
0: Πάμε στα πιο πεζά. Αφήνουμε την εμβληματική έτσι, παρουσία του Στέφανου Μάνου και την αναφορά σε αυτήν και πάμε στα δικά μα. Νομίζω ότι σιγά σιγά, μάλλον από την επόμενη εβδομάδα και όχι τόσο από σήμερα, θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε πολιτικού ρυθμού φθινοπόρου, σε προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Είπατε πριν ότι δεν βλέπετε οι δημοσκοπήσει να φέρουν κάτι διαφορετικό, να έχει αλλάξει κάτι στην περίοδο αυτή κατά την οποία δεν δημοσιοποιούνται ή δεν διεξάγονται.
1: Δεν γίνονται αυτή την περίοδο. Να πούμε, είμαστε μια χώρα η οποία θέλει να λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, αλλά πρακτικά λειτουργεί 11, οπότε τον Αύγουστο κατεβάζουν όλοι τα μολύβια, όχι μόνο τα μέσα ενημέρωσης και δημοσκόπηλα, αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις βλέπουμε ότι το κάνουν την ανάπαυλα του τον Αύγουστο. Θα δούμε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Από αρχές Σεπτέμβρη που θα μπούμε όλοι και σε νέους ρυθμούς, γιατί θυμίζω ότι όλοι ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ. Μέχρι και ο κύριος Τσίπρας που θεσμικά δεν θα πάει στη ΔΕΘ, θα κάνει τις παρουσιάσεις του οικονομικού του προγράμματος από τη Θεσσαλονίκη. Εκτιμώ ότι γύρω στις εκεί περίπου που θα αρχίσουν για τα σχολεία, κατά τις 10 με 15 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε μια πρώτη κατασταλαγμένη εικόνα.
0: Πιστεύετε λοιπόν ότι η ΔΕΘ θα είναι καταλυτικό πολιτικό γεγονός, δηλαδή θα σχηματοποιήσει ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, ή μπορεί να περιμένουμε και άλλα γεγονότα τα οποία θα επιδράσουν αποφασιστικά στο πολιτικό περιβάλλον που θα οδηγήσει στις εκλογές τελικά?
1: Θεωρώ ότι κοντά στη ΔΕΘ θα εκφραστούν και οι πολίτες οι οποίοι βλέπουν και όλη τη διαχείριση που έχει γίνει στο φαινόμενο των φωτιών τώρα το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι όλη αυτή η πίεση την οποία βλέπουμε, τουλάχιστον στους ανθρώπους τους οποίους συναναστρεφόμαστε σε σχέση με τις φωτιές και τη διαχείριση που έχει γίνει, και γενικά θα βγουν όλα τα παράπονα μετά το καλοκαίρι που θα γυρίσουμε όλοι κάθε κατεργάρι στον πάγκο, τότε εκεί θα ακούσουμε και την πραγματική γνώμη των πολιτών. Οπότε εκεί δεν θα είναι μόνο η διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Θα είναι και εκείνοι οι οποίοι μπορεί να είναι στον τουρισμό και θα έχουν κάνει ταμείο. Θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα προσπαθούν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Οπότε πάλι είναι η επανεκκίνηση του πώς θα βγει η επόμενη σχολική χρονιά κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι μια περίοδος όπου θα εκφραστούν οι απόψεις πιο κατασταλαγμένα, γιατί ούτως ή άλλως όλοι ξέρουμε ότι οι εκλογές γίνονται πιο νωρίς. είτε γίνουν το Μάρτιο, ότι είμαστε στο εξάμηνο, το εκλογικό, μέχρι να φτάσουμε στην κάλυψη.
0: Αναφέρεστε σε θέματα καθημερινότητας όπως το σχολείο ή το ταμείο από τον τουρισμό ή τα έσοδα που έχει κάθε νοικοκυριό. Άλλα θέματα μπορεί να επηρεάσουν την εκλογική συνείδηση και την εκλογική συμπεριφορά, δηλαδή θέματα όπως για παράδειγμα τα ελληνοτουρκικά ή θέματα της λεγόμενης δικαιωματικής ατζέντας κλπ.
1: Τα πρώτα που επηρεάζουν είναι η καθημερινότητα όμως, σαν την περίοδο των εκλογών. Γίνει ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, είτε αφορά σε κρίση με κάποιους γείτονες, εθνική κρίση. Είτε αφορά σε ένα γεγονός, θυμίζω το 2004, όπου έχασαν τις εκλογές οι συντηρητικοί στην Ισπανία, ακριβώς γιατί έγινε μια τρομοκρατική επίθεση και έσπασε το τότε πρωθυπουργός τους να πει ότι αυτή οφείλεται σε Βάσκους αυτονομιστές και να χαρακτηρίσει, ας πούμε, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε. Άρα λοιπόν υπάρχουν τυχαία γεγονότα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν. Κατά τεκμήριο όμως, η πολιτική και η κομματική προτίμηση διαμορφώνεται από το πώς κινείται κάποιος στην καθημερινότητα. Εδώ όμως θα πούμε και κάτι άλλο, επειδή η κυβέρνηση αυτή διανύει τη δεύτερη τετραετία και μάλιστα βρίσκεται και προς το τέλος της. Να θυμίσω ότι οι πολίτες πολλές φορές θέλουν αλλαγή απλά για την αλλαγή, όχι γιατί θα δουν κάτι καλύτερο.
0: Κόπωση.
1: Υπάρχει κόπωση, ναι.
0: Ουσιαστικά και αυτό είναι κάτι το οποίο. Να ολοκληρώσουμε, κυρία Καρακλήμη, γιατί φτάνουμε στον.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να το συνυπολογίσει, γιατί είναι η κόπωση των πολιτών και παράλληλα τις περισσότερες φορές δεν ισχύει για αυτή την κυβέρνηση, ισχύει για όλες. Όταν είμαι κάποιος πολλά χρόνια στην εξουσία, αποξενώνεται και από το εκλογικό σώμα και τα φαινόμενα ύλησης είναι εκείνα τα οποία κοστίζουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαρία Καρακλιού με την πολιτική αναλύτρια για την χρήσιμη συνεισφορά στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε με εκλεκτό προσκεκλημένο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχοι από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ο 91 ετών σύζυγός της. Στον οικισμό Περιστέρια, επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, δύο γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται με εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε λίγη ώρα, στις 12 το μεσημέρι, θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς. Αυτοψία στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Ξεκίνησε παράλληλα υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την Πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Συνελήφθη 80χρονο στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Ομολόγησε ότι εχθές αργά το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στην Αγγλία με άλμα στα 6 μέτρα. Στο Παρίσι, στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 52-27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Λέγαμε πριν το διάλειμμα για τον Στέφανο Μάνο μαζί με την Μαρία Καρακλιούμη και λέγαμε και για την επιδραστικότητα αλλά και για την, αν θέλετε, δυσκολία με την οποία αντιμετώπιζε ή την επιφυλακτικότητα καλύτερα με την οποία αντιμετώπιζε ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος θέσεις σαν αυτές του Στέφανου Μάνου. Διαβάζω σήμερα στα νέα ένα άρθρο του Αντίπα Καρύπογλου. Αντίπας Καρύπογλου ήταν ο διάδοχος του Στέφανου Μάνου στο κόμμα Δράση, το κόμμα το οποίο ίδρυσε λίγο πριν τις εκλογές του 2012 ο Στέφανος Μάνος, και κρατάω και ήταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν πολύ κοντά του και τον επισκεπτόταν μέχρι και την τελευταία στιγμή στα δύσκολα του στο νοσοκομείο. Διαβάζω ένα απόσπασμα που λέει ότι ο Μάνος δεν μπήκε στην πολιτική για να γίνει κάτι. Από μικρό παιδί ήταν κάτι και το ήξερε. Μπήκε για να κάνει κάτι. Μπήκε γιατί είχε πολύ συγκεκριμένη και εντατικά καλλιεργημένη πεποίθηση για το τι είναι σωστό και δίκαιο και ήθελε να το κάνει. Και να το κάνει χωρίς εκπτώσεις στις αρχές του, και στον έλεγαν κάποιοι ξεροκέφαλο. Διασκέδαζε, μας λέει ο Αντίπας Καρύπογλου, με το χαρακτηρισμό αυτό, γιατί μέσα του ο Στέφανος Μάνος ήξερε τι πραγματικά είναι. Λέγονται, λέει, πολλά σήμερα για τον Στέφανο Μάνο και καλώς λέγονται, αλλά αρκούν όλα αυτά για να καταταγεί στους κορυφαίους πολιτικούς μας. Πράγματι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο καθόρισε και τα πολιτικά πράγματα στην χώρα. Έχουν όλοι τοποθετηθεί η πολιτική ηγεσία για την απώλειά του. Βέβαια μου κάνει εντύπωση που δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα ο Αντώνης Σαμαράς, φαντάζομαι θα το κάνει τις επόμενες μέρες, όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, γιατί συνυπήρξαν στην Βουλή για πολλά χρόνια, ήταν από το 77 μέχρι το 2000, μέχρι το 1993 μαζί, αλλά γιατί θυμίζω, ήταν το δεύτερο περιστατικό που ήθελα να θυμίσω, ότι το 2012 του είχε κάνει πρόταση τότε ο Αντώνης Σαμαράς να συμπορευτεί με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να κερδίσουν ως συμμαχία των φιλελεύθερων κεντροδεξιών δυνάμεων τον Αλέξη Τσίπρα που ερχόταν στις δεύτερες εκλογές του Ιουνίου. Και μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί για την απώλεια του Στέφανου Μάνου, και όχι μόνο για την πολιτική αυτή πρωτοβουλία του 2012, κυρίως γιατί για ένα γεγονός απλό, γιατί ο Στέφανος Μάνος ήταν και εργοδότης του Σαμαρά, τον είχε πάρει στην επιχείρησή του ως έφηβο ή μάλλον ως νεαρό 18χρονο μαθητή το καλοκαίρι στην εταιρεία που είχε, στη βιομηχανία που είχε παραγωγής μπισκότων, προκειμένου να τον εκπαιδεύσει στο μάρκετινγκ. Είναι μικρές ιστορίες που έχουν αξία, αλλά και γι' αυτό το λόγο θα περίμενα μια θερμή δήλωση από τον κύριο Σαμαρά, φαντάζομαι θα το κάνει τις προσεχείς ώρες. Ας περάσουμε όμως από το Στέφανο Μάνο στα διεθνή. Είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα στα διεθνή. Δεν θα καταναλώσουμε τον χρόνο μας στα απόνερα των φωτιών. Εντάξει, ήταν δύσκολο Σαββατοκύριακο, άλλο ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο γιατί θρηνούμε ανθρώπους, αλλά καλώς ή κακώς τα πράγματα, η φωτιά ολοκληρώθηκε, έσβησε στην Σαλαμίνα, μια φωτιά που ήταν ορατή και από τα νότια προάστια της Αθήνας. Ας πάμε στα διεθνή γιατί έχουμε εξελίξει σε πολλά μέτωπα, κυρίως στα μέτωπα του κόλπου. Έχουμε μια πολύ δύσκολη ημέρα. Υπάρχει μια δήλωση του αρχηγού του Ιρανικού στρατού, του Χαταμί, που απαντάμε πρωτοφανή σκληρότητα στην Αμερική και στον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι προσφέρει 30.000 δολάρια σε όποιον συλλάβει Αμερικανό στρατιώτη ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη ή σκοτώσει Αμερικανό στρατιώτη. Είναι πολύ σκληρή η δήλωση και δεν συνάδει, βεβαίως πόλεμος είναι, αλλά δεν συνάδει με τις αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Υπάρχει μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά την Γάζα, διότι υπήρξε επικοινωνία του Κούστερ με Νετανιάχου για να ξεμπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για την Γάζα. Θα συναντήσει, κατά την διεθνή δισογραφία, ο Τζάρετ Κούστερ τον Νετανιάχου. Να πούμε ότι περιμένει ο πλανήτης αυτή τη συνάντηση. Δεν είναι αισιόδοξο πολύ πολλοί δεν είναι αισιόδοξοι αναλυτές για αυτή τη συνάντηση, και να πούμε ότι έχουμε και μια εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε την ανακοίνωση των θαλασσίων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας, που φαίνεται ότι βάζει τέλος η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο στα λεγόμενα ήρεμα νερά ανάμεσα στην χώρα μας και την Τουρκία, στα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Γιατί διεκδικεί ζώνες που είτε ανήκουν σε διεθνή χωρικά ύδατα, είτε βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, και αυτό προφανώς δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπήρξε έντονη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, όμως έχουμε τον άνθρωπο που θα μας τα εξηγήσει και τα διεθνή αλλά κυρίως τα ελληνοτουρκικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της πρώτης Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, και διαπρεπή καθηγητή και διεθνολόγο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Μωρούτη, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τα πολυτιμητικά σας λόγια. Χρόνια πολλά για τις ημέρες.
0: Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Είναι πάντα και αναλυτική η σκέψη σας, αλλά και πάρα πολύ χρήσιμη σε αυτές τις ώρες. Να ανησυχούμε για κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την ανακοίνωση των θαλασσίων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Υπάρχουν τρία στάδια. Τα δύο πρώτα τα έχουμε διανύσει. Το πρώτο στάδιο είναι ανακοίνωση ότι θα το κάνουν. Αυτό έγινε πέρσι στις 2 Αυγούστου, όπου εμείς 21 Ιουλίου είχαμε ανακοινώσει τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, το τονίζω αυτό το πράγμα, στην περιοχή ανατολικά της και πέριξ της Αμοργού. Οι Τούρκοι ως απάντηση τότε είχαν πει ότι θα φτιάξουν δύο θαλάσσια πάρκα, αυτά τα οποία ανακοίνωσαν χθες. Αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι σε διεθνή ύδατα, ενώ σε διεθνή ύδατα αντικειμενικά δεν μπορείς να έχεις οποιαδήποτε δικαιοδοσία, εκτός αν θεωρείς ότι είναι δική σου αποκλειστική οικονομική ζώνη, που η Τουρκία δεν το έχει πει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και το δεύτερο ερώτημα, πολύ βασικό, είναι πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Το λέω αυτό το πράγμα διότι το τρίτο στάδιο, σας είπα ότι έχουμε δύο στάδια. Το ένα ήταν η ανακοίνωση. Το δεύτερο ήταν η θέσπιση που έγινε χθες. Το τρίτο είναι αν θα σταλούν πλοία της ακτοφυλακής ή πολεμικά πλοία στην ανοιχτή θάλασσα, να παρεμποδίσουν τι, την αλληλεία, τη διέλευση. Είναι για μια, αν προχωρήσει κάτι τέτοιο η Τουρκία, αυτό είναι κραυγαλαία παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
0: Τι θα σημαίνει αν πάει ένα ελληνικό αλευτικό σκάφος να ψαρέψει σε εκείνη την περιοχή και το εμποδίσει μια τουρκική τορπιλάκατος? Τι θα σημάνει πρακτικά? Αυτό συνεπάγεται και αντίδραση της ελληνικής πλευράς? Δηλαδή...
1: των πραγμάτων, όταν γίνονται τέτοια πράγματα, δεν υπάρξει απάντηση, δεν μπορείς να αφήσεις σε ανοιχτή θάλασσα να γίνονται τέτοια πράγματα. Σημειώνω ότι η Ελλάδα δεν έχει κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Αιγαίο, παρότι έχει δικαίωμα να το κάνει, δεν έχει κηρύξει. Υποθέτω είναι προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις με την Τουρκία σε περιοχές όπου οι Τούρκοι παραδοσιακά μπορούν και ψαρεύουν σε περιοχές ανοιχτής θάλασσας. Και αυτό είναι μια επιλογή που έχει γίνει από παλιά. Αν οι Τούρκοι προσπαθήσουν να εμποδίσουν την αλληλεία στην συγκεκριμένη περιοχή, είτε πέριξ του Καστελορίζου, είτε ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, αυτό είναι κραυγαλαία παραβίαση και εκ των πραγμάτων διώχνεις εκείνον που εμποδίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που δίνει το διεθνές δίκαιο στα ανοιχτά ύδατα, που είναι η αλληλεία στην προκειμένη περίπτωση.
0: Άρα αν η Τουρκία, μας λέτε με διπλωματικό θα έλεγα τρόπο, αν η Τουρκία προχωρήσει και στην πράξη στην εφαρμογή αυτού που εξήγηλε εχθές ο πρόεδρος.
1: Το τρίτο στάδιο
0: που λέτε.
1: Και τελευταίο.
0: Και τελευταίο θα πρέπει η Ελλάδα να απαντήσει στο πεδίο.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο ανησυχεί επίσης εξίσου, την περίφημη συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, στην οποία γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί και η Αίγυπτος. Και το ανησυχητικό δεν είναι μόνο η ένταξη της Αιγύπτου, που θεωρείται ένας παραδοσιακός σύμμαχος της Ελλάδας, τουλάχιστον στα γεωστρατηγικά και στα ενεργειακά, αλλά και η ανταπόκριση του Προέδρου Τραμπ σε αυτή την συμμαχία, λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νομίζω ότι αυτή η συμμαχία μπορεί να αναδιατάξει τις δυνάμεις στην περιοχή και να φέρει και τη χώρα μας σε δύσκολη θέση.
1: Να ξεκινήσω από το σχόλιο που είπατε για την Αμερική.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ να πω το εξής. Το 1971, από το 1942 μέχρι το 1971 υπήρχε ο λεγόμενος χρυσός κανόν. Δηλαδή, όταν είχες χρήματα στα χέρια σου, αυτά τα χρήματα ήξερες ότι αντιπροσώπευαν μια συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού. Μπορούσες θεωρητικώς δηλαδή να πας στην τράπεζα και να αλλάξεις το νόμισμά σου με χρυσό. Αυτό έπαψε να ισχύει το 1971. Ο Νίξον διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί ακόμη η συνέχιση αυτού του κανόνα και διέκοψε αυτή τη διαδικασία. Οπότε τότε τέθη το ερώτημα αν το δολάριο θα παρέμενε παγκόσμιο συναλλακτικό μέσο. Γιατί το δολάριο αντλεί τις δυνάμεις του και η Αμερική καλύπτει τα ελλείμματά της από το γεγονός ότι θεωρείται ένα παγκόσμιο συναλλακτικό μέσο. Για να το αντισταθμίσει αυτό, το 1974 και 1975, στην αρχή η κυβέρνηση Νίξον και στη συνέχεια ο διάδοχός του, προχώρησαν με τη Σαουδική Αραβία σε μια σειρά από συμφωνίες, με τις οποίες η ΜΕΝ Αμερική ανέλαβε την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας και της επέτρεψε να αγοράζει αμερικανικό στρατιωτικό υλικό. Η δε Σαουδική Αραβία ανέλαβε να αγοράσει αμερικανικά κρατικά ομόλογα και να διαπραγματεύεται τον κύριο όγκο των πετρελαίων της προσπόληση σε δολάρια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δημιούργησε τα λεγόμενα πετροδολάρια, δηλαδή το ότι η Αμερική δεν βασιζόταν πλέον στο χρυσό, αλλά βασιζόταν στο πετρέλαιο.
0: Τις συναλλαγές που γινόντουσαν επί τη βάση του πετρελαίου.
1: Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να κρατήσει την οικονομία της.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή όλο αυτό το σύστημα που συμφωνήθηκε το 1974-1975 είναι στον αέρα. Δηλαδή έρχεται η Σαουδική Αραβία και λέει ότι αυτό τη λέει ουσιαστικά κατάμοντρα στους Αμερικανούς, δεν με ενδιαφέρει να μου προσφέρετε εσείς ασφάλεια, διότι βλέπω ότι δεν τα έχετε καταφέρει με αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Επομένως, παρά την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, αυτό για κατά τη γνώμη μου είναι εξόχως ανησυχητικό για την ίδια την Αμερική και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία δείχνει να απογαλακτίζεται από την αμερικανική στρατιωτική προστασία, ασφάλεια κτλ.
0: Ναι, και να προσανατολίζεται όμως σε πιο συντηρητικά καθεστώτα, όπως είναι το Πακιστάν ή όπως είναι η Τουρκία, και εννοώ συντηρητικά ότι δεν βασίζονται στις δυτικές αρχές και στις φιλελεύθερες δημοκρατικές αρχές, που εγκυμονεί και κινδύνους για το μέλλον, φαντάζομαι.
1: Να φανταστείτε ότι το πιο προοδευτικό από τα τρία καθεστώτα είναι η Τουρκία.
0: Mm-hmm.
1: Το τα λέει όλα. Έχετε δίκιο. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η συμφωνία? Έτσι όπως ακούστηκε στην αρχή σαν να είναι κάτι σαν ένα ΝΑΤΟ σουνιτικών χωρών. Τα σουνιτικά κράτη δηλαδή αποφάσισαν να κάνουν ένα είδος ΝΑΤΟ, όπου η επίθεση ενός εναντίον ενός σημαίνει επίθεση εναντίον όλων. Είναι το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία τα οποία τα αγνοούμε προς το παρόν ή τα υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν. Δεν μας έχει δοθεί ολόκληρη συμφωνία, δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Δεν ξέρουμε αν έχει μόνιμο μηχανισμό, κάποια μόνιμη γραμματεία, κάτι. Και κυρίως δεν ξέρουμε, αλλά υποθέτουμε πως κάτι τέτοιο δεν πρέπει να υπάρχει, αν έχει κάποιο μόνιμο συμβούλιο όπως το ΝΑΤΟ, το οποίο μπορεί να εξετάσει εάν μία επίθεση εναντίον ενός κράτους συνιστά πραγματικά επίθεση για να μπορούν τα άλλα κράτη να συνασπιστούν μαζί του.
0: Επιτρέψτε μου μία διακοπή, Παύλα, ερώτηση. Πάντως και τα τρία αυτά κράτη βρίσκονται σε μία διαρκή αναστάτωση. Και η Τουρκία έχει αναστάτωση με τους Κούρδους, για παράδειγμα, ή στη Συρία στο παρελθόν, ή με το Ισραήλ υπάρχει μία ένταση, όχι στρατιωτική ακόμα. Και η Σαουδική Αραβία, λόγω των Χούθη, δέχεται συνεχείς επιθέσεις. Και το Πακιστάν.
1: Και το Ιράν.
0: Και το Ιράν. και το Πακιστάν σε σχέση με την Ινδία. Πάντα υπάρχει μια αναστάτωση στις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά κατά καιρούς και με το Αφγανιστάν. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτομάτως αυτές οι συνεχείς και διαρκείς εντάσεις δημιουργούν, αν θέλετε, μια κατάσταση στην οποία η μία ή η άλλη χώρα που συμμετέχουν στην συμμαχία αυτή είναι πιθανό να εμπλακεί και σε άλλα μέτωπα πέραν αυτών που ήδη βρίσκεται και είναι ανοιχτά αυτή την περίοδο.
1: Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας και εδώ προκύπτει το εξής πρακτικό άμεσο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή το Ιράν επιτίθεται συστηματικά κατά της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ιδίως στην πρώτη φάση του πολέμου, είχε ρίξει 4 πυράβλους, είχε εκτοξεύσει 4 πυράβλους κατά της Τουρκίας. Ενώ κατά του Πακιστάν δεν έχει κάνει τίποτα. Βλέπουμε δηλαδή 3 μέτρα και 3 σταθμά. Το Πακιστάν αντιθέτως προσπαθεί να παρέμβει αυτή τη στιγμή, εμφανίζεται ως ο καλόπιστος τρίτος που προσπαθεί να παρέμβει ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν για να βρεθεί λύση. Εάν υπάρχει σχήση αυτή η συμφωνία της Μέκας, την επόμενη φορά που θα επιτεθεί το Ιράν στη Σαουδική Αραβία θα πρέπει το Πακιστάν να αντεπιτεθεί στο Ιράν
0: και η Τουρκία να γίνει μέρος του πολέμου επίσης.
1: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση το Πακιστάν χάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή, τον οποίον κέρδισε και διατηρεί ως κόρνο οφθαλμού. Είναι αυτό που έχει ανεβάσει τις μετοχές του διεθνώς. Η δε Τουρκία έχει προβλήματα στη Λιβύη, στη Συρία. Έχει προβλήματα, είπατε σωστά, με το Ισραήλ, δεν έχουν φτάσει σε πολεμικό επίπεδο. Αλλά έχει στρατό στη Σομαλία, έχει στρατό στο Κατάρ. Είναι μια περίεργη, μια περίεργη συμφωνία. Το πρώτο θύμα, θεωρώ, αυτής της συμφωνίας φαίνεται ότι είναι ο διάδρομος ΑΙΝΕΚ μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, ο οποίος ήταν να περάσει από τα Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ισραήλ και να καταλήγει στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Αρχίζει να δείχνει ότι αυτό δεν έχει προβλήματα. Είναι νωρίς όμως να το κρίνουμε, αλλά δείχνει ότι έχει προβλήματα.
0: Πάντως διάβαζα σήμερα στον διεθνή τύπο ότι αρχίζει να ενεργοποιούνται πάλι, θα πω οι σκέψεις και όχι να ενεργοποιείται στο πεδίο, ο διάδρομος του μεταξιού, ο δρόμος του μεταξιού, μεταξύ, δηλαδή το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, προφανώς ως αντίβαρο στην εξασθένιση του λεγόμενου IMEC, άρα και εκεί θα έχουμε και αναδιατάξεις και δυνάμεων και ισορροπιών σε σχέση με την Κίνα, προφανώς ως πιο ενεργό δύναμη σε σχέση με την Ινδία. Σωστά δεν τα περιγράφω?
1: Κύριε Μουρούτη, στα σύνορα, ο δρόμος μεταξύ, οι δρόμοι μεταξύ είναι δύο. Είναι ο θαλάσσιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει διάφορα προβληματάκια, αν και είναι και ο πιο φθηνός αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και ο Χερσαίος, ο οποίος περνάει μέσα από το Καζακστάν. Στα σύνορα Κίνας-Καζακστάν υπάρχει μια πόλη που λέγεται Χόργος. Χόργος. Είναι το μεγαλύτερο ξηρό λιμάνι, έτσι το αποκαλούν, dry port στον κόσμο. Είναι μεγαλύτερο από το λιμάνι του Άμστερνταμ. Να φανταστείτε, η Αθήνα έχει μέγεθος 38 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το Χόργος έχει μέγεθος 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μάλιστα. Σε αυτό το λιμάνι εντός εισαγωγικών, το μεταφορικό σταθμό, γίνεται η μεταφορά των εμπορευμάτων από την Κίνα σε τρένα, διότι είναι διαφορετικό το πλάτος της γραμμής των τρένων του Καζακστάν και όλης της πρώην Σοβιετίας από αυτό της Κίνας. Γίνεται μεταφορά σε τρένα από κινέζικα τρένα σε καζάχικα τρένα. Τα οποία διασχίζουν όλη την Κεντρική Ασία. Ένα τμήμα τους πηγαίνει βορείως πάνω από την Κασπία θάλασσα και ένα τμήμα θέλει να διασχίζει την Κασπία θάλασσα, να πηγαίνει στο Αζερμπαϊτζάν και από εκεί περνάει είτε στη Γεωργία είτε στην Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται και προσπάθειες τον τελευταίο καιρό να βρεθεί μια λύση στο αρμενικό, ούτως ώστε να διασχίζουν έδαφος της Αρμενίας και να περνάνε στην Τουρκία.
0: Άρα όλα φαίνονται, είναι πολύ περίπλοκα και πιο περίπλοκα από ό,τι φαίνονται.
1: Και διασυνδεδεμένα μεταξύ τους.
0: Και διασυνδεδεμένα
1: μεταξύ. Και για να το κάνω, αν μου επιτρέπετε σε ένα λεπτούλι να το κάνω ακόμη πιο περίπλοκο, ο δρόμος του μεταξύ υποστηρίζεται από την Κίνα. Η Κίνα και η Αμερική είναι σε εχθρικές, σε σύγκρουση ουσιαστικά γύρω από αυτό το δρόμο του μεταξύ. Δεν αρέσει καθόλου στην Αμερική. Το κομμάτι όμως της Αρμενίας από το οποίο θα περνάει ο δρόμος του μεταξιού, έχει υιοθετηθεί πλήρως από τον Τραμπ και ονομάζεται αυτή τη στιγμή Trump Corridor, ο διάδρομος του Τραμπ.
0: Μάλιστα. Άρα και εκεί γίνεται πολύ πιο περίπλοκο. Και η αιτία του πολέμου στον κόλπο φάνταζε ότι μπορεί να είναι η μεταφορά της ενέργειας, αλλά και αυτό αμφισβητείται, αλλά και όσα μας περιγράφεται έχουν το ενδιαφέρον τους. Το θέμα είναι πώς θα αποκλιμακωθούν όλα αυτά, αν η χώρα μας τελικά υπάρχει πιθανότητα να γίνει μέρος της κρίσης έμεσα ή άμεσα λόγω της εμπλοκής της Τουρκίας, και ο ρόλος της Αιγύπτου, τον οποίο δεν προλάβαμε να αναλύσουμε, η οποία ακόμα και τώρα κρατάει τις αποστάσεις από την τουρκική πρωτοβουλία, παρά το γεγονός ότι έχει αποκαταστήσει τις τουλάχιστον διπλωματικές σχέσεις σε πολύ καλό βαθμό με την Άγκυρα.
1: Έτσι είναι. Απλώς να πω κάτι για την Αίγυπτο. Είναι ενδιαφέρον, αν πολλοί συμπατριώτες που μας αναρωτιούνται για ποιο λόγο η Αίγυπτος δεν προχώρησε ανατολικά της Ρόδου στη συμφωνία που έκανε με την Ελλάδα. Η απάντηση είναι ότι δεν θέλει να εμπλακεί στην ελληνοτουρκική διαμάχη. Και τώρα το χειρίζεται με πολύ μεγάλη προσοχή, διότι η Αίγυπτος δεν της αρέσει να μπαίνει σε συμμαχίες κρατών. Ποτέ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου δεν είχε μπει σε ισχυρή συμμαχία κρατών αμυντική. Θέλει να κινείται μόνη της και να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος που μας δίνεται, διότι υπάρχει πίεση προς την Αίγυπτο για να συμμετέχει σε αυτή την συμμαχία. Και
1: ναι,
0: μάλλον θα άλλαζε και τις ισορροπίες, γιατί αυτή την περίοδο η Αίγυπτος έχει κρατήσει μια πολύ θετική στάση σχέση με το Ισραήλ, που βρίσκεται απέναντι από την άλλη πλευρά, απέναντι στις τουρκικές προτεραιότητες. Άρα και εκεί θα επηρεαστούν οι ισορροπίες. Και κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά. Ήταν ο κύριος Άγγελος
1: Σεβούργος,
0: καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθήνας και γνώστης, πολύ βαθύς γνώστης των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και των σχέσεων της χώρας μας, αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Εγώ λίγο πριν ολοκληρώσουμε θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας μετά τον 15 Αύγουστο. Να έχετε μια πολύ καλή και όμορφη ημέρα. Όσοι έχετε δυνατότητα να βρεθείτε κοντά σε παραλίες, να κάνετε και ένα ευχάριστο μπάνιο. Καλημέρα.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
11: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια έως Τατουίου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα λόγω της σύγκρουσης στην Αθηνών Λαμίας. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μια 72χρονη γυναίκα και ο 91 ετών σύζυγός της στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. 2 γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται με εγκαύματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο Νοσοκομείο. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνες. Σε λίγη ώρα θα έχει συσκέψει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς. Αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Ξεκίνησε παράλληλα σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Συνελήφθη 80χρονο στην καβάλα για εμπρισμού από πρόθεση. Ομολόγησε ότι χθες αργά το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Από 1η Ιανουαρίου έως 16 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις για εμπρισμό, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και 31 από πρόθεση. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε στον προϋπολογισμό τον 7ο μήνα φέτος, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,9 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από υπεραστικό λεωφορείο στην Κρήτη κατά την επιβίβασή της στο όχημα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή στην περιοχή του Ανισαρά στον Δήμο Χερσονήσου, όταν η 89χρονη έχασε την ισορροπία της την ώρα που επιβαζόταν στο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα 2 θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές, προσφέρει η Τεχεράνη σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα την ενέργεια αυτή πραγματοποιήσει η γυναίκα, η αμοιβή διπλασιάζεται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επίκοντο στην Αγγλία με άλμα στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντιτς, ο οποίος πέρασε τα 6-15. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερο ο Απόστολος Χρήστος στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52-27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Στο ποδόσφαιρο, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Ζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με 2 assist, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund. Επίσης προχωράει η μεταγραφή του Kervin Arianga στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Στον Ολυμπιακό κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φλόρα, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική, σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

0: στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
1: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
2: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
3: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
4: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
5: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
6: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
7: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που στηρίζει όλους εσάς που είστε διακοπές. Τους πολύ λίγους, αν κρίνουμε από αυτά που ακούμε από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και την Ελλάς του Αλέξιου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Σας στηρίζω εσάς τους λίγους που είστε διακοπές. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας στην Αθήνα και δεν βγαίνουμε έξω. Για να δημιουργηθεί αυτή η ψευδής αίσθηση ότι ο κόσμος πάει διακοπές. Να στηρίξω και την κυβέρνηση, η οποία και φέτος το ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, πριν αυτές αρχίσουν να φουντώνουν, έχει πάρει για άλλη μια φορά πάρα πολύ καλό βαθμό. Έχει κάνει και συλλήψεις, από ό,τι άκουσα στο δελτίο ειδήσεων. Έχουν γίνει, μισό λεπτό να το βρω, 302 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου μέχρι τις 16 Αυγούστου. 271 είναι από αμέλεια, 31 είναι από πρόθεση. Αριθμοί που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα, σε αντίθεση με κάποιους άλλους αριθμούς που είναι οι καταδίκες. Πόσοι από αυτούς ήταν όντως, συνελήφθησαν, ήταν όντως εμπριστές, πόσοι καταδικάστηκαν και πόσο καταδικάστηκαν, τι ποινές εισέπραξαν. Αλλιώς μπορεί να συλλάβουμε και 10.000 άμα θέλουμε. Δεν υπάρχει όριος της συλλήψης. Όσους θέλεις συλλαμβάνεις. Το θέμα είναι, από αυτούς που συνέλαβες είναι, πώς να το πούμε, είναι κάποιοι που είναι στα αλήθεια εμπριστές. Και από αυτούς που είναι στα αλήθεια, πώς είναι στην Μπουζού, στο φυσικό τους χώρο. Τώρα το εξαμελίας και το επίτηδες δεν τα διαχωρίζω πολύ στον εμπρισμό. Εξαμελίας, εμπρισμός, στο δικό μου το μυαλό είναι... Είμαι με το αυτοκίνητο, τρακάρω, δεν το ήθελα, πετιέται μια σπίθα και παίρνει φωτιά. Αυτό ναι. Το βγήκα να κάνω δουλειές με αέρα και ζέστη κατά καλό καιρό και πήρε φωτιά, δεν είναι εξαμελίας. Είναι η κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου. Ή έβαλα να κάψω κάτι χόρτα που ήταν και έπρεπε να τα κάψω τα χόρτα, τα είχα εκεί να τα βλέπα. Εν πάση περιπτώσει, μεγαλύτερος εμπριστής από όλους φυσικά είναι ένας που έχει το ακαταδίωκτο, είναι το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας, το οποίο εξυγχρονίζεται όχι πολύ γρήγορα. Να πω, εξυγχρονίζεται κάπου θα εξυγχρονίζεται, για να το λένε, έτσι θα είναι. Για να ακούσουμε τα τρία μόνο τελευταία χρόνια πόσα στρέμματα έχουν καεί εξαιτίας του δικτύου. Του δικτύου του ΔΔΕ.
1: 520.000 στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη της Σάμου, έχουν γίνει στάχτη τα τελευταία τρία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα από πυρκαγιές με εστίες έναρξης, βλάβες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Μπορεί να είναι και του ΑΔΜΙΕ. Δεν ξέρω ποιον αρχικών είναι αυτό το δίκτυο. Εξαιτίας αυτού του δικτύου έχουν καεί 500.000, μισό εκατομμύριο στρέμματα. Δεν είναι και λίγο, θα πει κάποιος. Πάμε για φέτος, μόνο φέτος.
1: Η φετινή χρονιά μέχρι την 1η Αυγούστου ξέσπασαν 19 μεγάλες πυρκαγιές ανά των κυλίων στρεμμάτων, που κατέκαψαν συνολικά 235.000 στρέμματα. Σχεδόν τα

0: των 78.000 από αυτά. Το 75,7% της καμένης έκτασης προκλήθηκε από τις 5 καταστροφικές εστίες που προήλθαν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
1: Ρε παιδί μου, αυτό το ηλεκτρικό το δίκτυο δεν θέλει να εξυγχρονιστεί. Δεν δείχνει καμία ατομική ευθύνη, παιδιά. Διότι ακούω υπουργούς ακόμα και τώρα να μιλούν για ατομική ευθύνη. Και καλά κάνουν, δεν είναι κορόιδα. Γιατί όσο μεγαλώνει η ατομική ευθύνη, τόσο μικρή είναι η δικιά τους η ευθύνη. Δεν θέλει, δεν έχει ατομική ευθύνη. Το δίκτυο δεν εξυγχρονίζεται με αποτέλεσμα να βάζει φωτιά παντού. Αυτό φέτος, πέρυσι.
0: Πέρυσι, οι μεγάλες πυρκαγιές που αποδόθηκαν σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου ανήλθαν σε 15 από τα συνολικά 41 πυρηνα μέτωπα που απασχόλησαν περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκαψαν όμως περισσότερα από 208.000 στρέμματα, δηλαδή πάνω από τη μισή έκταση που έγινε στάχτη από τις μεγάλες πυρκαγιές της χρονιάς.
1: Δεν δείχνουν τα καλώδια, παιδιά, είναι γουρούνια, είναι γαϊδούρια. Καμία μηδενική ατομική. Θα τα πει και ο Κυριάκος. Θα τα πει και ο Κυριάκος, τα είπε και ένα. Άκουγα τον υπουργό, τον ακούσουμε αύριο όλοι μαζί, γιατί θέλω μελέτη πρώτα να κάνω. Μου πήρε τα αυτιά μου κάτι ο Κατσαφάδος. Κάτι για ατομικές ευθύνες, κάτι για το ένα, για το άλλο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι, βεβαίως θα το κάνουμε. Νέα κυβέρνηση είναι στο κάτω-κάτω. Οπότε να προκάμουν να τα κάνουν όλα. Είναι λες στην κυβέρνηση, είναι λες και τα κάνει όλα ένας άνθρωπος. Που προφανώς άμα είσαι ένας δεν μπορεί να τα κάνει. Λες και δεν υπάρχουν υπουργεία και λες και τα υπουργεία δεν έχουν μετατομής ευθύνης. Είναι λες και τα κάνει ένα. Οπότε δεν προκάνουν οι άνθρωποι να τα κάνουν όλα. Πολύ λογικό. Είναι μεγάλο το δίκτυο. Είναι δύσκολο να εξυγχρονιστεί όλο. Είναι πολύ ακριβό. Ναι, συμφωνώ. Πάρα πολύ ακριβό. Αλλά δεν είναι μόνο η παλαιότητα του δικτύου και ότι δεν είναι υπογειοποιημένο, που είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι και άλλα πράγματα που θα έλεγε κανείς ότι τέλος πάντων, ρε διάολε, μετά από 7 χρόνια κάτι θα έπρεπε να είχε γίνει.
0: Οι ίδιες πηγές μιλούν για κενά στη γεωγραφική και τεχνική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων του ΔΔΕ που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Αυτό το ΔΔΕ, γιατί, θέλω να πω, είναι και ιδιωτική εταιρεία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ιδιωτική επιχείρηση, δεν έχει χαρτογραφήσει. Δεν έχει προλάβει, ρε παιδάκι μου. Είναι και αχανής χώρα η Ελλάδα. Δεν είναι πού να χαρτογραφήσεις το δίκτυό σου. Όπως είπα, καλά, το δίκτυο είναι παλιό, δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη, δεν μπορεί από ό,τι φαίνεται από τον ένα χρόνο στον άλλο, δεν μπορεί από τη μια δεκαετία στην άλλη και όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί ούτε από τον έναν αιώνα στον άλλον να εξυγχρονιστεί, αλλά μπορούν οι καινούργιες κατασκευές να είναι και υπογειοποιημένες και ασφαλείς και όλα. Έτσι, αυτό νομίζω προλαβαίνουμε. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Δηλαδή, άμα βάζουμε τις ανεμογεννήτριες, που είναι καλό πράγμα οι ανεμογεννήτριες, δεν αμολάμε και το καλώδιο και δεν φτιάχνουμε την εγκατάσταση στις οποίες πάει το ρεύμα ή από τις οποίες φεύγει το ρεύμα όπως να είναι. Έτσι, είναι καινούργιες κατασκευές αυτές. Κυριακό, είναι καινούργιες κατασκευές αυτές. Δεν έχουν φτιαχτεί παλιά. Δεν είναι αυτό που λέμε μία ακόμη παθογένεια, που είναι πολύ ωραία λέξη, έτσι, όταν δεν θέλεις να έχεις καμία ευθύνη, είναι μία παθογένεια. Και εσύ κάθεσαι και τη χαζεύεις την παθογένεια. Λες, α, μια παθογένεια. Λοιπόν, οι προβληματικές κατασκευές στις καινούργιες εγκαταστάσεις δεν είναι παθογένεια. Κάποιο λαμόγιο δεν τα έφτιαξε σωστά ή κάποιο άλλο λαμόγιο δεν τα ήλεγξε σωστά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, φωτιές στη Βιωτία.
2: Αυτά που προέκυψαν είναι ενδείξεις για δύο βασικές κακοτεχνίες, Μάρκο. Οι τραβέρσες πάνω στους στήλους που κρατούν σε απόσταση τα καλώδια ώστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους και προκαλούν βραχυκύκλωμα και άρα σπινθήρες, για παράδειγμα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, ήταν ξύλινες και όχι μεταλλικές. Ένας τύπος που σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταργηθεί, καθώς λόγω της διάβρωσης είναι πιθανόν αυτές να σπάσουν.
1: Με τώρα, με βάλαμε ξύλινες, ρε παιδάκι μου, τι έγινε να μου, επειδή δεν κάνανε, εμείς κάναμε το έργο, πήραμε τα φράγκα, έγινε το έργο, το καμαρώσαμε, βγάζουμε λεφτά από αυτό. Δεν πάρε στο διάολο όλα τα άλλα.
2: προέκυψε ακόμα ότι οι δύο στήλοι δεν ήταν πακτωμένοι σε βάθος 2,5 μέτρων όπως ορίζουν οι κανονισμοί, αλλά σε βάθος μόλις 1,4 μέτρων. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ένας από τους στήλους λοιπόν που δεν ήταν επαρκώς ποντισμένος, πακτωμένος, πάρει έστω και ελάχιστη κλίση, συνεπία και πάλι των ισχυρών ανέμων, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων αυτομάτως μικραίνει και ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος και άρα πρόκληση πυνθήρα αυξάνει.
1: Πρέπει να είναι 2,5 μέτρα. Έλα ρε, βάλ το 1,5 σιγά τώρα. Έτσι τα λένε αυτά. Έτσι τα λένε τα 2,5. Το απλό δεν θα γίνει. Το απλό, η λογική τι λέει? Η λογική είναι συνήθως ο καλύτερος σύμβουλος. Λέει, κάποιος φτιάχνει ένα έργο. Έχει 5 κανόνες. Α, Β, Γ. Θα το κάνει την ώρα που το κάνει. Θα έχει το δάχτυλό σου στη μύτη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι παλαβή οι κανόνες. Δεν έχει σημασία. Είναι όμως αυτοί οι κανόνες. Και κάποιος αυτούς τους κανόνες δεν τους στηρεί. Και δεν του στηρίζει κατά λάθος, δεν είναι ρε. Νόμιζα 1,5 ότι ήταν. Ή ότι ο κανόνας έλεγε 1,5, ή ότι νόμιζα ότι το είχα βάλει μέσα 2,5 μέτρα. Τα 1,5 ήταν. Δεν το είχα καταλάβει. Λοιπόν, κάποιος δεν τηρεί τους κανόνες. Αυτός γιατί δεν πρέπει να χάνει τη δυνατότητα να ξανακάνει αυτή τη δουλειά? Θέλω κάποιος να μου επιχειρηματολογήσει ότι κάποιος που, εν γνώση του, παραβαίνει συγκεκριμένους κανόνες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τη ζωή όλων μας, δεν τους λαμβάνει υπόψη αυτούς τους κανόνες, αυτές τις οδηγίες, που είναι από ό,τι ακούγεται μάλλον απλή, δηλαδή 2,5 μέτρα είναι απλό πράγμα να το... Θέλω να μου πείτε γιατί αυτός να μην χάνει τη δυνατότητα να ξανακάνει αυτή τη δουλειά. Κυριάκο, εσύ που είσαι μεταρρυθμιστής και νομοθετής, όταν κάποιος εργολάβος κάνει κάτι το οποίο βάζει σε κίνδυνο ζωή, τι πρόστιμο και τι? Δεν θα ξανακάνεις αυτή τη δουλειά. Πας κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου, αγόρι μου. Το πρόστιμο θα είναι εξοντωτικό, θα τελειώνεις ως επιχείρηση και όλα καλά. Και η επιχειρηματικότητα, τι επιχειρηματικότητα, θα πάει μια χαρά. Η λαμογιότητα δεν θα πάει πολύ καλά. Στην πραγματικότητα η επιχειρηματικότητα θα πάει καλύτερα, διότι όλοι αυτοί που εντάξει βάζω τόσο, εντάξει λέει τόσο καλά, σε βάλω τόσο, στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν είναι αθέμητος ανταγωνισμός απέναντι σε άλλους που μπορεί να συμμορφώνονται με τους κανόνες και να είναι λίγο πιο ακριβοί αφού συμμορφώνονται με τους κανόνες.

Η Αγγελική λέει The Greek Wake οι ανεμογεννήτρες. Δεν κατάλαβα γιατί οι ανεμογεννήτρες τις βάλανε σε άλλη χώρα. Άλλες εταιρείες από άλλες χώρες. Ήτανε άλλη χώρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που έλεγξαν πως γίνανε τα έργα. Τελικά δεν καταλαβαίνω, παλικάρια, είμαστε καμαρώνουμε που είμαστε Έλληνες ή όχι. Άμα καμαρώνουμε, θα καμαρώνουμε γενικά. Όπου όχι, όποτε μας συμφέρει. Θα καμαρώνουμε σε κάθε τι ελληνικό. Ο Κώστας, κάποιος να ρωτήσει πόσο κοστίζει σε χρόνο και χρήμα το να γίνουν υπόγεια τα καλώδια του δικτύου και πόσο κοστίζει το να καθαρίσουμε γύρω από τις γραμμές του δικτύου. Ας το ρωτήσει κάποιος, δεν έχω. Και πόσο γίνεται αυτό και πόσο εύκολο είναι και πόσο ο απλός καθαρισμός είναι καθιστά ασφαλές στο δίκτυο. Και μετά να ρωτήσει τι θα γίνει με αυτά τα δασαρχεία που έτσι και κάποιος πάρει απόφαση, παιδιά, είναι εδώ, περνάει η γραμμή. 5 μέτρα από εδώ, 5 μέτρα από εκεί, χρακ, τα κόβω. Τι θα κάνει το δασαρχείο και με τι θα έρθει αντιμέτωπος ο πολιτικός που θα θέλει να το κάνει αυτό. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, είναι όλο σάπιο το πράγμα. Δεν είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, είναι όλο.

0: πρόβλημα που μόνο ένα πράγμα μπορεί να μας κάνει να το ξεχάσουμε, η ποίηση.
1: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα «Τα μάτια σου». Στα δυο σου μάτια αντίκρισα τον κόσμο, είδα θάλασσες και βουνά. Το μόνο που δεν είδα ήταν εσένα. Στα δυο σου μάτια παγιδεύτηκα μέσα στο ψέμα του κόσμου.
0: Αναγκάζει γκόμενα, εννοείται και γκόμενο, δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, έτσι δεν είναι, εννοείται. Είναι απίστευτο τι μπορεί να κάνουν και τι είναι έτοιμοι να κάνουν οι άνθρωποι όταν λίγο τους κολακεύσεις. Γι' αυτό και αν δείτε η πολιτική μέσα στην κολακία είναι. Η Ελλάδα λέει που αξίζουμε. Όχι ρε, αυτή που αξίζουν καλά. Γιατί ξέρουν ότι τους φαίνεται ότι, είναι, ότι αξίζουν κάτι παραπάνω οι άνθρωποι, οι Έλληνες από αυτή την Ελλάδα που έχουν. Λες και τους τις νεκάμανε άλλοι αυτοί που έχουν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, 15 Αύγουστο το Σάββατο, χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν. Είναι ένα πρόβλημα με τις Μαρίες, παιδιά, πρέπει να το διευθετήσουμε, έτσι. Αυτό το πράγμα που γιορτάζει κάθε μία όποτε γουστάρει, είναι τέλος πάντων. Μπορούν να γράφουν διαφορετικά, να το γράφουν με ήττα, ξέρω εγώ, όσοι γιορτάζουν τον Νοέμβριο, να είναι Μαρία με ήττα, ώστε να μην μπερδευόμαστε, γιατί βλέπουμε τον κατάλογο, Μαρία στέλνουμε χρόνια, δεν γιορτάζω σήμερα. Σοβαρά, τα παίρνω πίσω τα χρόνια πολλά. Σόφος. Τέλος πάντων, είχαμε και τα μηνύματα των πολιτικών για το 15 Αύγουστο. Τρίχες, έτσι, μπακαλιάρι. Μπακαλιάρι έχουμε πει, είναι αυτά τα κλισέ συνήθως πομπόδι που προσπαθούν να κρύψουν τη ρηχότητα του περιεχομένου, ή είναι άλλα γλίτσικα πράγματα, αυτά που έκανε λίου, που αισθάνεσαι αηδία, που είναι σιροπιαστό. Είναι πολύ σημαντική λέξη μπακαλιάρος. Ο πιο ενδιαφέρον ήταν του Δένδια, παιδιά, ο οποίος χρησιμοποίησε τη λέξη της μόδας, αυτή που χρησιμοποιούν συνήθως οι σύντροφοι για να δείξουν τι άσχημος που είναι ο κόσμος που δεν ακολουθεί την πίστη τους.
2: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας.
0: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Είναι ακόμα πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και εγώ παραμένω απλός υπουργός. Ήθελε να πει, αλλά τώρα δεν μπορούσε να το πει έτσι, οπότε δυστοπική καιρή. Τώρα, η λέξη δυστοπία είναι μια τρίχα, έτσι. Το μόνο πράγμα, δηλαδή είναι τρίχες, ειδικά για ανθρώπους που ζουν στη Δύση, είναι τσουτσουνιές καμαρωτές. Το να χρησιμοποιείς τη λέξη δυστοπία. Δυστοπία έχεις άμα ζεις στο Σουδάν. Όχι άμα είσαι 15 Αύγουστο σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Αν και τώρα από κάτι εικόνες που έχω δει σε κάτι παραλίες πολυσύγναστες, και αυτό μπορεί να είναι δυστοπία, αλλά πώς να το πούμε, το γουστάρει ο άλλος. Οπότε μαζοχιστική δυστοπία. Είναι το γνωστό παραμύθι για τα κεκτημένα της ανθρωπότητας, το διεθνές δίκαιο, που διότι το οποίον. Να πούμε ότι η ανθρωπότητα δεν έχει γενικώς κανένα κεκτημένο, έτσι, αυτά είναι παπατζηλίκια όταν τα ακούτε. Η Δύση έχει κάποια κεκτημένα, η οποία όπως ξέρουμε είναι ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, όχι το μεγαλύτερο. Η υπόλοιπη ανθρωπότητα τον επίνει ασταμάτητα. Αλλά και η Δύση ακόμα, αν υποτεθεί ότι μπορεί να πει ότι έχει κάτι πιο κεκτημένο, το απέκτησε προσβάτως. Δηλαδή, θέλω να πω, μέχρι πριν μερικές δεκαετίες, χαμός γινότανε. Εκτός αν δεν θεωρεί κανείς άσχημο τον ψυχρό πόλεμο που έχουν και την απειλή του πυρηνικού πολέμου. Όσο για το παραμύθι ότι ο ισχυρός που τώρα πια επιβάλλει το δίκαιό του, θέλω να καλωσορίσω τους συμπολίτες στον πλανήτη Γη και να τους πω ότι αυτό συνέβαινε ακριβώς έτσι πάντα. Με καμία διακοπή ουδεπόποτε στην ιστορία. Πάντα ο ισχυρός επέβαλε το συμφέρον του. Και με αυτό το ωραίο μήνυμα τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα «Τα μάτια σου». Στα δυο σου μάτια αντίκρισα τον κόσμο, είδα θάλασσες και βουνά. Το μόνο που δεν είδα ήταν εσένα. Στα δυο σου μάτια παγιδεύτηκα μέσα στο ψέμα του κόσμου.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, λόγω σύγκρουσης στην Αθηνών Λαμίας νωρίτερα. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από μισή ώρα περίπου σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Κοροπίου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο που έχει 2 εστίες. Εστάλει μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνιας της Σαλαμίνα. Στο νησί βρίσκεται ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς. Αυτοψία στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα, κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Ξεκίνησε παράλληλα σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Στην Καβάλα συνελήφθη ο 80χρονος για εμπρισμό από πρόθεση. Ομολόγησε ότι αργά χθες το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές προσφέρει η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα την ενέργεια αυτή πραγματοποιήσει η γυναίκα, η αμοιβή διπλασιάζεται. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επικοντό στην Αγγλία με άλμα στα 6 μέτρα. Στο Παρίσι, στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
13: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
14: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
16: Τουνείτε 10 μέρες δεν μπαίνουν δυσκολές.
17: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
18: Γι' αυτό και σήμερα
12: γεννιέται αυτό το κίνημα.
17: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
18: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
19: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
20: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
19: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
21: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός, στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, από τότε που στον πέταξα, Νίκο Δένδια, πες φράουλα, να δω κάτι. Τώρα, για όσους δεν καταλαβαίνουν τι εννοεί από τότε που στον πέταξε, τι να σας πω, παιδιά, παρακολουθούμε τα μαθήματα. Μελετάμε τα μαθήματα που έχουμε χάσει, τα μαθήματα του παρελθόντος, πάμε και τα, ή τα κάνουμε επανάληψη, ή πάμε και τα μελετάμε για πρώτη φορά στη ζωή μας. Και πώς το κάνουμε αυτό? Στο skyradio.gr είναι ο πιο απλός τρόπος, αλλά εξίσου απλός, μπορεί και απλούστερος τώρα που το σκέφτομαι. Spotify ή Apple Podcasts, είναι σε podcast, βγαίνουν σε podcast όλες οι εκπομπές. Οπότε έτσι θα μάθετε γιατί από τότε που στον πέταξα, φορά που κάμισε ολομέταξα, έγραψε Νίκο Δένδια, πες λίγο φράουλα, να δω κάτι. Νίκος Δένδιας που διαπίστωσε και αυτός ότι ζούμε σε μια δυστοπία, δυστοπικούς καιρούς. Τώρα γιατί δεν ξέρω, εμείς οι υπόλοιποι δεν θέλουμε να γίνουμε αρχηγοί πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και δεν μας κάθεται. Οπότε εντάξει, δεν είναι και τόσο δυστοπία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Διονύσης, η ευθύνη των ελεγκτικών μηχανισμών είναι τεράστια. Ακόμα και αν αυστηροποιήσεις τις ποινές, κάποιος θα πρέπει να ελέγχει και αυτοί δεν θα πρέπει να είναι στο... Δεν κατάλαβες. Εννοείται. Ρώτα μηχανικούς να σου πούν τι εστί επίβλεψη και πώς δουλεύει. Διονύση μου, δεν χρειάζεται να ρωτήσω τίποτα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αφήσει τους μικρό, μεγάλο, μεσαίο, δεν ξέρω ποιους, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, εργολάβους να δρουν ανενόχλητοι. Το πιο απλό παράδειγμα θα σας πω. Δείτε οποιοδήποτε, όχι τα περισσότερα, όχι πάρα πολλά, δείτε οποιοδήποτε έργο σε δρόμο της πρωτεύουσας ή των προαστίων της πρωτεύουσας ή της Αττικής ή της Ελλάδας. Υπάρχει έστω και ένας, ρε παιδί μου, ένας εργολάβος, ένας που να δημιουργεί δρόμο ασφαλούς διέλευσης για τους πεζούς όπως είναι υποχρεωμένος από τον νόμο? Τράβα στο απέναντι πεζοδρόμιο και παίρνα. Μα και στο απέναντι είναι κλειστά, δεν με νοιάζει. Το πολύ πολύ να μολύσουν καμία κορδέλα η οποία μετά από δύο ώρες είναι κομμένη βέβαια. Αυτό δεν γίνεται μόνο γιατί οι Έλληνες εργολάβοι είναι αρπακολατζίδες. Οι Έλληνες εργολάβοι είναι αρπακολατζίδες γιατί και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τους λέει έλα ρε άστο, πάρετε μέτρα ασφαλείας, σιγά και τι έγινε να πούμε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Οπότε ποιος ελεγκτικός μηχανισμός? Η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση έχει αφήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό, του επιτρέπει ή μάλλον ή τον έχει αφήσει απροστάτευτο και μόνο του σε περίπτωση που ο ελεγκτικός μηχανισμός θέλει να ελέγξει, ή επιτρέπει στον ελεγκτικό μηχανισμό που δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του να μην την κάνει. Και έχει τη γνωστή αλλεργία στην επιβολή του νόμου. Ο παλαιόν πατρόν Ολλανδός, υπάρχει κοστολόγιο για την υπογειοποίηση των γραμμών του ΔΔΕ και είναι 35 δις. Και το έργο πάει, αργά γιατί το κόστος αυτό θα αυξήσει κατά 7,8 λεπτά την κιλοβατόρα. Αλλά δεν βγαίνει, κάτσε ρε παλαιόν πατρόν Ολλανδός, το θυμάμαι, είναι κανένα τεράστιο ποσό. 35 δις ήταν πριν δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Υποτίθεται ότι κάθε χρόνο προχωράει αυτό το... Ακόμα 35 δις είναι? Τι διάολο! Τέλος πάντων, είναι τεράστιο το κόστος και τα λοιπά και τέτοιο. Και ξαναλέω, okay, αυτό είναι δύσκολο, θα το κάνουμε σιγά σιγά μερακλείδικα ελληνικά. Τα καινούργια που φτιάχνονται τώρα των ανεμογεννητριών, η διανομή γιατί? Γιατί προλύσω στα λέω, γιατί έχει πόλεμο στον Περσικό. Μια χαρά, για όλα παιδιά υπάρχουν απαντήσεις. Η οικονομική κρίση, η παγκόσμια, η αύξηση των καυσίμων, για όλα υπάρχει μια καλή δικαιολογία ή μάλλον μια κακή δικαιολογία που όμως ακούγεται ωραία. Η αγαπημένη μου εμένα είναι δεν υπάρχει ατομική ευθύνη.
Γι' αυτό, κύριε Εργολάβη, που σας έλεγα πριν, ποιος φροντίζει για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Φτιάχνει δηλαδή αυτό. Δεν ξέρω αν θα έχετε πάει. Περισσότεροι πια στο εξωτερικό πάτε. Τώρα που πεινάμε και δεν ζούμε τόσο ωραία όσο τη δεκαετία του 80, οι περισσότεροι κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Το έχουμε κάνει. Θα έχετε δει έργα που έχει κανονικά τουνελάκια φτιάχνουν με αριστερά, δεξιά, προστασία για να περνάει ο πεζός όταν κάνουν έργα. Την κουτόφραγκη θα μου πείτε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω έτσι γίνεται κανονικά. Αυτό είναι που δεν κάνουν οι Έλληνες εργολάβοι, για να το πω πιο σωστά, αυτό είναι που δεν υποχρεώνει η ελληνική κυβέρνηση τους Έλληνες εργολάβους να κάνουν. Οπότε όπως τους βλέπετε να κάνουν τα έργα τους μπροστά στα μάτια σας, έτσι θα τα κάνουν τα έργα τους και εκεί που δεν βλέπετε. Ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, εκεί που δεν βλέπετε μάλλον τα κάνουν χειρότερα.

0: ο Βασίλης αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη φωτιά στην Αττικοβιωτία, για την οποία γνωρίζω επειδή κατάγομαι από την περιοχή ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι. Okay. Στην προκειμένη κατηγορεί το εργολάβος που έκανε τη μελέτη κατασκευής, αλλά κατηγορείται και ο επιχειρηματίας. Είναι όλοι προφυλακισμένοι. Ερωτώ το απλό. Έχω ένα οικόπεδο και το δίνω αντιπαροχή σε μια εταιρεία για μελέτη και κατασκευή. Εάν ο κατασκευαστής ρίξει του γείτονα, βλέπει πολυκατοικία πετράνωνα, εγώ σαν ιδιοκτήτη του ακινήτου, γιατί είναι αυταίο? Βασίλη, είναι λίγο μπερδεμένη η ερώτησή σου, γιατί ο επιχειρηματίας δεν είναι αυτό που έδωσε απλώς το οικόπεδο, νομίζω. Θα σου πω έναν απλό λόγο, Βασίλη μου. Διότι ο εργολάβος είναι κάποιος που πήρε το έργο από τον επιχειρηματία. Δηλαδή ο επιχειρηματίας τον κοίταξε και είπε «Εσένα θα πάρω». Κάποια ευθύνη μπορεί να έχει. Πρέπει να εξεταστεί μάλλον η ευθύνη που μπορεί να έχει. Γιατί τον επέλεξε, τι του είπε, μήπως του είπε «Έλα, να το κάνουμε με 10.000 και δεν χρειάζεται να...». Υπάρχει φυσικά και η περίπτωση να τον ξεγέλασε ο εργολάβος, αλλά και αυτό πρέπει να εξεταστεί. Οπότε είναι λίγο υπόλογος. Τώρα, εάν μιλάμε για απλώς τον ιδιοκτήτη, έναν άνθρωπο τελείως άσχετο με το ίδιο έργο, αν είναι άλλα πρόσωπα αυτά, ναι, δεν ακούγεται λογικό να έχει κάποια ευθύνη. Αλλά μιλάμε για χώρα στην οποία δεν ξέρω αν ισχύει, υπάρχει ακόμα αυτός ο νόμος. Εάν κάποιος είχε ένα κέντρο διασκέδασης και πιάναν ένα θαμώνα με ναρκωτικά, έμπαινε μέσω και ιδιοκτήτης του κέντρου διασκέδασης για εμπορία. Μιλάμε, τέλος πάντων, ο οποίος φυσικά δεν είχε κανένα δικαίωμα να ψάξει τους θαμώνες όταν θέλω να καταλαβαίνετε. Ο Ανδρέας, όταν πίνω γίνομαι κάποιος άλλος, υποθέτω αυτό εννοούν και οι φωτεινές ταμπέλες στο δρόμο που γράφουν «Όταν πίνω οδηγεί κάποιος άλλος». Δεν το έχω δει αυτό. Όποιος το έχει σκεφτεί αυτό, το σλόγγα. Πάντως, να σας πω κάτι, παιδιά, που θα το ξέρετε, αλλά για να μην έχουμε και προσδοκίες άλλες. Όλες οι καμπάνιες για πράγματα τα οποία είναι απολύτως γνωστά σε όλους έχουν μόνο ένα σκοπό, να κυκλοφορήσει χρήμα. Δεν υπάρχει μισός άνθρωπος, μισός, που να μην ξέρει ότι είναι καλύτερο να μην οδηγείς όταν πίνεις. Ο λόγος που το κάνουν όσοι το κάνουν είναι γιατί ελπίζουν ότι δεν θα πιαστούν. Αν ήταν βέβαιο ότι θα τους μπαγλάρωναν και θα τρώγανε στο κεφάλι μια ποινή που θα τη θυμόντουσαν σε όλη τους τη ζωή, δεν θα έπιανε το τιμόνι κανένας πιωμένος. Είναι δηλαδή γνωστό, είναι η οδική συμπεριφορά. Δεν περνάμε με κόκκινο να κάνουμε μια καμπάνια. Τι, δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος? Τι λέει, σοβαρά? Δεν έχει μπαγλαρωθεί ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι για πράγματα που είναι πολύ γνωστά, οι καμπάνιες, ο μόνος σκοπός μιας καμπάνιας είναι να κυκλοφορήσει χρήμα ή να παραστήσει μια αρχή, είτε είναι δημοτική, είτε περιφερειακή, είτε υπουργείο, ότι νοιάζεται. Αλλά δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να παραστήσεις ότι νοιάζεσαι από το να κυκλοφορείς χρήμα. Εγώ είμαι υπέρ, γιατί ελπίζω και εμένα καμιά φορά να πάρουν, γράφω κείμενα, πολύ καλά κείμενα, να μην πάρουν σε καμιά τέτοια καμπανιά. Έχω μερικές ιδέες και πολύ ευχαρίστως θα πάρω το χρήμα που κυκλοφορεί. Αλλά δεν ακοροϊδέψουμε και τον κόσμο, να πούμε ότι γίνεται για το καλό, για το γενικό καλό. Όχι, γίνεται για το ειδικό καλό. Τέλος πάντων, 15 Αύγουστος, θρησκευτική γιορτή. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν γιορτή όλο το χρόνο θρησκευτική. Οι Free Palestine. Πιστοί είναι, έτσι, δεν έχουν καμία λογική αυτά που λένε. Είναι πίστη. Η αριστερά γενικά είναι πίστη, έτσι. Το έχουμε νομίζω εμπεδώσει από προηγούμενα μαθήματα. Πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε όπως τους χριστιανούς της λαοσυνάξης. Έτσι, αυτούς που φωνάζουν Free Palestine, με την ίδια συγκατάβαση ή και απαξίωση. Έτσι, συγκατάβαση, εγώ θα πω, γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, θέλουν κάπου να πιστέψουν και αυτοί. Τι να κάνουν, θέλουν να πιστέψουν ότι. Και συγκεντρώνονται, δεν είναι πάρα πολύ. Βέβαια, τώρα είναι και καλοκαίρι, δεν είναι ώρα για συγκεντρώ. Έχουμε και καμιά βουτιά να κάνουμε, χεστήκαμε. Αλλά συγκεντρώνονται λίγο και μιλάνε κιόλα, βγάζουν και κάτι λογίδρια. Κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης και εμπρισμού ένα απόσπασμα με έναν κύριο, ο οποίος λέει «Αν πρέπει να πούμε 4 λέξεις για την Παλαιστίνη», και μετά λέει 5-6. Και μετά δείχνει, ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι είναι ζήτημα πίστης. Έτσι, δεν έχει να κάνει με πολιτική, με ιδεολογία και αντιλήψεις.
1: Πρέπει να πούμε μόνο 4 λέξεις, θα λέγαμε δεν σταματάμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη. Είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτό. Χρωστάμε στην Παλαιστίνη.
0: Τι χρωστάμε, έλα Παναγία μου, χρωστάμε παντού. Κάποιοι χρωστάνε βέντε τις Μιχαλούς, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Χρωστάμε, δηλαδή καταλαβαίνετε, είναι θρησκευτικό, είναι όπως ο πιστός έχει στο Θεό, το τάμα. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το τάμα τους, δεν είναι ιδεολογικό, γιατί στη σύγκρουση, γιατί αυτό είναι, αυτό που συμβαίνει και στην Παλαιστίνη, είναι σύγκρουση Ισραήλ και Αράβων. Αυτό, συνολικά Αράβων. Η Παλαιστίνη άλλωστε, το Ισραήλ πήγε στην Παλαιστίνη όταν ξεκίνησαν οι Άραβες να εισβάλλουν στο Ισραήλ. Έτσι, αυτό συνέβη. Δεν είναι ότι πήγε το Ισραήλ και τα άρπαξε. Πήγαν οι άλλοι να χυμίξουν, να εξαφανίσουν το Ισραήλ. Κέρδισε τον πόλεμο το Ισραήλ. Τι να κάνουμε, έγινε αυτό το πράγμα. Οι άλλοι ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά οι άλλοι ικανότεροι. Εν πάση περιπτώσει, αν οι σύντροφοι ήταν πραγματικά πιστεύανε στην ιδεολογία τους και πιστεύανε, ας πούμε, σε αυτά με τα οποία μας ζαλίζουν συνεχώς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμπεριληπτικότητα, η δημοκρατία, όλα αυτά, αν τα πιστεύανε στα αλήθεια, στη σύγκρουση Ισραήλ-Αράβων θα ήταν με το Ισραήλ. Γιατί είναι η μοναδική χώρα της περιοχής που έχει συμπεριληπτικότητα, η μοναδική χώρα της περιοχής που έχει δημοκρατία, η μοναδική χώρα της περιοχής που ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, που ζούνε πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές εθνότητες, που γιορτάζει Pride, που έχει ελευθερία λόγου. Αν λοιπόν οι σύντροφοι αριστεροί ήταν, πιστεύαν αυτά που λέγανε, πιστεύαν στην ιδεολογία τους, θα ήταν σε αυτή τη σύγκρουση με το Ισραήλ, εννοείται. Είναι και πιο μικρή χώρα, οι άλλοι είναι, οι Άραβες είναι πολύ πολύ περισσότεροι και πολύ πολύ μεγαλύτεροι, ενώ σε εκτάσεις χώρες, αλλά και πληθυσμιακά είναι πολύ πολύ περισσότεροι. Θα ήταν με το Ισραήλ. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι πιστή θρησκεία, παιδιά. Και όταν πάμε να βρούμε λογική στη θρησκεία, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Τι είναι αυτό, πρέπει να το μελετήσω, παιδιά. Έχω και εγώ μελέτη όταν γυρίσω σπίτι. Βλέπω στο Sky τώρα, τη τηλεόραση, απεργούν από σήμερα οι εφοριακοί. Απέχουν από τους προληπτικούς ελέγχους. Ζουμάκι. Μυρίζω κάτι. Διαισθάνομαι ζουμάκι. Δυστοπία. Θα έχουν και αυτή τη δυστοπία τους. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, βλέπω και γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών. Ζουμάκι. Αύριο μπορεί να έχουμε γλέντια. Ελπίζω τουλάχιστον.

0: Διακοπές βλέπουμε ταυτόχρονα στην Earth News, ρεπορτάζ διακοπών. Πού θα πάτε φέτος, ενημέρωση όχι αστεία. Πού θα πάτε φέτος, για πόσες μέρες, 5 μέρες. Α, ενημέρωση, ξαναλέω ενημέρωση, αυτό πωλείται ως ενημέρωση το πού θα πάτε φέτος. Παιδιά διακοπές, διακοπές. Τέλος πάντων, διακοπές, όπως ξέρουμε, το έχουμε πει, ποια είναι τα μάτια μας. Η αριστερά, επειδή είναι πίστη, δεν πιστεύει στα μάτια, πιστεύει σε αναστάσεις, σε τέτοια, σε διάφορα πράγματα, και προσπαθεί να κολακέψει τους ψηφοφόρους, μπας και τσιμπήσει κανένας και να πει, α, αυτοί με λυπούνται, ας τους ψηφίσω. Και έτσι η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου.
1: Εάν δεν καταφέρατε να πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, και αυτό δεν ήταν από επιλογή σας, δεν φταίτε εσείς. Δεν είναι επειδή δεν δουλέψατε αρκετά ή δεν αποταμιεύσατε συνετά.
0: Καλά, μπορεί κιόλας. Δηλαδή, το πιο πιθανό, γιατί υπάρχει και πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για τους πολύ φτωχούς. Έχει, θέλω να πω, ίσως δεν αποταμιεύσαν αρκετά. Ίσως δεν δούλεψαν πολύ. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι άτυχοι, πραγματικά. Και αυτούς τους προσβάλλει περισσότερο αυτό το δεν πάει κανείς διακοπές φέτος. Αλλά αυτό το δεν φταίτε εσείς, δεν είναι πολύ ωραίο? Δεν είναι ο πυρήνας του λαϊκισμού να απευθύνεσαι στους όλους τους ανθρώπους και να λες, ό,τι και να έχει γίνει στη ζωή σου, ό,τι όμως και να έχει γίνει, δεν φταίσαι εσύ. Δεν καταλαβαίνεις έτσι τον απατεώνα? Είναι από τα σημάδια που λες, οπ, απατεώνας. Άμα σου λέει κάποιος, έχεις αυτό εδώ, δεν φταίσαι εσύ φίλε μου. Κατευθείαν λες, αυτός κάτι θέλει. Και αυτός είναι μια πάμε μου λέει, δεν φταίω για οτιδήποτε έχει συμβεί στη ζωή μου, δεν μπορεί. Και άμα δεν φταίει κανείς για οτιδήποτε έχει συμβεί στη ζωή του, τότε, αν κάποιος το εισηγητήσει αυτό, είναι μεγάλο απατεώνας ή αλλιώς σύντροφος. Λοιπόν, τι φταίει όμως παιδιά, αν δεν καταφέρατε φέτος να πάτε διακοπές, ενώ θέλατε?
1: Είναι επειδή οι πολίτες αυτής της χώρας ασφιχτιούν οικονομικά. Η Eurostat μας λέει ότι 1 στους 2 Έλληνες και Ελληνίδες αποκλείεται από τις διακοπές και η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση, δίπλα στη Ρουμανία, στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη.
0: Μπράβο μας που καταφέραμε να φτάσουμε μια χώρα που αναπτύσσεται με τόσους γοργούς ρυθμούς και έχει τόσο εργατικούς ανθρώπους όσο η Ρουμανία. Δεν ξέρω αν έχει το ίδιο μαύρο χρήμα η Ρουμανία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι η Eurostat είναι το γνωστό παραμύθι, έτσι που έχουμε παραδώσει σε όλα τα προηγούμενα μαθήματα. Το «οι μισοί δεν μπορούν να πάνε διακοπές, δεν θα πω τίποτα, κοιτάξτε γύρω σας». Δεν λέει η Eurostat τίποτα. Η Eurostat έβγαλε και ρωτάει, μπορείτε να πάτε φέτος διακοπές? Όχι, δεν μπορώ. Αυτός δεν μπορεί. Είναι από Γκάλο. Έκανε ερώτηση και ρώτησε τους Έλληνες αν μπορούν να κάνουν διακοπές. Ρώτησε τους Έλληνες που όταν έχουν κερδίσει το λότο και τους ρωτάς πώς πάει η ζωή, ας τα λέμε καλά. Ο Σωτήρης, γι' αυτό οι φιλελεύθεροι όπως ο Μάνος ήταν και είναι απεχθής ιδεολογία για την Ελλάδα, ενώ οι αριστεροκομμουνιστές άγιοι με ηθικό πλεονέκτημα και προοδευτικοί με τον άνθρωπο και όχι με την πλουτοκρατία. Σωτήρη, επειδή τα ακούω συνέχεια αυτό για το Μάνο που οι Έλληνες δεν τον εθέλανε και αυτό γιατί ήταν έτσι. Πόσες φορές ρε εξελέγει βουλευτής? Πώς είναι δυνατόν να μην θέλεις κάποιον που εκλέγεται τόσες φορές βουλευτής? Οι περισσότεροι, όταν που το λένε αυτό, πρώτον θέλουν να πούνε, οι πολλοί δεν ξέρουν, εγώ ξέρω. Οι πολλοί δεν εκτιμήσανε. Δεν είναι σαν και εμάς που εκτιμούμε. Αυτό είναι που θέλουν να πούν όταν μιλάνε για αυτήν την περίπτωση. Εννοούν ότι δεν ψήφισαν το Μάνο όταν έκανε μόνος του ένα κόμμα με διάφορους που δεν τους ήξερε κανείς. Παιδιά, αυτό όποιος και να το έκανε, δεν θα τον ψηφίζανε. Λοιπόν, ο Μάνος είναι πετυχημένος πολιτικός. Δεν ήταν κάποιος πολιτικός του περιθωρίου, του ο οποίος δεν έκανε τίποτα, ενώ είχε απόψεις και αυτά, αλλά δεν τον άφησε το σύστημα. Έχει και έργο και πολλές πολιτικές επιτυχίες. Πολλές φορές έχει εκλεγεί βουλευτής. Και υπουργός έχει κάνει για πολλά χρόνια, θέλω να πω, ήταν πετυχημένος. Και με τους όρους που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να περιγράψουν την επιτυχία τους και ως αποτέλεσμα. Μην τον παρουσιάζετε σαν κάποιον περιθωριακό που είχε φοβερές ιδέες, αλλά ο πολλής κόσμος τον πέταξε στην άκρη. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί δεν ισχύει. Μπράβο, δεν είναι ο Τσίμερος. Μην τους μπερδεύετε. Ο Μάνος μια χαρά ήταν πετυχημένος, μια χαρά. Εντάξει, τώρα θα τα κάνει ακόμα μόνο του και ο Σαμαράς θα τα κάνει μόνο του, θα δει τι θα πάρει. Και ο Τζίζος Κασέ λέει: όποιος δεν έχει χρήματα για διακοπές, γιατί δεν πληρώνει με εντυμότητα όπως θα πληρώσει ο Αλέξης μας. Ο Γρηγόρης, το πρόστιμο για τη μη εκτέλεση της υποθαλάσσιας Θεσσαλονίκης είναι περίπου 100 εκατομμύρια. Δηλαδή πληρώσαμε 100 εκατομμύρια για να μην γίνει ένα έργο. Χάθηκαν 100 εκατομμύρια και δεν κουνήθηκε φύλλο. Δεν υπάρχει σωτηρία και δεν είναι το μόνο. Τα αποζημιώσει που δίνει το δημόσιο σε έργα που καθυστερούν επειδή το δημόσιο δεν... Βέβαια, γιατί να πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Για σκέψου να είσαι κάποιος που παίρνει λεφτά επειδή δεν έκανε ένα έργο. Δεν, δηλαδή, παιδιά, μην είμαστε μόνο το βλέπουμε από μία οπτική, να είμαστε λίγο να μπορούμε να δούμε το ποτήρι και μισογεμάτο.

Ο Βασίλης, τα καπάκια στη μέση των λεωφόρων, παραδείγματος χάρη στη Μεσογείου, που πρέπει συνέχεια να τα αποφεύγεις για να μην καταστρέψεις το αυτοκίνητό σου, είναι τόσο αναπόφευκτα, τόσο αυτονόητα. Σε όλη την Ευρώπη αυτό. Για την Ελλάδα είναι, φαίνεται αναπόφευκτα και αυτονόητα. Αφού πάνε οι απατεώνες πολιτικοί και παίρνουν το έργο του απατεώνα εργολάβου που εξέχει το καπάκι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, τι να πούμε. Που κάνει μπουμπουμπ το αυτοκίνητο και λες τι έγινε, το έχει φτιαχτεί τώρα ο δρόμος, δεν είναι δεκαετιών, μπουμπουμπ, γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν, δεν θέλουν, κοστίζει κάτι τις παραπάνω, να το φτιάξουν να είναι όλο, γίνεται παιδιά, όποιος έχει πάει στο εξωτερικό βλέπει ότι γίνεται εύκολα, έτσι, και δεν κάνεις πουθενά μπουμπουμπ, άμα. Αλλά το παραλαμβάνουν οι απατεώνες πολιτικοί από τους φίλους τους εργολάβους που τους έχουν δώσει το έργο, δεν τους το έχουν δώσει για να γίνει το έργο σωστά, τους το έχουν δώσει για να κινείται το χρήμα. Μην τα θέλουν, και μετά το χρήμα κινείται, έρχεται και στο δικό σου μαγαζί, φίλε, αυτός που έχει πάρει το χρήμα. Οπότε δεν έχουμε, ενώ ακούει εδώ το σταθμό, αγοράζει τα προϊόντα των διαφημιστών, βγάζουμε και εμείς λεφτά, μια χαρά. Εδώ ρε στην Κηφισίας, είσαι στην αριστερή λωρίδα. Η αριστερή λωρίδα είναι ο δρόμος που υποτίθεται πας λίγο πιο γρήγορα. Ή έστω, δεν πας πιο γρήγορα, αλλά πας τέλος πάντων. Και έχουν τους αγωγούς των ομβρίων υδάτων, ο μισός είναι μέσα. Στην Κηφισίας πρέπει να φεύγεις από τη λωρίδα σου για να μην πέσεις μέσα στον αγωγό ομβρίων υδάτων. Δηλαδή αυτός ποιος κρετίνος το έφτιαξε και ποιος κρετίνος είπε ωραίο έργο, το παραλαμβάνω. Πατεώνες φίλοι μου, φίλοι και οι υπόλοιποι, τι να κάνουμε. Πόση ώρα έχουμε?

Ο Σωτήρης που έγραψε πριν για το Μάνο θυμίζει ότι τον πέταξε ο Κώστας από τη Ραφίνα, ο Κωνσταντίνος ο εργατικός, ο Κωνσταντίνος ο αποτελεσματικός, ο Κωνσταντίνος ο ένδυμος, ο Κωνσταντίνος που βάζουμε. Θα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Σιγά μην τον κρατούσε ο πιο καταστροφικός. Αυτός είναι πιο καταστροφικός και από τον Τσίπρα. Τον κρατούσε το Μάνο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είχε κοντζαμπάκι. Είχε, θέλω να πω, στελεχάρες, δεν.

0: Ο άλλος Βασίλης με τα καπάκια στις λεωφόρους κινείται και αγορά το φανοπιών. Παιδιά, όλα είναι μια αλυσίδα. Μπράβο, Βασίλη. Γιατί όταν λέμε κινείται, κυκλοφορεί το χρήμα, κυκλοφορεί γενικώς. Κάποιοι την πίνουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Γενικώς κυκλοφορεί. Τζοβάνι Μπουκάκιος, όλη η Ανατολική Αττική έχει σκαφτεί για υπονόμους και η πλημελής αποκατάστασή τους τους έχει κάνει κατσικόδρομους. Δηλαδή τους κάνουν να βάλουν τον υπόνομο και μετά το σκεπάζουν όπως να είναι. Η σύμβαση γράφει για αποκατάσταση στην προηγούμενη κατάσταση. Τρέχα γύρευε. Παιδιά, α ψηφίσουμε Κυριάκο να τα αλλάξει όλα αυτά επιτέλους. Να φέρει τη να μεταρρυθμίσει επιτέλους αυτή τη χώρα. Και με αυτό το μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Τελείωσα ή όχι? Έχω 20. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλώς, το λέω αργά για να προλάβω. Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα «Τα μάτια σου». Στα δυο σου μάτια αντίκρισα τον κόσμο, είδα θάλασσες και βουνά. Το μόνο που δεν είδα ήταν εσένα. Στα δυο σου μάτια παγιδεύτηκα μέσα στο ψέμα του κόσμου.
2: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερο.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε λιγότερο από μισή ώρα ελέγχθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 12 το μεσημέρι στην Αργυθέα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση. Καθοριστικό ήταν το γεγονός ότι δύο αεροσκάφη που εκτελούσαν έμφορτη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποίησαν ρήψεις περίπου 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παραμένει η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Σπάτων και στην οδό Παπαγγελάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Σαλαμίνα σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο μετά τις χθεσινές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Τραγικός απολογισμός. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές. Μία 72χρονη γυναίκα και ο 91 ετών σύζυγός της εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά. Δύο γυναίκες εξακολουθούν να νοσηλεύονται με εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο Νοσοκομείο. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνες. αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Συνελήφθη 80χρονο στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση, ομολόγησε ότι εχθές αργά το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ενισχυμένη έναντι των προβλέψεων ήταν η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο του έτους, καθώς το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε σε πλεώνασμα 5,7 δισεκατομμυρίων έναντι στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 4,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από υπεραστικό λεωφορείο στην Κρήτη κατά την επιβίβασή της στο όχημα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή στην περιοχή του Ανισαρά στο Δήμο Χερσονήσου, όταν η 89χρονη έχασε την ισορροπία της την ώρα που επιβιβαζόταν στο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές, προσφέρει η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα την ενέργεια αυτή πραγματοποιήσει η γυναίκα, η αμοιβή διπλασιάζεται. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία Μπιχάρ της Ανατολικής Ινδίας μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, 7 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς ποδοπατήθηκαν. Η διπλή τραγωδία συνέβη κοντά στον Ινδουιστικό Ναό του Μπιχάρ, όπου χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσευχηθούν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Τώρα, στα γαλανόλευκα ντύθηκε χθες και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο, περνώντας τα 6 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
7: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Έτσι, για να κάνουμε μια, ας το πούμε, επική επιστροφή στο μικρόφωνο μετά από ένα Σαββατοκύριακο που ήταν, τα είχε όλα τα χαρακτηριστικά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε και καλώς επιστρέψατε όσοι επιστρέψατε από τις διακοπές σας. Για κάποιους σήμερα είναι η πρώτη μέρα πίσω στην πόλη, πίσω στη δουλειά, πίσω στους γνώριμους ρυθμούς. Για κάποιους άλλους οι διακοπές συνεχίζονται και πολύ καλά κάνουν. Και μπράβο σας, γιατί είναι Αύγουστος ακόμα. Μην ακούσω τα γνωστά. Λέξεις υπάρχουν, ναι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν λέξεις απαγορευμένες. Λογοκρισία. Δεν θέλουμε ούτε τα αποκαλόκαιρα, ούτε τα κατά καλόκαιρα, ούτε τα καλοχειμώνα, φθινόπωρα και τα σχετικά καθόλου. Ημερολογιακά, απλώς έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό του μήνα. Τόσο απλά τα πράγματα. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ. Βέβαια το Σαββατοκύριακο δεν είχε και τόσο καλό καιρό. Για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Οι δρόμοι είναι υπέροχα κομμάδιοι. Η Αθήνα κρατάει λίγο από εκείνο τον ωραίο, το διαφορετικό, τον ήσυχο ρυθμό της. Και όσο μπορούμε, ρε παιδιά, να τον κρατήσουμε, όσοι μείνουμε πίσω και μετράμε αντίστροφα για να φύγουμε κι εμείς. Η επιστροφή δεν σημαίνει ότι πρέπει μέσα σε μια μέρα να μπούμε όλοι με φόρα στη γνωστή καθημερινότητα. Άρα ποτέ δεν κατάλαβα όλους όσοι πιάνετε δουλειά Δευτέρα. Αυτή είναι η αδερφή μου. Πιάνετε δουλειά Δευτέρα. Θα έρθει Κυριακή βράδυ, μη σου πω και μεσάνυχτα. Εγώ θέλω να έρθει την Παρασκευή. Να ξυπνήσω το Σάββατο. Να βάλω την μπουγάδα μου. Να απλώσω τα ρούχα μου. Να κάνω το σπίτι. Χάρη δύο μέρες βέβαια. Αλλά είναι άλλοι οι ρυθμοί. Πάντως, όσοι είστε τη μία πλευρά ή τη άλλη πλευρά, μπράβο σα. Ποιο να κρίνει εδώ τώρα, είπα τι μου κάνει εμένα, τι μου ταιριάζει εμένα. Λοιπόν, τι έχουμε ακόμα, απογεύματα, βόλτες, θάλασσες, τα έχουμε όλα. Μπορούμε να κλέψουμε, γιατί έχει αυτό ο Αύγουστος, κλέβεις. Ακόμα και όταν δουλεύεις, δεν δουλεύεις με την ίδια αίσθηση, κλέβεις. Κλέβεις ώρες, λεπτά, πας νωρίτερα, πας αργότερα, δουλεύεις με πιο αργούς ρυθμούς. Εμείς όχι, γιατί δυστυχώς η επικαιρότητα δεν πήγε καθόλου διακοπές, για να το προσγειώσω, γιατί ωραία τα λέμε. Τα γεγονότα τρέχουν, η δισογραφία είναι ήδη αυτή που. Το μόνο που κάνει είναι όχι μόνο να ανεβάζει ρυθμούς, δίνει πια και χρώμα, μαύρο, σκοτάδι, του θανάτου. Προφανώς κάτι πήγε λάθος, δεν είμαστε εμείς να το κρίνουμε, αλλά προφανώς αυτή την πυρκαγιά και σε αυτή την πυρκαγιά κάτι έγινε. Στην παρούσα φάση θα αποφανθούν οι έρευνες, δεν θα σταθούμε εμείς καθόλου σε αυτό. Αλλά προφανώς κάτι δεν πήγε καλά, με όλους όσοι θα έπρεπε να... Αυτά θα βάλουμε σήμερα στο τραπέζι, χωρίς να χάνουμε όμως πάνω απ' όλα την αισιοδοξία μας. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 2, όπως κάνουμε κάθε φορά, για το καλοκαίρι. Μια μεριά, όπως Σεπτέμβρη έχει καλός. Θα δούμε. Καλοκαίρι είναι, κάνουμε αντικαταστάσεις, να ξέρετε. Είναι ο Γιώργος Βραχνός στον ήχο. Είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δύο κυρίες στο τηλεφωνικό κέντρο, και η Ρούλα Βρετάκου και η Αργυρό Γεμαλιάρη. Και ευχαριστώ θερμά για αυτή την υπερπαραγωγή σήμερα. 2-10-48-00-170-4. Ας με βάλει κάποιος στη θέση μου, δεν το κάνουν για μένα, αυτές είναι οι μπάρδιες. Κορίτσια, παρόλα αυτά, εγώ θέλω λίγο να το πάω πιο προσωπικά. Να είστε καλά. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρό. Δυνατά για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Είχαμε χθες τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Είχαμε τη φωτιά στη Χαλκιδική την Παρασκευή. Την προηγούμενη όλο φωτιές έχουμε, όπως και τώρα έχουμε φωτιές, έχουμε πυρκαγιές. Η αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι και με τον Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Στάδη Σταθόπουλο,

0: η ανάρτησή του, με αφορμή είναι η ανάρτησή του, στο ρόλο που έπαιξαν τα έργα του προγράμματος Αντινέρος στην επιβράδυνση της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής και στην προστασία του οικισμού. Είναι μια καλή ευκαιρία, νομίζω, να καταλάβουμε όλοι μαζί τι είναι το Αντινέρο, τι γίνεται στα δάση πριν ξεσπάσει μια φωτιά και κυρίως πόσοι και πόσο, μάλλον πόσο, μπορεί η σωστή πρόληψη να κάνετε διαφορά όταν έρθει η δύσκολη ώρα. Και ο κύριος Σταθόπουλος είναι μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενικέ, πώς είσαστε?
1: Είμαστε καλά, καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνεται με αφορμή την πυρκαγιά στη Σίβηρη να πούμε μερικά πράγματα για το πρόγραμμα Αντινέρο. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ χρήσιμο να ακούσουμε και να πούμε μερικά πράγματα και να συζητήσουμε φυσικά.
0: Βεβαίως, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί κάποια πράγματα δεν τα ξέρουμε ή ακούμε μια λέξη Αντινέρο και δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς συζητάμε. Τι σημαίνει στην πράξη ότι σε ένα δάσος, ας πούμε, έχουν γίνει έργα Αντινέρο? Τι είναι το Αντινέρο?
1: Είναι τρεις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, τις οποίες δυστυχώς, ενώ υπήρχαν πορίσματα τόσο της Βουλής όσο και το πόρισμα μιας υπερκομματικής επιτροπής και μάλιστα με επικεφαλής γερμανό καθηγητή και όχι Έλληνα, μετά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, παραλείπαμε επί 3 έως 6 δεκαετίες να το κάνουμε στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης και πρακτικά έχει τρεις παρεμβάσεις στα δάση, κυρίως την απομάκρυνση της υπερβάλλουσας βιομάζας, δηλαδή χόρτα, κλαδιά, πεσμένα, οτιδήποτε επιβαρύνει το δάσος και δημιουργεί μεγάλη ποσότητα έφλεκτης ύλης. Ο δεύτερος άξονας είναι προφανώς οι αναδασώσεις, εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, το οποίο εκτελέστηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας, και κλείνει με την τρίτη διάσταση που είναι προφανώς η δημιουργία και η κατασκευή μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων αμέσως μετά τα πρώτα αντιδιαβρωτικά που γίνονται σε περιοχές που έχουν πληγή, και είναι ένας μόνιμος τρόπος αποκατάστασης και προστασίας και θωράκισης των δασικών οικοσυστημάτων, κάτι το οποίο στο προκείμενο πρόγραμμα έχει γίνει στον Εύρο.
0: Ξέρετε, αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν και ανάρτησή σας για τη φωτιά στη Σίδηρη. Βέβαια, ήρθαν μετά και άλλα γεγονότα της Σαλαμίνας, τα οποία σαφώς εννοείται ότι θα σταθώ σε αυτά. Όμως, να μείνουμε λίγο στη Χαλκιδική και στη Σίδηρη. Τα έργα, γράφετε στην ανάρτησή σας, που είχαν προηγηθεί, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβράδυνση της πυρκαγιάς. Δηλαδή, τι συνέβη εκεί?
1: Ισχύει,
0: τι συνάντησε η φωτιά και άλλαξε, ας πούμε, η συμπεριφορά της?
1: Αποδεικνύουν καταρχικά στα ψυχρά δεδομένα η περιοχή της Χαλκιδικής. Χαλκιδική είναι από τους πιο δασοσκεπείς νομούς της χώρας, περιφερειακές ενότητες της χώρας, και δυστυχώς έχει πληγεί και στο παρελθόν και προ-20ετίας και προ-30ετίας κλπ. Η σύγκριση με την επίπτωση που είχαν οι πυρκαγιές της δεκαετίας του 2000 ή της δεκαετίας του 80 με την τωρινή κατάσταση, επληγεί περίπου η ίδια περιοχή, να τονίσουμε εδώ, και περίπου με τις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες, η επίπτωση ήταν περίπου το 1% της έκτασης αυτή τη φορά, ενώ στο παρελθόν έχει πληγεί και το, δυστυχώς, και το 25% και ενδεχομένως και λίγο παραπάνω της 100 της έκτασης αυτής. Αυτό γιατί έγινε? Δεν έγινε με μαγικό τρόπο. Είναι γιατί είχαν προηγηθεί διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ή συντήρηση όπου υπήρχαν, ή απομάκρυνση, αυτό που σας είπα, της υπερβάλλουσας βιομάζας, με αποτέλεσμα να προστατευθούν. Είχε γίνει ένα πρόγραμμα περίπου 49 εκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει ότι από το 2022 που ξεκίνησε το πρόγραμμα Αντινέρο μέχρι και το 2026 είναι μια ετήσια δαπάνη που ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, εννοώ για την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και τα δάση της. Αυτό, εκτός του ότι συγκράτησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την επίπτωση που έχει φωτιά στο δάσος, είναι διαφορετικό πράγμα η φωτιά να πηγαίνει έρπουσα και διαφορετικά να γίνεται επικόρυφη, δηλαδή να καίει τον κορμό του δέντρου και να υψώνεται σε δεκάδες μέτρα καθύψος, πράγμα που σημαίνει ότι μετακινείται πολύ πιο γρήγορα, έχει μεγαλύτερη ένταση και επηρεάζει πολύ μεγαλύτερη έκταση, και κυρίως, αυτό είναι το σημαντικότερο, σε συνδυασμό φυσικά με το 112, προστάτευσε απολύτως σχεδόν τους οικισμούς Φούρκας και Σίβηρης, αν μιλάμε για την Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο εκεί η θετική του επίδραση, το είδαμε και στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, αλλά το είδαμε και και στη Σαλαμίνα, όπου δυστυχώς είχαμε τον θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο έχασε τη ζωή του.
0: Εγκλωβίστηκε στις φλόγες, δεν πρόλαβε να φύγει.
1: Από ασφυξία από τους καπνούς, κατά πώς δείχνουν τα πρώτα πορίσματα. Ωστόσο, όλη η απομάκρυνση με ενέργειες του λιμενικού και ιδιωτών διαθαλάσσης, ο απεγκλωβισμός πάνω από περίπου 520-530 άτομα, έγινε από τους δαστικούς δρόμους που είχαν διανοηγεί από το τελευταίο
0: ένα λεπτό. Μπράβο, μπράβο. Θέλω λοιπόν να σταθούμε εδώ για τη Σαλαμίνα. Μας είπατε πάνω κάτω, θέλω να μου πείτε τι εικόνα έχετε για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, τι ήταν αυτό που την έκανε τόσο δύσκολη και τελικά τόσο μοιραία, και
1: αν είχαν γίνει
0: και έργα αντινέρω, θα ήθελα, για άλλες προληπτικές παρεμβάσεις.
1: Πώς μέσα σε 10 λεπτά, δηλαδή 14 και 53 και 15 και 3 λεπτά, δηλαδή μέσα σε ένα δεκάλεπτο, δυστυχώς ξέσπασαν δύο ταυτόχρονα μέτωπα. Η επίπτωση στο δασικό οικοσύστημα της περιοχής δεν ήταν τόσο μεγάλης έκτασης όσο η επίπτωση που είχε. Δυστυχώς ήταν περίπου 900 στρέμματα, και αυτό έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η Σαλαμίνα, ότι από αυτά τα 900 στρέμματα μεγάλο μέρος είναι ιδιότυπο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή υπάρχουν πολλά ιδιωτικά δάση στο νησί. Πράγμα που σημαίνει ότι η επίπτωση σε μόλις 900 στρέμματα θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί είναι πευκόφυτη η Σαλαμίνα, όπως γνωρίζουν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.
0: Αυτό το ιδιότυπο, τα ιδιωτικά, όπως είπατε, δάση, σημαίνει τι για εσάς? Μπορούσατε και μπορείτε να κάνετε προληπτικές παρεμβάσεις?
1: Σημαίνει,
0: μπορείτε να κάνετε αντιπυρικές ζώνες? Ή πρέπει να τις κάνει ο ιδιοκτήτης?
1: Έγιναν πέραν από το πρωτόκολλο, όπως να το πω, έξω από την αρμοδιότητα του ακρεφνός δημοσίου δάσους, για να προστατευτούν και τέτοιου είδους δάση. Κάτι το οποίο κάνουμε και σε δημοτικά δάση και σε δάση τα οποία έχουν ένα ιδιότυπο καθεστώς. Τώρα μην ανοίξουμε αυτή την συζήτηση, δεν έχουμε δηλαδή το χρόνο. Δεν είναι απαραίτητος όλα τα δασικά οικοσυστήματα δημόσια. Υπάρχουν και δημοτικά δάση, υπάρχουν και ιδιωτικά δάση, υπάρχουν και αμφισβητούμενα, διακατεχόμενα, διάφορες κατηγορίες τέτοιες. Πράγμα που σημαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ακόμα πιο εκτεταμένη η παρέμβαση που χρειάζεται να κάνει η δασική υπηρεσία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος Αντινέρω. Ωστόσο, στη Σαλαμίνα έγιναν 4 τέτοια προγράμματα από το 2022, και ειδικά η θετική επίδραση της ύπαρξης ανοιχτών καθαρών δρόμων από που μπορούσαν τα σωστικά μέσα και η πυροσβεστική αφενός να παρέμβει για την καταστολή, αφετέρου τα σωστικά μέσα να έχουν ελεύθερο δρόμο, ώστε ο κόσμος να μπορέσει με ευκολία και χρονική ταχύτητα να φτάσει εκεί, ήταν θετική η επίδραση στην ταχύτητα του απεγκλωβισμού, του πληθυσμού και των επισκεπτών του νησού, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και προφανώς υπήρχαν και πολλοί επισκέπτες πέραν των κατοίκων.
0: Μα αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα, και ήταν και λίγο η τύχη. Η τύχη πια ότι φύσαγε προς τη θάλασσα, γιατί αν πήγαινε τη φωτιά προς τα πάνω, τότε δεν ξέρω αν θα μπορούσαν τόσο εύκολα να φύγει ο κόσμος. Δηλαδή έχουμε νεκρούς και έχουμε και εγκαυματίες. Κάτι δεν πήγε καλά, κύριε Σταθόπουλε.
1: Δυστυχώς ναι, αλλά η κατεύθυνση της φωτιάς προφανώς επηρεάζεται κυρίως από τον άνεμο. Αλλά ένας από τους λόγους που δεν μπορούσε να προχωρήσει ήταν ότι υπήρχαν και αντιπυρικές ζώνες σε αρκετά σημεία, σε τουλάχιστον 3 σημεία των πληγησών περιοχών. Πράγμα που αποδεικνύει ότι το Αντινέρω έχει θετική επίδραση, αλλά σε καμία περίπτωση θα είμαι ο τελευταίος που θα το υποστηρίξω αυτό, όπως και κανείς λογικός άνθρωπος. Δεν είναι σε καμία περίπτωση σύστημα δασοπυρόσβεσης, ούτε μπορεί οποιαδήποτε προληπτική ενέργεια, όσο προσεκτικά σχεδιασμένη και εκτελεσμένη να είναι, να μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια χιλιοστού πού θα εκδηλωθεί φωτιά.
0: Πώς αποφασίζετε πού θα γίνουν τα έργα την αέρο, δηλαδή υπάρχει ένας χάρτης επικινδυνότητας και ποιες περιοχές μπαίνουν πρώτες στη λίστα? Αυτές που βρίσκονται δηλαδή κοντά σε οικισμούς, που έχουν καύσει μυλή μπόλικη, γιατί δυστυχώς εδώ, αν είναι ιδιωτικά τώρα κάποια δάση, από ό,τι μας είπατε, την ευθύνη την έχουν και αυτοί οι οποίοι αυτοί δεν είχαν απομακρύνει την καύσιμη ύλη. Μεγάλη συζήτηση. Αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη αυτό.
1: Αφενός αυτό που είπατε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το 2025 για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια αναθεωρήθηκε ο χάρτης επικινδυνότητας. Λειτουργούσα με τα πρώτα χρόνια του προγράμματος με έναν χάρτη του 1980, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε λάβει υπόψη του τόσο την κλιματική αλλαγή, αλλά φυσικά και δεδομένα τα οποία προέκυψαν όλες αυτές τις δεκαετίες. Είναι διαφορετική η επικινδυνότητα από χρόνο σε χρόνο, όχι από 10 και 40 και 45 χρόνια. Οπότε με βάση τα στοιχεία επικινδυνότητας που έχει μια περιοχή, αλλά και τις εισηγήσεις των κατατόπους δασικών υπηρεσιών, οι οποίες στο ξεκίνημα, στο τέλος μάλλον κάθε αντιπυρικής περίοδου, εισηγούνται τέτοιου είδους έργα για την επόμενη χρονιά. Από αυτά επιλέγονται τα πιο επίγοντα και αυτά φυσικά που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Έτσι, μακάρι σε 33-34 εκατομμύρια στρέμματα δάσους που έχουμε στη χώρα, μακάρι να μπορούσε να υπήρχαν χρήματα να γίνει ταυτόχρονα παντού. Αυτό φυσικά δεν είναι εφικτό, γιατί και οι πόροι είναι αρκετοί μεν, οι περισσότεροι που έχουν ποτέ διατεθεί στη χώρα, αλλά δεν μπορούν φυσικά μέσα σε ένα ή δύο χρόνια να καλύψουν κενό 3-6 δεκαετιών.
0: Σωστό,
1: που δεν
0: πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και είναι τελευταία ερώτηση, περιοχές υψηλού κινδύνου στις οποίες γνωρίζετε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα οι παρεμβάσεις που θα έπρεπε? Υπάρχουν σήμερα τέτοιες περιοχές?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα με τις περιοχές που προτεραιοποιήθηκαν ως προς τα σχέδια αντιπυρικής προστασίας, που είναι ο βασικός χάρτης μαζί με τις εισηγήσεις των δασικών υπηρεσιών για αυτό του είδους τα έργα. Προτεραιοποιήσαμε ήδη από το 2024 και έχουν ήδη εκπονηθεί και διαχειριστικές μελέτες και σχέδια αντιπυρικής προστασίας στην Αττική, στη Βιωτία, στην Κορινθία, στην Εύβοια, δηλαδή νομούς που έχουν υψηλή επικινδυνότητα, και αυτό που πολύ σωστά είπατε, να το αναφέρω και αυτό, ιδιαίτερα εκτεταμένες ζώνες μίξης δάσους με οικισμό. Κατά ψέματα, οι οικισμοί επεκτάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, έπεσαν επάνω ή και μέσα στο δάσος σε αρκετές περιπτώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η επικινδυνότητα αυξάνεται επί πάρα πολύ ψηλό βαθμό σε τέτοιες περιπτώσεις. Σίγουρα έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο ή κάτι ανάλογο σαν γι' αυτό, και δεν είναι αυτό ούτε μια αυθαιρεσία της κυβέρνησης, ούτε μια επιλογή. Ακούγονται πολλά και παράλογα επιχειρήματα κατά του προγράμματος από διάφορες πηγές και με διάφορα κίνητρα. Να πούμε, και το είπα και στην αρχή και έτσι θέλω να κλείσω, ότι είναι διεθνές δεδομένο, είναι κάτι το οποίο η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο φορές, τρεις φορές μάλλον, κατά την περίοδο 25-26 ανέδειξε ως βέλτιστη πρακτική και καλεί και άλλες χώρες να τη μιμηθούν. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο σε δάση όπως της κεντρικής ή της βόρειας Ευρώπης γίνεται συστηματικά και επί αρκετές δεκαετίες πολλά χρόνια τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενική.
1: Εγώ
0: να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών, κυρίες και κύριοι. Πάμε μαζί του, φτάσαμε μαζί του στους τίτλους των ειδήσεων. Πριν ένα δίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκοτζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
12: Πώς εδώ ήταν,
13: γεια σας.
14: Καταπληκτικό.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Σε λιγότερο από μισή ώρα ελέγχθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 12 το μεσημέρι στην Ερυθρέα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση. Καθοριστικό ήταν το γεγονός ότι δύο αεροσκάφη που εκτελούσαν έμφορτη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποίησαν ρήψεις περίπου 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την έναρξή της. Παραμένει η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Σπάτων και στην οδό Παπαγγελάκη. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοβασική έκταση στο παλαιό χώρο Χαλκιδική. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Σαλαμίνας μετά τις δύο μεγάλες πυρκαγιές με δύο νεκρούς που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι σε Περιστέρια και Σελήνια. Στόχος η άμεση αποκατάσταση των ζημιών και η αποζημίωση των πληγέντων. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Αυτοψίες στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Στα Γαλανόλευκα ντύθηκε χθες και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο περνώντας τα 6 μέτρα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και εμείς, επιστρέψατε και εσείς. Αυτό που δεν έχω κάνει τόση ώρα να δω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως ούτως ή άλλως, γιατί πάντα έτσι συμμετέχετε, πάντα έχετε αυτή την ένεργο δράση. Επιστροφή στη δουλειά, Νικόλα μου. Νικόλας, ο Νικόλας Δρόσος εδώ κάπου κάτω είναι στον κάτω όροφο. Γυρίσατε, Νικόλα μου. Δεν πειράζει, καλά πέρασες. Αυτό έχει σημασία, αγόρι μου, να περνάς καλά. Ποιο άσμα βάλατε στην εισαγωγή της εκπομπής, λέει ο φίλος ο καλός ο Σγκαντζόλης υπογράφει. Θα στο βρει αμέσως τώρα ο Γιώργος μου. Ο Γιώργος Βλαχνός που είναι στον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη και Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Για να κάνουμε τις συστάσεις αφού ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και είμαι η Χριστίνα Βίδου και είπαμε θα είμαστε μαζί ως τις 2, οπότε και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Σπύρο Μάλι για το μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε και πάμε τώρα στη Μάνη. Ο 15 Αύγουστος εκεί σημαδεύτηκε από τις πλημμύρες και από μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση με ανθρώπους από διαφορετικές υπηρεσίες να βρίσκονται επί τόπου και να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα επίγοντα περιστατικά. Ανάμεσά τους και άνθρωποι του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης με το διευθυντή του, το γιατρό Ανάργυρο Μαριόλη, να είναι στην πρώτη γραμμή. Έναν άνθρωπο που έχει τιμηθεί για την προσφορά του στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχει αναδειχθεί καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης, στη συνέχεια του κόσμου. Επιμένει όμως να μετρά την αξία της δουλειάς του στην καθημερινότητα και δίπλα στον ασθενή, και αυτό είναι νομίζω που τον χαρακτηρίζει πρώτα άνθρωπο και μετά επιστήμονα. Τα λέω τώρα που δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί ξέρω ότι δεν θα θέλει κάτι τέτοιο. Από τη σεμινότητα δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου προσωπικά. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Γεια σας κυρία Βίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, μην τα αναφέρετε αυτά, γιατί τα βραβεία πρέπει να είναι σε όλους τους ανθρώπους καθημερινά. Εγώ αυτά είναι σαν τις παιδικές ασθένειες, όπως σας έχω πει αρκετές φορές, πρέπει να τα περάσεις για να νοσοποιηθείς. Το ερώτημα παραμένει αν μπορούμε να παίρνουμε ένα βραβείο κάθε μέρα. Εγώ έχω τη χαρά, όπως και εσείς, γιατί είστε εξαίρετοι, καταπληκτικοί, σας παρακολουθώ δημοσιογράφος. Εμένα δεν με ξέρετε, γιατί δεν πρέπει να με ξέρει κανείς. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε επαφή μόνο με τα βλέμματα, με τους ανθρώπους, και αυτό είναι το μεγαλύτερο, το χαμόγελό τους είναι το μεγαλύτερο βραβείο. Μέσα στην καθημερινότητα.
0: Να είστε καλά.
1: Ειδικά σε απομακρυσμένους οικισμούς, σε χωριά, εκεί που είναι δύσκολα, αλλά, σε πανέμορφα μέρη, αλλά δύσκολη η διαβίωση για πολλούς λόγους. Ειδικά στην ερημοποίηση που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Κυρίως η Νότια Ευρώπη.
0: Θέλω όντως, να μου πείτε τι ζήσατε στη Μάνη. Αυτό ακριβώς θέλω να μου πείτε.
1: Ήταν κάτι ασύλληπτο. Δεν το έχω ξαναδεί όσα χρόνια βρίσκομαι εδώ, αλλά δεν το έχει δει και κανείς από τους μεγαλύτερους ανθρώπους που ρώτησε. Ήταν τρεις ώρες πραγματικά να βλέπεις από την κορυφή του βουνού, γιατί η Μάνη είναι ένας βράχος, πανέμορφος μεν, αλλά ένας βράχος. Από την κορυφή του βουνού να κατεβαίνουν όχι ποτάμια. Ναι. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Κράτησε, αν κράταγε λίγο παραπάνω, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Αυτό γινόταν τη νύχτα.
0: Μα αυτό είναι και στην μια και αναφερθήκατε στη χρονική στιγμή που έγινε, και στη Μάνη και στη Σαλαμίνα. Αν και τα δύο ακραία, το ένα φωτιά, ναι, το άλλο πλημμύρα, με διαφορά λίγων ωρών. Αυτό το λέω γιατί, για να συνειδητοποιήσουμε κάποιοι ότι υπάρχει πια κλιματική κρίση. Είμαστε εδώ, τη ζούμε και τη βιώνουμε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι, μια και εσείς ζήσατε και βιώσατε τη Μάνη. Πότε καταλάβατε ότι είχατε μπροστά σας ένα έντονο και όχι ένα απλώς. Ένα απλό έντονο καιρικό φαινόμενο, αλλά μια πραγματική κατάσταση ανάγκη.
1: Γύρω στις 5 η ώρα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, επειδή έχω δει και έχω συμμετάσχει όχι μόνο στην Μάνη, σε όλη την Ελλάδα. Είχα φύγει από εδώ και είχα πάει στον Ντάνιελ. Μετά από 3 ώρες ήμουνα, 4 ήμουνα στον Ντάνιελ, στη Βόρεια Ελλάδα. Έχω πάει σε αρκετές τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Δεν είχε καταλάβει κανείς τίποτα. Από τις 5 μέχρι τις 6.30 ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Αλλά αυτό που για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, και αξίζει να το αναφέρουμε, ήταν ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών. Από το δήμαρχο να βγάζει πέτρες ο ίδιος με τα χέρια, μέχρι την περιφέρεια, την αστυνομία, η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, δηλαδή όλοι σε πλήρη ετοιμότητα. Ο καθένας εκεί που έπρεπε να είναι.
0: Και αυτό το αναφέρατε. Και αυτό και το
1: αναφέρατε.
0: Μπράβο, σε αυτό θέλω να σταθώ. Αναφερθήκατε στην ανάρτησή σας, στις υπεράνθρωπες προσπάθειες, στο συντονισμό κέντρου υγείας, ΕΚΑΒ, πυροσβεστικής αστυνομίας και του Δήμου. Κληθήκατε να αντιμετωπίσετε πάρα πολλά περιστατικά. Ήταν δύσκολος να συντονιστεί όλος αυτός ο μηχανισμός.
1: Κάποια ήταν εύκολα, αλλά δεν το ξέρεις αν δεν πλησιάσεις τον ασθενή. Καταλάβατε. Από τη στιγμή που, από την κυρία που τη χτύπησε ο κεραυνός, μέχρι το να δεις τις πτώσεις ή τα αναπνευστικά προβλήματα, γιατί υπήρξε και διακοπή ρεύματος, αλλά και να μην μπορείς να φτάσεις στο σημείο. Mm. Φανταστείτε ότι το κομμάτι αυτό, το πανέμορφο της Μάνκα, την Αερόπολη μέχρι το χωριό Ήτυλο, θύμιζε Αττική Οδό. Τα αυτοκίνητα σταματημένα, αυτά που ήταν σταματημένα ήδη στο χωριό να έχουν γίνει συγκρουόμενα μεταξύ τους. Τα ποτάμια να κατεβαίνουν και να μην μπορούμε ακόμα και να περνούσε, ακόμα και πεζός δεν μπορούσε να πας.
0: Πώς το καταφέρατε να πλησιάσετε, γιατί καταλαβαίνω ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα ήταν αυτό, η πρόσβαση.
1: Ήμασταν μέσα στο νερό, βρέθηκε ένα αυτοκίνητο, ένα υπερυψωμένο της αστυνομίας, και μπράβο στα δύο παιδιά που ήταν εκεί. Τους λέω, μπορούμε να περάσουμε. Με μια μπολτόζα να την παίρνει το οχήμαρος, να ανοίξει το κεντρικό δρόμο για να περάσουμε, για μας. Βασικά εκείνη την ώρα δεν υπήρχε για να περάσει ο κόσμος, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Μόνο. Και τελικά τα καταφέραμε. Mm. Και πλησιάσαμε στο χωριό και πήραμε και αυτήν την ασθενή, αλλά και άλλα μικρότερης διαχείρισης περιστατικά.
0: Ευτυχώς.
1: Όταν έχεις τηλεφώνημα από το 112 και από το ΕΚΑΒ ότι πρόκειται για κεραυνό και δεν έχεις επικοινωνία στο χωριό, δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν ξέρεις που βρίσκεται και βλέπεις και όλο αυτό μπροστά. Πρέπει να δώσεις εκείνη τη στιγμή τον καλύτερο σου εαυτό.
0: Άρα είχατε δηλαδή να αντιμετωπίσετε την ελλειπή, ήταν ελλειπής η πρόσβαση, ήταν ο χρόνος, είχατε απέναντί σας το χρόνο, γιατί έπρεπε να φτάσετε στη γυναίκα αυτή, να γίνει διακομιδή για να μπορέσει να σωθεί.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά μέσα σε μια τρίωρη κατάσταση, η οποία πραγματικά δεν νομίζω δεν την ξαναδεί κανείς.
0: Mm.
1: Γιατί ήταν 15 Αύγουστος, είχε από μόνη της η περιοχή, αλλά και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τουριστικός προορισμός, πάρα πολλοί κόσμος, αλλά λειτουργήσαν από τις εμπλεκόμενους φορείς, θεωρώ, ίσως όλοι ήταν στην καλύτερη τους θέση.
0: Να ρωτήσω κάτι, το καλοκαίρι όπως είπα τη Μάνη γεμίζει κόσμο. Οι ανάγκες λοιπόν αλλάζουν του κέντρου υγείας του Ερυνούς Μήνους, όπως και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Ναι. Είναι επαρκώς, να την ανοίξω λίγο την εικόνα αν συμφωνείτε και εσείς.
1: Ναι.
0: Είναι επαρκώς τελεχωμένο και έτοιμο, είτε για το απρόβλεπτο όπως είναι τώρα αυτό που ζήσατε, είτε για να ανταποκριθεί σε όλη αυτή την αύξηση του πληθυσμού λόγω της τουριστικής περίοδου.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα δείτε στελεχωμένη μονάδα, είτε νοσοκομειακή, είτε πρωτοβάθμιας, είτε δευτεροβάθμιας, όπως πρέπει να είναι, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Νότια Ευρώπη, επειδή ασχολούμαι μέρα νύχτα με αυτό. Το ζητούμενο είναι σε εμάς, που είμαστε χρόνια εργάτες, σε αυτό που λέω πρωτοβάθμια φροντίδα, αν μπορούμε να συμβάλλουμε και να γίνουμε ένα κομμάτι μεγαλύτερο από εμάς, ειδικά σε μονάδες όπως βρίσκομαι εγώ, σε απομακρυσμένες. Εδώ είναι το ακροτελεύτιο της υπηρετικής Ευρώπης. Μπορείς να συμβάλλεις ώστε ο κόσμος να απολαμβάνει το ωραίο, είτε είναι στελεχωμένο είτε όχι. Το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή, εγώ όπως βλέπετε πολιτεύομαι ελεύθερος απέναντι στη συζήτηση μαζί σας, κυρία Βίδου.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως η εργατική πράξη είναι αυτή. Μπορούμε να μετονομάσουμε αυτό που κάνουμε. Έχουν δοθεί πάρα πολλά κίνητρα, πάρα πολλά κριτήρια για να επιλέξουν αυτές τις περιοχές. Είναι δύσκολο. Δεν είναι ότι είναι μια μονάδα. Εδώ είμαστε λίγοι αυτοί που μπορούμε και κρατάμε αυτή τη μονάδα.
0: Ξέρετε,
1: όρθια.
0: Γιατί το λέω. Κυρίες και κύριοι, στις 30 Ιουλίου αυτού του έτους του τρέχοντος, στα σπήλαια Δηρού, μια νεαρή γυναίκα έπεσε στα σκαλοπάτια, είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο, είχε και ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Ο κύριος Μαριόλης είναι ο ίδιος που οδήγησε το ασθενοφόρο. Έφτασε στο σημείο, εξέτασε τη γυναίκα και την οδήγησε στο κέντρο υγείας. Δεν είναι πρώτη φορά, διακρίνεστε για διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να σταθώ, γιατί όπως είπατε και εσείς, δεν θέλετε και εσείς ο ίδιος. Αυτό όμως δείχνει κάτι. Και το φιλότιμο, τη διάθεση, την πρόθεσή σας. Δείχνει όμως και.
1: Κυρία Βίδου, όσο στελεχωμένο και να είναι μια μονάδα, την ώρα εκείνη ο οδηγός πριν ένα τέταρτο, γι' αυτό, καταρχήν εγώ αυτό το κάνω 20 χρόνια να οδηγώ το ασθενοφόρο. Γιατί εκείνη την ώρα που φεύγει ο οδηγός βάρδιας και πάει στο νοσοκομείο της Τρίπολης περιστατικό από εδώ, και μετά από 10 λεπτά με παίρνετε εσείς οι ίδιοι από τα σπήλαια Δηρού για οτιδήποτε, η ανταπόκριση από το σύστημα. Να ξέρετε, είμαστε και η μοναδική χώρα που έχει δωρεάν ασθενοφόρο, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Mm-hmm. Θα δώσω μια τέτοια πληροφορία. Mm-hmm. Είναι μόνο για υπερεπίγουσες κλήσεις. Όλα τα άλλα είναι σαν τον ταξί, πληρώνει. Εκείνη την ώρα που θα με καλέσετε εσείς, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον μια μισή ώρα. Εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο άνθρωπος στο σύγχρονο κόσμο, σε αυτό το νέο κόσμο που οραματιζόμαστε, έχει την επιλογή, κατά τη γνώμη μου, να έχει δύο επιλογές. Είτε να είναι ναυαγός ή να είναι θαλασσοκράτης. Διαλέγεις και παίρνεις.
0: Τι ωραία.
1: Και όταν δεν βάζεις την αριθμική συνιστόσα στον ασθενή, στον νόσημα, στον πολίτη, νομίζω ότι δεν είναι τίποτα να οδηγήσει. Εσείς δεν οδηγείτε και εσείς ποτέ να οδηγήσετε ασθενοφόρο. Πολύ άνετο. Μπορεί και καλύτερα από μένα.
0: Πού γεννηθήκατε? Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά τώρα ό,τι όπως...
1: Έχω γεννηθεί στην Αθήνα κατά λάθος.
0: Τι εννοείτε?
1: Στα σκαλοπάτια του Αγλαία Κυριακού. Όχι σε μαιευτήριο, γιατί ήταν ο αδελφός μου, είναι το πρώτο περιστατικό που έζησε με αυτό το τύπο μηνγκίτιδας. Τότε νοσηλευόταν και η μάνα μου δεν ήθελε να γεννήσει. Έδινε μάχη για αυτόν. Έχω μεγαλώσει σε ένα χωριουδάκι με 10 κατοίκους.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Κοντά στο Γερολιμένα της Μάνης. Και η ενασχόλησή μου ήταν, μέχρι να αρχίσω να μιλάω στα κανάλια και στους δημοσιογράφους, πάντα ήταν μέσα στη μοναξιά φιλοτεχνημένη. Δηλαδή, είχα μάθει ένα παιχνίδι, να βλέπω τα μυρμήγκια στη γλάστρα. Αυτό. Σας τα είπα πριν, μου τα πείτε εσείς.
0: Θα με τρελάνετε.
1: Όχι, γιατί να σας τρελάνω? Εγώ θέλω να δω, να μετονομάσω εσάς που έχετε, σας παρακολουθώ στο δελτίο εγώ και στην τηλεόραση. Θέλω να δω αν μπορούμε να μετονομάσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα σε αμφιτρίτη, ερατό ή θέτιδα. Αυτό.
0: Τι ώρα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό. Να δούμε, δηλαδή, ξέρετε, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα υπάρχουν πολλά αγκυροβολημένα εστιοφόρα. Έχει διαμορφωθεί ένας λιμένας, άσχετα αν περπατάμε και δεν βλέπουμε τη θάλασσα. Θα πρέπει από αυτό το άγωνο μέρος που λέγεται Αθήνα να ξεπηδήσουν καινούργιες ιδέες, καινούργια πράγματα. Δεν είναι μόνο να δούμε γιατί έλειπε ο οδηγός, ήταν η νοσηλεύτρια, ο γιατρός.
0: Να μην αμείνουμε στο μίζερο του πράγματος, δηλαδή να μην μείνουμε στη δυσκολία, να δούμε πρώτον τη λύση και μετά να πάμε μπροστά. Όμως για να γίνει.
1: Δεν ξέρω αν έχω άλλο χρόνο.
0: Έχετε.
1: Θα σας πω αυτό που είπα σε έναν συνάδελφό σας το πρωί σήμερα. Ότι το πιο δημοκρατικό που υπάρχει σε αυτή τη ζωή, το δημοκρατικότατο, είναι να ζεις για να ζήσει κάποιος άλλος. Υπάρχει κάτι πιο όμορφο από αυτό? Πρέπει να κοιτάξουμε και στα μεγάλα αστικά κέντρα, να βγούμε λίγο από την καθημερινή αυλόπορτα. Και αυτό που αντιλαμβάνεται ο πολίτης σήμερα, εντός εισαγωγικών, μέσα από αυτή την υπερπληροφόρηση, να δει από το βεραντάκι του στον ακάλυπτο τι βλέπει στον ορίζοντα. Αυτά να σκεφτούμε.
0: Στην Αθήνα που έχουμε και πιο ψηλά μπαλκόνια, γιατί δεν βλέπουμε?
1: Γιατί μπήκαμε σε μια άλλη φάση. Θεωρώ ότι εμείς εδώ στη Μάνη, βλέποντας και τώρα από το παράθυρό μου τα τεντωμένα φύλλα μιας να γυαλίζουν σε μια τριανταφυλιά, πρέπει να διαλέξει να διεκδικήσει έναν κεντρικότερο ήλιο. Πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο. Εγώ βλέπω πρώτα τον άνθρωπο, γιατί καλός γιατρός δεν είμαι, όπως γνωρίζετε.
0: Ούτε καλός άνθρωπος είσαστε, όπως καταλάβαμε.
1: Ούτε καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βρούμε έναν κεντρικότερο ήλιο που να φωτίζει περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή, να δούμε μια ζέστη από το φως τόσο του ήλιου, αλλά και μια θαλπορή σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Και κυρίως στους πιο ευάλωτους. Εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και εδώ η Μάνη βοηθάει. Έχει λαλούδες, όπως ξέρετε, σε όλες τις παραλίες, τις πέτρες.
0: Ναι.
1: Έχει πυργόλιθους, έχει σοκάκια. Αλλά έχει και αυτό το μονοπάτι που περπατάς στα σοκάκια και παίρνεις αυτή τη μυρωδιά. Δεν μπορείς να μην προσφέρεις υπηρεσίες υγείας.
0: Άρα εμένα τώρα...
1: Χωρίς την αριθμική συνιστόση.
0: Μόλις μου δώσατε και την ανόητη ερώτηση που θα σας έκανε.
1: Ναι.
0: Σας έκανα.
1: Ανόητες απαντήσεις υπάρχουν, όπως ξέρετε. Ερωτήσεις δεν υπάρχουν.
0: Όχι, θα καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί αφού έχετε όλες αυτές τις περγαμηνές προδιαγραφές, ένας εξαιρετικός γιατρός και πάνω απ' όλα άνθρωπος, μένετε εκεί και δεν έρχεστε σε αυτή την Αθήνα με τα αγκυροβόλια που είπατε? Δεν χρειάστηκε να κάνετε την ερώτηση.
1: Αφού έχω τη δυνατότητα και μιλάω με τους δημοσιογράφους από την Άρωπολη, γιατί να έρθω στην Αθήνα? Χιούμορ κάνω,
0: Ναι, όχι, μια χαρά. Εννοείται, καταλαβαίνω απόλυτα. Πώς είναι σήμερα η περιοχή?
1: Κοιτάξτε, ο ρομαντισμός μπορεί να πλεονάζει. Αλλά και ειδικά σας για τους ακροατές, θα λένε τι λέει τώρα αυτός από τη Μάνη. Να τους θυμίσω μόνο ότι η δημοκρατία, η σκέψη, η ελευθερία, η ανθεκτικότητα, η μέθεξη, η αγάπη, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά κυρίως, ουδέποτε γεωμετρήθηκαν. Στον ακροατή το αφιερώνω αυτό. Τα προσχεδιασμένα χαρτιά ή μιλιμετρέ. Όλες πάντα ψάχνουν μια πρωτοκαθεδρία στον ήλιο. Γι' αυτό και για μας ο άνθρωπος πρέπει να είναι η Ιθάκη. Σε όλα τα ταξίδια, στην καθημερινότητα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Μία κανονική δημοσιογραφική, πώς είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή, αν έχετε εικόνα, και μετά μία πολύ ανθρώπινη. Ναι. Απαντήστε μου πρώτα.
1: Είναι μια χαρά, η Λιόλου στη Μάνη, έχει αποκατασταθεί το δίκτυο, το δικό αμέσως, δηλαδή όλη τη νύχτα, δόθηκε μεγάλη μάχη, γιατί να μπορούσαν να ξεμπλοκάρουν και οι επισκέπτες, καταλαβαίνετε, για να μπλοκαριστεί. Όλα αυτά φτιάχτηκαν, είμαστε σε ένα καλό σημείο.
0: Όταν τελειώνει μια τέτοια νύχτα, όταν τελειώνει αυτή η ένταση, οι ασθενείς έχουν αντιμετωπιστεί, επιστρέφεται στο κέντρο υγείας. Τι μένει στο γιατρό, στον άνθρωπο? Προλαβαίνετε να σκεφτείτε ποτέ τι είναι αυτό που μόλις ζήσατε?
1: Θα σας πω. Αυτή είναι η καλύτερη ερώτηση, ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ γι' αυτό ζω, γι' αυτό που είπατε. Γιατί εγώ δεν ήμουν ούτε καλό παιδί, ήμουν παιδί της γαλαρίας, καθόμουν στο τελευταίο θρανίο πάντα. Έκανα φασαρίες, έκανα τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Όταν αποφάσισα ότι πρέπει να πέρασα στην ιατρική και έγινα γιατρός, ένιωσα όταν ξεκίνησα να βλέπω τον πρώτο ασθενή στο Ιπποκράτιο και στη μετέπειτα πορεία μου, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι ασθενείς, με μεταμορφώνουν σε καλύτερο άνθρωπο. Και προσπαθώ να βρω και να βλέπω καθημερινά όσους περισσότερους μπορώ. Γιατί νομίζω ότι αυτοί με μεταμορφώνουν σε καλύτερο άνθρωπο. Γι' αυτό και αλλάζω κάθε φορά σημείο συνάντηση.
0: Ρωτάει ο ακροατές, ας πούμε, Αντώνης τώρα που είναι μπροστά μου. Ποιος είναι ο κύριος που μιλάει? Μου θύμισε, λέει, τα μυρμήγκια στην αυλή, όχι στη Γλάστα, όταν ήμουν 4 ετών. Ποιος είναι ο κύριος, λέει, που μιλά? Θα πω εγώ σε λίγο. Εσείς ποιος είσαστε, κύριε Μαριόλη? Πώς θα λέγατε, τι θα λέγατε ότι είσαστε?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή με έχετε καλέσει στο τηλέφωνο γιατί διευθύνω ουσιαστικά, δεν το έχετε δει έτσι, αλλά εγώ το νιώθω. Νιώθετε ότι διευθύνω μια αόρατη ορχήστρα εδώ, στη Μάνη. Θα σας πω ότι αυτά είναι, αυτό που νιώθω, αυτό που κάνω, αυτό που πράττω είναι όπως τα σημάδια της εφηβικής ακμής. Αυτό ίσως μαρτυρά και λίγο την αυθεντικότητά μου. Γιατί εγώ επένδυσα μόνο τη ζωή μου στον άνθρωπο. Στον πυρήνα της ελπίδας και στη λάβα της ανθρώπινης θέλησης. Δεν έκανα τίποτα όμως, τίποτα. Αυτό είναι ένα μικρό κεφάλαιο και ήταν πολύ μικρότερο όταν ξεκίνησα από όλα όσα εισέπραξα όλα αυτά τα χρόνια. Δουλεύοντας στα εργοτάξια της πρωτοβάθμιας με το χαμόγελο και το βλέμμα των ανθρώπων. Είναι αρκετά τα χρόνια για να μπορεί κανείς να δει σε όλα αυτά που αναφέρομαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μαριόλη. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να βρεθούμε και από κοντά.
1: Συγγνώμη που σας κούρασα.
0: Τι λέτε τώρα, δώσατε τόσο χαμόγελο.
1: Αλλά να ξέρετε μαζί και εσείς, κυρία Βίδου, χρησιμοποιώ το όνομά σας.
0: Εννοείται.
1: Ούτως σας είπα ότι πολιτεύομαι ελεύθερος. Θα είμαι παρόν στη μοιρασιά της παρτιτούρας αυτού του νέου κόσμου που θα διεκδικήσουμε. Θα είστε κι εσείς.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή να συνομιλήσω μαζί σας.
0: Γεια σας, κύριε Μαριόλη. Γεια σας, κύριε Μαριόλη. Ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, έτσι, για τον Αντώνη. Να του πω, έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, Αντώνη μου. Έχει αναδειχθεί καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης, στην αίχεια του κόσμου. Έχει τιμηθεί για την προσφορά του στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και όπως κατάλαβες, επιμένει να μετρά την αξία της δουλειάς του στην καθημερινότητα και δίπλα στον ασθενή. Υπέροχος άνθρωπος. Μόνο αυτό έχω να πω.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Μας ρωτάτε ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι, Shirley Bassey, The Living Tree, έτσι είναι ο τίτλος του. Έρχεται ο Σπύρος, ήρθε ο Σπύρος. Γεια σου, Σπύρο.
1: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε.
0: Καλά.
1: Σας άκουγα πριν, υπέροχος άνθρωπος, ο κύριος Μαριόλης. Υπέροχος άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω αν θα απολυτευτεί,
1: δηλαδή,
0: να σου πω την αλήθεια.
1: Μακάρι.
0: Δηλαδή, και δεν με νοιάζει υπό την έννοια ότι κάποιοι ακροατές και τέτοιοι.
1: Όχι, δεν.
0: Υπέροχος.
1: Δεν με νοιάζουν τα τέτοιου είδους σχόλια. Μακάρι τέτοιοι άνθρωποι να μπουν. Αυτούς δεν θέλει στην πολιτική.
0: Α, μπράβο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Θέλει δηλαδή το. Ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο κουτί. Δεν θέλεις ανθρώπους που έχουν όραμα, έχουν ιδέες. Έχουν, ρε παιδί μου, κάτι να πούνε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μακάρι. Δεν μπλέκω με τι κόμμα.
0: Και καθόλου άνθρωπος, δηλαδή. Δεν το ξέρω. Απαντώ σε έναν ακροατή.
1: Υπέροχος άνθρωπος και όχι μόνο στα λόγια. Έχει ένα γλυκί λόγο. Πράγματι. Αλλά στα έργα. Έχει πάει κάτω και όλοι παίρνουν νερό στο όνομά του. Οπότε, γιατί όχι.
0: Οδηγεί στενοφόρο του από την αρχή. Γιατί, δηλαδή, ωραία.
1: Σου λέω, είναι τρομερή δουλειά που έχει κάνει εκεί κάτω.
0: Λοιπόν, Σπύρος Μάιλς, άλλη τρομερή δουλειά. Έρχεται στις 2 με 3. Θα σε ακούω.
1: Θα με ακούς. Τι να ακούς. Θέματα που κι εσύ δηλαδή θα ασχοληθείς με το κεντρικό δελτίο το βράδυ. Είναι αυτά τα δυσάρεστα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, άστα τώρα.
0: Σε ευχαριστώ, Σπύρο, που είσαι εδώ και που είσαι στη ζωή μας, έτσι. Άντε, γεια.
1: Καθήκον μου.
0: Γεια.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήτανε.
8: Γεια σας.
9: Καταπληκτικό.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου
13: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα τις ειδήσεις, ως συνήθως, σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε την επομένη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. Υπάρχουν ερωτήματα για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς στα Περιστέρια αλλά και σε μικρή κοντινή απόσταση στα Σελήνια. Είχαμε δύο πυρκαγιές. Δύο άνθρωποι δεν τα κατάφεραν να γλιτώσουν από τις φλόγες.
1: Είναι πραγματικά τραγική ηρωνία. Οι άνθρωποι βγήκαν έξω προκειμένου να σωθούν από τη φωτιά. Έπεσαν μπροστά σε ένα φράχτη, οπότε εγκλωβίστηκαν.
2: Κρατήσαμε εδώ. Και ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα και βοηθήσανε. Βέβαια μια πλαγιά ωραία έγινε λίγο στάκτη, αλλά ελπίζω να διορθωθεί.
3: Μόνο το πίσω μέρος, ας πούμε, που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε.
4: Μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
0: Δεν καθαρίζονται όλα και η περιοχή χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Βεβαίως είχαμε και τις απώλειες ανθρώπων. Μέσα στον Αύγουστο επέστρεψε η Τουρκία στις προκλήσεις, βγάζοντας αυτή τη φορά και χάρτες. Ανακοίνωσε θαλάσσια οικόπεδα, αγνοώντας πλήρως κατά την πάγια τακτική της την επίρρεια των νησιών, αγνοώντας και την νομιμότητα. Αυστηρή απάντηση από την Αθήνα.
5: Μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει: γύρω από το Καστελόριζο όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο.
6: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση, η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ, και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
0: Και έπεσε και μια βαριά καμπάνα, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από την ΑΔΕΣ, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτή η εταιρεία νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που νίκιαζε, με έναν τρόπο που ουσιαστικά καρφώθηκε μόνη της.
7: Το ξύμορο ποιο είναι? Ότι ήταν γραμμένα στα νόμιμα βιβλία της ΑΔΕ, στο ψηφιακό παραδείγματος χάρη πελατολόγιο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτό, εφόσον είναι ψηφιακό και φαίνεται ότι υπάρχει στο ψηφιακό πελατολόγιο, είναι πολύ εύκολο στην ΑΔΕ να δει ότι αυτά δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.
0: Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Την πάτησαν. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο για το σημερινό μαγκαζίνο. Και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, μία στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στα Σελήνια. Ιδιαίτερα η πυρκαγιά στα Περιστέρια δημιούργησε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τους κατοίκους και τους παραθεριστές της περιοχής. Είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πριν καν φτάσουν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα και οργανωθεί μια επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων και των παραθεριστών. Το Σαββατοκύριακο το συγκεκριμένο η Σαλαμίνα έχει χιλιάδες επισκέπτες, οπότε σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είτε μένουν είτε είχαν πάει για το Σαββατοκύριακο. Τη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά εγκλωβίστηκαν, χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνσή τους δια θαλάσσης. Όσοι πρόλαβαν έφυγαν και από τον κεντρικό δρόμο. Δυστυχώς δύο συνάνθρωποι, συμπολίτες μας, δεν τα κατάφεραν, εγκλωβίστηκαν και κατέληξαν. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκάβματα, καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και ένα μαύρο τοπίο εκεί που ήταν δάσος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ακούμε τι λένε κάτοικοι της περιοχής και αμέσως μετά θα πάμε στη Σαλαμίνα στο σημείο εκείνο.
2: 3 η ώρα δεν με καπνώ, κατεβήκαμε κάτω, καθίσαμε εδώ και ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα και βοηθήσανε. Βέβαια μια πλαγιά ωραία έγινε λίγο στάκτη, αλλά ελπίζω να διορθωθεί.
8: Από εδώ δεν πλησίασε η φωτιά εκεί κοντά. Τώρα έχει παρακάτω άλλα σπίτια. Δεν ξέρουμε τι.
9: Φοβηθήκατε?
8: Μα δεν θα φοβάσαι, παιδάκι. Μάμα, βλέπεις τη φωτιά. Δεν τη φοβάσαι τη φωτιά? Φοβηθήκαμε. Και λέμε Παναγία μου βόηθα που λένε. Τι άλλο να πούμε.
3: Γλίτωσε. Ευτυχώς μόνο το πίσω μέρος, ας πούμε, που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε. Και ένα πεύκο. δόξα τω Θεώ, γλίτωσε. Βασικά επειδή ήταν καλά καθαρισμένο το οικόπεδο. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
9: Ο πατέρας μου ήταν μέσα και προσπαθούσε να σβήσει με τη μάνικα του τη φωτιά. Σπάσαν τα παράθυρα από τη φωτιά, καήκανε, μπήκε μέσα η φωτιά. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά τέλος πάντων. Έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκει τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση τέλος πάντων. Το συνεφέρνει και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή είναι με εντάγματα.
0: Πολύ δύσκολες, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Ήταν εξαιρετικά αντίξωες οι συνθήκες και για τους πυροσβέστες. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση για να απομακρυνθεί όλος αυτός ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης βρίσκεται σήμερα εκεί. Από το πρωί κάνει το ρεπορτάζ, καταγράφει με την κάμερα του Sky τις ζημιές, μιλάει με ανθρώπους. Οπότε θα μεταφερθούμε στη Σαλαμίνα, στα Περιστέρια. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες στη σκιά και του θανάτου δύο ανθρώπων από την χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά. Δύο μέτωπα ουσιαστικά διαχειρίστηκε το νησί. Εμείς βρισκόμαστε στα Περιστέρια, στο πιο δύσκολο κομμάτι, όπου έχασαν τη ζωή τους λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, προσπαθώντας να γλιτώσει από τις φλόγες που είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους. Η ειρωνία είναι ότι το σπίτι εν τέλει υπέστη λίγες ζημιές σε σχέση με άλλα γειτονικά οικίματα. Το ζευγάρι προσπάθησε μέσα από ένα ρέμα να φτάσει μέχρι την παραλία. Πιο γρήγορα υπήρχαν και κινητικά προβλήματα, εγκλωβίστηκαν αποτέλεσμα να τους προφτάσουν οι φλόγες. Τώρα, οι έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει για την έναρξη πυρκαγιάς έχει μια σημασία. Γιατί είναι σε δύο διαφορετικά μέτωπα, όπως είπαμε. Όσον αφορά το μέτωπο εδώ στα Περιστέρια, περίπου 400 μέτρα από το σπίτι των ηλικιωμένων εντοπίζεται το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ένα οικόπεδο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι αυτή την ώρα, παρά τις καταγγελίες και τις αναφορές που βλέπουμε για απορρίμματα, αν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες, γιατί λαμβάνουν καταθέσεις και από άτομα τα οποία ουσιαστικά βρίσκονταν κοντά στο σημείο αυτό της φωτιάς οι πυροσβέστες. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο κομμάτι και μιλάμε για...
0: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν έχεις φτάσει, αν έχεις προχωρήσει, γιατί είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ σου. Το ένα ενδεχόμενο, τα απορρίμματα, λες ότι μήπως κάπου εκεί υπήρχαν κάποια απορρίμματα που προκάλεσε μια ανάφλεξη κατά λεπτά. Το δεύτερο, εμπρισμό. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι είχαμε δει ανθρώπους εκεί, κάποιοι έψιναν, κάποιοι έκαναν άλλες εργασίες, υπάρχουν τέτοιου είδους μαρτυρίες, ή είναι κάτι που στο γενικότερο

0: εμπρισμός, αμέλεια, τα πάντα είναι προς εξέταση τώρα από τους πυροσβέστες. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στην ΕΡΤ.
1: Περισσότερο 500 άνθρωποι μετακινήθηκαν μέσω θαλάσσης με πλοία τα οποία κατέπρευσαν στην περιοχή από το λιμενικό σώμα, το πυροσβεστικό σώμα, παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να βγάλουμε τους ανθρώπους όλους από την περιοχή που υπήρχε η πυρκαγιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, μέσα στα όρια της μίξης του δασικού με τον αγροτικό ιστό.
0: Δεν είναι μόνο οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, αρκετοί ακόμη χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο καθώς έχουν υποστεί εγκάβματα. Ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Ποδιδίνης στο Μέγκα.
2: Το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να διεκομίσει 8 εγκαυματίες στο κέντρο υγείας, εκ των οποίων οι 5 μετά την πρώτη αντιμετώπιση διεκομίστηκαν στο θριάσιο με εγκάβματα. Οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή κανενός, παρότι οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά.
0: Μας είπε ο Γιώργος ότι ήδη έχουν πιάσει δουλειά τα συνεργεία προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές που έχουν γίνει. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Μίλησε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο του Sky, όχι μόνο για την περίπτωση της Σαλαμίνας, αλλά και για τις προηγούμενες πυρκαγιές που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
3: Έχουμε φτάσει στα 101 σπίτια στο Πορτογερμενό, τα οποία έχουν χαρακτηριστικό κόκκινα και είναι για ανακατασκευή. Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα σήμερα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτηρίων.
0: Από τις μαρτυρίες και το ρεπορτάζ έχετε αντιληφθεί ότι είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας το πού εκδηλώνεται η πυρκαγιά και αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες και οι νόμοι, με την έννοια αν έχουν καθαρίσει οι κάτοικοι της περιοχής τα οικόπεδα από ξερά χόρτα. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ο κύριος Παναγόπουλος, ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, μίλησε στον Αντένα και περιέγραψε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ελέγξιμη στο νησί.
4: Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς το θέμα της καταγραφής, τόσο για τις περιουσίες των συμπολιτών μας, αλλά και για την έκταση τη δασική που έχει καταστραφεί. Από εκεί και πέρα για τα καθάριστα, ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό στο νησί. Ο νόμος λέει ότι οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων πρέπει να καθαρίζουν τα οικοπαίδά τους για λόγους της πυροπροστασίας. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι για διάφορους λόγους. Και μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπαιδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
0: Δεν καθαρίζονται όλα, λέει ο δήμαρχος της Σαλαμίνας. Θα πάμε στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Εκεί είχαμε μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στη Χαλκιδική, που έρχεται μάλιστα λίγες ημέρες μετά από την μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη. Για να μας τα μαζέψει τώρα αυτά τα δύο ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, να ξεκινήσουμε από το τρέχον. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η τελευταία πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, ανήκει στο Δήμο Αριστοτέλη, περίπου στις 12 η ώρα, σε αγροτοδασική έκταση.
0: Είναι μεγάλη αυτή, Δημήτρη?
5: Αυτή η φωτιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, έχει οριοθετηθεί.
0: Α, ωραία.
5: Οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μια φωτιά η οποία προκάλεσε την κινητοποίηση πυροσβεστικής με 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Δεν κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη για την κατάσβεσή της. Και εξ αρχής φάνηκε πως δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Οπότε, όπως ξαναείπα, είμαστε σε καλό δρόμο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί και συνεχίζουν να καταγράφονται από τις αρμόδιες επιτροπές στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας για τη φωτιά της 13ης Αυγούστου, σήμερα ανακοινώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής πως άνοιξαν οι αιτήσεις κρατικής αρρωγής και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορούν να καταβάλουν αίτηση όλες οι πληγήσεις επιχειρήσεις και όσοι έχουν σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, σε συνδυασμό λοιπόν με τους ελέγχους των αρμόδιων επιτροπών. Καλό είναι να καταβάλουν όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά όσο πιο έγκαιρα γίνεται, για να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι και να ακολουθήσουν όσο πιο άμεσα φυσικά γίνεται οι αποζημιώσεις. Ενώ να σου πω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, αναμένεται και κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα μεταβεί αρχικά στο πεδίο της πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας με την παρουσία φυσικά όλων των αρμόδιων φορέων. Θα συζητήσουμε σχετικά με το θέμα και με τα πυρόπληκτα σημεία που υπάρχουν στην.

0: Χαλκιδική.
1: Φαντάζομαι και για την επόμενη μέρα σε αυτά τα σημεία, ακριβώς, με την έννοια ότι πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, πρέπει να υπάρξει μια πρόνοια, γιατί μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στις περιοχές αυτές που αποψηλώθηκαν θα έχουμε μετά το άλλο φαινόμενο, δηλαδή από το μαύρο τοπίο στον κίνδυνο πλημμυρών. Οπότε,
0: ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλούσαμε προηγουμένως για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και για τις έρευνες, μας έλεγε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για τις έρευνες που γίνονται από την πυροσβεστική. Και αυτή τη στιγμή στο κάδρο δεν υπάρχει τίποτα εκτός κάδρου. Εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για αυτή την πυρκαγιά, για αυτές τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και τα Σελήνια. Μικρή απόσταση, σε μικρό χρονικό διάστημα εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Είναι φέτος νομίζω η χρονιά που ανακοινώνονται, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον προηγούμενα έτη, τόσες πολλές συλλήψεις από τις υπηρεσίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για εμπειρισμό, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι έχουμε ακόμα μία σύλληψη και αυτή τη φορά ενός 80χρονου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν και εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής, με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του να αφορά το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση.
1: Από πρόθεση.
2: Ναι, από πρόθεση. Πρόκειται για την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή της Καβάλας. Από την πρώτη στιγμή, όπως και σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται, κινητοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού και η σύλληψή του ήταν άμεση. Να σημειώσουμε πάνω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα, mm-hmm, για τον αριθμό των συλλήψεων που έχουμε. Mm-hmm. Από τις αρχές του έτους, από τον Ιανουάριο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις, από τις οποίες οι 31 είναι για εμπρισμό από πρόθεση. Μεγάλος και αριθμός των συλλήψεων, όπως καταλαβαίνετε, που είναι από αμέλεια, γι' αυτό τονίζεται από τις αρμόδιες αρχές ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε εργασία δεν πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες.
1: Πολύ επικίνδυνες. Σε κάθε περίπτωση και οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες που δικαιολογούν κατηγορία 4 ή κατηγορία 5, σε κάθε περίπτωση, αλλά πόσο μάλλον όταν βλέπουμε και ακούμε για εντοπισμό ανθρώπων που ο άλλος με τροχό, ο άλλος ήθελε να ψήσει δίπλα στο δάσος.
2: Μπράβο,
1: δηλαδή ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτες καταστάσεις για τον κοινό νου. Πώς να το πω.
2: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βέβαια σε κάθε πυρκαγιά που ξεσπάει αμέσως ξεκινάνε οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν και τα αίτια.
1: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει από το ρεπορτάζ το δικό σας, δηλαδή ότι σχεδόν τη στιγμή που ξεκινάνε τα πυροσβεστικά μέσα τα οχήματα για να σβήσουν την πυρκαγιά, ξεκινούν και το ανακριτικό της πυροσβεστικής σχεδόν ταυτόχρονα για να εντοπίσει και την αιτία, και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα. Τώρα, ο 80χρονος, όταν λέμε από πρόθεση, δεν είναι ότι έκανε κάποια εργασία ή έψινε.
2: Όχι,
1: εννοούμε ότι πήγαινε και έβαζε φωτιά. Κανονικά.
2: Ναι, με γυμνή φλόγα στα ξηρά χόρτια.
1: Το γιατί το έκανε μπορεί να αφορά άλλη επιστήμη και όχι εμάς. Κάτια δεν ξέρουμε, ας πούμε.
2: Μέχρι στιγμής αυτό που έχει πάντως υποστηρίξει, όπως μαθαίνουμε, είναι απαιά. Ότι έβαλε εκείνος τη φωτιά. Δεν έχει δηλαδή δώσει από τις πληροφορίες που έχουμε, βέβαια θα αναδηγηθεί και ενώπιον των δικαστικών αρχών, κάποια δικαιολογία εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Ναι. Και είχαμε και ένα περιστατικό στον Αστακό με την προσθαλάσσωση.
2: Πρόκειται για μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής, καθώς συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Λεύκα στο Μεσολόγγι. Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας στον Αστακό πραγματοποίησε την αναγκαστική προσθαλάσσωση και ο μοναδικός επιβαίνων περισυλλέχθηκε από πλωτό σκάφος του λιμενικού, καλά στην υγεία του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, να είσαι καλά. Ήταν η Κάτια Νιάκαρη και τώρα θα βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, τον συνάδελφό μας από τη Λάρισα. Χθες ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας ενημέρωσε για μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε ένα εργοστάσιο πλαστικών, και μάλιστα ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για να είναι και πιο περιγραφικό στο ρεπορτάζ, εκτός από τις πληροφορίες που μας έδινε, μας έστειλε στην αρχή της πυρκαγιάς και μία-δύο φωτογραφίες που σε έπιανε ψυχή σου από ένα πυκνό μαύρο σύννεφο που είχε απλωθεί σε μία τεράστια περιοχή. Και κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι δημιούργησε, εκτός από την επιχείρηση κατάσβεσης, δημιούργησε και θέματα στους ανθρώπους που μένουν στην γύρω περιοχή. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ήταν μια δύσκολη βραδιά για τη Λάρισα. Η συγκεκριμένη φωτιά στο εργοστάσιο που παρασκευάζει στην ουσία πλαστικές συσκευασίες για τρόφιμα εκδηλώθηκε στις 9 και 5 το βράδυ. Οι πρώτες φωτογραφίες που σας έστειλα στην ουσία ήταν κοντά στο σπίτι μου βλέποντας αυτόν τον μαύρο καπνό.
1: Από το σπίτι σου έβλεπες αυτό το τεράστιο σύννεφο το μαύρο? Είναι τρομερό, ήταν σοκαριστικό. Οι πρώτες εικόνες ήταν σοκαριστικές.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικές όταν βγήκα στη βεράντα. Πραγματικά δεν καταλάβαινα από πού έρχεται ο καπνός. Κάποια στιγμή προσανατολίστηκα για να καταλάβουμε πού είναι αυτό το εργοστάσιο. Είναι σχεδόν στον κόμβο Διοκαρπέτ, εκεί όπου κάποτε κάναν κινητοποίηση
1: αγρότες.
0: Η παλιά εθνική οδός που τώρα είναι παράδρομος εθνικής. Ξέσπασε λοιπόν η φωτιά, άμεσα υπήρξε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Ήταν δύσκολη η κατάσβεση διότι υπήρχαν πλαστικά μέσα. Κατάφεραν κάποια στιγμή να μεταφέρουν και κάποιες μποτίλες αερίου που ήταν στο πίσω μέρος του κτηρίου, εκτός του κτηρίου που κεγόταν ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για εκρήξεις. Ήταν κλειστό το εργοστάσιο από την Παρασκευή. Κατάφεραν, περιόρισαν τη φωτιά στο 1/4 του κτηρίου. Εκεί την πάλεψαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν τα ξημερώματα να μην έχουμε ενεργές αιστείες φωτιάς. Δηλαδή στην ουσία να έχουν προβεί στην κατάσβεσή της. Δύσκολο το βράδυ γιατί είχαμε 112 λίγη ώρα αργότερα ώστε να μείνουν κλεισμένα τα παράθυρα των Λαρισαίων γιατί ήταν τοξικός ο καπνός. Σας λέω ότι δύο ώρες μετά ο σταθμός αερίων ρήπων στην Νίκαια, που είναι ακριβώς δίπλα από το σημείο που είχαμε τη φωτιά, ήταν ήδη στα υψηλότερα όρια του. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε η Λάρισα το βράδυ από αυτό το πυκνό νέφος, το οποίο προφανώς ήταν επιβλαβές την υγεία.
1: Κάτι τέτοιο μόνο που το βλέπεις, δηλαδή δεν χρειάζεται τις αναλύσεις επιστημόνων, μόνο που βλέπεις αυτό το σύννεφο να έρθει και να το αναπνέεις. Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Πάνος Γαρφαλιάς και ο κύριος Μαμάκος, ο δήμαρχος Λάρισας.
3: Η επιχείρηση από την προηγούμενη Παρασκευή είναι κλειστή. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα αναζητήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Αυτά για τις πυρκαγιές εντός συνόρων. Τώρα εκτός συνόρων, η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα ακούσουμε βεβαίως τις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε από την Deutsche Welle, αλλά τώρα εμβόλυμα θα μας βοηθήσει να δούμε ένα θέμα που απασχολεί, μάλλον δεν ξέρω αν συνεχίζει να απασχολεί τη Γερμανία. Είναι μια φωτιά που προχωρά προς τα σύνορα, είναι μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας. Γεια σου Δημητρά, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας από το Βερολίνο. Πρόκειται, Σπύρο, για τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου, από όσο διαβάζουμε. Έχουν καεί ήδη περίπου 30.000 στρέμματα γη σε ένα παρθένο δάσος. Είναι κοντά στο Μέλλον Αδρυμό, στα σύνορα με τη Γερμανία. Έχει τεθεί τις τελευταίες ώρες, διαβάζουμε, υπό έλεγχο, επειδή έχουν αρχίσει βροχές και δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή. Είναι κάπως καλύτερες οι συνθήκες σήμερα. Όμως δεν πάβει να έχει καταστραφεί μια τεράστια έκταση στα γαλλογερμανικά σύνορα και αυτή η φωτιά έρχεται να προσθεθεί σε μια ακόμη μεγαλύτερη φωτιά που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, στην περιοχή του Ντούρεν, και εκεί πρόκειται για την μεγαλύτερη φωτιά που έχει σημειωθεί ποτέ στο συγκεκριμένο κρατήδιο, που είναι και το πολυπληθέστερο στη Γερμανία. Μιλάμε για μια περιοχή σπάνιας φυσικής ομορφιάς, με φυσικά πάρκα, με παρθένα δάση, η οποία φέτος το καλοκαίρι, εξαιτίας του ακραίου καύσωνα αλλά και της παρατεταμένης ξηρασίας, δεν άντεξε, και βέβαια έχουμε αυτά τα πρωτοφανή για τη Γερμανία φαινόμενα, τα οποία βέβαια ανέδειξαν και τις δυσκολίες της Γερμανίας να διαχειριστεί αυτά τα φαινόμενα για τα οποία δεν είναι συνηθισμένη. Να θυμίσουμε ότι η Γερμανία διαθέτει μόνο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ένα μόνο αεροσκάφος.
1: Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Άκουγα το ρεπορτάζ σου και πριν από λίγες μέρες, η Γερμανία διαθέτει ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Μάλιστα.
4: Ναι, γιατί μέχρι στιγμής δεν θεωρήθηκε αναγκαίο κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολη επίσης η κατάσβεση πυρκαγιών στη Γερμανία για δύο λόγους. Πέρα από την γεωγραφία του εδάφους, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή είναι διάσπαρτη ακόμη με πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία δυσχερώνουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
1: Ναι, κάνουν όλη η κατάσταση πιο δύσκολη.
4: Ακριβώς. Έχουμε πάντως και εκενώσεις χωριών τις τελευταίες ημέρες και η Γερμανία αυτή τη στιγμή καλείται να βρει λύση για τα επόμενα
1: οι
4: χρόνια.
1: Οι εκενώσεις, ξέρεις, αν γίνονται με το 112, Δήμητρα, με κάτι αντίστοιχο εννοώ, του κατάλαβες.
4: Πλέον με ένα αντίστοιχο σύστημα, το οποίο δεν το διέθετε η Γερμανία και ενεργοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας, αν θυμάστε, είχαμε μεγάλες πλημμύρες πάλι στην περιοχή του Ρήνου πριν κάποια χρόνια, με πολλούς νεκρούς τότε, και η Γερμανία τότε αναγκάστηκε να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο σύστημα.
1: Μετά από τραγωδίες τα μέτρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν από το Βερολίνο, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Τις υπόλοιπες ειδήσεις από την Deutsche Welle, από τους συναδέλφους, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Επιστρέφουμε να δούμε αυτή τη νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, η οποία κατά μεσής του Αυγούστου επέλεξε να δημοσιεύσει προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα πάρκα αυτά επικαλύπτουν περιοχές κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και τμήματα της δυνητικής ελληνικής φαροκοπίδας, της μη οριοθετημένης. Με την κίνηση αυτή είναι προφανές ότι η Τουρκία προαναγγέλει κατά κάποιο τρόπο και το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις, νέες κάρτες, η Τουρκία απεικονίζει το Καστελόριζ απομονωμένο και κατά την πάγια τακτική της αγνοεί, κατά την πάγια και μη νόμιμη τακτική της, αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών μας στο Αιγαίο, πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Ακούμε αμέσως τώρα την ανταπόκριση από τον Μανώλη Κωστίδη.
8: Με δύο διατάγματα, με την υπογραφή του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η Τουρκία κήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα. Στην πρώτη περίπτωση, το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ Φέτη, ενότια της Τουρκίας, και Κάς. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλεί και αποκλεί ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, και είναι σοβαρή εξέλιξη, διότι κήρυξε θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγαιρίτητας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων η Τουρκία. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές, μεταξύ Ρεσού και Τσανάκκαλε, εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Να θυμίσουμε κάτι, ότι ναι, η Τουρκία είχε δημοσιοποιήσει τις προθέσεις της. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας είχε δημοσιοποιήσει ένα
9: στίγμα,
8: χάρτη.
9: Ακριβώς.
8: Ήταν στίγμα, αλλά τώρα, μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει: γύρω από το Καστελόριζο όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο. Να θυμίσουμε ότι η έκδοση αυτών των αποφάσεων έρχονται μετά από πολλά δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική, στην Τουρκία τα δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική δράση στο Αιγαίο. Και βεβαίως ο πρώτος θαλάσσιος χάρτης που είχε δημοσιοποιήσει η Τουρκία για τις προθέσεις της είχε έρθει ως αντίδραση για τα ελληνικά σχέδια για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο.
1: Τέτοιες καταστάσεις δεν μένουν αναπάντητες από την ελληνική διπλωματία. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γεια σου Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι.
1: Είχαμε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών να απαντά σε αυτή την προκλητική κίνηση της Άγκυρας, που εκτός από την ρητορική και την δραστηριότητα, την έντονη δραστηριότητα στον αέρα με την αύξηση των παραβιάσεων, τώρα προχωράει και σε χάρτες, βγάζει χάρτες.
9: Και σε αυστηρό ύφος η απάντηση προς την Άγκυρα από την ελληνική διπλωματία για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων παρκών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυσή του σε διεθνή ύδατα αλλά και στο μέτρο που εκτείνονται εντός ελληνικής εφαλοκρηπίδας, ξεκαθαράζοντας τρία πράγματα. Αφενός ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα, δευτερευόντως ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, ενώ παράλληλα διαμηνύει Σπύρο ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες υπονομεύουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Και τονίζει φυσικά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια αλλά και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στον Sky.
10: 15 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα, 16 η δημοσιοποίηση στην εφημερίδα της κυβέρνησης, είναι άμεσα εκτελεστό. Δηλαδή από σήμερα μπορεί η Τουρκία, επικαλούμενη το προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν, να αμφισβητεί και ουσιαστικά να απαιτεί και να αξιώνει δικαιοδοσία σε περιοχές οι οποίες, και εδώ πέρα είναι το παράλογο και παράνομο της τουρκικής απόφασης. Η Τουρκία επεκτείνει το χώρο δικαιοδοσίας των θαλασσίων πάρκων της, τόσο στην περίπτωση του Καστελορίζου όσο και μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, πέραν των χωρικών της υδάτων. Αυτό είναι μια παράνομη πράξη με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
1: Είναι μια παράνομη πράξη, λέει ο κύριος Φίλης. Αυτό πόσο σε ενδιαφέρει την Τουρκία. Και ο κύριος Ιατρίδης, ο πτεράρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Open.
11: Η Τουρκία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα, όσον ούπο θα έρθει και ο νόμος, και σε νησιά όπως είναι η Λίμνος, που έχει στρατηγική σημασία, και πολύ περισσότερο όμως το Καστελόριζο. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την Αλία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί το περιβάλλον ή την αλληλεία ως ένα γεωπολιτικό εργαλείο να επιβάλλει τις θέσεις της, να προβάλλει τις διεκδικήσεις της.
1: Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο να δούμε μια άλλη διάσταση. Δεν είναι στο ίδιο θέμα βρισκόμαστε, στην στρατηγική που ακολουθεί η Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμαστε στη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, αλλά και τις επιδιώξεις στην Τουρκία να βάλει σε αυτή τη συμμαχία και μια χώρα με την οποία η Ελλάδα ουσιαστικά κατήργησε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιώργο.
12: Ναι, ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης και της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία της Μέκκας.
1: Αυτό είπα, ότι στην ουσία η συμφωνία που κάναμε για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο τέμνει και στην πράξη ακυρώνει το παράνομο τουρκολιβικό. Οπότε με αυτή τη χώρα ο Ερντογάν έχει ρίξει γέφυρες σε αυτή τη χώρα και προσπαθεί να την προσελκύσει.
12: Είδαμε και την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν.
1: Φιντάν, βεβαίως.
12: Βεβαίως. Τις συνομιλίες που είχε με τον Αμπτελατίχ, τον Αιγύπτιο ομολογό του. Τώρα έχουμε και μια άλλη διάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχωράει στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του στο Truth Social, στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για τη συμμαχία αυτή Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Πολύ ευτυχής που βλέπω ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν πρόσφατα και επιτέλους τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και πως οι χώρες θα μπορέσουν επιτέλους να αμυνθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο. Συγχαρητήρια στη μεγάλη ηγεσία των τριών εθνών που αναφέρθηκαν. Αυτά είναι τώρα με κεφαλαία, ναι, ναι, που σου λέω. Αυτό είναι ένα μεγάλο, θαραλέο και σημαντικό πρώτο βήμα. Wow. Και το wow με κεφαλαία, wow, με κεφαλαία γράμματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται.
1: Έρχεται το Τραμπ να δώσει ευλογίες.
12: Δεν θέλω να
1: συμμαχία.
12: Το απλοποιήσουμε, αλλά καμιά φορά,
1: ναι,
12: σε μια περιοχή όταν λείπει η γάτα ή όταν η γάτα δείχνει ότι μπορεί να φύγει, χορεύουν τα ποντίκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι αναλυτές στη συμφωνία αυτή της ΜΕΚΑΣ βλέπουν και έναν τρόπο για τις χώρες που την συνυπέγραψαν να απομακρυνθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρούνται ολοένα και λιγότερο αξιόπιστοι σύμμαχοι στην περιοχή, καθώς αδυνατούν να σταματήσουν το σύνολο των ντρόουν και των βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και συμμάχους του Ιράν στην περιοχή, τους Χούθη, εναντίον των μοναρχιών του κόλπου.
1: Άρα και χωρίς να είχε τις ευλογίες του Τραμπ αυτή η τριμερής, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να δώσει τις ευλογίες εκ των υστέρων, να μην φαίνεται ότι ακολουθεί τις εξέλιξεις.
12: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε και οι τρεις χώρες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους η καθεμία είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
12: Είναι όχι μόνο απλώς σύμμαχοι, είναι και αγαπητοί πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το έθεσες με πολύ καλό τρόπο για τα σημερινά δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Με τον Γιώργο Φελίδη θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ήταν ένα φασαριόζικο Σαββατοκυριακό αυτό. Καταρχάς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη.
13: Γεια σου, Πέρα, και πάλι. Ένα φασαριόζικο πραγματικά.
1: Ναι.
13: Με ένα άγριο περιστατικό στο Φίνικα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το επεισόδιο ξεκίνησε με έναν 60χρονο Ιρανό, με καταγωγή από το Ιράν, ο οποίος έσπευσε σε ένα σημείο λόγω διατάραξης και ησυχίας που προκαλούσαν 5 άτομα ηλικίας 27-42 ετών. Τους ζήτησε να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής, όμως αυτοί δεν υπάρχουν. Ξεκίνησε ένα λεκτικό επεισόδιο μεταξύ τους, κλήθηκε και η αστυνομία στο σημείο, έφτασαν οι άνδρες της όπια. Το επεισόδιο δεν τελείωσε εκεί, γιατί οι πέντε άνδρες τα έβαλαν και με τους αστυνομικούς, αντιστάθηκαν και κατά τη διαδικασία της σύλληψης, μάλιστα τραυμάτισαν και έναν εκ των αστυνομικών. Ένα 40χρονος βοήθησε έναν άλλον από την παρέα να διαφύγει τη σύλληψη. Εν τέλει, οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες τα κινητοποιήθηκαν, τους πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, κατασχέθηκαν και 15 κυνηγητικά φυσίγγια τα οποία είχαν στην κατοχή τους, αλλά και οι ενισχυτές που χρησιμοποιούσαν στα ηχεία τους για να έχουν στη διαπασόν τη μουσική. Και εν τέλει, θα δώσουν τις εξηγήσεις τους στον εισαγγελέα μετά από όλο αυτό το επεισόδιο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα επεισόδιο από μια ομάδα Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιότερα, στην Πελοπόννησο θα πάμε, όπου και εκεί μια ομάδα Ρωμά δημιούργησε ένα επεισόδιο και πάλι επιτέθηκαν κατά αστυνομικών. Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να πάνε μέχρι και σε αστυνομικό τμήμα. Μας περιμένει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη.
14: Ναι, έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού στη Γαστούνη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα Ρωμά φέρεται να εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με στόχο να απελευθερώσει ομοφυλοτούς, ο οποίος είχε προσαχθεί για έλεγχο. Κατά τις πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές από τα άτομα σε πόρτες, σε γραφεία, ενώ υπήρξε και πολύ μεγάλη ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα. Διέφυγαν όλοι μαζί και με το άτομο που είχε προσαχθεί. Ακολούθησε να πούμε στην περιοχή.
1: Αυτό είναι πάρα
14: ναι,
1: πολύ σοβαρό.
14: Εγώ
1: δεν γνώριζα τη διάσταση αυτή. Εγώ νόμιζα ναι, ότι αποχώρησαν μετά αφού οι αστυνομικοί τους απόθησαν.
14: Εσύ
1: λες ότι η ομάδα των Ρωμά μπήκε μέσα στο τμήμα, τα έκανε λαμπόγιαλο, πήρε τον δικό τους που είχε προσαχθεί και έφυγαν.
14: Ναι, ναι. Επειδή υπήρχε και τώρα το πρωί εξέλιξη όλη αυτή τη διαδικασία και θα εξηγήσω αμέσως.
1: Ναι.
14: Ναι, οι πληροφορίες μας είναι ότι έχουν διαφύγει όλοι. Ακολούθησε αστυνομική, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες με αστυνομικούς από την Αχαΐα και από την Ήλια. Προχώρησαν λοιπόν σε έλεγχο εκεί στην περιοχή της Γαστούνης σε μεγάλη επιχείρηση και είχαν ελέγξαν 104 άτομα και 46 οχήματα. Έχουν γίνει 22 έρευνες και εικίες και είχαμε προσαγωγή 19 ατόμων. Έχουν συλληφθεί συνολικά 18 άτομα, 14 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 4 άτομα για στέρηση δελτίου. Μιλάμε για την ταυτότητα. Περιμένουμε την εξέλιξη στην όλη υπόθεση.
1: Περιμένεις, εννοείς να δεις αν μέσα στους προσαχθέντες είναι και εκείνος που είχε πάρα προσαχθεί σωστά αρχικά και απελευθέρωσαν η Ρώμα.
14: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ελένη.
14: Ναι.
1: ξέραμε ότι στην ευρύτερη περιοχή, μετά το επεισόδιο εις βάρος του περιπτερά, που το κρέμισαν το περίπτερο, το ξυλοκόπησαν, ο άνθρωπος πήγε να στήσει ένα άλλο μαγαζί, του το ξανάσπασαν, γνωρίζαμε ότι είχε αυξηθεί η αστυνομική δύναμη, η έλεγχη κτλ. Για την ίδια περιοχή δεν μιλάμε, στην ευρύτερη τέλος πάντων.
14: Περιγράφεις με ακρίβεια, ναι. Μιλάμε ακριβώς για την ίδια περιοχή. Και περιγράφεις με ακρίβεια όλα τα περιστατικά. Έρχεται λοιπόν σε συνέχεια όλη αυτή τη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, ναι, πολύ μεγάλο προβληματισμό. Παρακολουθούμε κι εμείς,
1: ναι, ναι,
14: για να δούμε τι ακριβώς πληροφορίες θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Γιατί ναι, όπως το περίμενα δηλαδή και την αντίδραση τη δική σου την περίμενα, έχουμε σοκαριστεί.
1: Εντάξει, είναι.
14: Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω.
1: Λογικό. Ωραία, οπότε περιμένουμε το ρεπορτάζ. Ελένη, πριν να αφήσουμε, μας δίνεις και το ρεπορτάζ σου για αυτή την επιχείρηση που νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δηλώνοντάς τα ότι βρίσκονται σε ακινησία για να γλιτώνει τα τέλη.
14: Ναι, έχουμε έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησαν σε αυτοκίνητο, σε ένα αυτοκίνητο, από εκεί ξεκινάει η όλη διαδικασία, από τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Ξεκινάει λοιπόν ο έλεγχος σε ένα αυτοκίνητο και βρίσκονται μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση που αφορά στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκίνητου στη Δυτική Ελλάδα. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν το όχημα που έχει δηλωθεί στην εκκλησία, κυκλοφορούσε κανονικά και ήταν μισθωμένο. Δηλαδή η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτό το αυτοκίνητο, ενώ θα έπρεπε να είναι σε μια συγκεκριμένη άκρη ακινητοποιημένο, ναι, ναι, ναι, είναι μισθωμένο. 132 ακόμη οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, τα οποία εμφανίζονται παράλληλα μισθωμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο, ναι, οχημάτων. Για κάθε ένα έχουμε πρόστιμο 10.000 ευρώ, δηλαδή μιλάμε τώρα για 1.320.000 ευρώ. Ναι. Και συνεχίζεται η έρευνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, με αδιανόητα πράγματα αυτά που έχουν γίνει εκεί κοντά στη Γαστούνη. Για το δεύτερο περιστατικό, για τα αυτοκίνητα, υπάρχει και ένα παράδοξο. Δηλαδή, τα είχαν γραμμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο που θα μπορούσε η ΑΔΕ να τα βρει, αλλά ταυτόχρονα δεν πληρώναν και τα τέλη. Δηλαδή, καρφώθηκαν μόνοι τους εν ολίγη. Ο κύριος Χατζησαλάτας, στον Αντένα, ο οικονομικός σύμβουλος.
15: Ο νόμος ορίζει ότι έχεις το δικαίωμα να θέσεις ένα όχημα σε ακινησία, αρκεί να το γνωστοποιήσεις στην ΑΔΕ και να πάρεις πινακίδες, να τις βάλεις στο σπίτι σου, να μην τις έχεις πάνω στο όχημα, ούτως ώστε πλέον να μην πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Έγινε ένα στοιχείο σε έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο, ενοικιασμένο, και διαπιστώθηκε ότι αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν σε ακινησία. Στην συνέχεια, όταν πλέον ο έλεγχος έρχεται ξετυλίγεται, είδαν ότι 132 αυτοκίνητα της συγκεκριμένης επιχείρησης ήταν σε ακινησία αλλά νοικιάζονταν.
1: Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα, ναι μεν θα υπάρχει κόσμος που θα φεύγει, θα παίρνει την άδειά του, αλλά νομίζω το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό. Δηλαδή, μάλλον θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα επιστρέφουν στην εργασία τους. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος. Γεια σου, Λευτέρη μου, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Άγγιος Σακράτης.
1: Είχε αρκετή κίνηση για έξοδο σήμερα.
16: Σπύρο, έχω βρεθεί στη δύσκολη θέση όλο τον Αύγουστο να βγουν αντίληψη έρχονται και σώσεις φεύγουν.
1: Σε έχω δει, Σε λιμάνια, σταθμούς, σε έχω δει.
16: Και ανάμεσα σκέψη το πρωί και λένε να πάμε στον Πειραιά να πούμε ότι αρχίζει ο κόσμος και σπάει και ότι έρχεται, δηλαδή να το κάνουμε το ανάποδο από ό,τι κάναμε τις προηγούμενες.
1: Και τελικά, τι ανακάλυψες.
16: Τελικά, ήταν πάλι ο ίδιος κόσμος. Ήταν πάλι η ουρά μεγάλη, δηλαδή.
1: Έφευγαν εννοείς.
16: Έφευγαν. Και σήμερα το πρωί, ίσως επειδή ήταν Δευτέρα και είναι αρχή της εβδομάδας και είναι αυτό το φιλετάκι που λέω, είναι πολύ τυχεροί και φεύγουν μετά τις 15 Αυγούστου, που είναι και λίγο πιο προσθέσεις οι τιμές, που αρχίζουν και πέφτουν τα μελτέμια.
1: Σύμφωνοι, αλλά θα επιστρέψει και κανένας.
16: Κοίταξε, η Αθήνα δεν άδειασε ουσιαστικά από εδώ πέρα από το Σαββατοκύριακο. Είχε κινησούλα σήμερα. Κινησούλα όχι σε εργοστασιακούς ρυθμούς, ναι, αλλά είχε την κινησούλα του.
1: Έχει έρθει αρκετός κόσμος, είναι αλήθεια, αλλά μας λες ότι η εικόνα τουλάχιστον στο λιμάνι ήταν καθαρά εξοδική.
16: Το Σαββατοκύριακο μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν για τα νησιά, δηλαδή για την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, 32.000 επιβάτες. Ενώ μαζί με τους ανθρώπους, μαζί με τους επιβάτες που έφυγαν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, έφυγαν άλλοι 8.000. Επομένως, από τις αποβάτες του Πειραιά έφυγαν 40.000 άτομα. Βέβαια, αυτοί που πήγαν από τον στα νησιά του Αργοσαρονικού, δηλαδή σε κοντινούς προορισμούς, ίσως θα κάνουν τριήμερα, τετραήμερα. Δηλαδή, αυτό μας έλεγαν στα ρεπορτάζ, ότι πήγανε και ήρθαν έτσι για να πάρουν μια ανάσα. Επομένως, η κινητικότητα στο λιμάνι δείχνει ότι ο κόσμος φεύγει και έρχεται. Δηλαδή είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Αλλά η Αθήνα πλέον είναι τόσο μεγάλη σε πληθυσμό πληθυσμιακά, που δεν θα διάσει ποτέ πλέον. Και σε συνάρτηση με τον υπερτουρισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και κοιμείται πάντα.
1: Σε ευχαριστώ. Ωστόσο,
16: εγώ αυτό που καταγράφω είναι ότι δεν βλέπω οικογένειες εύκολα στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί είναι πολύ ακριβά το να πάνε απέι σε κάποιο νησί.
1: Παρές από πιτσιρικάδες,
16: Παρέα από πιτσιρικάδες, αλλά και ανθρώπους από επαρχία. Δηλαδή που είχαν κλείσει τις διακοπές τους πολύ νωρίτερα μέσα στο χειμώνα.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος με μια πολύ έτσι, με ένα τρόπο που περιέγραψε τα πράγματα. Και εσείς είπατε στο λιμάνι.
17: Πάμε Σαντορίνη.
18: Πρώτη φορά Σαντορίνη.
17: Πρώτη φορά, ναι.
18: Πάρω πάμε. Πρώτη φορά πάρω.
19: Όχι. Έχουμε ξαναπάει αρκετές φορές.
18: Νάξο πάμε.
19: Πρώτη φορά
18: πάμε, ναι. Είπαμε τώρα διακοπές μετά από δουλειά. Να πάμε έτσι λίγο 4 μέρες, 5. Λίγο παραλία, μαγαζιά, ένα καφεδάκι, ένα φαγητό.
1: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι επιστρέφουν ή μάλλον επιστρέφουν. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γιατί γνωρίζαμε ότι μετά το 15 Αύγουστο, Γιώργο, το ρεπορτάζ έλεγε ότι σιγά σιγά θα μαζευτούν και τα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη ΔΕΘ, εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
9: Όσα έφυγαν.
1: Όσα έφυγαν, ναι, γιατί κάποιοι έμειναν, έχεις δίκιο, τους βλέπαμε εδώ. Ναι.
9: Δεν τους βλέπαμε μόνο εδώ, ήταν και στα γραφεία τους. Κάποιοι προετοιμάζουν, άλλωστε συνέχισαν τις ασκήσεις επί χάρτου προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πακέτο των εξαγγελίων του Κυριακού Μητσοτάκη. Και σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ημέρα μπορεί να εκλειφθεί ως και ένα από τα ορόσημα, τα βασικά της κυβερνητικής προετοιμασίας εν ώψη ΔΕΘ. Μιας προετοιμασίας η οποία ανεβάζει στροφές από σήμερα. Είναι ένα 15ήμερο εντατικής προετοιμασίας αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Δύο ημερομηνίες είναι κυκλωμένες στο καλεντάρι του Πρωθυπουργού. Η 24η Αυγούστου, όταν και θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, από το οποίο αναμένεται να μπει το πλαίσιο, αλλά να δοθούν και κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το κατοστάρι που θα τρέξουν τα κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και στο διάστημα που απομένει μέχρι τις εθνικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό περίγραμμα έχει ήδη διαμορφωθεί, με το βάρος, όπως εδώ και ημέρες λέμε από τον Sky, να πέφτει στη μεσαία τάξη και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ στο οικονομικό επιτελείο, όπως έλεγα και νωρίτερα, γίνονται οι τελευταίες ασκήσεις ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Υπάρχουν βέβαια κυβερνητικά στελέχη και εδώ από τον Sky τα ακούσαμε σήμερα, να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη τα οποία θα μπουν στο τραπέζι όσο πλησιάζουμε προς τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Τώρα εσύ έχεις την εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά πάντα και για λόγους εντυπώσεων δεν μένει κάτι εκτός τα ραντάρ, τα δημοσιογραφικά ραντάρ, για να προκαλέσει και εντύπωση.
9: Ναι, τα φαντεζή μέτρα βέβαια δεν είναι το φόρτε, αν θέλεις, του Κυριακού Μητσοτάκη. Αρέσκεται στο να έχει ένα καλά υπολογισμένο και κοστολογημένο πακέτο.
1: Σωστό.
9: Και ένα πακέτο το οποίο θα απλώνεται, θα έχει μεγάλη περίμετρο, να το πούμε λίγο έτσι, πιο απλά. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο μου έλεγε νωρίτερα υψηλό βαθμό υπουργός είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε, και έχει την αξία του αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε ένα μεγενθυμένο πακέτο της ΔΕΘ. Κατά συνέπεια, αυτό είναι ελεύθερο προς μετάφραση, ό,τι αφορά στο ταβάνι του. Τώρα μπαίνουμε και στα χωράφια του Νίκο του Φιλιππίδη και του Χρυσόστομου του Τσούφη. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό το οποίο σχηματοποιείται σταδιακά θα υπερβεί αυτό που θεωρούσαμε ως ταβάνι μέχρι σήμερα, και σε κάθε περίπτωση το μέτρο έκπληξη δεν νομίζω ότι τίθεται προς άγρα, αν θέλεις, περισσότερο ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση.
1: Το ταβάνι αυτό είναι τα δύο διείς.
9: Όχι, το αρχικό ταβάνι που μιλούσαμε με βάση και το όριο των δαπανών είναι ένα όριο το οποίο ξεπερνούσε τα 1,2 δισεκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα βρεθούμε σημαντικά πιο πάνω από αυτό.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Παπακουσταντίνου. Και επιστροφή στο Γιώργο Φελίδη εδώ στο στούντιο μαζί μας, να δούμε και τα υπόλοιπα από τη διεθνή επικαιρότητα. Θέλεις από μέσα να το λέει, γιατί εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από Τραμπ και με τους Κορεάτες.
12: Ωραία.
1: Δηλαδή,
12: από εκεί.
1: Να το πάρουμε από την Κορέα.
12: Καλά, μην νομίζεις και στη Μέση Ανατολή δεν έχει κάτι ουσιαστικό. Ναι. Πόλεμο δηλώσεων έχει.
1: Πόλεμο δηλώσεων. Ναι. Πόλεμο δηλώσεων, μια ρητορική έτσι επιθετική, και απειλές από τους Ιρανούς.
12: Οι τέτοιοι του λένε θα σου σπάσουμε τα πόδια αν τολμήσεις και τέτοια.
1: Του Τραμπ,
12: του Τραμπ. Θα του σπάσουν τα πόδια. Ο ίδιος ο αρχηγός του στρατού που λέει θα του σπάσει τα πόδια του Τραμπ βγάζει και επικήρυξη $30,000 το ισότιμο $30,000 για κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή εχμάλωτο. Σε όποιον το κάνει.
1: Άρα
12: αυτό.
1: Άρα έβγαλαν γόντεν τη Ιρανή.
12: Και εάν το κάνει γυναίκα, διπλασιάζεται η αμοιβή για τις άλλες Ιρανές γυναίκες. $60,000.
1: Yes.
12: Λοιπόν, έχει πολλά επεισόδια εκεί ακόμα, αλλά στην ουσία δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι, ναι.
12: Με το σταγονόμετρο τα πλοία περνάνε από το Ορμούζ. Την τελευταία εβδομάδα 2 έως 10 πλοία την ημέρα. Εκεί που ήταν 130-140. Πάμε τώρα λοιπόν στη Νότια Κορέα. Σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος, επικαλούμενος τόσο το κόστος αυτών των ασκήσεων όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον Κιμ Ιονγκούν. Λοιπόν, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Είναι, αυτό το μήνυμα που στέλνουμε είναι εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό. Διευκρινίζει ότι για φέτος είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς άρχισαν ήδη σήμερα η άσκηση.
1: Επειδή όση ώρα αναφέρεις το ρεπορτάζο, επειδή μιλάμε για αναθεωρητισμό σχετικά με όσο επιτοπλίσουν αυταρχικούς ηγέτες και τις βλέψεις του, αν αυτό δεν είναι αναθεωρητική στάση, βεβαίως δεν ξέρω αν εκπροσωπούν αυτές οι δηλώσεις Τραμπ την αμερικανική πολιτική και καταλαβαίνετε λέω την αμερικανική γραφειοκρατία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν το περιμένεις.
12: Ναι, και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σύστημα με εγγύησεις δικλείδες ασφαλείας, τα checks and balances που λένε.
1: Α, τα λεγόμενα. Ναι.
12: Αλλά εάν, μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος είναι και αρχιστράτηγος, έτσι,
1: ναι,
12: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ο πρόεδρος λέει ότι όχι τώρα, γιατί τώρα άρχισαν ήδη, αλλά όσο νούπο, οι ασκήσεις αυτές και δαπανηρές είναι και στέλνουν ένα εντελώς εχθρικό μήνυμα. Καλά, να ρωτήσω εγώ κάτι. Αφελώς, τι μήνυμα πρέπει να στέλνουν οι ασκήσεις, οι στρατιωτικές Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας προς τη Βόρεια Κορέα? Ένα μήνυμα ότι με λουλούδια στις κάνες των όπλων και των πυροβόλων.
1: Γιώργο, νομίζω ότι θα ψάχνεις μέσω λογικής που δύσκολα θα βρεις άκρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν, και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Στο Ισραήλ σήμερα ο Τζαρέτ Κούσνερ συναντήθηκε ήδη χθες με τη Χαμάς στην Αίγυπτο. Οι βροχές ελπίζεται να δώσουν τη λύση στη μάχη με τις φωτιές στην κεντρική Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Ισραήλ με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, έχοντας σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του Αμερικανικού σχεδίου για την λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως, ως γνωστόν, ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Κούσνερ ήδη χθες συναντήθηκε με εκπροσώπους της Χαμάς, με πολλές διαρροές να αντικρούν η μία την άλλη για το τι τελικά συζητήθηκε και κυρίως για το τι συμφωνήθηκε. Οι βροχές που άρχισαν να πέφτουν στη Γερμανία και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έπληξαν τις τελευταίες μέρες στη χώρα. Κρίσιμη παραμένει ακόμα η κατάσταση στο Hohenzollern, στο βελγικό κομμάτι του Μέλλανδρυμού, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Είναι η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου. Στη Γερμανία, οι σοσιαλδημοκράτες υπουργοί της κυβέρνησης έχουν συντάξει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των καυσώνων και σε αυτό ζητούν μεταξύ άλλων μια συνταγματική τροποποίηση που θα επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμογή στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ και η έλλειψη νερού αποτελούν πλέον σοβαρό λόγο ανησυχίας για τους πολιτικούς στο Βερολίνο εδώ και εβδομάδες. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε διαφωνίες με τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου στο θέμα της Γάζας, δήλωσε ο υπουργός της αστυνομίας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπενκβίρ σε podcast με έναν πρώην όμηρο της Γάζας. Νομίζω ότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται στοχευμένες δολοφονίες στη Γάζα, σκοτώνοντας 30-40 ανθρώπους κάθε βράδυ, δήλωσε ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη. Όπως είπε, υπάρχουν άνθρωποι στη Γάζα που δεν αξίζει να ζουν. Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή πολύ ευτυχής για την πρόσφατη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, γνωστή ως Συμφωνία της Μέκας. Ήταν η ειδήσει της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από εμάς στη Βόνη. Γεια σας.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Γεια σου, Νίκο. Α, σε λιγάκι, θα ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη. Τώρα, όταν λέμε για αθλητικές ειδήσεις, μιλάμε για Εμμανουήλ Καραλή με τα 6 μέτρα που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό και βεβαίως και τον Χρήστο στην κολύβηση με το χρυσό. Έκανα εγώ την εισαγωγή, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Απίστευτο δεύτερο μισό κούρσας στο τελικό των 100 μέτρων υπτίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Σύρου που διεξάγεται στο Παρίσι. Η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστου συνέχισε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων και ένα κρύο ακόμα στην αλυσίδα των επιτυχιών για την ελληνική κολύμβηση. Να πούμε ότι θα έχουμε και αφήξει σήμερα τόσο από την κολύμβηση όσο και από το στίβο. Έτσι, 3 και 4 και 7 και 10 το απόγευμα. Τόμας Σεκόν τον κέρδισε με 52-27. Πραγματικά για εκατοστά και κατάφερε για ακόμη μια φορά να ανέβει στο ευρωπαϊκό βάθρο, στο βασικό του αγώνισμα και να κάνει το back to back, καθώς είχε κατακτήσει και πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, τώρα στο Παρίσι, το πολυπόθητο αυτό τίτλο. Και μάλιστα στο Παρίσι έχει πάρει και Ολυμπιακό μετάλλιο, να θυμίσω έτσι το ασημένιο, ο Χρήστου. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Χρήστου, βέβαια. Ο οποίος έχει και 6 σερί κατακτήσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και ανεβαίνει για μια δεκαετία στο βάθρο. Non-stop που λέμε. Ασημένιος ήταν ο Μανόλο, όπως το λέμε, με το προσωνυμιό του, ο Καραλής, στον Μπέρμιγχαμ. Κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο στη διοργάνωση και εξασφάλισε δεύτερη θέση στο βάθρο με άρμα επικοντό. Ζόρισε για ακόμη μια φορά τον υπεράνθρωπο Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6-15 και με άλμα στα 6 μέτρα παρουσίασε και καλύτερο θέαμα τηλεοπτικό αν θες, αλλά και ο ίδιος βάζει ψηλά τον πύχη κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχει φτάσει 24 χρυσά μετάλλια σε μεγάλα events και έχει άλλα δύο χάλκινα βέβαια. Από εκεί και πέρα δεν τα κατάφερε η Ελίνα Τζέκο πολύ καλά στο ακόντιο, έκανε προσπάθειά της πάνω από τα 53 μέτρα, ωστόσο η ίδια φάνηκε δηλώσει ότι δεν έμεινε ευχαριστημένη.
1: Ναι, ναι, ήταν λίγο...
0: Είχε απαιτήσει τον εαυτό της. Είχε απαιτήσει τον εαυτό της. Αυτά είναι τα κυριότερα σε ό,τι αφορά το στίβο. Στο τένις να πούμε ότι αποκλείστηκε από το Cincinnati Masters ο Τσιτσιπάς με 2-0 σετ από τον Αλιασίμ που είναι νούμερο 4 στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και επίσης ότι στο ποδόσφαιρο μπαίνουμε σε μια εβδομάδα ευρωπαϊκών προκλήσεων. Θα τα πούμε και στις υπόλοιπες μέρες. Ωστόσο, ανακοίνωσε ένα παίκτη Ολυμπιακός. Το Φλόιερ είναι η πρώτη κίνηση μετά την απόφαση για την παραμονή του Μιτλίμπαρ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
1: Το κανονικό μας πρόγραμμα, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα σας, εύχομαι καλή εβδομάδα να έχετε.
23: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδύ στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στις αυτοψίες και στις ενέργειες που δρομολογούνται για τις πυρόπληκτες περιοχές της Χαλκιδικής και της Σαλαμίνας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μιλώντας στο Sky. Όπως είπε ήδη, οι συνεργέτες Γενικής Γραμματείας Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο Δήμο Κασάνδρας και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου διεξάγονται τις απαραίτητες αυτοψίες. Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Όπως ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος, η πρώτη εικόνα στο νησί της Σαλαμίνας δείχνει να έχουν υποστεί ζημιές λιγότερα από 15 σπίτια. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 2.30 περίπου το μεσημέρι στο Άνω Γαύριο της Άνδρου σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο έχουν μεταβεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε λιγότερο από μισή ώρα ελέγχθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 12 το μεσημέρι στην Αργυθέα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής σε αγροτοδασική έκταση. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τον στόχο. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα από φόρους έφτασαν τα 42,9 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα, οι δαπάνες κινήθηκαν επίσης υψηλότερα, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σικιάς. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκε στο πλαίσιο αναζητήσεων από περιπολία της πυροσβεστικής, αφού είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που εξεπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να τους αποσπάσουν κοσμήματα και χρήματα. Η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, επανέλαβε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε ότι η Τεχεράνη παραμένει παριθμόν ένα στόχος. Στο μεταξύ, αμοιβή 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές, προσφέρει η Τεχεράνη σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα την ενέργεια αυτή πραγματοποιήσει η γυναίκα, τότε η αμοιβή διπλασιάζεται. Σχεδόν 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα, τον ισπανικό φύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Οι νέες απόπειρες σημειώθηκαν μετά την έξαρση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων καλούνταν μετανάστες να κατευθυνθούν προς τη Θέουτα. Οι μαροκινές και ισπανικές αρχές ενίσχυσαν την παρουσία των δυνάμεων ανασφαλείας στην περιοχή και περιόρισαν τις μετακινήσεις προς τα σύνορα. Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται έθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλό σας μεσημέρι. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 17 Αυγούστου. Για τα παιδιά, για τους αδιούχους, για τους πάσης φύσεως προνομιούχους, αυτό είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Και προφανώς ως ασήμαντη είναι και ανίκανη να ταράξει τη θερινή τους ραστόνη. Για τους υπόλοιπους πάλι, το δεύτερο μισό του Αυγούστου που ξεκινά και επισήμως αυτήν την εβδομάδα, σηματοδοτεί βασικά δύο πράγματα. Δύο πράγματα αντιφατικά μεταξύ τους, διότι κάποιοι μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές τους και φαντάζομαι ότι είναι και αποκαμωμένοι πια, και κάποιοι άλλοι για την επιστροφή. Δευτέρα της επιστροφής για αρκετό κόσμο σήμερα, όχι δυστυχώς οι παρόντες δεν εξαιρούνται, έτσι πάνε αυτιά, τα ωραία δεν κρατάνε για πάντα, είναι βασικός κανόνας και οφείλει κανείς να τον μαθαίνει από νωρίς στη ζωή. Και τι συμβαίνει? Συμβαίνει, ας πούμε, να κοιτάς το ρολόι και να αναπολύσεις. Αν και όπως ακριβώς συμβαίνει με το ημερολόγιο, έτσι ακριβώς και με το ρολόι, στις διακοπές περιτά είναι και τα δύο, αλλά από ψυχαναγκασμούς γύρω τριγύρω άλλο τίποτα. Συμβαίνει λοιπόν να κοιτάς το ρολόι, δείχνει 3 και 13 πρώτα λεπτά, και να αναπολύσεις τέτοια ώρα, ιδίως η ώρα της σιέστας, η ώρα που είχες φάει έτσι ωραία, είχες πιει αν ήθελες και κάτι και έπεφτες λιγάκι να ξεκουραστείς. Διακοπές χωρίς σιέστα δεν είναι διακοπές, όλοι το ξέρουν αυτό. When I first saw you. Εν πάση περιπτώσει, αν επιστρέψετε και σας έχει πέσει βαρύ, να κάνετε αυτό το κόλπο που λένε ότι πιάνει. Δεν νομίζω ότι λειτουργεί σε όλους βέβαια, αλλά ας το πούμε, γιατί όχι, να τα κάνετε όλα αλλιώς. Να τα κάνετε πιο χαλαρά, λίγο πιο ήσυχα, λίγο πιο ράθυμα. Όσο γράφει Αύγουστος στο ημερολόγιο, όλα νομίζω μας επιτρέπονται.

Λοιπόν, το αύριο θα μας προβληματίσει αργότερα. Τώρα είπαμε, όλα μας επιτρέπονται, όλα εκτός από την κρίνια για τις ζύκοβες που δεν έφτασαν, για τα άγχη που τρυπώσαν στη βαλίτσα μαζί με όλα τα

101,3 με περισσότερες ειδήσεις, με νέα πρόσωπα, με ρεπορτάζ, και με περισσότερη όρεξη, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Μέχρι τότε νομίζω η μουσική, οπωσδήποτε η μουσική, είναι αυτή που μπορεί να μας σώσει.

Λοιπόν, ο Δημήτρης μας γράφει ότι η Αθήνα είναι τώρα ιδανική για πέρι πατών και πολλά μαγαζιά είναι κλειστά. Ναι, η Αθήνα είναι σαφώς ωραιότερη πόλη, με τους μισούς να απουσιάζουν ακόμα. Όλα γίνονται πιο ευχάριστα, ο περίπατος, η διαδρομή προς τη δουλειά. Όλα, ακόμα και το, πώς να το πω, βασικά πράγματα της ρουτίνας μας. Το να πάει κανείς σούπερ μάρκετ και να μην χρειάζεται να αναμένει. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Φαντάζομαι μια εβδομάδα ακόμα θα έχουμε το προνόμιο, όσοι έχουμε επιστρέψει, να βιώνουμε την πόλη λίγο πιο υποφερτή από ό,τι συνήθως. Λοιπόν, δεν έχουμε συστηθεί ακόμα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο και μετράει αντίστροφα. 10 και σήμερα, για να ξεκουραστεί και εκείνος, να βγει σε άδεια. Τζέσι Αμπτουλάη Θανάσης Καραγιάννη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά στην επιλογή των τραγουδιών, της μουσικής μας και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο και για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο www.skyradio.gr, μας γράφετε αυτό που θέλετε να μας γράψετε και να το συζητήσουμε, γιατί όχι, στον αέρα. Λοιπόν, το διάβαζα χθες χαζεύοντας στα social media για, πώς να το πω τώρα, ένα περίεργο κίνημα διαμαρτυρίας από ξένους τουρίστες που έρχονται στην χώρα μας και τριγυρίζουν στα νησιά. Αυτό που σε άπτες στα ελληνικά ονομάζουμε island hopping. Οι καλοκαιρινές διακοπές στα ελληνικά νησιά και αυτό το περίφημο island hopping για πολλούς τουρίστες είναι, ας πούμε, η ιδανική επιλογή. Έρχονται από πολύ μακριά για να ταξιδέψουν, να μπουν σε ένα πλοίο και να ταξιδέψουν στο Αιγαίο. Πολλές φορές βέβαια αυτό δεν είναι... Δεν γίνεται με τις συνθήκες που ενδεχομένως να είχαν κατά νου, δεν είναι πάντα τόσο έτσι ήρεμη η κατάσταση, και αυτό γιατί το Αιγαίο φημίζεται ιδίως τον Αύγουστο για τους ισχυρούς ανέμους, για τα μελτέμια. Πολύ νομίζω το βιώσατε όσοι τις προηγούμενες ημέρες μπήκατε σε ένα πλοίο, πήγατε σε κάποιο νησί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πήρε διαστάσεις αυτή η δική μας πολύ ελληνική καλοκαιρινή πραγματικότητα. Η Wall Street Journal καταπιάστηκε με αυτό, κατέγραψε εμπειρίες ταξιδιωτών που βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωποι έτσι με δύσκολες θαλάσσιες διαδρομές. Υπάρχει δε και ένα... Πώς να το πω, ένας χιουμοριστικός τίτλος που δόθηκε στα πλοία που κάνουν αυτά τα δρομολόγια. Vomit Comets, ρουκέτες εμετού στο Αιγαίο. Η Wall Street Journal το ξεκίνησε, το Fox News το αναπαρήγαγε, ψάξανε μάλιστα να βρουν ταξιδιωτικούς πράκτορες για να το σχολιάσουν. Εγώ ζήτησα τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Οικονόμου, όχι γι' αυτό, γενικότερα για να συζητήσουμε πώς κινείται ο τουρισμός, μιας και πια 17 Αυγούστου είμαστε νομίζω σε θέση να έχουμε

0: με κάποια έτσι, στοιχεία στη διάθεσή μας που μας δείχνουν προς τα που πάει το πράγμα. Το βρήκα όμως αστείο και θα του το θέσω. Δεν ξέρω αν έχει τύχει και εκείνος να πέσει πάνω στο δημοσίευμα. Γεια σας κύριε Οικονόμου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κυρία Δράκου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Λοιπόν, εσείς είστε ταξιδιωτικός πράκτορας, φαντάζομαι συναντηθήκατε με το δημοσίευμα κάπου μέσα στη μέρα, στο σκρολάρισμα της μέρας.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο εγώ το βλέπω στα όρια του χιουμοριστικού. Σίγουρα για κάποιους επιβάτες, ταξιδιώτες στην Ελλάδα, η επιβαρημένη κατάσταση των θαλασσών τις τελευταίες μέρες με τους ανέμους, τα απαγορευτικά κλπ. Προφανώς ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, εξού και υπήρξαν και στα social media όλα αυτά τα βιντεάκια από ταξιδιώτες οι οποίοι ταξίδεψαν κυρίως με ταχύπλοα σκάφη, έτσι, τα οποία κουνάνε και περισσότερο, το ξέρουμε όλοι. Και βγάλανε αυτή την εικόνα, ας πούμε, προς τα έξω, η οποία ουδόλως θεωρώ ότι μπορεί να επηρεάσει και το τουριστικό προϊόν και τη σεζόν. Σίγουρα όμως από κάποιους ανθρώπους αυτό διαβάζεται και ενδεχομένως στην ατζέντα τους για τα μελλοντικά τους ταξίδια να αποφύγουν την
0: ακτοπολογική.
1: Ίσως λειτουργήσει αποτρεπτικά για κάποιους που θα σκέφτονταν να κάνουν ένα ταξίδι εκτοπλοϊκός και να προτιμήσουν την αεροπορική σύνδεση. Ή ενδεχομένως, αν το νησί στο οποίο θα θέλανε να πάνε έχει σύνδεση μόνο εκτοπλοϊκός, να προτιμήσουν να πάνε σε κάποιο άλλο νησί. Αλλά πέραν τούτου, νομίζω ότι δεν θα μας επηρεάσει ουδόλως.
0: Καλά, αυτό έλειψε τώρα. Δεν ξέρω, απλώς μου κάνει εντύπωση. Θέλω να πω, είναι και αυτό απόρρια της δύναμης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα ασχολούνταν η Wall Street Journal, δεν θα υπήρχε ντόρος αν οι Αμερικανοί που επισκέπτονται τη χώρα μας, και τα στοιχεία λένε μάλιστα ότι ο αριθμός των Αμερικανών επισκεπτών στην Ελλάδα είναι σχεδόν τετραπλάσιος, δεν έμπαιναν στη διαδικασία να μοιραστούν όχι τόσο ευχάριστες λεπτομέρειες του ταξιδιού τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Αμερικανική αγορά είναι μια πολύ ισχυρή αγορά για τον ελληνικό τουρισμό. Συνεχώς ανεβαίνουν τα νούμερά της. Από χρόνο σε χρόνο πολλαπλασιάζονται και οι απευθείας πτήσεις από πολλές αμερικανικές πόλεις, κυρίως προς την Αθήνα. Και είναι μια αγορά η οποία αφήνει και χρήματα, οπότε είναι μια αγορά που πρέπει να την προσέξουμε.
0: Ναι,
1: μάλιστα. Νομίζω ότι την προσέχουμε και τη θέλουμε σαν ελληνικό τουρισμό, σαν προϊόν.
0: Είμαστε σε θέση έτσι να κάνουμε μια πρόβλεψη. Εντάξει, θα μου πείτε, ακόμα δεν έχει τελειώσει ο Αύγουστος. Συγκεντρωτικά στοιχεία θα αργήσουμε έναν 1,5 μήνα ακόμα για να έχουμε. Αλλά κάπου νομίζω ότι πια βλέπουμε αν οι προσδοκίες του προηγούμενου διαστήματος επαληθεύονται ή όχι.
1: Κυρία Δράκου, η αίσθηση που έχουμε είναι, θα σας πω έτσι πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα, εκφράζω προσωπική γνώμη, έτσι, και γνώμη που προκύπτει από τα νούμερα που μπορώ να δω ως επιχειρηματίας του τουρισμού, μπορώ να σας πω ότι οι προσδοκίες ήταν πολύ χαμηλότερες στην αρχή της σεζόν και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή διαψεύδονται και διαψεύδονται θετικά. Η αρχή της σεζόν είδε ένα πάγωμα των κρατήσεων, όπως θυμάστε, με τον πόλεμο και με τα γεγονότα και στην Κύπρο. Για κάποιο διάστημα, το διάστημα εκεί των προκρατήσεων, όπως το λέμε, Μάρτι, Απρίλη, Μάη, είχαν παγώσει τα πράγματα. Η παγκόσμια κοινή γνώμη κοιτούσε με κομμένη την ανάσα. Είναι προφανές ότι όταν ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο πολύ υψηλές δυνάμεις, υπερδυνάμεις, κλιμακώνεται, κανένας δεν έχει διάθεση για να κανονίσει τις διακοπές του. Παρ' όλα αυτά, όταν γίνανε τα πρώτα θετικά βήματα για την κατάπαυση του πυρός και λοιπά, οι κρατήσεις ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο και ειδή για την Ελλάδα πήραν φωτιά, ανακτήθηκε θεωρώ ένα πολύ μεγάλο μέρος του χαμένου εδάφους και νομίζω ότι τελικά το πρόσημο στη χειρότερη των περιπτώσεων θα κλείσει στα περσινά δεδομένα, στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να έχουμε και μια ελαφριά άνοδο.
0: Ναι.
1: Μένει να το δούμε. Η αίσθηση πάντως είναι ότι τα νησιά μας αυτή τη στιγμή και οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί της Ελλάδας πάνε πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αυτή εδώ είναι και μια εβδομάδα τώρα, η οποία είναι η εβδομάδα της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων για τις διακοπές τους. είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, mm-hmm. που γενικότερα επικρατεί, όπως είπατε και εσείς, είναι μία σπαστικά κέντρα. Οι περισσότεροι έχουν εκδράμει όσοι μπορούν.
0: Να είναι η παρηγοριά η δική μας, όσων επέστρεψαν αυτό, για όσο κρατήσει. Τώρα απολαμβάνουμε την πόλη λίγο πιο άδεια.
1: Ναι, έχει και τα θετικά του και αυτό σίγουρα, το να μπορείς να την απολαύσεις. Έχουν γεμίσει ζωή όμως τα χωριά και μιλάμε και για τα ορεινά χωριά μας, που πάει πάρα πολλοί κόσμος στο σπίτι, στο χωριό. Τα νησιά μας επίσης. Mm-hmm. Οι βασικοί τουριστικοί προορισμοί και της υπηρετικής Ελλάδας δουλεύουν με πληρότητες αυτή τη στιγμή, οι οποίες προσεγγίζουν το 90% και μερικές φορές και το 100%. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα ιδιαίτερα θετική για τον τουρισμό. Μένει να δούμε, φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, τα νούμερα τα οποία σίγουρα θα βγουν στο τέλος της σεζόν, ίσως και αρχές του επόμενου χρόνου, όπου θα δούμε πού τελικά έκατσε η μπίλια, να το πω, φέτος για τον ελληνικό τουρισμό.
0: Γκρίνια ακούσατε, κύριε Οικονόμου, αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να πω, αυτή την γκρίνια που κανείς φαντάζεται ότι υπάρχει, διαβάζοντας και τις έρευνες. Έρευνες που λένε ότι ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να πάει περισσότερες από 4 μέρες διακοπές. Όλη αυτή η κουβέντα, την οποία χορτάσαμε την προηγούμενη σεζόν, και νομίζω ότι θα ανοίξει ξανά όταν επιστρέψουν όλοι στη βάση τους, περί ακρίβειας κτλ. Ο τουρισμός, το να συζητάμε για νούμερα που σχετίζονται με τον τουρισμό χωρίς να αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν λέει και πολλά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το μέσο Έλληνα, ποια είναι η αίσθησή σας?
1: Η γκρίνια την οποία ακούμε γενικότερα από τους τουριστικούς προορισμούς προέρχεται κυρίως από την εστίαση και δει στους ακριβούς τουριστικούς προορισμούς είναι πολύ μεγαλύτερη η αίσθηση της πτώσης στα νούμερα της εστίασης. Διότι πλέον και οι τουρίστες, οι φετινοί τουρίστες, αν θέλετε, mm-hmm. πλειοψηφία τους μετρά και το ευρώ, δεν είναι απορίας άξιον πλέον το ότι όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ επεκτείνονται στην επαρχία, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, όπως επίσης και στα νησιά.
0: Αυτό νομίζω δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι μια τάση που εδραιώνεται. Γιατί δεν την είδαμε πρώτη χρονιά φέτος. Είδαμε να συνεχίζεται και νομίζω δεν θα αλλάξει δραματικά.
1: Θεωρούμε ότι δεν θα αλλάξει, διότι είναι σύμφωνη και με τη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζουν τα καταλήμματα βραχυχρόνιας διαμονής. Οι άνθρωποι βρίσκουν οικονομικότερες λύσεις, οι άνθρωποι που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάνε σε ένα ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, βρίσκουν ένα όμορφο τουριστικό κατάλημα βραχυχρόνιας διαμονής, ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ, μαγειρεύουν μέσα τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, yeah. περιορίζουν τις εξόδους τους στην αγορά όσο περισσότερο μπορούν και δαπανούν τα χρήματά τους εκεί που θεωρούν ότι πιάνουν περισσότερη αξία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι η γκρίνια αυτή είναι δικαιολογημένη από την εστίαση. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι το γενικότερο πλαίσιο είναι θετικό όσον αφορά τον τουρισμό σαν προϊόν. Όσον αφορά τα καταλήμματα δε, οι πληρότητες μετά από την πτώση και το πάγωμα των κρατήσεων στην αρχή της σεζόν δείχνουν να παίρνουν τα πάνω τους σε γενικότερο πλαίσιο, δεν μιλώ για τον Αύγουστο. Έτσι, και θεωρούμε ότι τα νούμερα τελικά θα κλείσουν θετικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό ευχαριστώ.
1: Φυσικά πάντοτε υπό την αίρεση ότι δεν θα έχουμε κάποιο άλλο έκτακτο γεγονός το οποίο θα μπορούσε να διαταράξει αυτή την εικόνα.
0: Να. Είναι αυτοί οι αστερίσκοι που αθροίζονται και μαζεύονται πολύ κάθε καλοκαίρι και Οικονόμου. Καλά κάνετε και το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε έτσι προσεχώς και για άλλες ωραίες ιδέες που έχετε και έχουν ενδιαφέρον. Τώρα ιδίως που αρκετές οικογένειες ξεκινούν το μαραθώνιο έβρεσης φοιτητικού σπιτιού. Αν έχετε λίγο χρόνο και την επόμενη εβδομάδα, να συζητήσουμε και για αυτή την πολύ ωραία ιδέα που έχετε μέσω της startup σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με πολύ χαρά και σας ευχαριστώ, κυρία Δράκου.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Οικονόμου, ταξιδιωτικός πράκτορας μαζί μας, έτσι. Ένα σχόλιο για τα, όπως λέει και ένας ακροατής, για τα αμερικανάκια στα κύματα, που είναι σαν να πηγαίνει στην Κίνα και να παραπονιάσει ότι έχει πάρα πολύ καυσαέριο. Ρουκέτες αμετούς στο Αιγαίο. Το διάβαζα χθες και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν τους είχε προειδοποιήσει κανείς για το τι σημαίνει ελληνικό μελτέμι. Αγγελική Καρδιόλα, κατ' τίτλοι ειδήσεων, 3:30. Επιστρέφουμε.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Μετά και από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τον στόχο. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 45,2 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα από φόρους έφτασαν τα 42,9 δισεκατομμύρια. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Στη Χαλκιδική έχουν μεταβεί συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, όπου διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Δήμο Κασάνδρας. Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρώμες σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο ξηρόμερο έτολο Ακαρνανίας σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει και στα δύο μέτωπα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και φωτογραφίες τριών ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να τους αποσπάσουν κοσμήματα και χρήματα. Η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εκείνη έφυγε στις 8 Ιουλίου, μόλις 75 ετών, νέα, με τα δεδομένα της εποχής. Μας άφησε όμως αυτή την χαρακτηριστική της βραχνάδα. Και σήμερα είναι η κηδεία της, η κηδεία της Bonnie Tyler, της διάστημης τραγουδίστριας που σημάδεψε όλη εκείνη τη δεκαετία του 80. Σήμερα, αρκετές ημέρες μετά, στη γενετηρά της βεβαίως, στην Ουαλία, εκεί όπου βρίσκονται θαυμαστές από όλο τον κόσμο για να την αποχαιρετήσουν. Μια επιμνημόσυνη λειτουργία που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο καθεδρικό ναό του Σόνσι. Η κηδεία μεταδίδεται live μέσω διαδικτύου και είναι πολύς ο κόσμος. Είναι κυριολεκτικά χιλιάδες οι θαυμαστές της Tyler, άνθρωποι δηλαδή που μεγάλωσαν με τα τραγούδια της. Αυτό νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό όλων, αλλά και νεότεροι που την έμαθαν στην πορεία βρίσκονται εκεί, βρίσκονται στους δρόμους του Σόνσι από νωρίς το πρωί, εκεί όπου πέρασε η νεκρική πομπή. Και μια λεπτομέρεια. Το φέρετρο της Tyler σχεδιάστηκε από την οικογένειά της. Προφανώς και εκείνη θα είχε πει, θα είχε δώσει στίγμα προθέσεων. Και φανερώνει τι άλλο, την στενή σχέση που είχε όσο ζούσε με την μουσική. Είναι χαραγμένο πάνω ένα μικρόφωνο και ένα κλειδί του Σόλ.

Πολλές προσπάθησαν να μιμηθούν αυτή την βραχνάδα, δεν τα κατάφεραν. Ακόμα περισσότερες προσπάθησαν να μιμηθούν εκείνη την ξανθιά χέτη της Bonnie Tyler. Εντάξει, εκεί νομίζω ήταν περισσότερες οι περιπτώσεις επιτυχίας. Η Bonnie Tyler έφυγε στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία, ένα μέρος που επίσης αγαπούσε πάρα πολύ, μετά από μια επέμβαση στο έντερο. Νοσηλεύτηκε για αρκετό καιρό στην εντατική, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο παρέα σας. Τρεις ώρες θα είμαστε μαζί σήμερα. Χορταστικές οι εκπομπές της επιστροφής, ως ήθιστε. Τα έχετε ακούσει και από άλλους, με άλλους συναδέλφους που κάνουν παρέα, σας κάνουν παρέα τρεις και τέσσερις ώρες. Έτσι είναι αυτά, το θερινό πρόγραμμα. Για λίγο ακόμα, από Δευτέρα 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στο πόστο μας. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι. Είναι και χορηγοί μας εδώ, τα Hondo Center στην παρέα. Summer Sales και 50% θα βρείτε στα Hondo Center. Και μπορείτε να αποκτήσετε ό,τι είναι αυτό που θέλετε. Τα αγαπημένα σας fashion brands, ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, όλα αυτά θα τα βρείτε με έκπτωση ως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.

Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να μας πει τι γίνεται με τον καιρό τις επόμενες ημέρες. Εμείς επιστρέψαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος που φεύγει ή περιμένει να φύγει, και άρα ο καιρός τον ενδιαφέρει, γιατί ο καιρός αναδεικνύεται ως ο απόλυτος ρυθμιστής των πάντων και το φετινό καλοκαίρι. Είδατε πώς καρδιοκτυπήσαμε τις μέρες με μποφόρ, και δικαίως καρδιοκτυπήσαμε, γιατί είδαμε πολλές πυρκαγιές να ξεσπούν με έτσι. Χειρότερη αυτήν χθες στην Σαλαμίνα. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε δύο περιοχές, στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Πυρκαγιές που συνοδεύτηκαν δυστυχώς και από απώλεια ανθρώπινων ζώων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 10 τραυματίστηκαν. Στη Χαλκιδική επίσης βρίσκονται συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, συσκέψεις, αυτοψίες, και πολύ γρήγορα να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Να αποζημιωθούν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχασαν την περιουσία τους ή τμήμα αυτής. Και έχει ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων για να πιστωθούν τα χρήματα από το κράτος σε όσους επιχειρήσεις επλήγησαν στην περιοχή της Σίβηρης. Μέχρι και 12 Οκτωβρίου μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και γύρω στις 4:30 με τον κύριο Γαβριήλ Ξανθόπουλο, δασολόγο. Δεν τα πήγαμε καλά και φέτος, και ενώ για ένα διάστημα εκεί μέχρι το τέλος Ιουλίου τα πράγματα πήγαιναν καλά, ξαφνικά με το που γύρισε λίγο καιρός δυστυχώς άρχισαν να ξεσπούν και μετά, από εκεί και μετά δεν σταμάτησε νομίζω καθόλου. Είχαμε συνεχώς νέα πύρινα μέτωπα, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν από περίπου μία ώρα ξέσπασε μια νέα φωτιά στα άγραφα Βρετανίας. Μια δύσκολη φωτιά, γιατί και η δάσος, και όπως καταλαβαίνετε και συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δύσκολο να φτάσουν γρήγορα τα επίγεια. Οι εναέριες δυνάμεις έχουν σπεύσει, επιχειρούν. Πυροσβέστες, η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης πάντα. Και έχουμε και μία φωτιά στο ξηρόμερο Ετωλοακαρνανίας και η δασική βλάστηση. Ένας ακροατής μας ρωτά σε ποια περιοχή. Θα μάθουμε περισσότερα, θα σας ενημερώσουμε στην πορεία. Το σημαντικό είναι ότι και στα δύο μέτωπα έχουν σπεύσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ισχυρές και επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στο μεταξύ, ο κ. Κατσαφάδος, σας έλεγα και νωρίτερα, μίλησε σήμερα για το θέμα αυτό στην τηλεόραση του Sky. Ανακοίνωσε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το πρώτο αίτημα του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας για εκείνη τη φωτιά. Θυμάστε, μας είχε ανησυχήσει και δικαίως πάρα πολύ στο Πόρτο Γερμενό. Οι πληγέντες θα λάβουν τα χρήματά τους άμεσα. Οι πρώτες πληρωμές, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, θα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι οι πρώτοι 49 δικαιούχοι. Και μέχρι το τέλος τα χρήματα θα έχουν σταλεί εκεί. Χρήματα κυρίως για οικοσκευή. Προφανώς υπάρχουν και άλλα αιτήματα που είναι σε αναμονή. Και μια Kia η οποία είναι έτοιμη. Από την επόμενη εβδομάδα θα συσταθεί ένα call center για αυτή ακριβώς τη δουλειά, προκειμένου να γίνεται εύκολα η καταβολή των, η κατάθεση, με συγχωρείτε, των αιτήσεων, ώστε να προχωρούν τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα. Απ' τη μία οι φωτιές, απ' την άλλη αυτές οι εντυπωσιακές εικόνες από ένα από τα πιο όμορφα μέρη της χώρας μας, εκεί στη Μάνη, στο Ίτυλο. Έχετε πάει στο Ίτυλο? Είναι νομίζω μοναδικά τα νερά, παρότι η πολυκοσμία, έτσι, είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος, δεν σε αφήνει να τα απολαύσεις όπως ενδεχομένως θα ήθελες. Αυτή η εικόνα που είδαμε μετά από αυτό το πρωτοφανές μπουρίνι, τώρα είναι αυτό, μάλλον όχι, αυτό, μιλάμε για ένα καιρικό ακραίο φαινόμενο. Ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε και σε αυτό. Είπε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε συζητήσει πια και το έχουμε εμπεδώσει πολλά καλοκαίρια. Είδατε την εικόνα μετά, σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο εκεί, στο Ίτυλο, στο λιμένι. 14 τόνοι νερό που έκαναν εκείνα τα γαλαζοπράσινα μοναδικά νερά να μοιάζουν με βούρκο. Απίστευτο, ήταν πραγματικά απίστευτο. Και ποιος ξέρει και τι άλλο έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Και ξαναλέω, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές αυτές, τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει. Γιατί κάποιος θα πει, και με κάθε χρόνο τα δάση, και μετά έρχεται η ώρα της βροχής και της πλημμύρας και των αντιπλημμυρικών και της γνωστής συζήτησης για πράγματα που δεν λειτουργούν στην ώρα τους και τα βρίσκουμε μπροστά μας.

0: Λοιπόν, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όσους είναι στην Αθήνα, σε όσους βρίσκονται στις διακοπές. Νομίζω ότι ο καιρός θα είναι ευχάριστος αυτήν την εβδομάδα.
0: Δηλαδή?
1: Δεν θα έχει, κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τους ανέμους, τη ελώδη ανέμους. Τώρα και από ανέμους θα είμαστε καλά. Αύριο μόνο εκεί στην Κρήτη θα έχουμε στα κριτικά πελάγη 5 υποφόρου. Νομίζω και την Τετάρτη κάπως έτσι. Την Παρασκευή μπορεί να ενισχυθεί λιγάκι προς να φτάσουμε τα 6 υποφόρου. Όχι, πρόβλημα ανέμους δεν έχουμε μέχρι την Κυριακή. Το δεύτερο είναι θερμοκρασίες. Εντάξει, θερμοκρασίες θα ανέμουν λίγο μέσα στην εβδομάδα. Αύριο στην Αθήνα περιμένουμε 34 βαθμούς, 33 στη Θεσσαλονίκη, κάπου θα πάει και 36 στα εκδοτικά το μεσημέρι. Από Πέμπτη και μετά, νομίζω, θα αρχίσει να ανεβαίνει λίγο ακόμα ο υδράργυρος, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Η αρχή της άλλης εβδομάδας θα είναι 2-3 ζεστές ημέρες η επόμενη εβδομάδα και άλλη ζέστη μέχρι τέλος καλοκαιριού δεν προβλέπεται. Άρα, περιμένουμε λίγο ακόμα ζέστη, κυρίως από Κυριακή και μετά Κυριακή με Τρίτη. Mm-hmm. Μετά κάτι άλλο, όχι. Άρα, νομίζω πάμε καλά και από θερμοκρασίες. Τώρα, πλευράς φαινομένων. Κάποιες μπόρες θα έχουμε αύριο σε ορεινές περιοχές, πολύ περιορισμένες όμως, σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και στην Πελοπόννησο, στα ορεινά της Πελοποννήσου. Αυτό που έγινε στη Μάνη όμως δεν προβλέπεται να ξαναγίνει. Αυτό που έγινε στη Μάνη ήταν πραγματικά καινοφανές μετεωρολογικά.
0: Απίστευτο, ναι. 14 τόνοι νερού.
1: Όχι, η αλήθεια είναι 140 είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, είπε και ο υπουργός σήμερα, το κατάλαβα καλά. 140 τόνοι αναστρέμα. Έπεσε στη Μάνη σε μία μέρα το 1/3 του νερού που πέφτει στην Αθήνα. Όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο.
1: Έπεσε σε μία μέρα το 1/3 του νερού. Και πάνω από 100 δημιουργούνται προβλήματα όπου και να πέσουν. Δηλαδή, όπου και να πέσουν 100 χιλιοστά νερού, 100 λίτρα, 100 τόνια ένα στρέμμα, δημιουργούν θέματα. Ακόμα και στη Μάνη προφανώς το έπεσαν 140.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί συζητάμε πολύ παράλληλα, είναι παράλληλη η συζήτηση που γίνεται για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, για την κλιματική αλλαγή. Συζητάμε και για τα εργαλεία πρόληψης που έχουμε, ναι, που είναι πολύ σημαντικά. Αυτό το είχατε δει, δηλαδή μπορούσε κανείς να δει αυτόν τον όγκο νερού που έπεσε τελικά?
1: Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Θα μου επιτρέψει να πω ότι ήμουν στις διακοπές, βέβαια. Εγώ ήμουν στη γιορτή μου και με κοίταζα τα μηνύματα και τα.
0: Καθυστερημένες ευχές, επίσης.
1: Ναι, σωστά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταζα τα μηνύματα που μου έρχονταν συνέχεια, απαντούσα κτλ. Και κάποια στιγμή διαβάζω ότι έγινε αυτό ο χαμός στη Μάνη. Το είδα και τα βίντεο, δηλαδή εκείνη την ώρα. Γιατί τώρα με τα κινητά, τα βίντεο διακινούνται πολύ γρήγορα. Και πήγα να δω τι έλεγαν τα στοιχεία, δηλαδή εκείνη την ημέρα. Θα στα δείξω αύριο από κοντά. Είναι απίστευτο. Το μοντέλο, ένα αριθμητικό μοντέλο, όχι όλα, προέβλεπαν μόνο στη Μάνη τόσο μεγάλη ποσότητα βροχής. Εάν το έβλεπα εγώ και ήμουν βάρδια την προηγούμενη μέρα, θα έλεγα μάλλον λάθος έχει κάνει το μοντέλο. Διότι αποκλείεται να μόνο στη Μάνη, όλη η χώρα δεν είχε ούτε σύννεφα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ότι κάποιο σύστημα πέρασε και έβρεξε κάπου αλλού περισσότερο, κάπου λιγότερο. Μόνο στη Μάνη έβρεξε. Μόνο στη Μάνη και προβλεπόταν να παίξει μόνο στη Μάνη. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά για συζήτηση και για μετρολογική ανάλυση περαιτέρω, διότι αυτό που παθαίνουμε συχνά, δηλαδή είναι στο πρόγραμμα σε όλους τους χώρους του κόσμου, έρχεται ένα σύστημα, περνάει, σαρώνει όλη τη χώρα και κάπου βγάζει περισσότερα, κάπου λιγότερα. Αυτό εκτύπησε μόνο στη Μάνη. Θα έλεγα ότι έβαλε ο Θεός σημάδι τη Μάνη. Τώρα τι να πω. Κάπου προβλεπόταν αλήθεια. Βέβαια, δεν ξέρω αν όλα τα μοντέλα το είχαν, αν τα μετρολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε το είχαν. Ένα από όλα που είδα εκείνη την ώρα το είχε και το κράτησα φωτογραφία, γιατί είναι συγκλονιστικό ότι είχε τη βροχή μόνο στη Μάνη. Τι να πω, σαν να κάνει λάθος.
0: Ναι, αυτό πάντως θα πρέπει να μας προβληματίσει με την έννοια ότι επειδή έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη στο παιχνίδι, ναι, και πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητήσουμε αν κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη θα προηγείται και εμείς θα ακολουθούμε. Η φυσική νοημοσύνη των ανθρώπων δηλαδή. Να που εδώ είναι που κανείς πρέπει να υπογραμμίζει και το ρόλο του επιστήμονα που μπορεί να διαβάσει σωστά τα μοντέλα. Κάτι
1: κοιτάξτε,
0: το οποίο
1: να
0: μοιάζει απίστευτο.
1: Να και να πάρει και τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι δύσκολες, γιατί θα είπα όταν έχεις 5 εργαλεία και τα 4 που λένε τίποτα και το ένας που λέει θα πλημμυρίσει Μάνη. Κάπου είχαμε βάλει καταιγίδες στην πρόγνωση, βέβαια, γιατί η Νότια Πελοπόννησο και προσδιοριζόταν η Νότια Πελοπόννησο. Αλλά ότι θα ρίξει 150 κιλοστά το 1/3 της Αθήνας του χρόνου μέσα σε λίγες ώρες, αυτό νομίζω ήταν εκτός. Είμαστε ακόμα μακριά για να προβλέπονται μια ακρίβεια τέτοια. Mm-hmm. Τώρα ανοίγεται μεγάλη ζήτηση, θα την ξαναέχουμε στο μέλλον, γιατί είμαστε στο καλοκαίρι. Κάποια στιγμή θα έρθει το φθινόπωρο, θα έρθουν και οι έντονες βροχές. Τέλος πάντων, αυτή η εβδομάδα νομίζω πάντως καιρικά θα είμαστε ήσυχα, αυτό να κρατήσουν όσοι βρίσκονται διακοπές.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Να μην παραπονιούνται και οι τουρίστες και ανεβάζουν έτσι βιντεάκια που μας, με έναν τρόπο μας δυσφημούν για τα μελτέμια τα Αυγουστιάτικα.
1: Τι να πω, έτσι είναι τα μελτέμια εδώ και 2.300 χρόνια.
0: Ανακαλύπτουμε την Πυρίτιδα. Αυτό είναι.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτή. Είναι αλήθεια.
0: Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Γενικότερα κάνουμε. Μας αρέσει αυτό, έτσι, να δημιουργούμε ειδήσεις από το πουθενά. Προφανώς είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας έχουν βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόγνωση.
1: Χαίρετε.
0: Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι μαζί μας στα Honda Center, εκεί όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια κάποια επισήμη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Honda Center. Μας χωρίζουν περίπου 8 λεπτά μέχρι τις 4 αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Αυγούστου. Απόγευμα, μέρα επιστροφής μάλλον, εβδομάδα επιστροφής για αρκετούς. Επιστρέψαμε τις διακοπές και τώρα χρειάζεται μια κάποια αναδιοργάνωση. Πρώτο σταθμός, φαντάζομαι, το σούπερ μάρκετ. Για ακούστε αυτό. Συμβαίνει στη Γαλλία. Πώς σας φανταζόταν, πώς σας έμοιαζε η εικόνα ενός ρομπότ που φτάνει έξω από το σπίτι σας μεταφέροντας ένα δέμα ή τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ? Αυτό για τους Γάλλους πάβει να είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, διότι το Γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών δημοσίευσε διάταγμα με το οποίο επιτρέπονται για πρώτη φορά η κατασκευή και η επίσημη έγκριση αυτόνομων οχημάτων διανομής. Το νέο πλαίσιο ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για την συνύπαρξη των ρομποτικών οχημάτων με τα συμβατικά μέσα μεταφοράς. Τα αυτόνομα οχήματα διανομής θα κινούνται υποχρεωτικά στο οδόστρωμα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται τα πεζοδρόμια για να μην εμποδίσουν ή για να μην θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς. Από τεχνική άποψη θα εντάσσονται, ας πούμε, στην ίδια ευρύτερη κατηγορία με τις μοτοσυκλέτες και τα τετράτροχα οχήματα. Θα μπορούν να έχουν μήκος έως 4 μέτρα, πλάτος έως 2 μέτρα και να μεταφέρουν φορτία μέχρι ένα τόνο, 1000 κιλών. It's just killing me slowly. Εκεί λοιπόν που ήμασταν στις διακοπές και παραγγέλαμε το σούπερ μάρκετ για να έρθει ο υπάλληλος της εταιρείας και να μας το παραδώσει σήμερα, να τα βρούμε όλα έτοιμα να μπει και πάλι το σπίτι στη ροή του και στην οργάνωσή του, τώρα θα έρχεται ένα αυτόνομο οχηματάκι και θα μας φέρνει ό,τι έχουμε παραγγείλει. Μειωμένο κόστος προσωπικού, οπωσδήποτε. Ναι, μπορεί πιο οργανωμένα να γίνονται τα πράγματα, αλλά σίγουρα κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά αυτή. Γι' αυτό η εφαρμογή αυτής της απόφασης φαίνεται πως ανοίγει και νέα ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της, και είναι πολλές οι επιπτώσεις, από την κυβέρνηση ασφάλεια μέχρι την οδική ασφάλεια, άλλο πονεμένο θέμα.

0: σέντο.
1: Αν τρακάρεις δηλαδή με ένα τέτοιο οχηματάκι, ποιος θα φταίει? Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, η Γαλλία δεν είναι ακριβώς πρωτοπόρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μικρά ρομπότ που κάνουν τέτοιου είδους δουλειές θα συναντήσει κανείς σε πανεπιστημίου πόλης, έτσι, σε περιορισμένες κυρίως ζώνες, και τα περισσότερα λειτουργούν σε πειραματικό επίπεδο. Αν εξαιρέσει κανείς την Κίνα βέβαια, γιατί η Κίνα βρίσκεται και εκεί αρκετά βήματα μπροστά, είναι εκατοντάδες πια τα αυτόνομα οχήματα διανομής που κυκλοφορούν σε αρκετές κινέζικες πόλεις. Ωστόσο, αν έχει μια αξία παραπάνω η είδηση αυτή, είναι γιατί δείχνει ότι η απόφαση της Γαλλίας δείχνει προς τα που πάει το πράγμα συνολικά στην Ευρώπη, που πια θέλει να φύγει από τις δοκιμές σε αυτήν την ελεγχόμενη εμπορική αξιοποίηση μιας τεχνολογίας και να φτάσει στην πράξη, πρακτικά να παραδώσει προϊόντα στην πόρτα του καταναλωτή. Εδώ όμως, έτσι, για να γυρίσω λίγα λεπτά πριν στη συζήτηση που είχαμε με το μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η ανθρώπινη εποπτεία παραμένει πάντα απαραίτητη. Σε πολύ λίγο η Αγγελική Καρδιόλακα θα μπει στο στούντιο και θα ακούσετε από εκείνη τις βασικότερες ειδήσεις αυτού του απογεύματος. Συνεχίζουμε μαζί αμέσως μετά.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Διανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
7: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα όπλων του Αμερικανικού στρατού. Διαθέτουμε μεγάλα αποθέματα, αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι ψίχουλα. Διαθέτουμε πολλά όπλα μεσαίου βενιλικούς, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ορισμένες εκτιμήσεις, ωστόσο, κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χρησιμοποιήσει περισσότερο από το ίμιση των αποθεμάτων τους σε ορισμένα οπλικά συστήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Σύμφωνα με στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δις ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε τα χαμηλά spread συν τον παράγοντα αξιοπιστίας που προσελκύει μεγάλους επενδυτές, εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυτή η τακτική έχει μόνο ωφέλη, αναφέρουν τα ίδια στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Με ισχυρό πρωτογενές πλεώνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 1,3 δις τον στόχο. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, η πρώτη εικόνα στο νησί δείχνει να έχουν υποστεί ζημιές λιγότερα από 15 σπίτια. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές επιρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Αμέσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ξηρόμερο Ετωλοκαρνανία σε χαμηλή βλάστηση. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Σε δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για διεθνή πειρατεία και διερωτάται: «Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας ανακόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο?» Κατηγορεί την κυβέρνηση για καταφαντασία ήρεμα νερά και αναφέρει πως από καιρό προειδοποιεί πως το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Σχεδόν 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Οι νέες απόπειρες σημειώθηκαν μετά την έξαρση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων καλούνταν μετανάστες να κατευθυνθούν προς τη Θέουτα. Οι Μαροκινές και οι Ισπανικές αρχές ενίσχυσαν την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή και περιόρισαν τις μετακινήσεις προς τα σύνορα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία και φωτογραφίες τριών ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι λογιστές και υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός το μεσημέρι, απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο βόρει μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός έθυρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα έχεις και τον Ντόναλντ Τραμπ. Καλοκαίρι είναι, χειμώνας είναι, απειλή με βομβαρδισμούς. Τώρα απειλή να βομβαρδίσει το Ομάν, αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των ΗΠΑ. Ποια είναι τα σχέδια βεβαίως των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Φοβάμαι πως δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Μπορεί και ο ίδιος ο πρόεδρος να μην τα έχει καταστρώσει. Το Ομάν και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες εδώ και εβδομάδες, χωρίς το να λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Προφανώς το επίμαχο είναι η διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ για άλλη μια φορά στο προσφυλές του Fox News άστραψε και βρόντιξε και απέρριψε και τις ανησυχίες που διατυπώνονται όλο και πιο έντονα το τελευταίο διάστημα σχετικά με τα αποθέματα όπλων του Αμερικανικού στρατού. Υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χρησιμοποιήσει περισσότερο από το ίμιση των αποθεμάτων τους σε ορισμένα οπλικά συστήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Κοντός είναι ο ψαλμός, θα δούμε τι κατεύθυνση παίρνει το πράγμα. Αναφέρομαι τώρα στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Νοέμβριος είναι κοντά, επομένως αυτό είναι οπωσδήποτε κάτι που ζυγίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε, απογευματάκι μάλλον για να ακριβολογούμε, στον Sky και τους 100,3, απόγευμα Δευτέρας, 17 Αυγούστου. Αρκετοί επιστρέψατε, άλλοι πιο τυχεροί είστε ακόμα σε διακοπές και υπάρχουν και εκείνοι οι λιγότεροι νομίζω που περιμένουν και μετρούν αντίστροφα για να ξεκινήσει επιτέλους η άδειά τους. Και όπως αν μάλλον ακούσατε νωρίτερα τον μετεωρολόγο μας τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, όσοι φεύγετε τώρα δεν έχετε να φοβάστε ούτε από μελτέμια ούτε από καύσωνες, όλα καλά. Καιρός απολύτως φυσιολογικός. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Θανάση Καραγιάννης ανέλαβε. Βεβαίως, Θανάση έχει την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές μας, διαλέγει τα τραγούδια μας και η Ελένη Μπουλιέρη στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-48-0-170-174. Θα τη βρείτε και θα τη πείτε αυτό που θέλετε. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 6 και λίγο αργότερα στο Ρέδινο Μαγκαζίνο του Sky 100,3.

0: Λοιπόν, και αν εξαιρέσει κανείς τα σημαντικά προβλήματα του φετινού καλοκαιριού, κυρίως αναφέρομαι στις φωτιές. Πρόβλημα όχι μόνο δικό μας. Διάβαζα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο πως όλη η Ευρώπη μπήκε φέτος το καλοκαίρι σε έναν πύρινο κλειό. Είναι αυτές οι εκρηκτικές συνθήκες που δημιουργεί το πέμπτο παρακαλώ κύμα καύσωνα που χτυπά την Ήπειρο. Ο Άντι Μπέρναμ με το που ανέλαβε έχει αντιμετωπίσει και αυτά. Με χαρακτήρισε τη Βρετανία συγκεκριμένα, πήρε την αποθήκη. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν και τα λιγότερο σοβαρά, υπαρκτά όμως προβλήματα, και θα αναφερθώ τώρα στα κουνούπια, στον ιό του Δυτικού Νείλου, στις συστάσεις του ΕΟΔΗ. Πολύ κουνούπι φέτος το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν εγώ υπήρξα ευάλωτη, αν είναι ιδέα μου, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει και σε αυτό. Και ενδεχομένως και ο καιρός να παίζει το ρόλο του και εδώ. Η Ελλάδα πάντως συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι αυτό το διάστημα που διανύουμε, η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης, ενδέχεται να είναι και από τις των τελευταίων ετών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό, θα συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, καθηγητή εφαρμοσμένης εντομολογίας. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας αυτό το απόγευμα. Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι όντως έτσι, θέλω να πω, ο ΕΟΔΗ μας βάζει σε μια έτσι αυξημένη παγρύπνηση σε ό,τι αφορά το Δυτικό Νείλο.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω πολύ, γιατί τα επιδημιολογικά, τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε από τα προηγούμενα τα χρόνια αυτό το πράγμα δείχνουν. Δείχνουν ότι η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά με αρκετά περιστατικά, με αυξημένες περιπτώσεις, και ξεκίνησαν και λίγο νωρίς τα κρούσματα νομίζω φέτος σε σχέση με τις άλλες τις χρονιές. Όχι ότι είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, αλλά συνήθως τα περιμέναμε λίγο αργότερα. Τώρα είμαστε σχεδόν στο πικ όλης αυτής της διαδικασίας. Συνήθως ο Αύγουστος είναι ο μήνας που καταγράφονται τα περισσότερα τα κρούσματα, αλλά μπορούμε να έχουμε όμως μέχρι και τα μέσα και προς το τέλος του Οκτωβρίου να έχουμε κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό που είπατε τώρα που αφορά τα κουνούπια και αν οι πληθυσμοί τους είναι αυξημένοι, αυτό είναι ένα θέμα που είναι λίγο σχετικό. Mm-hmm. Γιατί εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Και βέβαια υπάρχουν και αυτές οι συνθήκες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Θα σας πω πως συνδέονται με την κλιματική αλλαγή για να μην δίνουμε λάθος εντυπώσεις. Το βασικό το στοιχείο της κλιματικής αλλαγής είναι οι υπιότεροι χειμώνες. Οι υπιότεροι χειμώνες τι επιτρέπουν την επιβίωση μεγαλύτερων πληθυσμών κουνουπιών. Οπότε ξεκινάμε την άνοιξη με υψηλότερους πληθυσμούς. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε εύκολα με τα μέσα που διαθέτουμε και με τα προγράμματα κουνουποκτονίας να ελέγξουμε όλους αυτούς τους μεγάλους τους πληθυσμούς. Συνεπώς η κλιματική αλλαγή συνδέεται μάλλον περισσότερο με τον προηγούμενο το χειμώνα και με την έναρξη της περίοδου, και βέβαια υπάρχουν και το τι γίνεται κατά τη διάρκεια της περίοδου, αν έχουμε περισσότερες βροχές, αν έχουμε απρόβλεπτα φαινόμενα, γιατί όπως ξέρουμε τα κουνούπια αναπτύσσονται σε στεκούμενα νερά, αναπτύσσονται σε λίμματα, αναπτύσσονται, οπότε αν έχουμε πολλές εστίες αναπαραγωγής λόγω καταιγίδων και τέτοιων φαινομένων, τότε θα έχουμε και έξαρση του πληθυσμού και κατά τη διάρκεια της περίοδου.
0: Άρα στην πραγματικότητα, κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχουν, καταλαβαίνω από όσα έχετε πει, και περιοχές οι οποίες δεν πλήττονται τόσο, δεν είναι αυξημένος ο πληθυσμός των κουνουπιών, σωστά? Δηλαδή έχει να κάνει και το μέρος το οποίο ζει κανείς, ναι, ή κάνει διακοπές κανείς.
1: Ναι, προφανώς. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες, είπαμε, αυτές οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών είναι περισσότερες. Οπότε εκεί αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό οι πληθυσμοί των κουνουπιών.
0: Αυτό μπορεί να δείχνει και ολιγορία, ας πούμε, στα προγράμματα που έπρεπε να έχουν τρέξει και να αφορούν τους ψεκασμούς, πάει λέγοντας.

0: σελίδα του ΕΟΔΗ θα δει ότι υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες και υλικό για να μπορέσει κάποιος να διαβάσει. Αλλά ίσως χρειάζεται μια πιο επιθετική στρατηγική για να μην ψάχνει ο πολίτης την πληροφορία στην ιστοσελίδα. Θα πρέπει να πάμε εμείς και να τον εκπαιδεύσουμε και να τον ενημερώσουμε καλύτερα.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν μύθοι σε ό,τι αφορά τα κουνούπια και Παπαδόπουλε. Δηλαδή κάποιος θα πει εγώ είμαι γλυκοαίματος, με τσιμπάνε τα κουνούπια. Άλλος θα πει εγώ έχω μαυρίσει πολύ από τον ήλιο και γι' αυτό δεν με τσιμπάνε τα κουνούπια. Το έχω ακούσει και αυτό. Υπάρχει ας πούμε τύπος αίματος στον οποίο, πώς να το πω, αν έχεις αυτό συγκεκριμένο έλκεις περισσότερα κουνούπια, όλα αυτά τα έχει απαντήσει η επιστήμη, είναι θεωρίες έτσι που δεν πατάνε στη λογική, δεν βασίζονται στη λογική.
0: Όχι, όχι. Υπάρχει ένα κομμάτι λογικής και υπάρχει και ένα κομμάτι μύθου. Αλλά πάντα θα πρέπει εμείς να έχουμε στοιχεία για να αποδεικνύουμε. Προφανώς και τα κουνούπια επιλέγουν τους ξενιστές τους, τα άτομα τα οποία θα τσιμπήσουν. Με κάποιους τρόπους τα επιλέγουν. Επιλέγουν με την οσμή κατά κύριο λόγο. Και οι οσμές διαφέρουν από ανθρώπους σε ανθρώπους. Αλλά το να το κάνουμε άσπρο μαύρο και να λέμε εμένα δεν τσιμπάνε ποτέ τα κουνούπια ή εγώ είμαι γλυκοαίματος, νομίζω αυτό είναι μια υπεραπλούστευση.
1: Ναι. Α, ισχύει όμως, θέλω να πω κάποιοι.
0: Ισχύει. Τα κουνούπια έχουν
1: είναι πιο ευάλωτοι, λέτε.
0: Έχουν την ικανότητα να μπορούν να διακρίνουν οσμές. Αλλά όμως τη συζήτηση αυτή που λέμε μεταξύ μας των πολιτών, αυτό δεν μπορεί να αποδειχτεί. Χρειάζονται κάποια στοιχεία.
1: Mm-hmm. Με τα εντομοκτώνα τι γίνεται? Μάλλον με συγχωρείτε, με τα αντικουνουπικά, όχι τα εντομοκτώνα γενικά, ειδικά με τα αντικουνουπικά. Ξέρω πολύ κόσμο που πριν ξεκινήσει τις διακοπές του πηγαίνει ευλαβικά στο φαρμακείο, ιδίως αν μιλάμε για οικογένειες με μικρά παιδιά που πρέπει να είμαστε και λίγο περισσότερο προσεκτικοί, θα μας το πείτε και αυτό, να αγοράσει αντικουνουπικά. Έχουν βγει δε σε κάθε μορφή πια, σε ρολόν, σε σπρέι, σε λάδια, σε αυτοκόλλητα, σε βραχιολάκια, τα κεράκια σιτρονέλας, ένα σκασμό πράγματα για να αγοράζουμε και να νομίζουμε ή πραγματικά καλυπτόμαστε σε ένα βαθμό.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν αποθητικά των κουνουπιών, αντικουνουπικά που λέμε, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά και μας βοηθούν πάρα πολύ και νομίζω ότι ορθώς πράττουν όσοι το κάνουν αυτό και προμηθεύονται τα αντικουνουπικά τους πριν πάνε στις διακοπές ή όταν πηγαίνουμε σε μια περιοχή που ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλά κουνούπια. Είναι καλό να ακολουθούμε, να έχουμε κάποιους κανόνες, να βάλουμε το αντικουνουπικό μας και σε εμάς και στα παιδιά μας. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα, στην αγορά, επειδή το ξέρω και λόγω της δουλειάς, υπάρχουν και πολλά προϊόντα τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά για τα κουνούπια. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια βραχιολάκια τα οποία μπορεί να διαφημίζονται, να πολυδιαφημίζονται και να μην είναι τόσο αποτελεσματικά. Αλλά αυτό πάλι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο το προϊόν. Εμείς επιστημονικά θα πρέπει το κάθε προϊόν που κυκλοφορεί να ελέγχεται και να ξέρουμε ποια είναι η αποτελεσματικότητά του. Όμως, για να επανέλθω, αυτά που λέμε τα κοινά, τα αντικουνουπικά που έχουν συγκεκριμένες ουσίες, όπως είναι το DEET και άλλες ουσίες, είναι αποτελεσματικά, ναι, και αποτρέπουν τα κουνούπια από το να μας τσιμπήσουν.
1: Mm-hmm. Άρα
0: και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω.
1: Ναι,
0: στα μέτρα αυτό που λέμε της ατομικής προστασίας, τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Τα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει ο καθένας να ξέρει ότι όταν θα πάω, όπως είπαμε, σε αυτή την περιοχή, θα βάλω το αντικουνουπικό μου, θα βάλω ένα μακρύ μανίκι, θα αποφύγω τις ώρες που είναι δραστηρία τα κουνούπια, που είναι το σουρού, που οι πρωινές οι ώρες. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια τέτοια πραγματάκια. Και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, στον περιβάλλοντα το χώρο μας, το χώρο του σπιτιού μας, του εξοχικού μας, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι εστίες αναπαραγωγής, τα στεκούμενα τα νερά, τα πιατάκια στις γλάστρες μας, να τα αδειάζουμε τακτικά.
1: Ακόμα και αυτή τόσο μικρή ποσότητα νερού δηλαδή,
0: είναι ικανή να τα προσέλθει. Αυτή η μικρή ποσότητα είναι ικανή και είναι απλές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, που μπορεί να έχουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα αν γίνονται από περισσότερο κόσμο σε μια ευρύτερη περιοχή.
1: Μάλιστα. Επίσης υπήρχε μάλλον η αίσθηση για πολλά χρόνια ότι τα κουνούπια μας τσιμπάνε μόνο τη νύχτα και μας θερούν αυτό τον ωραίο θερινό ύπνο, αυτό το ζζζ που οποίο γίνεται ανυπόφορο ιδίως αν είσαι έτσι και στη μέση ενός ωραίου ύπνου. Αυτό είναι ένας μύθος πια. Τα κουνούπια σε τσιμπούν όλη την καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι, θα σας πω τι συμβαίνει. Μέχρι πριν από αρκετούτσικα χρόνια υπήρχαν μόνο κουνούπια που τα περισσότερα κουνούπια αυτά που κάνουν την όκληση ήταν αυτά που θα τσιμπήσουν το βραδάκι, το απογευματάκι, αλλά όχι και

0: κατά τη διάρκεια της μέρας. Όμως τα τελευταία τα χρόνια έχει εισβάλει στη χώρα μας ένα κουνούπι, αυτό που λέμε το κουνούπι τίγρης, το οποίο μπορεί να τσιμπήσει και κατά τη διάρκεια της μέρας. Οπότε πραγματικά έχει αλλάξει αυτό. Έχει αλλάξει γιατί έχουμε ένα νέο είδος κουνουπιού που τσιμπάει και κατά τη διάρκεια της μέρας. Το οποίο όμως δεν συνδέεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι, είναι απλά στενόχληση για την ώρα. Αυτό μεταφέρει άλλα νοσήματα και άλλα παθογόνα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.
1: Φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνουν και πολύ χειρότερα τα πράγματα, κύριε Παπαδόπουλο, έτσι.
0: Προφανώς και μπορεί να γίνουν, γιατί είπαμε ότι έχουμε τους διαβιβαστές, έχουμε αυτό το κουνούπι που είπαμε, υπάρχουν άλλα κουνούπια τα οποία βρίσκονται σε γειτονικές μας χώρες, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι η Κύπρος, είναι το αιγυπτιακό του κουνούπι, που είναι πολύ αποτελεσματικοί φορείς του δάγκιου του πυρετού, για παράδειγμα. Αλλά αν καταφέρει αυτό το κουνούπι και έρθει στη χώρα μας και έχουμε και τον δάγκιο των πυρετών, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πραγματικά.
1: Σοβαρεύουν, λέτε. Ναι. Γι' αυτό λαμβάνονται μέτρα, ψεκάζονται αεροπλάνα. Είχα διαβάσει κάποιο διάστημα πριν, προκειμένου να γλιτώσουμε από αυτό.
0: Αυτό, ναι. Ουσιαστικά τι κάνουμε. Αυτό είναι μια άλλη δράση που γίνεται και που αφορά αυτά τα κουνούπια, τα Aedes που λέμε, το κουνούπι τίγρης, το αιγυπτιακό, το κουνούπι. Που προσπαθούμε να αποτρέψουμε την είσοδό του στη χώρα. Να μην έχουμε δηλαδή έναν πολύ αποτελεσματικό διαβιβαστή των ασθενειών. Και γι' αυτό γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου. Στις πύλες εισόδου υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο παρακολούθησης των πληθυσμών των κουνουπιών και γίνονται και όλες αυτές οι ενέργειες σε αεροπλάνα και άλλα μέσα που έρχονται από χώρες στις οποίες υπάρχουν αυτά τα κουνούπια.
1: Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι μόνο τα θηλυκά είναι αυτά που πίνουν το αιματάκι μας?
0: Ακριβώς. Μόνο τα θηλυκά πίνουν το αιματάκι.
1: Είναι
0: μας
1: μια διαδικασία αναπαραγωγική, δηλαδή αυτή, και μόνο τα θηλυκά προφανώς σχετίζεται με αυτό.
0: Ναι, τα θηλυκά, τα κουνούπια χρειάζονται ένα αίματος για να μπορέσουν να παράξουν αυγά και να αποθέσουν αυγά, να αναπαραχθούν. Χωρίς αυτό το γεύμα αίματος, τα περισσότερα κουνούπια δεν το καταφέρνουν. Ενώ τα αρσενικά δεν χρειάζονται αυτό το γεύμα αίματος και τρέφονται συνήθως με νέκταρ, με άλλες ζαχαρούχες ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλό να τα ξεκαθαρίζουμε όλα αυτά και να είμαστε. Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Κάποιος λέει, αν πιείς αλκοόλ, δεν σε τσιπάνε τα κουνούπια. Προφανώς δικαιολογία για να πιει ένα-δύο ποτηράκια παραπάνω. ή είναι θέμα υδρότα, ή είναι αν φοράς μαύρο το κατά καλό καιρό, εκτός να προσελκύεις τις ακτίνες του ηλίου, αποθείς και τα κουνούπια.
0: Όχι, συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Το μαύρο χρώμα είναι ένα χρώμα που τα προσελκύει.
1: Βλέπετε, εμπειρικά και στο πεδίο εσείς έχετε δει αν ισχύουν όλα αυτά τα οποία λέμε και πολλές φορές τα λέμε έτσι αβάσιμα. Καλό είναι πάντως να προσέχουμε, να έχουμε αποτελεσματικά εργαλεία έναντι των κουνουπιών, γιατί είναι πια, θέλω να πω, δεν είναι μόνο αυτή η φαγούρα. Πολλές φορές βλέπεις ότι ένα κουνούπι μολυσμένο μπορεί να σου δημιουργήσει μια ολόκληρη πληγή. Δεν είναι αστείο. Θέλω να πω.
0: Όχι, μπορεί να καταλήξεις. Υπάρχουν
1: κορτιζονούχα κρέμα έτσι μες στις διακοπές σου. Και όχι μόνο έτσι μες στις διακοπές.
0: Ακριβώς. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου, πολλοί συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι τεράστιος ο αριθμός, αλλά υπάρχουν μερικές δεκάδες κάθε χρόνο που χάνουν τη ζωή τους.
1: Μάλιστα.
0: Το κουνούπι δεν είναι. Λέω ότι πρέπει να έχουμε αυτό που λέμε να μην μας τρομάζει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως ότι μπορεί να γίνει και πολύ σοβαρό και πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι, δεν είναι πάντα αθώο, λέτε. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, καθηγητής εφαρμοσμένης εντομολογίας. Να και μια ευχάριστη έτσι, είδηση. Η φωτιά για την οποία σας έλεγα νωρίτερα και ακούγατε και στις ειδήσεις, στο ξηρόμερο Αιτωλό Καρνανίας. Ένας ακροατής μάλιστα είχε ανησυχήσει ιδιαίτερος γι' αυτή. Τέθηκε υπό έλεγχο. 23 πυροσβέστες επιχείρησαν μαζί με μια ομάδα πεζοπόρων. Και η φωτιά αυτή στην Αιτωλό Καρνανία βρίσκεται και για δάσος, μέσα σε δασική περιοχή ξέσπασε. Έχει τεθεί υπό έλεγχο.

101,3 στα ραδιοφωνά σας. Σε 3 λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείχνει 4:30. Αυτό σημαίνει ότι η Άσπα θα είναι εδώ, η Άσπα Παναγοπούλου, για τους τίτλους των ειδήσεων. Να σας πω ότι είναι μαζί μας στα Honda Center για τις καλοκαιρινές αποδράσεις. Επιλέγουμε να κάνουμε τις αγορές μας εκεί. Θα βρείτε και εκπτώσεις τώρα. Μια τεράστια ποικιλία σας περιμένει σε είδη ταξιδιού, βαλίτσες, σακίδια, σε καταπληκτικές εκπτώσεις. Γιατί είπαμε, για κάποιους μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν ή να τελείωσαν προς ώρας, για κάποιους όμως ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει.

0: Και η Big Win είναι στην παρέα μας αυτό το απόγευμα. Η Big Win που παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιέλαμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, εργασίες ελαιοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο www.bigwincares.gr και βεβαίως να σας πω, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
14: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
15: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
11: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
16: Πώς εδώ ήταν,
17: γεια σας.
14: Καταπληκτικό.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με το στενό του Ορμούς. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας θα περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Άμεσα τέθη και υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ξηρόμερο Τελοκαρνανία σε χαμηλή βλάστηση. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε δήλωσή του, Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για διεθνή πειρατεία και κατηγορεί την κυβέρνηση για καταφαντασία ήρεμα νερά. Σχεδόν 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: tempo. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σε όσους έχουν επιστρέψει και αυτή είναι η πρώτη μέρα, εργάσιμη ημέρα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, και σε όσους βεβαίως μας ακούν από τις διακοπές τους, από την παραλία, από το χωριό, το εξοχικό ή όπου εν πάση περιπτώσει βρίσκεστε. Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα σας μέχρι και τις 6 θα είμαστε μαζί. Θυμάστε μια είδηση που συζητούσαμε πάρα πολύ το χειμώνα που μας πέρασε για τα social media, για αυτή την πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, να απαγορευτούν τα social στα παιδιά εκεί κοντά στην εφηβεία, μέσα στην εφηβεία δηλαδή, μέσα στη δίνη κυριολεκτικά της εφηβείας. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας, η Γαλλία ήταν μεταξύ των χωρών που όλο αυτό το έβλεπε πολύ θετικά, έκρινε ότι ο οριζόντιος αποκλεισμός των παιδιών που είναι κάτω των 15 από τις πλατφόρμες περιορίζει δυσανάλογα την ελευθερία της έκφρασης, αυτό το αναφέρω το δικαίωμα, και το δικαίωμα στην επικοινωνία. Η προσπάθεια λοιπόν της Γαλλίας να βάλει ηλικιακό όριο στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσκρούει πάνω στο ίδιο της στο Σύνταγμα. Και έτσι νομίζω ότι και ο χειμώνας αυτός που έρχεται θα μας βρει να συζητάμε το ίδιο θέμα, αυτό το άτυπο ευρωπαϊκό debate που έχει ανοίξει για το που σταματά και που τελειώνει η προστασία των παιδιών, που αρχίζει και που τελειώνει ο περιορισμός των ατομικών ελευθεριών. Το Συνταγματικό Συμβούλιο πάντως ακύρωσε την απαγόρευση, κρίνει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με ένα τέτοιο τρόπο, με τρόπο οριζόντιο, για μια τόσο γενική απαγόρευση. Ο Δε Μακρόν φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να μην το βάλει κάτω, δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια και τώρα ζητά νέο συνταγματικά συμβατό νομοθετικό πλαίσιο με στόχο αυτό το οποίο έχει πει να γίνει στις αρχές του 2027, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται να συμβεί και νωρίτερα. Θέλει ντε και καλά να βρεθεί αυτή η φόρμουλα ώστε να μην υπάρχει δικαστικό μπλόκο, και αυτό γιατί θυμάστε η γαλλική κυβέρνηση αυτό το είχε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα της, την απαγόρευση δηλαδή των social media, και είχε βρει εκεί τη λύση σε αυτά που συζητάμε πια παντού. Μια κοινωνία είμαστε, ένα παγκόσμιο χωριό, όλοι, όπου και αν βρισκόμαστε, για τις επιπτώσεις δηλαδή που έχουν τα social media στα παιδιά, για τα φαινόμενα bullying, για τη βία μεταξύ ανηλίκων και πάει λέγοντας. Λοιπόν, είναι πολλά τα κοινά μας προβλήματα. Ποια τα περισσότερα νομίζω τα αντιμετωπίζουμε έτσι, αυτό που λέει δηλαδή ο σοφός λαός, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Αυτό δεν αφορά μόνο το πώς μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά, τα προβλήματα και τις προκλήσεις των εφήβων και για την επέκταση της κοινωνίας μας. Αφορά και το θέμα που συζητάμε δυστυχώς πια κάθε καλοκαίρι, δηλαδή τις φωτιές, αυτές τις εκρηκτικές συνθήκες που δημιουργούν τα κύματα καύσωνα. Στο Βέλγιο, μέχρι αργά χθες το βράδυ, ήταν σε εξέλιξη από την Παρασκευή, δηλαδή ήδη τρεις μέρες, η μεγαλύτερη δεσική φωτιά που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι φλόγες είχαν αποτεφρώσει περίπου 30.000 στρέμματα. Αυτό στο Βέλγιο. Στη Γερμανία ξεσπιτώθηκε χιλιάδες κόσμου. Έφυγαν υπό το φόβο και των πυρομαχικών. Ακούστε τώρα πώς μπλέκονται τα πράγματα που υπάρχουν στο έδαφος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Βρετανία, το έλεγα και νωρίτερα, με το που ανέλαβε ο Μπέρναμ, έχει να αντιμετωπίσει το πέμπτο κύμα κάψωνα που χτυπά το Λονδίνο. Το θερμόμετρο στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα ξεπέρασε τους 38. Αν σκεφτεί κανείς ότι 38 δεν θα δείξει ο υδράργυρος ούτε σήμερα ούτε αύριο στην Αθήνα, μπορεί κανείς να καταλάβει πώς συντελείται σιγά σιγά αλλά κανονικά η κλιματική αλλαγή. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Στην Κροατία υπάρχει μια τεράστια πυρκαγιά σε ένα τουριστικό θέρετρο, το ΜΙΣ, και εκεί μάλιστα μετρήσανε και ανθρώπινες απώλειες. Στην Ισπανία, παντού. Και Το ερώτημα είναι, αφού όλα αυτά τα βλέπουμε να συμβαίνουν, ξέρουμε ότι θα συμβούν με έναν τρόπο, δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε από τη μοίρα ούτε από την τύχη. Είναι πράγματα που συμβαίνουν και με μαθηματική ακρίβεια θα χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα, πράγμα το οποίο έγινε εκεί στα τέλη του καλοκαιριού. Και έκτοτε δεν ησυχάσαμε. Τι κάνουμε? Ο κύριος Γαβρίλη Ξανθόπουλος είναι μαζί μας, δασολόγος, πρώην διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Το ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Γεια σας κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε? Κάνουμε αρκετά πράγματα ή απλώς εναποθέτουμε τις ελπίδες του Θεού ότι αυτή τη φορά δεν θα καεί το δικό μας σπίτι, το δικό μας δάσος, η δικιά μας γειτονιά, η δικιά μας χώρα?
1: Το θέμα έτσι όπως το θέσατε είναι τεράστιο. Έχουμε αφενός μεν την κλιματική αλλαγή η οποία δυσκολεύει τις συνθήκες ως προς τις πυρκαγιές και δυσκολεύει τις συνθήκες ακόμη περισσότερο ως προς τον υδρολογικό κύκλο, όπου μιλάμε και για τις ξηρασίες αλλά για τις μεγάλες μετανεροποντές όπως αυτή που είδαμε πριν από δύο μέρες στη Μάνη. Mm-hmm. Και θα δούμε πολλές τέτοιες, είναι από τα μεγάλα μας προβλήματα για τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι και το θέμα του αν αντιλαμβανόμαστε πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και εκεί είναι που υπάρχουν στοιχεία που δεν είναι αντιληπτά στον πολύ κόσμο.
0: Δηλαδή?
1: Παραδείγματος χάρη, διαβάζω τα σχόλια που γράφουν διάφοροι κάτω από τις ειδήσεις. Και οι περισσότεροι Έλληνες αρχίζουν και γράφουν χρειαζόμαστε αεροπλάνα που να ρίχνουν 50 τόνους κτλ. Τι ιδέα έχουν για τις πυρκαγιές? Πόσο ξέρουν για να μπορούν να βγάζουν ένα τέτοιο συμπέρασμα και να μένουν πάνω σε αυτό? Τι σημαίνει ένα αεροπλάνο των 50? Αλλά ας δούμε και το τι είναι το αποτέλεσμα σε αυτές τις χώρες όλες. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενίσχυση της πολιτικής προστασίας η οποία συσσωρεύει δυνάμεις, παντού θέλουν να πάρουν αεροπλάνα το ένα το άλλο, αλλά τελικά είναι ακατάλληλοι πυροσβέστες τους οποίους έχουν σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, οι πυροσβέστες στη Γερμανία ή οι πυροσβέστες στο Βέλγιο δεν έχουν καμία επαφή με τις δασικές πυρκαγιές. Δεν έχουν καν τον εξοπλισμό τον κατάλληλο για τις δασικές πυρκαγιές. Δεν έχουν τις γνώσεις για τις δασικές πυρκαγιές. Είναι άλλο η δασική πυρκαγιά, άλλο η πυρκαγιά πόλης. Οι πυροσβέστες στην Κροατία, το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι επαγγελματίες πρώτα απ' όλα. Η Γερμανία έχει ένα τεράστιο αριθμό από εθελοντές. Mm-hmm. Οι οποίοι όμως δεν έχουν καμία σχέση με το δάσος. Οι δασικές τους υπηρεσίες δεν ασχολούνται με τις πυρκαγιές γιατί δεν υπάρχει σαν πρόβλημα. Και ξαφνικά τώρα καλούνται αυτοί να σβήσουν φωτιές και τους βλέπετε να μπαίνουν σε μεγάλα δάση, τα οποία έχουν μια φωτιά που για τις δικές μας συνθήκες δεν είναι ακραία, mm-hmm. αλλά για αυτούς είναι ακραία, και μπαίνουν με σωλήνες, ας πούμε, 2,5 ιντσών, που δεν κουβαλιούνται μέσα στο δάσος. Δεν ξέρουν δηλαδή πώς να την αντιμετωπίσουν. Άμα κάτσει στον δρόμο την πυρκαγιά, όταν θα πάρει φόρα, θα περάσει από πάνω χωρίς να το καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα... αυτό είναι πράγμα το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο καθένας που μιλάει για πυρκαγιές από θεωρία, θεωρία με την έννοια.
0: Καταλαβαίνω την κριτική, κύριε Ξανθόπουλε. Όλοι μιλάμε. Εικόνες. Όλοι μας έχουμε μπει μοιραία σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω πρώτοι και καλύτεροι εμείς. Οι δημοσιογράφοι που συντηρούμε αυτό το θέμα συντηρείται από την επικαιρότητα δηλαδή και εμείς ακολουθούμε εξωπίσω της. Όμως σημασία δεν έχει τι πώς το αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης, αν θέλετε, ή αυτός που θα μπει να γράψει ένα σχόλιο. Πράγματι έχετε δίκιο, μαθαίνεις βέβαια και μεγάλες αλήθειες διαβάζοντας τα σχόλια. Σημασία έχει να ομονοήσουμε οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν αυτό το κρίσιμο πόστο. Δεν ξέρω αν είναι οι υπουργοί ή αν είναι η ηγεσία της πυροσβεστικής ή αν είναι όποιοι είναι, εν πάση περιπτώσει, γνωστοί και μη γνωστοί, στον επιτυχημένο τρόπο αντιμετώπισης. Υπάρχει αυτό? Γιατί εδώ βλέπω φέρει ένας υπουργός, έρχεται ένας άλλος, αλλάζει πάλι το σύστημα, έρχεται μια άλλη κυβέρνηση, ξαναλλάζει.
1: Στην Ελλάδα το σύστημα δεν αλλάζει. Στην Ελλάδα το σύστημα δεν αλλάζει, όχι, γιατί είναι πολύ απλό. Από το 98 που ανέλαβε η πυροσβεστική το αντικείμενο, το μόνο που κάνουμε είναι να βιώνουμε καταστροφές και στη συνέχεια να δίνουμε περισσότερα λεφτά και για περισσότερες δυνάμεις, περισσότερο προσωπικό και περισσότερο μέσα. Αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή ακολουθούμε μια πεπατημένη η οποία έχει δημιουργηθεί, έχει εγκαθιδρυθεί και δυστυχώς ενώ αποτυγχάνει συνεχώς, συνεχίζουμε περισσότερο από τα ίδια. Προσθέσαμε τη λέξη πρόληψη, αλλά με την λογική την οποία εμείς βλέπουμε βολεύει το σύστημα πολιτικής προστασίας σήμερα, το οποίο παρεμπιπτόντως δεν είναι δικό μας μόνο θέμα. Είναι σε όλη την Ευρώπη. Η πολιτική προστασία ενισχύεται σε βάρος των φορέων διαχείρισης του δάσους, σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Έρχεται να επιβάλλει από πάνω. Και έχει πρόβλημα αυτό το πράγμα. Και δεν πρόκειται να δώσει λύση. Δυστυχώς η δική μου φωνή και των ανθρώπων που είναι στην ίδια κατεύθυνση δεν πρόκειται να δώσει λύση. Στην Πορτογαλία μετά τη φωτιά του 17 φτιάξαν έναν μηχανισμό ονόματι ATIF με μια προσπάθεια να κάνουν σωστή πρόληψη. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος είδε ότι η πολιτική προστασία συνέχιζε να καπελώνει αυτό το πράγμα και παραιτήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Αυτό είναι κάτι που εσείς δεν μπορείτε να το ξέρετε. Και αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, μερικοί βλέπουν την κρίση σαν ευκαιρία. Η κρίση υπάρχει, αλλά θέλει να βάλουμε όλο το μυαλό μας να σκεφτεί. Να. Και επίσης, μία λύση δεν κάνει για όλους. Άλλα είναι τα επίπεδα δαπάνης και τα επίπεδα οργάνωσης που πρέπει να κάνει ο Γερμανός ή ο Βέλγος, και άλλα είναι τα επίπεδα που πρέπει να κάνει ο Ιταλός, ο Έλληνας ή ο Ισπανός. Mm-hmm. Πριν από τρία χρόνια, τέσσερα ήμουνα στην Ολλανδία, όπου ένας άνθρωπος μόνο ήταν στον μηχανισμό του κράτους που ασχολείται με τις φωτιές. Ένας. Για να καταλάβετε δηλαδή με δασκές πυρκαγιές, που έχουν και εκείνοι ένα ιδιάζον πρόβλημα με τις πυρκαγιές, που είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί να φανταστεί ο Έλληνας εδώ τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Ολλανδός με τις δασκές πυρκαγιές. Πολύ περισσότερο τι αντιμετωπίζει ο Νορβηγός με τις δασκές πυρκαγιές. Είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει οι λύσεις να είναι έξυπνες και γραμμένες για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Mm-hmm. Δεν μπορείς στην Ελλάδα να φέρνεις τον Γάλλο να σου πει εδώ τι να κάνει. Μέσα στην ίδια τη Γαλλία υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη Βόρεια Γαλλία που αντιμετωπίζει τώρα το πρόβλημα και στη Νότια που έχει εξαιρετικές δυνάμεις. Αλλά οι Βόρειοι είναι οι οποίοι δεν μπορούσαν να σβήσουν για μέρες τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, στο ιστορικό τους δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Οι Βόρειοι.
0: Άρα λέτε ότι η αλλαγή των συνθήκων μας αναγκάζει, άλλο που έθελω τη φρούμε κατά την εκτίμησή σας, να αλλάξουμε και τον τρόπο που παρεμβαίνουμε, και τον τρόπο που προλαμβάνουμε.
1: Και να ακούσουμε από όλες τις μεριές τις φωνές που υπάρχουν και να κάνουμε πρόληψη σε όλα τα επίπεδα.
0: Ωραία.
1: Ας πούμε, μιλάμε για το αντινέρο.
0: Μπράβο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Χίξανθόπουλε, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, γιατί βλέπω ότι γίνεται. Πώς να το πω. Έχουμε διχαστεί για το αντινέρο. Χωρίς την πραγματικότητα, φαντάζομαι περισσότεροι να γνωρίζουν και ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Βλέπω μια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Πιάσαν τα παπαγαλάκια δουλειά, βγαίνουν να πούν. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί υπερασπίζονται το εργαλείο αυτό. Λένε ότι την τελευταία πενταετία έχουν αναβαθμιστεί, δεν ξέρω κι εγώ, 900.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Κάποιοι γκρινιάζουν, λένε ότι αυτό δεν ισχύει. Συγκεκριμένα, εσάς, ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, αν κάποιος περίμενε ότι κάνοντας 10 αντιπυρικές ζώνες ή 100 αντιπυρικές ζώνες θα μπορούμε να σταματήσουμε τις φωτιές, κάνει λάθος. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε όλη την Ελλάδα οι πυρικές ζώνες. Άμα την κάνουμε έρημο την Ελλάδα, εντάξει, τότε δεν θα έχουμε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το κόστος. Αυτό το πράγμα που κάνεις, που καθαρίζεις τη βλάστηση, σημαίνει ένα μεγάλο κόστος, το οποίο μπορεί να έχει κάποιοι κάνουν κριτική για το πόσο αποδοτικά είναι. Δηλαδή, τα λεφτά που ξοδεύονταν δίνουν και το αποτέλεσμα που πρέπει. Ή αν μας κοστίζουν πολύ ακριβά. Να. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Κοστίζει, αλλά όταν κοστίζει όμως.
1: Πιστεύω ότι είναι ακριβότερο από ό,τι θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε κάνει, να. Θα έπρεπε να είναι λίγο φθηνότερο. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το θέμα. Είναι ότι σε κάποια μέρη μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε με την λογική του κάνε παντού και ακόμα κι άλλο την ώρα που τα λεφτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, τελειώνουν. Γι' αυτό. Όπου κάνουμε εμείς καθαρισμό βλάστησης, η βλάστηση θα επανέλθει. Άρα χρειάζεται να ξαναμπούμε. Την ώρα που έχουμε εγκαταλείψει κάποιες άλλες καταστάσεις. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να κάνουμε αντινέρω συνέχεια και να μην ενισχύσουμε τη δασική υπηρεσία να κάνει πραγματικά καλή διαχείριση του δάσους? Όταν λέμε διαχείριση του δάσους, είναι κάτι πολύ ευρύτερο από την απλώς τον καθαρισμό, αφαίρεση κάποιας βιομάζας δεξιά-αριστερά των δρόμων ή κάνοντας πυρικές ζώνες. Η διαχείριση του δάσους παίρνει την παραγωγή του δάσους και σου διατηρεί ένα δάσος με καλύτερη υγεία, με χρησιμότητα για τον κόσμο, για να προσπαθεί ο κόσμος να το κρατήσει, να το διαφετέψει, να το αξιοποιήσει. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα έχουμε σκεφτεί. Δεν υπάρχει στην λογική των σημερινών πολιτικών που εδράζονται στην Αθήνα.
0: Να. Άρα με αυτό να το προεκτείνω κι εγώ πάνω σε αυτό που είπατε. Σήμερα δεν υπάρχει δασική υπηρεσία έτσι όπως υπήρχε. Υπάρχουν όμως βασικές υπηρεσίες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν. Έτσι, υπάγονται κάτι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουν μια δραστηριότητα. Δηλαδή, αν μπει κανείς, θα δει απολογισμούς.
1: Η δασική υπηρεσία υπάρχει. Η δασική υπηρεσία είναι σε κάθε νομό. Και μάλιστα σε 2 ή 3 ή 4 τα σαρκία ανανομώ.
0: Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, εκεί που κάποτε ήταν, ξέρω εγώ, 15 σε ένα δασαρκείο, δασολόγοι, μαζί με τους δασοφύλακες, τους δασοπυροσβέστες, τους τεχνολόγους δασοφωνίας, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα είναι 3. Είναι 2. Με 3 και με 2 ανθρώπους, με το ζόρι φτιάχνεις, αντιμετωπίζεις τα προβλήματα και τις απαιτήσεις των πολιτών, που σου ζητάνε συνεχώς πράγματα. Ζητάνε εκθέσεις, ζητάνε κείμενα, ζητάνε ένα σωρό πράγματα. Και παράλληλα προσπαθούν να τρέξουν και τα προγράμματα αντινέρω και όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία είναι μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του. Είναι πάρα πολύ μικρό αυτό το νούμερο. Και έχει οδηγηθεί αυτό το πράγμα στο να πηγαίνουμε σε αυτό που λέγεται outsourcing. Δηλαδή να δίνουμε.
0: Παντού,
1: έξω.
0: Δεν υπάρχει. Ναι. Παντού.
1: Ναι, αλλά όταν
0: δίνεται
1: outsourcing, ξέρετε τι διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν? Ότι παλιά οι άνθρωποι που ήταν σε ένα μέρος δεν ήταν του γραφείου, αλλά βγαίνανε έξω για να κάνουν προσημάνσεις, να καθαρίσουν το δάσος, να πάρουν στοιχεία πεδίου κτλ. Και ξέρανε ποιοι δρόμοι δουλεύουν, ποιοι δεν δουλεύουν, ποιοι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν τις κρίσιμες μέρες μέσα από την τοπική κοινωνία. Τι από αυτά κάνουν με την πυροσβεστική σήμερα? Μόνο εντολές δίνεται και απαγορεύεται. Θα μου πείτε, έχουμε τους εθελοντές. Ναι, σε κάποιες περιοχές έχουμε αξιόλογους εθελοντές. Σε κάποιες λιγότερο αξιόλογους. Mm-hmm. Πώς αξιοποιούνται είναι ένα ερώτημα. Πόσο αξιοποιούνται,
0: και
1: όχι
0: για πόσο θα τους έχουμε. Καλύτερα, έτσι, ακόμα
1: πόσο είναι μέσα στο μηχανισμό. Κάποιοι από αυτούς μπορούν, κάποιοι δεν μπορούν. Πρέπει να καταλάβουμε πολλά πράγματα που θέλουν να αλλάξουν. Και αυτό δεν είναι, πώς να σας το πω, νόμου το ανθρώπους. Θέλει ανθρώπους να δουλέψουν για την πρόληψη. Έχω κάνει μια πρόταση από καιρό, χρόνια, στη δασική υπηρεσία να πάρθουν 2 άνθρωποι σε κάθε δασαρχείο που να κάνουν πρόληψη 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή να έχουμε πραγματική πρόληψη με τον πολίτη, με το να ξέρουν τα πάντα, να σχεδιάζουν τα πάντα. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Προχθές είχαμε την περίπτωση της Σαλαμίνας. Λοιπόν, η Σαλαμίνα ήταν μια τραγική περίπτωση, που μέσα σε ελάχιστο χρόνο είχαμε κόσμο εγκλωβισμένο. Σωστά?
0: Ναι, σωστά.
1: Αν κοιτάξετε το χάρτη, θα δείτε ότι εκεί πέρα αυτό το πράγμα ήταν κάτι που περίμενε να συμβεί. Δηλαδή, με μπορεί ο άνεμο, άμα έχει μια φωτιά που έρχεται από το βουνό, πού θα κατέβει? Θα κατέβει την πόλη και θα του βάλει όλου στη θάλασσα. Ναι ή όχι? Αυτό δεν πρέπει να έχει αναγνωριστεί από πριν και να υπάρχει ένα σχεδιασμό και ο κάθε πολίτη να είναι ενήμερο, ο κάθε πολίτη που μένει εκεί, να είναι ενήμερος ότι αυτό μπορεί να συμβεί και αν συμβεί θα πρέπει να κάνει 1, 2, 3, 4. Πολύ δε περισσότερο από πριν να ξέρεις πώς πρέπει να είναι το σπίτι σου για να μπορεί να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ μικρή η προσπάθεια που έχουμε κάνει να βάλουμε τον πολίτη συμμέτοχο σε αυτό με την έννοια του φίλου, όχι την έννοια του επιβάλλω. Εμείς πάμε στο επιβάλλον.
0: Έτσι είναι. Και έχουμε, δηλαδή, μετά το μάτι θα περίμενε κανείς αυτά όλα να τα λύνουμε σιγά σιγά. Μετά από ό,τι χειρότερο έχουμε ζήσει ποτέ.
1: Έχω συνταξιοδοτηθεί και είμαι έξω από αυτά τα πράγματα.
0: Αλλά όπως λέτε κι εσείς,
1: εγκλωβίζονται 500 άνθρωποι. Αν κάνω μια έρευνα, θα έκανα μια έρευνα να πιάσω τους ανθρώπους της Σαλαμίνα και να πω ποιος από εσάς, έναν έναν να το πιάσω, είχες κάποιο σχέδιο στο μυαλό σου τι να κάνεις? Ήταν κάτι που το είχες στο μυαλό σου ότι μπορεί να συμβεί? Εγώ θα το πω, θα το έλεγα σαν κυβέρνηση τα ίσια. Δηλαδή τι? Ότι ζούμε σε μια Ελλάδα που μάλιστα υπό αυτές τις συνθήκες, αλλά και στο παρελθόν αν θέλετε, τα 20, στα 25, στα 30 χρόνια η φωτιά θα φτάσει στην πόρτα σου, εφόσον είσαι χτισμένο, έχεις το σπίτι χτισμένο μέσα στο δάσος. No. Δεν μπορείς λοιπόν να το αγνοήσεις. Είναι μέσα στο lifetime, μέσα στον χρόνο που θα ζήσεις. Μία και δύο, ίσως και τρεις φορές να φτάσει η φωτιά στην πόρτα σου. Δεν πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ώστε και η φωτιά να μην σε κατασκοτώσει, αλλά και το κυριότερο να μην καταστρέψει το βιό σου και μετά κλαις, πάνε κόπη μια ζωή.
0: Αρχικά λέτε σε ατομικό επίπεδο και μετά σε συλλογικό,
1: Προφανέστατα.
0: Και Ξανθόπουλε, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, να σας ρωτήσω έτσι να κάνω μια τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά τα αίτια των πυρκαγιών. Σήμερα άκουγα τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει, να αναφέρεται στις συλλήψεις. Να λέει το πολύ λογικό πράγμα, ότι φωτιά, πίσω από τη φωτιά, στις περισσότερες περιπτώσεις κρύβεται ο άνθρωπος, είτε από αμέλεια είτε από δόλο.
1: Παγκόσμιο.
0: 300 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Δηλαδή, αν κανείς το κάνει εικόνα και βάλει μπροστά του 300 ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στο αυτόφορο, έχουν περάσει από την διαδικασία την ανακριτική και δεν ξέρω, κάποιοι έχουν προφυλακιστεί προφανώς. Πάρα πολλοί. Τι κάνουμε με αυτό, πέρα από το να ανακοινώνουμε συλλήψεις και να αυστηροποιούμε τον νόμο, αλλά οι φωτιές να μην τελειώνουν και να υπάρχουν διάφορες υπόνοιες, να αφήνονται υπόνοιες περί εμπρισμού. Δεν ξέρω, για το ΔΔΕ έχουν ακουστεί, για το σύστημα αυτό, εν πάση περιπτώσει τα ξέρουμε με τους μετασχηματιστές. Από εκεί και πέρα κάτι πιο συγκεκριμένο, κατά την εκτίμησή σας.
1: Κατά την εκτίμησή μου, η αποτυχία του συστήματος είναι να έχουμε τόσες πολλές πυρκαγιές. Έπρεπε να μπορέσουμε να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Βέβαια, σε αυτό προσπαθούν. Από το 1995 που επιδασκής υπηρεσίας οργανώσαμε το πρώτο σεμινάριο για την εκπαίδευση τη διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών, φέρνοντας τους πρωτοπόρους Αμερικάνους ερευνητές στην Κρήτη για να κάνουν εκπαίδευση των Ελλήνων δασολόγων. Στη συνέχεια, το 2000, το κάναμε το ίδιο πράγμα με δικές μου ενέργειες και για την πυροσβεστική. Λοιπόν, είναι κάτι που μπήκαν οι βάσεις. Και σήμερα, επιτέλους, του δίνεται μία σημασία, δηλαδή να γίνει μία σωστή διερεύνηση. Όμως, αυτό πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα και όχι μέσα από τη διαδικασία της προσπάθειας για πολιτικές εντυπώσεις. Γιατί αυτό συμβαίνει. Το θέμα είναι πόσες από αυτές τις περιπτώσεις τελικά θα έχουν δεμένες περιπτώσεις για να καταλήξουν σε καταδίκη. Ένα αυτό το φαινόμενο. Δεύτερο, έχουμε πραγματικά πάρα πολλά τυχαία αίτια. Ο άλλος βγήκε με το αυτοκίνητο από το δρόμο. Βρίσκεται στη φυλακή. Mm-hmm. Είναι δυνατόν, δηλαδή θέλω να πω, να καταλάβουμε, στη φυλακή βάζουμε κάποιον που θέλει να κάνει κάτι, είναι χοντρά αμελής. Άναψε ψηταριά, λέει. Πιάσε το πρώτο μέσα. Ρίξε το πρόσκυνο. Πού, πώς, δίνουμε εναλλακτικές. Με ποιες συνθήκες θα μπορούσε η πυρκαγιά ή θα μπορούσε η ψηταριά να ανάψει όταν έχουν καταβραχεί τα πάντα, όταν δεν έχει χόρτα κοντά ή οτιδήποτε. Δηλαδή θέλω να πω, φτάνουμε σε ένα σημείο τρομοκρατίας του κόσμου και ο κόσμος αυτή τη στιγμή αισθάνεται ανασφάλεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι, ξέρω πολύ κόσμο που ανήμερα το 15 Αύγουστο, παρότι το έθιμο, το άτυπο αυτό έθιμο το επιβάλλει, το σκέφτηκε να βάλει τα κάρβουνα στη φωτιά και να ψήσει. Λόγω του αέρα.
1: Είναι
0: λόγω
1: φορές
0: των
1: να μην τα βάλει. Απ' την άλλη, βέβαια, θα πεις, και γύρω-γύρω έχει βλάστηση. Ναι. Λογικό είναι. Μα αυτό θέλουμε. Common sense. Δηλαδή,
0: έχουμε δει κι άλλα χειρότερα. Πηγαίνει ο άλλος να κάνει barbecue μέσα στη Βαλιακάλτα.
1: Από την άλλη μεριά, βεβαίως. Αλλά από την άλλη μεριά. Αυτό που είπατε για το ΔΔΕ, είναι γνωστό ότι έχουμε πρόβλημα από εκεί. Και αυτό είναι κάτι που περνάει χρόνια στον ντούκου.
0: Είμαι
1: τρελά λεπτά να ξαναφτιάχνουμε δίκτυα αμέσως μετά τη φωτιά που έχουν καεί, αλλά δεν το κάνουμε πριν τη φωτιά. Και δεν έχουμε ένα σύστημα καθαρής, διαφανούς, γιατί ξέρετε όταν συνδέουν βροχικυκλώματα, καταγράφονται αυτά στο ΔΔΕ. Δεν έχουμε όμως πραγματική γνώση που έχει καταγραφεί για να ξέρουμε ότι από εκεί προήλθε. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις αυτό το πράγμα.
0: Και έτσι κάποια ο καθένας στιγμή, μπορεί να υιοθετεί όποια θεωρία
1: στιγμή,
0: του αρέσει περισσότερο.
1: Προσέξτε με αυτό που σας λέω.
0: Παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή, και αυτά είναι από τα στοιχεία πρόληψης που θα δώσω. Λοιπόν, είχαμε ένα πρόγραμμα στο οποίο εκπαιδεύαμε κόσμο με σεμινάρια σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας κτλ. Κάναμε παραπάνω από 25 σεμινάρια για να μιλήσουμε στον κόσμο και μετά ο κόσμος σκεφτόταν, κάναμε μια ομάδα εθελοντική τοπικά. Οι οποίοι σκεφτόντουσαν για να βρουν λύσεις στα προβλήματα που είναι ειδικά στην περιοχή τους. Γιατί τα προβλήματα διαφέρουν από τη μία περιοχή στην άλλη.
0: Ναι.
1: Κάναμε λοιπόν στα καλύβια της Αττικής και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν από εκεί, από το Δήμο του Σαρονικού, λέγανε: εμάς το πρόβλημά μας είναι ο Κουβαράς. Στο δάσος του Κουβαρά περνάνε τα καλώδια του ΔΔΕ και μας βάζουν φωτιές. Και έχουμε μετασχηματιστές που τους βλέπουμε τώρα, ήταν Απρίλιος μήνας, και βλέπουμε αρχή Απριλίου. Είναι πράσινα τα χώτα και δεν ανάβουν. Αλλά πέφτουν από τους μετασχηματιστές. Σφυδίες. Και τους παίρνουμε τηλέφωνο στο ΔΔΕ και μας λένε: όχι, δεν είναι από εμάς. Νομίζετε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι αποφάσισαν αφού το συζητήσαμε, ήταν πάρτε φωτογραφίες, παιδιά, με το κινητό που δείχνει και τη συντεταγμένη η φωτογραφία, μαζέψτε τα στην πολιτική προστασία του Δήμου και ο Δήμος με επίσημο χαρτί τα δίνει στον ΔΔΕ με αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Μάλιστα,
1: και τους λέει από το τέλος Απριλίου, αν συμβεί ξανά αυτό στην τάδε περιοχή, μην πείτε ότι δεν το ξέρατε.
0: Σοβαρό. Σοβαρό.
1: Έτσι αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Δεν έχω το πρόβλημα, δεν λύση.
0: Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστώ όμως για την ωραία συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γαβριήλ Ξανθόπουλος, δασολόγος, πρώην διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων στις 5. Επιστρέφουμε για ακόμα μία ώρα. Πάρε εδώ στον Sky.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκλού 196.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το Ορμούζ. Παράλληλα, ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, κάλεσε το Ιράν να υψώσει τη λευκή σημαία της συνθηκολόγησης. Δεν βιάζομαι, πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 26. Σύμφωνα με στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 1,3 δισεκατομμύρια το στόχο. Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φθορές σε περίπου 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Στη Χαλκιδική έχουν μεταβεί συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, όπου διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Δήμο Κασάνδρας. Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίδηρης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Σε δήλωσή του, Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για διεθνή πειρατεία και διερωτάται: δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο? Κατηγορεί την κυβέρνηση για κατά φαντασία ήρεμα νερά και αναφέρει πως από καιρό προειδοποιεί πως το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Επίθεση από 3 άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα Ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου κατά τη διάρκεια προσαγωγής ενός 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες οι οποίοι αναζητούνται προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς. Συνελήφθη ένας ανήλικος που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή. Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Σήμερα ακολούθησε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη, όπου συνελήφθησαν 18 άτομα για ρευματοκλοπή, ενώ κατασχέθηκαν 3 αυτοκίνητα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία και οι φωτογραφίες 3 ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους. Προσποιούμενοι λογιστές και υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Εγκαινιάστηκε το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη, που έχει ύψος 55,6 μέτρα. Βρίσκεται στο χωριό Κονοτόπιε της κεντρικής Πολωνίας, χωριό με λιγότερους από 150 κατοίκους. Το άγαλμα είναι ψηλότερο από τον Χριστόλυτρο της Ρίο ντε Τζανέιρο, που έχει ύψος περίπου 38 μέτρα μαζί με τη βάση του. Πάντως, σήμερα το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στον κόσμο βρίσκεται στις Φιλιππίνες και φτάνει τα 98 μέτρα. και στα αθλητικά για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Η Αναγέννηση Καρδίτσας αντιμετωπίζει στις 6 τον Άρη σε ζωντανή μετάδοση από το Sky Hybrid. Στις 9 ο Ηρακλής αγωνίζεται με τον Βόλο σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός το μεσημέρι, απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Τη Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι ανεμερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο βόρει μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός έθριος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι απόγευμα Δευτέρα, στο ημερολόγιο γράφει 17 Αυγούστου, αλλά αν είστε σε διακοπές, αυτό είναι μια αυταπάτη, μια αχρίαστη αυταπάτη. Αν είστε ακόμα σε διακοπές, αν είστε ακόμα διούχοι, δεν χρειάζεται καμία επαφή ούτε με το ρολόι, ούτε με το ημερολόγιο. Για τους υπόλοιπους που σιγά σιγά επιστρέψαμε, είπαμε όσο ακόμα υπάρχει το 8, ο Αύγουστος, αυτός ο μήνας και Θεός κατά τον ποιητή, δικαιούμαστε μιας κάποιας ασυλίας, ακόμα και αν έχουμε επιστρέψει στην εργασία μας. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα ενδεχομένως. Διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας, Ρούλα Βρετάκου, Ελένη Μπουλιέρη, 2-10-48-0-170-174. Της καλύτερα, για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικά βεβαίως μας το γράφετε και όλες μέσω των μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Διάβαζα σήμερα τι χαμό έχει προκαλέσει ο Όμηρος. Για την ακρίβεια, όχι ο Όμηρος. Ο Νόλαν τον έχει προκαλέσει το χαμό. Ο Κρίστοφερ Νόλαν με την Οδύσσια. Αλήθεια, την είδατε την Οδύσσια? Σας άρεσε? Γιατί επιμένω, εξακολουθώ να ακούω αντικρουόμενες απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να λένε οι κριτικοί, ό,τι και να λέει ο καθένας από εμάς, είναι γνωστή αυτή η θεωρία περί απόψεων. Η Οδύσσια όχι απλώς πουλάει, αλλά πάει για ένα ανεπανάληψη. Το ρεκόρ, οι πράξεις σε όλο τον κόσμο κοντεύουν το 1 δις δολάρια, και στη χώρα μας οδεύει προς το 1 εκατομμύριο σε εισιτήρια, δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή είχε ξεπεράσει τις 750.000. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλο και περισσότεροι βρίσκουν έναν λόγο, βρίσκουν τον τρόπο να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον μας σχετικά με τον Όμηρο, να το κλέψουν λίγο, να γίνει και λίγο δικό τους. Δεν είναι καθόλου λίγοι οι φορείς όλο τον κόσμο που εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε την τεράστια κινηματογραφική επιτυχία για να προσελκύσουν κόσμο, γιατί άλλο. Ένας από αυτούς τους φορείς είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο της Τέχνης της Νέας Υόρκης, το οποίο λόγω του Νόλαν επανέφερε ένα σωζόμενο απόσπασμα του έργου του Ομήρου σε μία από τις αίθουσές του. Χρόνια είχε να εμφανιστεί το απόσπασμα, πολλά χρόνια, μακρά η απουσία. Να σου λοιπόν, αυτός ο πάπυρος μπήκε και πάλι στην προθήκη με ένα μικρό απόσπασμα της Οδύσσιας, και σύμφωνα με όσα λέει το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, είναι το πρώτο θράβεσμα του έργου από την πρώιμη πτολεμαϊκή περίοδο. Μάλιστα, οι τρεις στίχοι του παπύρου δεν υπάρχουν στο κείμενο έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Όσοι το γνωρίζουν, όσοι το θυμόμαστε, πότε ήταν πρώτη γυμνασίου. Νομίζω ακόμα μέχρι και σήμερα η Οδύσσια διδάσκεται στην πρώτη γυμνασίου. Και εκεί λοιπόν που διάβαζα για τους Νεοϋορκέζους και τον πάπυρο αυτό με το απόσπασμα από την Οδύσσια που βγήκε από τα συρτάρια και μπήκε ξανά και ως έκθεμα στο μουσείο, να σου και οι Τούρκοι. Μια σπηλιά στην περιοχή Μπόρνοβα της Μύρνης, με το γνωστό βαποράκι, το βαποράκι του Μπουρνόβα, νομίζω υπάρχει μια σύνδεση, θεωρείται από τους ντόπιους ως ο τόπος όπου ο Όμηρος συνέθεσε τα έπη της Ιλιάδας και της Οδύσσιας. Ένας ερευνητής λοιπόν, Τούρκος, ο οποίος έχει αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή του προσπαθώντας στην πραγματικότητα να αποκωδικοποιήσει τη ζωή και το έργο του Ομήρου. Ξεκινάμε από την καταγωγή, έτσι, πόσες ήταν οι πόλεις που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, 7 αν δεν κάνω λάθος. Ο Τούρκος λοιπόν αυτός ερευνητής υποστηρίζει τη σύνδεση της σπηλιάς με τον ποιητή, επικαλείται κάτι βρήματα, ένα ανάγλυφο που βρέθηκε τον 3ο αιώνα. Άλλοι αρχαιολόγοι Τούρκοι λένε ότι βρέθηκαν νομίσματα με την απεικόνηση του Ομήρου. Μπάς περιπτώσει, η ουσία είναι ότι και στην Τουρκία οι τοπικές αρχές σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν τουριστικά την σπηλιά, να την αξιοποιήσουν, να περνάει ο κόσμος, να βλέπει τη σπηλιά που υποτίθεται ότι ο Όμηρος έγραψε την Οδύσσια. Παρά τις κατά καιρούς πολιτικές αντιδράσεις σχετικά με την ονομασία της περιοχής που φέρει το όνομα του ποιητή. Λοιπόν, και τώρα που το έψαξα και το βρήκα, 7 οι πόλεις, η Σμύρνη, η Χίος, Κολοφόν, Κολοφόνα, η γνωστή και για την φράση στον κολοφόνα της δόξας. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική πόλη Κολοφόνα της Μικράς Ασίας η φράση αυτή, γιατί οι κάτοικοι της λέγεται ότι είχαν τόσο σπουδαίο υπηκό που συχνά έκαιρναν τη μάχη και έδιναν και το καθοριστικό αποτέλεσμα. Η Πύλος, το Άργος, εδώ η Αθήνα, η δική μας Αθήνα, και η Ιθάκη βεβαίως. Φαντάσου λοιπόν, μια ταινία έχει φέρει τον κόσμο πάνω κάτω. Λοιπόν, και εμείς για τους Τούρκους θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, που είναι μαζί μας, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Γεια σας κύριε Λιάκουρα, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Τι συμβαίνει με τα τουρκικά πάρκα και αυτή την πρόκληση, τη διπλή πρόκληση και τα...

0: Εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, ανακοίνωσε και εξέδωσε το προεδρικό διάταγμα για τα θαλάσσια πάρκα στη Κυκλάδη και στο Ιόνιο, αλλά κυρίως Κυκλάδη, γιατί αυτό ενδιαφέρει την Τουρκία. Η Τουρκία είπε το εξής, ότι ξέρετε, έπρεπε να είχατε την άδεια, τη συνένεσή μας για να κάνετε αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Σωστό ή λάθος? Απολύτως λάθος, γιατί οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένα κράτος μέσα στην αιγελίδα ζώνη του που ασκεί κυριαρχία, ακόμη και τα θαλάσσια πάρκα. Εδώ λοιπόν η Τουρκία, η οποία έκανε, ξεκινάει τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, όπως τα λέει και πολύ χαρακτηριστικά, όμως με μια μεγάλη παρατυπία. Δηλαδή δεν παραμένει εντός της αιγελίδα ζώνη, είτε των υπηρετικών ακτών, είτε των νησιωτικών εν προκειμένου της Ύμβρου, αλλά περνάει και βγαίνει έξω από την αιγελίδα ζώνη και καταλαμβάνει περιοχές οι οποίες είναι θεμελιώδης θάλασσας. Επιτρέπεται αυτό κατά το διεθνέ δίκαιο?
1: Όχι.
0: Γιατί όμως όχι? Διότι αυτές είναι marine protected areas και λέγονται έτσι ακριβώς για να δείξουν ότι αυτές οι περιοχές, επειδή αφορούν ανοιχτή θάλασσα, διεθνή ύδατα, όχι αιγελίδα ζώνη, διεθνή ύδατα, θα πρέπει να συμφωνεί και τα κράτη, να συμφωνούν και τα κράτη τα οποία είναι γειτονικά. Την προκειμένη περίπτωση, στο Αιγαίο γειτονικό κράτος είναι η Ελλάδα. Όχι μόνο δεν έκανε αυτή την κίνηση, αλλά ενώ μας κατηγόρησε ότι έπρεπε να είχαμε τη συνένεση της Τουρκίας για τα πάρκα, αυτή εν προκειμένου πώς θα μπορέσει να δικαιολογήσει τώρα ότι έκανε μια πράξη η οποία είναι εξόχως παράνομη, που θα έπρεπε να είχε ζητήσει τη συνένεση της Ελλάδας, και πώς θα μπορέσει να το δικαιολογήσει? Δεν δικαιολογείται. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ δεν παραβιάζονται άλλες αρχές του διεθνούς δικαίου, παρά μόνο μία αρχή του διεθνούς δικαίου που λέγεται ελευθερία των θαλασσών. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα θαλάσσια πάρκα βασικά είναι προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του οικοσυστήματος.
1: Μα αυτό και είναι το πρόσχημα. Η επιβιοπικιλότητα. Έτσι δεν είναι? Το πρόσχημα είναι αυτό.
0: Ότι τι σημαίνει όμως πρακτικά
1: ομανδίας
0: όλα αυτά?
1: Της προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά? Ότι για να πετύχει την προστασία του περιβάλλοντος, ορισμένες περιοχές θα τις περιορίζεις, θα τις έχεις κάτω από το δικό σου έλεγχο και θα θέτεις όρους όσον αφορά και την αυσιπλοεία, αλλά και την αλία και τις υπόλοιπες άλλες αρχές της ελευθερίας της θάλασσας και δραστηριότητες κρίσης της ελευθερίας.
1: Άρα λέτε ότι ο απότερος σκοπός της Τουρκίας είναι στην πραγματικότητα να έρθει και να απαγορεύσει τα νόμιμα δικαιώματα της Ελλάδας για έρευνες, αλία και, και επιχειρησιακά σχέδια ενδεχομένως.
0: Και κυρίως την αλία. Θέλει να ελέγξει κυρίως την αλία σε αυτές τις περιοχές όπου εκεί γίνονται οι περισσότερες αντιμαχίες μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων ψαράδων.
1: Ο πόλεμος της Τσιπούρας,
0: ναι. Βεβαίως. Επίσης πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι κάτι που πρέπει να παρατηρήσει κάποιος είναι ότι αφορά δύο πάρκα, το οποίο είναι το πρώτο πάρκο, είναι στην αρχή των ελληνοτουρκικών συνόρων, και το Καστελόριζο που είναι στο τέλος των ελληνοτουρκικών συνόρων. Έχει πιάσει δηλαδή τις δύο άκρες. Τι θα απομένει? Σιγά σιγά θα κάνει και άλλα πάρκα όπως έχει αναγγείλει. Με την ίδια λογική. Πού αποβλέπει με κάτι τέτοιο ο Ερντογάν και όσοι τον έχουν συμβουλεύσει γύρω από όλο αυτό? Αυτά τα πάρκα πρέπει να τα δει κανένας με αυτό το αναμενόμενο τουρκικό νομοσχέδιο, με το οποίο θα θεσπίζονται θαλάσσιες ζώνες και θα δίνει στον πρόεδρο την εξουσιοδότηση να προβεί αμέσως σε εκτέλεση, δηλαδή θεσπίζοντας θαλάσσιες ζώνες, κυρίως ποιες θαλάσσιες ζώνες? Την αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί η υφαλοκρηπίδα δεν θεσπίζεται. Άρα εδώ αυτό το οποίο, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτό το οποίο σκέφτεται η Τουρκία είναι: ας κάνω τώρα τα πάρκα, θα θεωρηθεί ότι είναι παράνομα, αλλά εγώ όταν θα προχωρήσω στην λεγόμενη θέσπιση της θέσπιση, δεν θα κάνει οριοθέτηση, θα κάνει μονομερή οριοθέτηση, θα κάνω θέσπιση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θα εντάξω μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και τα θαλάσσια πάρκα, γιατί τα θαλάσσια πάρκα είναι κομμάτι του περιβαλλοντικής προστασίας.
1: Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Που είναι μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη.
1: Α, υπάρχει σχέδιο εδώ. Και γι' αυτό βλέπω και αυτήν την, πώς να το πω, την αιμονή. Μέθοδος είναι, μεθοδικός σχεδιασμός. Γιατί αυτά τα πάρκα για τα οποία μιλάμε εμείς σήμερα και προκαλούν έτσι μια αύξηση των σχέσεων και άλλες πολιτικές διαστάσεις, αναφέρομαι τώρα στη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς, είναι θέμα.

0: Ματά τα οποία τα έχει βάλει κάτω και τα έχει μελετήσει πολύ καλά η Τουρκία. Αν σκεφτεί κανείς ότι και πέρυσι είχε παρουσιάσει τα πάρκα αυτά στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της.
1: Πέρυσι είχε παρουσιάσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό όπως τον αντιλαμβάνεται η ίδια. Όπως όλα αυτά βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι σε απάντηση των δικών μας θαλασσίων πάρκων στις Κυκλάδες. Εμείς κάνουμε Κυκλάδες, αυτοί κάνουν στις περιοχές όπου έχει τη δυνατότητα με βάση ορισμένα νησιά δικά της ή ακτές δικές της όπου έχει πρόσβαση προς το Αιγαίο να μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να προσέξουμε.
0: Εμείς το κάναμε όμως σύνομα, κύριε Λιάκουρα.
1: Βέβαια, γιατί μείναμε στην Αιγαλίτιδα ζώνη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί βγαίνουν έξω από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Όταν βγεις έξω από την Αιγαλίτιδα ζώνη, πρέπει να συνεννοηθείς και να συνενέσει και το γειτονικό κράτος. Διαφορετικά, γιατί όλο αυτό? Διότι κάποια στιγμή θα κλείσεις περιοχές. Για να μπορεί να πιστεί κάποιος χρήστης των περιοχών αυτών ότι νομίμως είναι κλειστή η περιοχή αυτή, γιατί γίνεται κάποιο είδους περιβαλλοντική προστασία, πρέπει να υπάρχει μια διεθνής συνθήκη μεταξύ της που να δεσμεύει και τα υπόλοιπα όλα τα κράτη, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Άρα εδώ είναι το ένα, το ζητούμενο το οποίο υπάρχει και το οποίο θέλει μεγάλη προσοχή. Το δεύτερο ζητούμενο είναι το εξής, ότι τα δύο πάρκα, όπως είπα, είναι στην αρχή και στο τέλος. Mm-hmm. Αν δούμε την αρχή, η οποία είναι η Ήμβρος, την Ήμβρο πράγματι ξεφεύγει κατά πολύ από την Αιγαλίτιδα ζώνη και κάνει μια προβολή, η οποία προβολή φτάνει το όριό της που στο μέσο του Αιγαίου ανάμεσα στις δύο αντικείμενες υπηρωτικές ακτές των δύο χωρών. Ακολουθεί δηλαδή τη μέση γραμμή με βάση τις αντικείμενες υπηρωτικές ακτές, αγνοώντας δηλαδή τα νησιά. Και έτσι λοιπόν αυτή η γραμμή η οποία χαράσεται και αυτό το πάρκο το οποίο χαράσεται με βάση την Ήμβρο διχοτομεί την ενότητα ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ένα πρώτο κακούργημα. Ένα δεύτερο κακούργημα είναι αυτό το οποίο γίνεται στο Καστελόριζο. Είναι μια τεράστια περιοχή, η οποία τεράστια αυτή η περιοχή ξεκινάει από τη Φετίγε, είναι λίγο ανατολικά της Ρόδου αυτό, και φτάνει μέχρι την Ατάλεια, το ύψος της Ατάλειας. Καταλαμβάνει μια περιοχή η οποία είναι μεν αρκετά μεγάλη.
0: Κόντεψε αυτά στην Κύπρο. Ναι.
1: Δεν είναι βέβαια αντί από κλειστικής οικονομικής ζώνης που θα πήγαινε πολύ πιο χαμηλά η γραμμή, αλλά είναι μια περιοχή την οποία την ονομάζει ως δεύτερο θαλάσσιο πάρκο. Και στη μία περίπτωση απομονώνει και αποξενώνει τα νησιά, στην περίπτωση της Σαμοθράκης και της Λίμνου, και στη δεύτερη περίπτωση στο Καστελόριζο, τι κάνει? Περισφύγει το Καστελόριζο. Το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, δηλαδή αυτά τα τρία νησιά, πλέον έχουν πάθει μια περίσφυξη, διότι καταλαμβάνονται γύρω-γύρω από ένα θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας. Και βεβαίως εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, να μπορέσει το Καστελόριζο κάποια στιγμή να αποκτήσει μια επέκταση ή μια διευρυμένη αιγαλίτιδα ζώνη από τα 12 στα. Ναι. Από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.
0: Εν τω μεταξύ, εντυπωσιακό ότι το κάνει αυτό μια χώρα η οποία δεν υπογράφει τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας.
1: Και να μην υπογράφει δεν έχει καμία σημασία, διότι όλες αυτές οι αρχές τις οποίες παραβιάζει είναι κανόνες εθνικού δικαίου που την δεσμεύουν ανεξαρτήτως υπογραφής ή επικύρωσης. Άρα, εμείς πρέπει να ξέρετε το εξής, και το λέω πολύ ανοιχτά. Έχουμε όλο το διεθνές δίκαιο της θάλασσας με το μέρος. Δεν είναι ανάγκη να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Αλλά όμως πρέπει να σταλεί την Άγκυρα ένα σαφές, σκληρό μήνυμα.
0: Δεν μπορεί να γκριζάρει το Αιγαίο, έστω και με το πρόσχημα αυτό.
1: Δεν γκριζάρεται το Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα. Τα θαλάσσια πάρκα είναι ο προπομπός για να έρθει μετά η αποκλειστική οικονομική ζώνη που είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Εκεί πράγματι υπάρχει γκριζάρι. Αλλά αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Απλώς τι κάνει η Τουρκία? Η Τουρκία πηγαίνει μικρά βηματάκια. Με τα μικρά βηματάκια προσπαθεί να μην δώσει την εντύπωση ότι παραβιάζει τόσο πολύ. Απλώς κάθε βήμα το οποίο κάνει το αποδίδει την ελληνική πλευρά, ότι η ελληνική πλευρά αποτελεί, όπως λέει τώρα, απειλή. Η ελληνική πλευρά, η οποία είναι κάτι που κάνει και εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τα δικά μας δικαιώματα, πάντοτε δηλαδή βρίσκει μια δικαιολογία, η οποία δικαιολογία αυτή είναι τελείως αβάσιμη, γιατί ο σκοπός της είναι ένας, να στερηθούν όλα τα νησιά γύρω από τις ακτές της, τα ελληνικά νησιά, οποιονδήποτε δικαιωμάτων όλων των ζωνών, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα, η αποκλειστική οικονομική ζώνη, mm-hmm. ακόμη και τα θαλάσσια πάρκα να τα στερηθούν. Γιατί, διότι έχει σχέδιο ακριβώς να μπορέσει να καταστήσει τα νησιά αυτά ευάλωτα. Μην ξεχνάμε, 3 χρόνια πριν, 4 χρόνια πριν, η Τουρκία είχε φτιάξει ένα επιχείρημα που λέει ότι, ξέρετε, επειδή δεν έχουν αποστρατιωτικοποιημένα, δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα νησιά ως οφείλουν, γι' αυτό το λόγο η κυριαρχία τους είναι σε αμφισβήτηση, διότι ήταν όρος για την απόκτηση της κυριαρχίας, που είναι θέμα.
0: Ναι, γαλάζια πατρίδα δεν είναι αυτό, κύριε Λιάκουρα.
1: Για να μπορέσει ακριβώς να κάνει το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η κατοχήρωση και η εδραίωση της γαλάζιας πατρίδας, την οποία όταν λέμε στους Τούρκους πολλές φορές, μα ξέρετε, θέλετε να κάνετε γαλάζια πατρίδα, λέει όχι, δεν έχουμε, λέει, κατά νου κάποια γαλάζια πατρίδα.
0: Άρα υπάρχει μέθοδος και την είδαμε με τη γαλάζια πατρίδα, τη βλέπουμε τώρα μέσω των πάρκων που στοχεύει κάπου αλλού. Να ρωτήσω κάτι. Εμείς έχουμε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κινηθούμε στη λογική των ήρεμων νερών, γιατί και τι άλλο να κάνουμε. Εντάξει, προφανώς όχι πόλεμο.
1: Πρέπει να δοθεί μια πολύ σκληρή απάντηση.
0: Εδώ όμως πρέπει να γίνει κάτι. Αν είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα περιγράφετε.
1: Πρέπει να δοθεί σκληρή απάντηση.
0: Με ποιο τρόπο.
1: Πρωτίστως πρέπει να απαιτηθεί από την Τουρκία και τον Ερντογάν να κάνει ανάκληση του κρατικών διαταγμάτων. Έτσι όπως είναι. Και να έρθει, αν θέλει πράγματι να γίνουν πάρκα, θαλάσσια πάρκα στις περιοχές που θέλει, να ακολουθηθεί ακριβώς αυτό που λέει το δίκαιο της θάλασσας, που δεσμεύει και την ίδια την Τουρκία, για να γίνουν arrangements, όπως τα λένε, δηλαδή ρυθμιστικά καθεστώτα. Ρυθμιστικά καθεστώτα, γιατί τα θέματα του περιβάλλοντος δεν αφορούν μόνο μία χώρα, αφορούν και τις δύο χώρες. Δηλαδή, αν μολυνθούν οι ακτές, αν μολυνθούν οι θάλασσες του Αιγαίου, θα μολύνουν τις ακτές και της Τουρκίας και της Ελλάδος. Άρα έχουμε κοινά. Άρα εκεί θα μπορούσαν να γίνουν κάποια αρένιες. Όμως πάντοτε με ένα prejudice, πάντοτε να μην υπάρχει καμία δυνατότητα και η πιθανότητα να θεωρήσει η Τουρκία ότι εκεί που έχουμε εμείς συμφωνήσει για τα θαλάσσια πάρκα ή για οτιδήποτε άλλο, ότι αυτό αποτελεί ένα προηγούμενο, ώστε εκεί που έχει συμφωνηθεί να μπορέσει να πάει στη μία ή στην άλλη πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Να μην φανεί αυτό ότι δημιουργεί δεδικασμένα. Λοιπόν, μάλιστα. Κύριε Λιάκουρα, ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το Μεσανατολικό και τις απειλές του Τραμπ. Δεν προλαβαίνουμε, αλλά νομίζω όταν πια η επάνωδος γίνει με δόξα και τιμή, κανονικά επιστρέψουμε όλοι και μας αποχαιρετήσει ο Αύγουστος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και από
1: έγινε,
0: αυτό.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά και εσείς. Γεια σας. Γεια.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το στενό του Ορμούς. Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 26. Μετά και από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή το χρέος μας θα περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στην Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε δήλωσή του, Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για διεθνή πειρατεία και κατηγορεί την κυβέρνηση για καταφαντασία ήρεμα νερά. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Έχει πάει 6 παρά στην αρχή τη εκπομπή. Να σα κάνω μια μικρή εξομολόγηση. Αν και πολλέ φορέ αυτέ οι εξομολογήσει που κάνουμε αποδεικνύονται παντελώ αχρίαστε, αλλά δεν βαριέσαι. 17 Αυγούστου είναι ακόμα. Επιτρέπεται. Έλεγα λοιπόν στον ηχολήπτη μα, τον Γιώργο Βραχνό, που βρίσκεται απέναντί μου, πω έχω διάθεση για μουσική, για λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ξέρετε, όλα αυτά κοινοτοπίες τα λέμε, καμιά φορά τα πιστεύουμε κιόλας, δεν τα λέμε μόνο σε εσάς δηλαδή. Έχουμε αυτή την αυταπάτη. Άντε, μέχρι το πρώτο ημίωρο ήταν καλά, βαριά και το δεύτερο. Από εκεί και μετά, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, εσείως μπήκαμε στο έκτο, τρίωρη χωροταστική η εκπομπή ΓΑΡ. Τα ξεχάσαμε όλα. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ευχάριστο είναι τώρα αυτό, δυσάρεστο, δεν ξέρω, αλλά καμιά φορά τα πράγματα δεν είναι όπως θέλουμε. Είναι αυτό που λέμε, πάρ' το όπως είναι. Λοιπόν, συνέχεια τώρα, αυτό το απόγευμα, με ένα θέμα που νομίζω είναι χρήσιμο και αφορά την ανακαίνιση κτηρίου. Το δημοσίευμα το βρήκαμε σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, χρησιμοποιώ πληθυντικό αριθμό γιατί ήταν η ιδέα του Φανάση, του Φανάση Καραγιάννη. Μου λέει αφορά πολύ κόσμο που να, όπου να είναι, οι διακοπές τελειώνουν, επομένως μπαίνουν σε εφαρμογή τα μακρόπνοα σχέδια της νέας σεζόν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, αλλά η πραγματική σεζόν και η πραγματική στοχοθεσία, για να χρησιμοποιήσω αυτό το βαρύγδουπο, αυτή τη βαρύγδουπη λέξη, ξεκινά το Σεπτέμβρη. Είναι αυτά τα μαθητικά κατάλοιπα που ξεκίναγες με τα καινούργια σου τετραδιάκια και κάπου εκεί ένα-δύο μήνες μετά είχε βγει η γλώσσα έξω και περίμενε σταθμένοντας τα Χριστούγεννα. Κάπως έτσι σημαίνει και στην ενήλικη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, αν το έχετε βάλει στόχο να ανακαινήσετε, η συζήτηση που ακολουθεί, δηλαδή πότε είναι νόμιμη, ποιες άδειες απαιτούνται, γιατί είπαμε η στεγαστική κρίση μας δημιουργεί ιδέες, ένα μικρό κοτέτσι που μας είχε αφήσει η γιαγιά μας να το ανακαινήσουμε και να το νοικιάσουμε. Νομίζω θα βρείτε κι εσείς χρήσιμη την συζήτηση που ακολουθεί με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είναι και πολιτικός μηχανικός, ένας λόγος παραπάνω. Γεια σας κύριε Κρανίδη, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πως είστε απλά στον Κνέο, τον Ντουμπρόβνικ.
0: Να είστε στον Ντουμπρόβνικ. Δώστε μια χαρά σας ακούμε για την ώρα, δηλαδή είναι μια χαρά η συνδέση μας. Έχει κόσμο, είναι ωραία.
1: Πολύ ωραία, φανταστικά.
0: Και πολλούς Έλληνες, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι
1: πολύ ωραία. Η πόλη, ειδικά η παλιά πόλη, είναι φανταστική.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω.
1: Πρέπει να πάρει κάποιος μια φορά ζωή του.
0: Πρέπει, λέτε. Κροατία. Λοιπόν, ωραία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Ωραία νερά έχω ακούσει, δεν έχω πάει, αλλά είναι πράγματι ένας από τους προορισμούς που ανεβαίνει πολύ τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερος αγαπητός για τους Έλληνες.
1: Μοναδικά, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που το απολαμβάνετε. Ακούγεστε έτσι.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ διπλά επομένως, μιας και είστε μακριά.
1: Και σας δίνω και το ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως και πολύ καλά κάνετε. Έτσι. Λοιπόν, ανακαίνιση κτηρίου. Το προγραμματίζουμε. Είναι από τους στόχους της νέας σεζόν.
1: Είναι μια τάση εποχής, έτσι.
0: Και τάση της εποχής. Σωστά.
1: Βέβαια, 80% των κτηρίων είναι πρώτο 1990, δηλαδή παλιά. Άρα εκ των πραγμάτων είναι, η ανακαίνιση έχει παίξει πάρα πολύ αυτά τα τελευταία 10 χρόνια και θα παίξει πολύ και στο μέλλον. Δηλαδή πολλά κτίρια παλιά.
0: Πολλά κτίρια παλιά. Κύριε Κρανίδη, εγώ σας ακούω, ελπίζω να με ακούτε κι εσείς.
1: Μ' ακούω, ναι.
0: Α, ωραία.
1: Με μια καθυστέρηση. Οπότε είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Τώρα, από εκεί και πέρα θέλει μια οργάνωση, έτσι. Πάντα πρέπει να έχουμε ένα μηχανικό μαζί, για κατά τη δική μου άποψη. Να μας οργανώσει λίγο το έργο, να κάνουμε μια μελέτη, μικρή ή μεγάλη, ανάλογα την έκταση, να κάνουμε μια επίβλεψη, μια συντονισμό, κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε και να είναι και νόμιμες εργασίες. Έτσι, εξαρτάται εργασίες κάνουμε, μπορεί να μην χρειάζονται άδεια, μπορεί να χρειάζονται μικρής κλίμακας και μπορεί και κανονική άδεια, ανάλογα αν κάνουμε μεγάλες έκτασεις εργασίες. Αυτά τα κρίνει ο μηχανικός. Είναι λυμένα από την νομοθεσία. Αλλά καλό είναι να έχουμε μια σωστή οργάνωση. Έτσι.
0: Υπάρχει, πιστεύετε, στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
1: Κάποιοι έχουν μπει, ειδικά νεότερα παιδιά, ίσως και δεν πάει μόνο με την ηλικία, αλλά κάποιοι έχουν μπει σε αυτή τη λογική. Κάποιοι ακόμα δυστυχώς κάνουν κάποιες λάθος κινήσεις, το οποίο κοστίζει και στον προϋπολογισμό στο τέλος. Γιατί αν δεν κάνεις την σωστή μελέτη, δεν μπορεί να κάνεις τον προϋπολογισμό. Πώς θα κάνεις τον προϋπολογισμό ακριβίας? Έχεις πάντα εκπλήξεις μετά. Γι' αυτό θέλει σωστή μελέτη, Έτσι, μην φανταστείτε μελέτη, μεγάλες μελέτες, αλλά μια ωραία μελέτη, τεχνική μελέτη.
0: Ναι. Καταρχάς πρέπει να ξέρεις.
1: Μηχανολογική, αν κάνεις βέβαια αραγδές, αν αλλάξει τα μπάνια, θες μια μηχανολογική.
0: Μηχανολογική, σωστά. Ναι.
1: Αυτά που προβλέπονται και να έχεις πολύ σωστό προϋπολογισμό πριν ξεκινήσεις. Όταν κάνεις καλό προϋπολογισμό, δεν έχεις εκπλήξεις. Αν πας έτσι, ξαφνικά ξεκινήσεις, πώς να έχεις οργανωθεί, θα βρεθείς προεκπλήξεων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η άδεια χρειάζεται για όλες τις εργασίες?
1: Όχι. Είναι πολλές εργασίες πλέον που δεν χρειάζονται άδεια, ειδικά οι κλασικές εργασίες ανακαίνισης. Εκεί που θέλει άδεια πλέον μικρής κλίμακας είναι όταν έχεις κρυώματα, έτσι, γιατί έχεις καλωστές, κυρίως εκεί. Όταν κάνεις ευρείες διαρρυθμίσεις, συνενώσεις, όταν θες να κάνεις μια πέργολα σε κάποιες περιπτώσεις, όταν θες να κάνεις τέτοιες περιπτώσεις. Στην ανακαίνιση να βάλεις, ας πούμε, να κάνεις μια πισίνα πάνω από κάποια μέτρα, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Οι κλασικές εργασίες, οι βασικές εργασίες πλέον ανακαίνησης δεν χρειάζονται άδεια. Βγάζεις μια βεβαίωση που δεν χρειάζονται εργασίες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν θες να κάνεις και επέκταση κανονική, θέλει κανονική άδεια πλέον.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Καλό είναι πάντως ό,τι και να κάνεις να τηρήσεις τον κανονισμό. Υπάρχει κανονισμός, δεν υπάρχει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Κανόνες πυροπροστασίας, αυτά όλα.
1: Κανόνες, όλους τους κανόνες που τηρούνται κανονικά, ότι προβλέπεται από το σωρητήριο δομικό, ότι προβλέπεται από το οικοδομικό, θα είναι δεδομένο. Αμαία, αν χρειάζεται να κάνεις κάποιο επαγγελματικό κτίριο.
0: Έχουμε θορυβηθεί, κύριε Κρανίδη. Έχουμε θορυβηθεί. Κάνει ανακαίνιση, δεν ξέρω, από πάνω ή ο δίπλα. Ακούμε τα μπαμπούμ, τα κοπρεσέρ.
1: Να κλείσει ώρες κινήσης στοιχείας. Θέλει, μην το παίρνουμε αψήφιστα. Δεν το παίρνουμε ψήφιστα.
0: Όχι,
1: και
0: αυτό
1: λέω, πρέπει να έχεις ένα μηχανικό καλό σύμβουλο, να τον ακούσεις. Οι περιμηχανικοί συνάδελφοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Mm-hmm. Οι οποίες θα σου οργανώσει σωστά το έργο και να είσαι εσύ πώς θα το κάνεις σωστά, νόμιμα, για να δώσεις και μια αξία στο σπίτι σου. Και στη ζωή σου.
0: Έτσι είναι. Απλώς...
1: Δεν είναι κάτι δηλαδή, πολύ δύσκολο.
0: Δεν είναι δύσκολο, όχι. Απλώς χρειάζεται, όπως λέτε, να τηρούμε τους κανόνες και να μην θεωρούμε ότι υπάρχουν στάδια τα οποία μπορεί κανείς να τα παραλείψει. Για να υπάρχουν, κάποιο λόγο εξυπηρετούν. Και ενδεχομένως να είναι και πολύ βασικός. Έτσι δεν είναι. Μερικές φορές λειτουργούμε και λίγο αυτό.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Να παραλείψει.
1: Ενημερώνω, όταν έχω ένα κτίριο, ενημερώνω στους υπόλοιπους ανήκους που θα ξεκινήσω μια ενημέρωση και θα ξεκινήσω τα κοινόχρηστα. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τηρώ τις ώρες κοινής στοιχείας, δεν κάθομαι να βαράω στις 4 το μεσημέρι.
0: Σωστό και αυτό. Πονεμένη ιστορία.
1: Ή όταν έχω, θέλω να κάνω κάποιες εργασίες πιο θορυβώδεις, ενημερώνω.
0: Πονεμένη ιστορία.
1: Εντάξει, είναι καλό. Πέντε απλά πράγματα είναι.
0: Να πάω και στο βασικότερο. Κύριε Κρανίδη, ναι. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι, δεν ξέρω, τι ακούτε δηλαδή, τι γνωρίζετε, κάνει ο κόσμος ανακαίνιση, είναι μια καλή εποχή?
1: Όπου πάρα πολύ, έχει κάνει.
0: Κάνει, ε?
1: Συνέχεια ανακαινήσεις γίνονται.
0: Σε αυτοανακαινήσεις ή ουσιαστικές ανακαινήσεις?
1: Είναι ένας τομέας που ασχολούμαι πάρα πολύ και υποβρίζεται.
0: Θυμάμαι ότι ένα φεγγάρι η διάθεση να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας είχε κοπεί λόγω των αυξήσεων στα δομικά υλικά.
1: Υπάρχουν αυξήσεις, σωστό.
0: Τώρα...
1: Έχει ανέβει το κόστος ανακαίνησης και το κόστος, το οικοδομικό κόστος. Όλα αυτά έχουν ανέβει μαζί με τον γενικό πληθωρισμό. Αυτά ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και πολλά εισαγόμενα. Αυτό πρέπει να το προϋπολογίσουμε. Γι' αυτό είπα εγώ προϋπολογισμός. Δηλαδή, μια ανακαίνιση, καταλάβετε. Κλασική ανακαίνιση, πλήρη ανακαίνιση, είναι το κατελάχιστο 600-700 ευρώ το μέτρο. Μήνυμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Βάλτε κουφώματα, βάλτε αν έχει αλλάξει σύστημα θέρμανσης, αν έχει αλλάξει πυραυλικά, ηλεκτρολογικά, σπατούλα ρίσματα, χρωματισμοί, μονώσεις. Βάλτε τα όλα αυτά μέσα.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, ανεβαίνει η αξία. Πολύ μεγάλη άνοδος αξίας. Δεν είναι το ίδιο η αξία.
0: Πάντως, αν έχεις ένα σπίτι το οποίο το νοικιάζεις ένα χι ποσό, με μία ανακαίνιση, ακόμα και αν είναι ψευδοανακαίνιση, αυτό που λέμε. Εντάξει, όχι ένα βάψιμο, αλλά. Γιατί κάποιοι σου λένε ανακαινισμένο και σου παζάρουν ένα βαμμένο σπίτι.
1: Πρέπει να ξεχωρίσουμε τη συντήρηση από την ανακαίνιση.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Βλέπεις ότι αμέσως τα λεφτά σου τα παίρνεις, τα βγάζεις. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Εντάξει, ναι. Γιατί ειδικά με ένα μικρό σπίτι, ναι. Αλλά το θέμα είναι όταν κάνεις μια ανακαίνιση. Πρώτον, παίζει ρόλο αν θα μείνεις το ίδιο και αν κάνεις πιο μεγαλύτερο βάθος. Και αν δεν μείνεις, πάλι μπορεί να σου μείνει περισσότερα χρόνια και να έχεις μεγαλύτερη απόδοση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν κάνεις μια ανακαίνιση, θα κάνεις λογικά υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, γιατί δεν έχω να τα κάνεις μετά. Τα αφανή, τέτοιου είδους ή μια μόνωση. Δεν μπορεί να πας μετά να το κάνεις. Τα κοφώματα ενδεχομένως θα μπορείς να τα βάλεις σε δεύτερο χρόνο. Καλό είναι
0: σωστά,
1: να τα αλλάξεις και αυτά.
0: Σωστά.
1: Ή αν αλλάξεις ξυλουργικά, καλό είναι να τα κάνεις στην αρχή.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα ας το βάλουμε και αυτό στους στόχους της νέας σεζόν.
1: Ο καθένας θα κάνει ενοργανωτή
0: και με
1: το
0: ρυθμό του.
1: Να μην κοιτάει ένας τον άλλον. Αυτό το κλασικό ελληνικό που μας αρέσει. Τι έκανε ο δίπλα, τι έκανε ο απέναντι, τι έκανε ο άλλος. Mm. Καθένας έχει τον μπάτζετ του, καθένας έχει τις ανάγκες του, το κάθε σπίτι έχει τις δικές του ανάγκες.
0: Πάντως το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας δεν ξέρω.
1: Πάμε εδώ. Μεγάλη ζήτηση, έγινε χαμός, αιτήσεις.
0: Ναι, και.
1: Εκτιμώνται πάνω από 100.000 περίπου αιτήσεις έχουν γίνει που έχουν εγκριθεί. Βέβαια, σαν επιλεκτή δεν θα πάρουν όλοι χρήματα, βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν. Αλλά το πρόβλημα εκεί είναι δύο τα προβλήματα. Πρώτον, ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο, άρα η μισή ανακαίνιση. Κάπου να βρεθούν τα ίδια κεφάλαια, έτσι. Ιδανιακά. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Για να κάνει σωστή αναγέννηση.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό δεν έγινε για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Έχω καταλάβει σωστά και
1: ακριβώς. Και δεύτερον, δεν μπήκαν τα κλειστά σπίτια. Α. Αυτό μπράβο. Πώς το είπατε αυτό. Μόνο το 10% είναι κλειστά σπίτια.
0: Μόνο το 10% το πρόγραμμα που είχε ως βασικό σκοπό να ανοίξουν τα κλειστά. Άρα τι κάνουν, παίρνουν τα λεφτά για να φτιάξουν το σπίτι μας.
1: Για να φτιάξουν το σπίτι πάλι. Αυτό γίνεται. Είναι αυτό το κλασικό που έχω πει και εγώ πολλές φορές το δεν γύπω μηδά. Έχουν πέσει αρκετά λεφτά για το στεγαστικό, αλλά όχι με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Να.
0: Δεν υπήρχε κόφτη.
1: Έχουν βοηθήσει, δηλαδή, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά. Καλό είναι να κάνεις το σπίτι που μένεις.
0: Καλό
1: είναι.
0: Απλώς μη λες ότι το κάνεις αυτό για να ανοίξεις, για να πέσουν ακίνητα στην αγορά.
1: Ναι, και εδώ βάζουν περιορισμούς χωρίς λόγο. Δηλαδή, να είναι 2 χρόνια κενό, γιατί να είναι 2 χρόνια κενό, ας είναι και 1 χρόνο. Ή να έχει ελάχιστη, λέει, κατανάλωση ρεύματος. Για ποιο λόγο. Ας έχει λίγο κατανάλωση. Τι έγινε τώρα, για να πιάσουμε 3 ανθρώπους που τα δηλώναν κενά και δεν ήταν. Αυτά τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Πάμε μαζικά, πρέπει να σκεφτούμε μαζικά, κύριε Δράκη.
0: Αυτό είναι.
1: Περιοριστικά. Ναι. Όχι περιοριστικά. Μαζικά. Για να λυθεί το στεγαστικό. Το στεγαστικό τι είναι, μικρά σπίτια λοιπόν, έτσι, αυτό είναι.
0: Άρα χαμηλή συμμετοχή, λέτε, των ιδιοκτητών των κλειστών σπιτιών. Ωραία. Να το δούμε.
1: Πήγαν λιγότεροι. Βεβαίνει και το πρόβλημα στα κενά, και το έχω πει και εγώ πολλές φορές. Πέρα από το διοκτησιακό είναι, γιατί είναι παλαιότητα, μεγάλη παλαιότητα. Δεν αξίζει ούτε για επιδότηση. Θέλει να βάλει πολλά λεφτά μόνο. Mm. Δεν υπάρχουν αυτά τα εισοδήματα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πολλοί και τα πουλάνε, πρέπει να τα πουλάνε ακριβά ακόμα. Οπότε να πάει ένας άλλος, θα το πάρει, να τα κάνει αυτό την αναγέννηση.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρανίδη. Ευχαριστώ διπλά. Να απολαύσετε τις διακοπές σας στο όμορφο Ντουμπρόβνικ.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Και να δω
1: σε όλους το καλύτερο και τα χρόνια πολλά μου και για το 15 Αύγουστο που πέρασε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και τα ξαναλέμε. Γεια σας. Λοιπόν, ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά, ο κύριος Μάνος Κρανίδης, ήταν μαζί μας για τις ανακοινήσεις και αυτά τα προγράμματα. Άλλο στόχο έχουν, κάπου χανόμαστε στην πορεία. Να είναι πρώτη φορά, δεν είναι.

Λοιπόν, να ένα ακόμα χρήσιμο ρεπορτάζ που βρίσκει κανείς σήμερα στις εφημερίδες για τις απάτες που τρεντάρουν το τελευταίο διάστημα. Συγχωρέστε μου τα αγγλικά, αλλά για να συνεννοούμαστε, το λέω αυτό γιατί κάποιοι είστε έτσι ιδιαίτερως ευαίσθητοι και λέτε, γιατί χρησιμοποιείς ένα αγγλικό ρήμα, ενώ μπορείς κάλλιστα να χρησιμοποιήσεις το ελληνικό. Εντάξει, για να είμαστε και λίγο πιο κοντά στα πράγματα, λίγο πιο, πώς να το πω, με την νεολαία που θα έλεγε και εκείνος ο γνωστός θείος. Λοιπόν, οι απάτες του τελευταίου διαστήματος αφορούν τρογονομικές παραβάσεις. Email που εμφανίζονται ως μηνύματα του ΙΕΦΚΑ, τηλεφωνήματα από δίθεν αστυνομικούς και υπαλλήλους οργανισμών, αλλά ακόμη και πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνής συγγενικών προσώπων. Αυτά απασχολούν την ελληνική αστυνομία το τελευταίο διάστημα. Οι διαδικτυακές και οι τηλεφωνικές απάτες γίνονται όλο και πιο πιστικές, άμα έχετε πέσει θύμα. Νομίζω έρχεστε να με επιβεβαιώσετε. Οι δράστες χρησιμοποιούν ονομασίες δημοσίων υπηρεσιών, δημιουργούν ιστοσελίδες, παρακολουθούν και την επικαιρότητα. Έτσι. Τι θέμα είναι αυτό που συζητάμε τώρα, ας πούμε. Συζητάμε τα ΕΛΤΑ, έρχεται απάτη από τα ΕΛΤΑ. Συζητάμε τις κάμερες, έρχεται απάτη με κάμερες. Και αυτό είναι ένα από τα πιο πρόσφατα παραπλανητικά SMS, δήθεν τροχονομική παράβαση. Μάλιστα, ο αποστολέας εμφανίζεται ακόμη και ως L, πώς λέμε, ελπαΐς, L.as, ελάς, όχι του Τσίπρα, η δική μας, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η ελληνική αστυνομία. Ενώ ο πολίτης ενημερώνεται ψευδός ότι έχει καταγραφεί παράβαση και καλείται να ακολουθήσει σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα. Ο σύνδεσμος σε βγάζει σε μια μη επίσημη ιστοσελίδα που έχει σχεδιαστεί βεβαίως για να θυμίζει έτσι το περιβάλλον, αυτό το οικείο περιβάλλον της κρατικής υπηρεσίας, και πατώντας παρακάτω υποκλέπτει και προσωπικά δεδομένα και τραπεζικά στοιχεία και πάει λέγοντας. Αυτό είναι η μία απάτη που παίζει πολύ το τελευταίο διάστημα. Η άλλη μέθοδος χρησιμοποιεί το όνομα του ΙΕΦΚΑ. Οι πολίτες λαμβάνουν ένα email που υποστηρίζουν ότι η κάρτα υγείας τους έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή και ότι απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων. Προσωπικά το έλαβα σήμερα το πρωί και λέω, εγώ δεν έχω, τι είναι αυτό, έψαχνα να βρω. Κυρίως σε βοηθά πολύ το να κοιτάξεις ποιος είναι ο αποστολέας. Δηλαδή όταν βλέπεις εκεί τα λαμπουρνέζικα υποψιάζεσαι. Καλύτερα να το χάσεις πάει αν πατήσεις και να πληρώνεις μετά. Και ποιος ξέρει, υπάρχει κόσμος που έχει, την έχει πατήσει πολύ χοντρά.

μεθυσμένα κλειστά. Η Τζαμάικα του Μάνου Λοΐζου. Για να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Περνάει ο καιρός και πλησιάζει εκείνη η ιδιαίτερη βραδιά με την οποία στην πραγματικότητα τα τελευταία πολλά χρόνια εγκαινιάζουμε και το νέο πρόγραμμα, τη νέα σεζόν, την επιστροφή στην πόλη. Με μια συνευλία. Η φετινή μας θα είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, το «Όλοι μαζί μπορούμε», που έχει πια θεσμοθετήσει αυτή την συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Σας καλεί στην συναυλία που θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, τα σπουδαία τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Για το χατήρι σου. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, μπαίνετε και κλείνετε τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr. Αν ψάχνετε κάτι παραπάνω θα το βρείτε στο olimazimborume.gr. Να σας πω πως όπως συνήθως συμβαίνει με τις συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα που θα συγκεντρώσουμε το βράδυ εκείνο τα διαθέτουμε στην πορεία της χρονιάς για να αγοράσουμε δέντρα ή για να φροντίσουμε τα δέντρα που με την δική σας πάντα βοήθεια έχουμε φυτέψει ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτέψεις. Τα δέντρα, ξέρετε, χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται φροντίδα. Με τα χρήματα λοιπόν που θα δώσετε για να απολαύσετε αυτή την ωραία βραδιά, θα κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί θα είναι ωραία βραδιά. Θα είναι ωραία βραδιά γιατί ο Μάνος Λοΐζος ήταν ένας σπουδαίος συνθέτης που άφησε τραγούδια που κάθε γενιά γνωρίζει και τραγουδά, και γιατί θα μας κάνουν την τιμή να τερμηνεύσουν καταξιωμένοι στο χώρο τους καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τζαλιγοπούλου και η Ελενεφέλη Φασούλη.

Λοιπόν, σε 4 λεπτά από τώρα θα ακούσετε το δελτίο των 6 και αμέσως μετά θα είναι παρέα σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε λίγο, δεν σας χαιρετώ, γιατί θα είμαστε μαζί λίγο αργότερα στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι να τα ξαναπούμε όμως, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
9: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το Ορμούς. Παράλληλα, ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, κάλεσε το Ιράν να υψώσει τη λευκή σημαία της συνθηκολόγησης. «Δεν βιάζομαι», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό εν μέσω των διεθνών συνθήκων. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά στην αναλογία του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ΑΕΠ, ο οίκος σημειώνει ότι έχει καθοδική τάση και προβλέπει ότι η αναλογία θα μειώνεται συνεχώς και ότι η χώρα θα διατηρήσει ένα καλό επίπεδο δανειστικής ικανότητας. Ο R&I σημειώνει επίσης ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση θα αυξηθεί εάν επιβεβαιώσει ότι οι προσπάθειες αναζωογόνησης της οικονομίας και δημοσιονομική σταθεροποίηση θα συνεχιστούν από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, που σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης προγραμματίζεται να διεξαχθούν τον Ιούλιο του 2027. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Σύμφωνα με στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φθορές σε περίπου 15 σπίτια και μια επιχείρηση. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα άγραφα Βρετανίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Επιπλέον στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται περιοχές της Φωκίδας, της Θεότιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ούτε να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Σε δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για διεθνή πειρατεία και διερωτάται: «Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο?» Ο κ. Σαμαράς κατηγορεί την κυβέρνηση για κατά φαντασία ήρεμα νερά, συγγνώμη, και αναφέρει πως από καιρό προειδοποιεί πως το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά την επίθεση από 3 άτομα ανήμερα το 15 Αύγουστο έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού κατά τη διάρκεια προσαγωγής ενός 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Κατά τη σημερινή επιχείρηση στον καταβλισμό συνελήφθησαν 18 άτομα για ρευματοκλοπή ενώ κατασχέθηκαν 3 αυτοκίνητα. Οι δράστες της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται καθώς δεν εντοπίστηκαν σήμερα στον καταβλισμό. Για την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα συνελήφθη ένας ανήλικος, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που εξαποτούσαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι λογιστές και υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αξία των κλοπημαίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή ξύλινας βάρκας στην οποία επέβαιναν ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Άλλοι 50 διασώθηκαν, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η Αναγέννηση Καρδίτσας αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Άρη σε ζωντανή μετάδοση από το Sky Hybrid. Στις 9 ο Ηρακλής αγωνίζεται με το Βόλο σε απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Sky. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ, ενώ έφερε στην Ελλάδα και τον 27χρονο Αρμένιο αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναγιάρ Τικνιζιάν. Η γερμανική Dortmund ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ σε ένα χρυσό deal που θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ θα φοράει για τον επόμενο χρόνο ο Σενεγαλέζος Φορ Σερί Φενγιαγέ ως δανεικός από τη Samsung Sport.
0: Επόμενος.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι στενείς δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι στενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός το μεσημέρι. Απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στενείς μόνο στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές και περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Η άνεμη μερικά ασθενής βαθμία στο Αιγαίο βόρει μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός έθριος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, 6 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε πάντως συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ξεκινούν τα στιγμιότυπα, θερινό πρόγραμμα του σταθμού, πρόγραμμα με αντικαταστάσεις, εκπλήξεις, αλλαγές, ανατροπές, την μπάλα πάνω κάτω, δεξιά, pressing. Στο πόλο υπάρχουν άλλοι όροι, στο ποδόσφαιρο άλλοι, στο μπάσκετ διαφορετικοί. Εμείς εδώ τώρα τουλάχιστον κυρίες και κύριοι την πρώτη ώρα θα πορευτούμε ραδιοφωνικά με την Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα, συνάδελφο από την εφημερίδα Καθημερινή, την οποία την έχετε δει ενδεχομένως ήδη στην τηλεόραση, πολύ τάλαντη, παρακολουθεί το αθλητικό ρεπορτάζ σε πολύ μεγάλο βάθος, αλλά έχει και ένα έντονο δημοσιογραφικό αίσθηκτο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη μου, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι νέα?
1: Όλα καλά, γύρισα από τις διακοπές μου.
0: Ναι, και ήταν καλά.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν στοιχείο. Είδες όμως, ήρθα καλεσμένη σου. Ναι. Αλλά δεν ήρθα με άδεια χέρια. Τι ωραίο γλυκό σας έφερα.
0: Ναι, τι είναι αυτό?
1: Μασουράκια.
0: Τι γλυκό είναι αυτό? Ολοκένουργιο, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ ή είναι πολύ παλιό?
1: Δεν είναι ολοκένουργιο, είναι ένα παλιό γλυκό, το οποίο είναι ένα κυλινδρικό γλυκό, έτσι, ναι, με φύλλο κρούστας, το οποίο έχει μέσα αμύγδαλο, άρωμα μαστίχας. Το σπάς, το τρως και νομίζεις ότι σκάει χείος στον ουρανίσκο σου. Ένα φανταστικό γλυκό και μάλιστα φτιάχνεται σε κάποιες περιπτώσεις, μια παραλλαγή είναι αυτή, και με μανταρίνι. Τα ξέρεις τα μανταρίνια του κάμπου?
0: Τα έχω ακούσει. Παλαιότερα όταν είχα πάει στοιχείο τα είχα γευτεί κιόλας και είναι εξαιρετικά.
1: Λοιπόν,
0: και
1: είναι
0: τα πορτοκάλια.
1: Ναι, είναι ένα προϊόν, το μανταρίνι κάμπου, που κάποιους αιώνες πριν ήταν προϊόν που το έστελναν οι χιώτες σε όλες τις αυλές. Δηλαδή σε τσάρους, σε τσαρίνες, το δίπλωναν με ένα πολύ ωραίο ασημένιο χαρτάκι απ' έξω, ασημόχαρτο δηλαδή, ναι, και το έβαζαν σε κουτί δώρου. Μάλιστα, όσοι μάζευαν τα μανταρίνια και όσες, δεν έπρεπε να έχουν νύχια μεγάλα, γιατί τα νύχια τα μεγάλα θα μπορούσαν να πληγώσουν το μανταρίνι.
0: Και δεν θέλουμε να πάθει κάτι τέτοιο το μανταρίνι.
1: Όχι,
0: οπότε
1: βέβαια.
0: Οπότε καταλαβαίνω, γιατί τον καιρό εκείνο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όμως τα μασουράκια, τα γλυκά τα οποία έχουν και άρωμα μανταρινιού μέσα, είναι διάσημα και σε πολιτικά γραφεία.
0: Τι εννοείς?
1: Διευθύντρια πρώτης γραμμής Υπουργείου.
0: Ακούω με προσοχή.
1: Και πολύ πρώτης γραμμής, πώς λέμε στα μπουζούκια, πρώτο τραπέζι πίστα.
0: Δηλαδή τόσο πολύ μπροστά.
1: Εάν πας πιο μπροστά τραγουδάς κιόλας.
0: Αμάν.
1: Και δεν ξέρω εάν ο υπουργός είναι καλήφωνος. Πάντως στο περιβάλλον του υπάρχουν μεγάλα ταλέντα.
0: Ναι. Και πόσα τέτοια γλυκά μάζεψε?
1: Πολλά κιλά παρήγγειλε.
0: Παρήγγειλε.
1: Παρήγγειλε.
0: Γιατί άραγε?
1: Δεν ξέρω. Λες να έχουν υπογλυκαιμίες σε αυτό το
0: Υπουργείο. Στην κυβέρνηση.
1: Όχι, καλέ, σε αυτό το Υπουργείο.
0: Στο Υπουργείο. Ή να έχουν πολλές υποχρεώσεις. Να είναι πάρα πολλοί ψηφοφόροι. Και επειδή έρχονται και εκλογές κάποια στιγμή, σήμερα, αύριο, σε 9 μήνες, να μην τους γλυκάνουν από τώρα. Να μην τους έχουν ζεστούς που λένε.
1: Ναι, γιατί τα μασουράκια.
0: Τα μασουράκια λοιπόν, ναι.
1: Είναι και το γλυκό της χαράς. Τα δίνουν σε γάμους, σε εκδηλώσεις.
0: Για πες μας, θυμίσαμε ξανά τι έχουν μέσα.
1: Έχουν μέσα αμύγδαλο, άρωμα μαστίχας, σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, παραλλαγή αυτό επαναλαμβάνω, ναι, είναι και με άρωμα πορτοκαλιού από τον κάμπο και μανταρινιού και είναι κανέλα, έτσι. Σου λέω, σκάς το ματσουράκι και νομίζεις ότι στον ουρανίσκο σου γεύεσαι όλα τα αρώματα της χείου.
0: Η κυρία Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα, κυρίες και κύριοι, μαζί της θα πορευτούμε αυτή την πρώτη ώρα που γυρίσαμε όλοι μαζί από τις διακοπές.
2: Μπομπομπο, γυρίσατε από τα σεξοχάς.
0: Και η Γεωργία Βασιλιάδου για να μας συντροφεύσει αυτό το απόγευμα για να προσεγγίσουμε διαφορετικά την πραγματικότητα, διότι αυτή την ώρα κυρίες και κύριοι θα περιδιαβούμε, θα περιγράψουμε το πολιτικό παρασκήνιο και όχι μόνο, θα δούμε τι γίνεται στον αθλητισμό, στα social media, στην ψυχαγωγία, στον χώρο των μέσων ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι, διότι εδώ υπάρχουν άλλα, όλα, τα πάντα όλα και αλλιώς.
1: Θα μου επιτρέπεις να διαβάσω ένα μήνυμα όμως. Ναι. Είναι από τον Γιώργο τον Μαυρωτά, ναι, το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.
0: Αμέσως.
1: Ναι, μου τρέχουν τα σάλια με τα μασουράκια από την Πολωμάνα Χίο, γιατί η Χίος είναι και Πολωμάνα. Έχει βγάλει πολίστες πάρα πολύ καλούς.
0: Και στο πόλο πηγαίνουμε καλά.
1: Βεβαίως, και όχι μόνο.
0: Σε όλες, στην Κολύμβηση τριαμβεύουμε και στο Στίβο.
1: Και στο Στίβο, παντού.
0: Ταλέντα υπάρχουν.
1: Πάντα, γιατί έχουμε και καλούς προπονητές και καλούς γενικούς
0: γραμματείς. Και έχουμε και μια έκπληξη συνέχεια, γιατί θα είναι μαζί μας
1: Ο Γιώργη Πομάσκι, ο προπονητής των επιτυχιών στο Στίβο.
0: Λοιπόν, να μην.
1: Του Τεντόγλου και όχι μόνο.
0: Mm-hmm. Οπότε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Στα Μασουράκια, λοιπόν, είμαστε.
1: Και Στοιχείο.
0: Και Στοιχείο, που είναι πολύ όμορφο νησί, πολύ μεγάλο, ευωδιαστό στο κάμπο.
1: Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία Στοιχείο απέκτησε νέα γραφεία. Και απ' έξω τα γραφεία έχουν μία πολύ ωραία σημαία σε πολύ ωραίο μπλε. Σε αυτό το μπλε της θάλασσας. Της θάλασσας όμως της φουρτουνιασμένης που έχει μποφόρια.
0: Ναι, γιατί το νησί έχει πολύ καιρό. Άμα σε πιάσει ο βοριάς, σε σηκώνει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: και έχονται και εκλογές.
1: Έρχονται και εκλογές. Και αφού έρχονται εκλογές, τι άλλο έρχονται πριν τις εκλογές?
0: Τι έρχονται?
1: Δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Και έχουν δημοσκοπήσει Στοιχείο.
1: Βεβαίως. Ποιος πολιτικός είναι, όπως λένε στο χωριό μου, ποιος κάλλιος, ποιος καλύτερος.
0: Δηλαδή, κάτσε, δεν είναι εκεί, δεν υπάρχει εκεί ο σίγουρος. Ο νούμερο ένα, ο κορυφαίος, ή ψάχνουν και κάτι άλλο?
1: Ναι.
0: Τι έχει γίνει, για πες μας.
1: Οι Χιώτες θέλουν δυνατό ψηφοδέλτιο. Ναι. Καραβοκύριδες. Ναι. Ξέρουν πολύ καλά το ίσχυς εν τη ενώση της ναυτιλίας.
0: Φυσικά, τι, θα πας με έναν μόνο?
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και να οι δημοσκοπήσεις από εδώ και να οι δημοσκοπήσεις από εκεί. Πάνε και έρχονται οι δημοσκοπήσεις.
0: Πολύ πράγμα δηλαδή. Τους ρωτάνε όλους. Φαντάζομαι, τηλεφωνικά ή και διαζώσεις. Ποιος να ξέρει, ποιος να ξέρει. Και τι θα βγάλει αυτή, και τι θα βγάλει αυτή η έρευνα της κοινής γνώμης. Να και οι δημοσκοπήσεις λοιπόν σε τοπικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο σε κεντρικό, στην κεντρική πίστα. Είναι
1: και στα νησιά.
0: Και στα νησιά,
1: μόνο.
0: Μεγάλα ή μικρά. Διότι η αγωνία έχει ξεκινήσει και για το κόμμα και για τους πολιτευτές.
1: Ναι.
0: Και για τους βουλευτές. Και για τους υπουργούς.
1: Και είναι και αυτοί που θέλουν να γίνουν.
0: Εννοείται. Ωραία, θα γίνουν εκεί γάμοι, βαφτίσια, θα έχουν να γίνουν κουμπαριές.
1: Θα πάει το Μασουράκι σύννεφο.
0: Χαμός. Παιδιά, καλύτερη δουλειά. Το γλυκό αυτό το Μασουράκι.
1: Το
0: για πες.
1: Είχαμε τη Παναγία, μεγάλη χάρη της.
0: Ναι, μεγάλη γιορτή.
1: Και ποιος γιόρταζε Στοιχείο?
0: Ποιος γιόρταζε? Ποιος γιόρταζε?
1: Να σε βοηθήσω.
0: Δεν έχω ιδέα. Ποιος
1: γιόρταζε? Νότης από το Παναγιώτη.
0: Από το Παναγιώτη. Τον έχω δει στην τηλεόραση. Ήταν και υπουργός Νέας Δημοκρατίας. Να έχει παίξει σειρά. Παγιδευμένη. Σας διαφεύγει.
1: Νότης Μηταράκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έδωσε μία δεξίωση.
0: Όχ, μεγάλη, σε ταβέρνα.
1: Όχι καλέ, σε πεντάστερο όπως αλμόζει στον κύριο Μηταράκη.
0: Όλα τα φώτα αναμένα, φαντάζομαι.
1: Και οι κυρίες με μπλε ωραίες τουαλέτες, όλα τα χρώματα και τις αποχρώσεις της θάλασσας. Από
0: όλα στο μπλε.
1: Πάντα από την μπουνάτσα μέχρι τα μποφόρια.
0: Μέχρι την άγρια φουρτούνα, ναι. Και τι έγινε εκεί?
1: Τι έγινε? Ο κύριος Μηταράκης ελαλίστατος, το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μίλησε.
0: Δεν είπε κουβέντα.
1: Όχι, δεν ανέβηκε κάπου πάνω σε
0: στο
1: ένα
0: πάνελ
1: πάτρο.
0: Κάτι.
1: Τίποτε.
0: Ολόκληρο ξενοδοχείο, αίθουσα, τελετές.
1: Να πει ένα ευχαριστώ. Να...
0: Και να σου γαίρετε μακαρονάδες.
1: Όχι, όχι. Τα γλυκά ήταν λίγα και τα φαγητά ήταν περαστά. Και μάλιστα διστρόπησαν οι καλεσμένοι, θα το πω και αυτό.
0: Λιτότης.
1: Λιτότης. Ήταν βέβαια και εποχή των νηστιών. Και ήρθαν κάτι σουβλάκια και σου λέει ο άλλος νηστεύω.
0: Πού πας?

0: Δίπλα σε
1: σύνοσες.
0: Τι ωραίο νησί.
1: Μια ανάσα, ωραία σύνοσες. Μάλιστα εκεί πρώην υπουργός έχει πάρει σπίτι.
0: Οπ, αυτή τη κυβέρνηση.
1: Όχι, τη προηγούμενη. Κολλητά τη προηγούμενη.
0: Πρώτη φορά αριστερά στι Συνούσε.
1: Τι νομίζει. Ζακύνθιο ο υπουργό. Αλλά προτίμησε Συνούσε.
0: Για να βλέπει. Γιατί προφανώ θα του αρέσει η ηρεμία.
1: Και να σκέπτεται.
0: Γιατί... Βόρειο-Βορειοανατολικού έχει αγορά.
1: Ναι. Και δεν την πιάνει και ο Βορειά.
0: Α, όρισε να. Να, ένα πλεονέκτημα.
1: Και εκεί.
0: Και χειρό λιμάνι.
1: Βεβαίω, μικρό, αλλά μπαίνουν όμω ναι. Τα καράβια. Γιατί έχουμε άξιου καπετανέου. Οι Έλληνε καπετάνοι είναι οι καλύτεροι. Λοιπόν.
0: Και φαντάζομαι είναι κάτι πολύ εύκολο να πάρει σπίτι στη Σύνουση. Κάτι πολύ φθηνό.
1: Ναι.
0: Δεν θα κοστίζει στο αυτό το πολύ υπέροχο, πολύ όμορφο νησί. Ναι.
1: Ξέρει πώ είναι τα σπίτια στη Σύνουση. Κάτι νεοκλασικά, έτσι, με μεγάλα παράθυρα που βλέπουμε το Αιγαίο όλο.
0: Άμα.
1: Φανταστικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μάλιστα εκεί κάθεται ο πρώην υπουργός και ρεμβάζει και οι φήμες λένε ότι δέχεται και προτάσεις.
0: Να κατέβει σε εκλογές.
1: Πάλι. Αλλά...
0: Με αυτό το κομποκλείεται. Έχει διαλυθεί σχεδόν.
1: Όχι.
0: Άλλο.
1: Ούτε με αυτό που θα διαδεχτεί αυτό το κόμμα. Λίγο πιο δίπλα.
0: Λίγο πιο δίπλα. Δηλαδή.
1: Τριγύρω.
0: Η κεντροαριστερά ή πήγε κεντροδεξιά. Γιατί. Ξέρεις πάρα πολύ, το Πασόκ ήταν ένα φυτώριο, έτσι. Το χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία και πήγαν όλοι, μετά έγιναν στελέχοι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Στην κεντρο αριστερά, μάλιστα.
1: Στις Συνούσες στα βράδια,
0: ναι.
1: Ξέρεις τι κάνουν, πηγαίνουν και καλαμάρια.
0: Δηλαδή?
1: Πηγαίνουν και ψαρεύουν καλαμάρια.
0: Τι εννοείς? Πάνε και ψαρεύουν οι απλοί εθνητοί άνθρωποι.
1: Όλοι.
0: Όλοι. Δηλαδή, είτε είσαι ισχυρός, είτε είσαι πολιτευτής, είτε είσαι.
1: Όλοι.
0: Δηλαδή και εσύ.
1: Εγώ πήγα για καλαμάρι, αλλά πήγα όμως και στην Κρήτη πριν πάω στη Χίο και στις Συνούσες και εκεί για πρώτη φορά ζωή μου έκανα παραγάδι. Έχεις κάνει παραγάδι, Βασίλη?
0: Παλιά όταν ήμουν μικρός. Δεν ξέρω. Από τότε έχουν περάσει κάτι αιώνες. Εσύ?
1: Στο παραγάδι δολώνεις και όπως θα έλεγε ο Καβάφης, οριά με την οριά.
0: Ναι. Τι γίνεται?
1: Αφήνεις να πέσει. Έτσι.
0: Και περιμένεις.
1: Και περιμένεις.
2: Τρεις καρέκλες ο καθένας και δροσιά κάτω.

0: Καλογιάννης. Έτσι, πολύ ωραίο τραγούδι του Γιουλάκη. Ματμαζέλ την κρίση. Αλλιώς, όπως το ξέρουμε όλοι, έχει ρίξει παραγάδι. Λοιπόν, πώς ήταν το αποτέλεσμα της ψαριάς? Καταρχήν, λιπομονή.
1: Εγώ δεν έριξα τέτοιο παραγάδι σαν και αυτό που λέει το τραγούδι.
0: Αλλά.
1: Έριξα το κανονικό παραγάδι. Κάτι έγινε. Αλλά ξέρεις ποια είναι πρώτη στο παραγάδι? Η Θεοδόρα η Τζάκρη. Έφτασε μέχρι την Κρήτη το παραγάδι της. Μια ωραία αυγουστιάτικη βραδιά στις Αρχάνες.
0: Με πολύ ζέστη.
1: Με πολύ ζέστη. Εκεί που κατά την αρχαιότητα ήταν τα μπέλια του Μίνωα, συναντήθηκε με το Σταύρο τον Αθναουτάκη.
0: Ο Περιφερειάρχης των Περιφερειαρχών. Εκλέγεται με ένα τεράστιο ποσοστό. Τον ψηφίζουν σχεδόν όλοι.
1: Στην Κρήτη, οι κριτικοί τον λένε τσουβαλιαστή.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει τσουβαλιάζει τους πάντες, όλα τα κόμματα μέσα σε ένα τσουβάλι και κάνει τα πάντα μετά για το καλό της Κρήτης.
0: Εννοείται. Πάντα αυτό υπερισχύει.
1: Η κυρία Τζάκρη συναντήθηκε με τον κύριο Αρναουτάκη και να τα κρασιά και να οι ρακές. Και θυμηθήκαν ίσως τις παλιές εποχές του Πασόκ, γιατί η κυρία Τζάκρη, αν θυμάσαι, ήταν και στο Πασόκ.
0: Εννοείται, στο Γιώργο Παπανδρέου.
1: Και δεν ξέρω, λες να συζήτησαν και για το μέλλον, να επιστρέψει, γιατί ξανθιά η κυρία Τζάκρη. Της πηγαίνει το πράσινο και ιδιαίτερα του Ορθόδοξου.
0: Το παλιό το Πασόκ, το Ορθόδοξο, το αγαπημένο, ναι.
1: Ακριβώς. Λες να συζήτησαν και γι' αυτό να επιστρέψει στο κόμμα του συμπατριώτη.

0: Τριώτη του κύριου Αρναουτάκη, αυτού του πάντα οργισμένου ανθρώπου.
1: Του Προέδρου του κινήματος, του νέου Προέδρου του κινήματος, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
0: Του Νίκου Ανδρουλάκη, του Μαρίνου το κοπέλι.
1: Του Μαρίνου το κοπέλι, δηλαδή.
0: Μαρίνος είναι ο μπαμπάς και κοπέλι το παιδί. Έτσι,
1: σωστά.
0: Έτσι τον λένε στην Κρήτη τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, έτσι προσδιορίζονται οι άνθρωποι στην Κρήτη, με βάση τη γενιά.
0: Και το του Μαρίνου την κοπέλη. Ναι. Δεν το λένε έτσι με κάτι προσβλητικό, ναι, υποτιμητικό, με καμία Παναγία. Φιλικά, με του Μαρίνου το κοπέλι, πίνεις τις ρακές σου, τα κρασιά σου.
1: Χαμός. Και άμα πιείς πολλές ρακές, ρίχνεις και μια τσικουδιά.
2: Λοιπόν, ο σύντροφος που στάθηκε όρθιο στα δύσκολα, οφείλω να του πούμε την άδρα. Ο βράχος ο περήφανος έχει καλιά να πέσει, να το σκεπάσει θάλασσα παρά να αλλάξει θέση.
1: Είδες πως πέφτουν όταν πέφτουν οι τσικουδίες, αρχίζουν να λένε και τις μαντινάδες.
0: Ακριβώς.
1: Άμα έχεις πιει 3-4 ποτήρια, κούπες παιδιά, να μην πίνετε, είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Και πολύ δύσκολο για μετά, και ειδικά όταν οδηγείς, ποτέ ποτό.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε λοιπόν στο έτοιμα.
0: Είμαστε στο Μαρίνου το κοπέλι.
1: Είμαστε στο Μαρίνου το κοπέλι, ναι.
0: Όταν πίνεις ρακές μαζί του, το ψηφίζεις όμως κιόλας, του Μαρίνου το κοπέλι.
1: Δύσκολο, δεν ξέρω, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι σχετικό.
0: Πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, είναι στη Λέρο.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Λέρος ήταν το καταφύγιο της θεάς Άρτεμις, της θεάς του κυνηγιού. Και από αυτό το 12 νήσι, ο κύριος Ανδρουλάκης θα αρχίσει το κυνήγι της δεύτερης θέσης, με κωδικό την εξωστρέφεια.
1: Πασό και εξωστρέφεια, δηλαδή δεν θα πλακώνονται άλλο.
0: Δεν θα πλακώνονται άλλο, φαίνεται.
1: Θα έχουν ένα κοινό μήνυμα προς τα έξω. Και θα λένε το πρόγραμμά τους όλοι το ίδιο και δεν θα κλωτσάει ένας τον άλλον. Πώς είναι στο πόλο που πέφτουν από κάτω το ξύλο.
0: Πολύ ξύλο.
1: Πολύ ξύλο, ναι. Έτσι είναι και το Πασόκ.
0: Έτσι, ναι, είναι και το Πασόκ, αλλά κωδικός εξωστρέφεια, και από πού θα αρχίσει αυτή η εξωστρέφεια.
1: Από
0: πού αλλού. Από την πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο.
1: Τι γέμιζε ο Ανδρέας Πανδρέου.
0: Και όχι μόνο.
1: Ποιος άλλος.
0: Και ο Μητσοτάκης.
1: Κωνσταντίνος. Πατέρας. Άρα μεγάλο το εγχείρημα.
0: Μεγάλο το εγχείρημα, και πολλοί που θα πρέπει να πάνε στην πλατεία Ελευθερίας. Και 3 του Σεπτέμβρη.
1: 3 του Σεπτέμβρη.
0: Θα γίνει.
1: Το μεγάλο comeback.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλη επιστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. 2 του Σεπτέμβρη όμως θα κάνει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά εμείς είμαστε με το παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο. 3 του Σεπτέμβρη, άσε ξανά τους μπαξέδες. 3 του Σεπτέμβρη θα κερνάς.

0: Πράσινες χαμές, σημαίες, γεμάτη πλατεία, χαμός από τα μπλε στα πράσινα. Κυρίες και κύριοι, 6:26 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα στον Sky 100,3, η διακοπή μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων με την Άσπα Παναγκοπούλου.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, 15 αναγνωρισμένα μάστερ, στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήταν,
3: γεια σας. Καταπληκτικό.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης RNI. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας θα περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Περιστέρια και Σελήνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 10 να τραυματιστούν. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη σήμερα, μετά την επίθεση από 3 άτομα έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνιού κατά τη διάρκεια προσαγωγής ενός 18χρονου Ρωμά. Οι δράστες της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, καθώς δεν εντοπίστηκαν στον καταβλισμό. Κατά τη σημερινή επιχείρηση στον καταβλισμό συνελήφθησαν 18 άτομα για ρευματοκλοπή. Ένα εξαιρετικά σπάνιο απολίθωμα του μεγαλόδοντα, του μεγαλύτερου καρχαρία που έχει ζήσει ποτέ, ανακάλυψαν τυχαία ένας πατέρας με τον 11χρονο γιο του στην ακτή του Νιου Τζέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του ευρήματος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, ΚΑΕ 100,3, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, 6 και 32 πρώτα λεπτά. Είναι τα στιγμιότυπα στον ΣΚΑΕ 100,3, διαφορετικά απόψε, διότι κυρίες και κύριοι, στην πρώτη ώρα καλεσμένη συνάδελφος από την εφημερίδα Καθημερινή, Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα, με αποκαλυπτικό πλούσιο ρεπορτάζ, γευστικό, με πάρα πολλές εικόνες, επισημάνσεις, και έχει ακόμα πάρα πολλά να πει. Θα κάνουμε όμως, γιατί έχουμε και μια πολύ σημαντική συνέντευξη με τον κύριο Γιώργη Πομάσκη σε δευτερόλεπτα, μια στάση στον αθλητισμό, γιατί είναι κρίσιμη, καθώς υπάρχουν συνταρακτικά γεγονότα. Καταρχήν, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ. Μια τεράστια μεταγραφή ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ο εξαιρετικός παίκτης που ανδρώθηκε στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι για 4 χρόνια στην Ντόρτμουντ και ανοίγει τα φτερά του. Ήταν ομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, αναφέρει το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, και δεν είναι η μοναδική είδηση, αλλά δείχνει το ταλέντο των Ελλήνων παιχτών που βγαίνουν πέρα από τα ελληνικά σύνορα για μια σειρά από λόγους, καταρχήν γιατί επιθυμούν και διαπρέπουν, και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
1: Φυσικά υπάρχει πολύ ταλέντο στη νέα γενιά, και μάλιστα και αυτός ο Αύγουστος ήταν ο Αύγουστος των επιτυχιών. Να ξεκινήσουμε από το Μπέρμιγχαμ και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα, θα μπορούσε να πάρει και το χρυσό αν δεν είχε απέναντί του αυτόν τον υπεραθλητή, τον Μόντο Ντουμπλάτης, ο οποίος έκανε ρεκόρ αγώνων με 6 και 15 εκατοστά. 6 και 15 είναι πόσοι όροφοι.
0: Δεν μπορώ να τους βλέπω που δάχνε και τρελαίνομαι. Δεν είμαι σε θέση που με πιάνει ήλιγκος.
1: Για τον Ντουμπλάτης ήταν το 4ο διαδοχικό χρυσό. Απ' την άλλη πλευρά, είχαμε και εμείς ένα χρυσό με τον Μίλτο Τεντόγλου, τον αθληταρά μας, το παιδί που έχει κατακτήσει τα πάντα. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί πραγματικά που είναι πάντα με στην καλή χαρά. Δηλαδή θα σου πει την ατάκα του, πολύ αυθόρμητος. Ναι, μιλάει και νομίζεις ότι μιλάς με τον παιδικό σου φίλο κάθε φορά. Και φυσικά έχει από πίσω έναν πολύ σπουδαίο προπονητή, τον προπονητή των επιτυχιών του ελληνικού στίβου, τον Γιώργη Πομάσκη, που όσα χρόνια ασχολούμαι με το αθλητικό ρεπορτάζ, αλλά και πριν, όταν άκουγα αθλητισμό, ένα όνομα ήταν δίπλα από κάθε μεγάλη επιτυχία. Γιώργη Πομάσκη.
0: Ο οποίος είναι απόψε μαζί μας, ξεχωριστή τιμή. Κύριε Πομάσκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα,
2: Βασίλη. Καλησπέρα, Σπυρίδουλα.
1: Καλησπέρα, κύριε Πομάσκη. Πόσο χαιρόμαστε που σας ακούμε. Συγχαρητήρια για το μετάλλιο που μπήκε στην τροπαιοθήκη και του προπονητή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να συγχαρώ. Αυτό το καλοκαίρι ήταν γεμάτο επιτυχίες. Πόλο, Κουπηλασία, Κολύμπη, Στίβο. Να είναι καλά τα παιδιά και τους εύχομαι καλή προετοιμασία μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ακριβώς, και μπαίνουμε σε προολυμπιακή περίοδο πια. Αλλά σταθούμε λίγο στο Μπέρμιγχαμ, κύριε Πομάσκη. Ξέρω ότι κάθε φορά μου λέτε πως έχετε εμπιστοσύνη στο Μίλτο. Χωθήκατε καθόλου σε αυτόν τον αγώνα?
2: Όλο το σεζόν ήταν ένα επίπεδο πάνω από τους αντίπαλους τους. Και αυτό μου έδινε μια σιγουριά. Απλώς ήταν πάρα πολύ κακό το καιρό για το μήκος. Ήταν αντίθετος άνεμος και όπως είδατε τρεις μέρες όλα τα οριζόντια ήταν με δύο ευνοϊκό. Εμείς πάλι άτυχοι, αλλά δεν αγχώθηκα πολύ. Απλώς το είχα στο μυαλό μου, γιατί οι αδύναμοι αθλητές, αδύνατες, σαν κιλά το σώμα τους, τους ενοχλεί πιο πολύ από τους δυναμικούς.
0: Να, λεπτομέρειες που εμείς δεν ξέρουμε κινήθινη τι, και απλώς παρακολουθούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε και το πανελλήνιο ρεκόρ. Φέτος ο Μίλτος ισοφάρισε το ρεκόρ του Τσάτουμα. Πώς η πρόκληση αποτελεί για εσάς αλλά και για τον αθλητή να βάλει έστω ένα πόντο παραπάνω?
2: Να σου πω, εγώ είμαι ευχαριστημένος, γεμάτος. Απλώς ο Μίλτο θέλει πολύ παραπάνω. Δεν είναι αυτό το θέμα για το Μίλτο. Το έχει εκφράσει και ο ίδιος, αλλά το βλέπω στη προσπάθειά του, σε ετοιμότητα που έχει πριν τους αγώνες. Το στοχεύει το 75 και παραπάνω. Απλώς δεν πρέπει να, σε αυτές οι επιδόσεις μπορεί να τα πετύχεις μόνο με όλο το σύμπαν να είναι μαζί σου.
1: να συνωμοτήσει το σύμπαν που λέμε. Ναι. Είσαστε ο προπονητής των επιτυχιών του Στίβου. Έχετε υπολογίσει ποτέ πόσα μετάλλια έχετε κατακτήσει με τους πρωταθλητές μας? Εγώ προσπαθούσα να σκεφτώ, κύριε Πομάσκη, τόσα χρόνια που σας ξέρω και έχασα το μέτρημα.
2: Θα σας πω γιατί δεν τα έχω μετρήσει ποτέ, ποτέ δεν έχω επιδιώκει να τα γράψω. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι η ιστορία, πάω για το επόμενο.
1: Ακριβώς, και τώρα όπως είπαμε και πριν είναι προ-Ολυμπιακή περίοδο, έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028. Επόμενη πρόκληση είναι τα τρία χρυσά.
2: Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Και είχαμε μια χρονιά που ήταν, έτυχε να αρρωστήσει ο Μίλτο, έτυχε να είναι η πρώτη φορά να πάθει κάτι κράμπες. Δηλαδή φτάσαμε ένα χρόνο που είχε την καλύτερη επίδοση στο κόσμο. Δουλεύαμε, δεν έχουμε αναπαυτεί, αλλά από φέτος ξεκίνησε και λένε μια παλιά οι προπονητές, όποιος περάσει κατά καλά από το πανευρωπαϊκό πετυχαίνει στο παγκόσμιο και είναι από τους νικητές του Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή αυτή η τριετία πρέπει πολύ προσεκτικά όλοι να ετοιμάζονται.
0: Κύριε Πομάσκη, μια μικρή διακοπή, διότι υπάρχει, κυρίες και κύριοι, υπάρχει πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτό στην περιοχή Θόλος στο νησί της Ύφνου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 6 και 17 πρώτα λεπτά. Επιχειρούν αυτή την ώρα δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος Ραφνάρ του Πυροσβεστικού Σώματος. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, την είδηση. Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και δήλωση πυρκαγιάς σε αυτό στην περιοχή Θόλος στο νησί της Ύφνου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 6 και 17 πρώτα λεπτά και επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ μεταβαίνει και όχημα η ομάδα διάσωσης από την Σύρο με ταχύπλοο σκάφος Ραφνάρ του Πυροσβεστικού Σώματος. Και είμαστε για οποιαδήποτε άλλη νεότερη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, θα σας ενημερώσουμε. Επιστρέφουμε στην συνέντευξή μας με τον κύριο Γεώργη Πομάσκη.
1: Για πείτε μας, κύριε Πομάσκη, συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Πολύ σημαντικό είναι αυτή τη χρονιά, τρία χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο τα παιδιά. Από εκεί και πέρα διορτώνουν, βελτιώνουν και είναι με μεγαλύτερη σιγουριά, είναι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που είναι χρόνο πριν και Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να αυτή η τριετία να είστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
1: Η εμπειρία σας είναι αδιαφυσβήτητη. Πώς είδατε τη νέα γενιά Στίβου, πώς τη βλέπετε?
2: Άμα σας πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Πρώτο την K18 του λέμε εμείς, τα παιδιά στα 17. Έχουμε τέτοια φορνιά που δεν νομίζω να είχαμε ποτέ. Το 90 νομίζω με το Γκατσιούντι, Ξάντο και Αμίτα, αυτά τα παιδιά. Φέτος έχουμε πολύ πολύ καλά κορμιά, καλές ψυχολογίες, καλά προετοιμασμένα παιδιά και πολλά μεντάλια πήρανε. Αυτή είναι η αυριανή 10 χρόνια η πρώτη γραμμή που θα έχουμε. Πρέπει να τα προσέξουμε, πρέπει εμείς να δουλέψουμε, να μην κοιμηθούμε. Ανοίξαμε την παιανία, ετοιμαστήκανε αγωνιστικά, κάναμε πολλούς αγώνες. Αυτό είναι από το καλοκαίρι, ήταν αποτέλεσμα από το χειμώνα. Αυτά τα παιδιά ενθουσιαστήκανε, γνωριστήκανε, συναγωνιστήκανε και να τα αποτελέσματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πομάσκη, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
2: Καλά.
0: Γεώργη Πομάσκη, προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, ομοσπονδιακός τεχνικός Στίβου. Πάμε στη Σύφνο. Ο Άρης είναι παραθεριστής στο νησί και έχει οπτική επαφή με το συμβάν. Έχει πέσει ιδιωτικό ελικόπτερο. Κύριε Άρη, σας ακούμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Ήταν πριν 15 λεπτά. Συνέβη το γεγονός. Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογύρει, να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό. Ήρθα άμεσα η πυροσβεστική,
1: κινητοποιήθηκαν
3: όλοι εδώ. Και ασθενοφόρα, όχι ασθενοφόρα, να πω την αλήθεια δεν έχω δει. Αλλά ήρθε η αστυνομία, ήρθε η πυροσβεστική, μπορεί να έχουν έρθει ασθενοφόρα να είναι στο κάτω δρόμο, στο σημείο που δεν έχω οπτική επαφή. Πάρα πολλοί κόσμος έχει μαζευτεί και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, διότι απειλούσε να πάρει και το κομμάτι αυτό του, το μικρό δάσος που έχει εκεί κοντά. Το σβήσαν όμως και δεν ξέρω, μέχρι αυτή τη στιγμή, με αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον, δύσκολα τα πράγματα.
0: Άρα επιβεβαιώνεται και εσείς έχετε δει την πτώση του ελικοπτέρου, την έναρξη πυρκαγιάς.
3: Ναι, την είδαμε ζωντανά.
0: Ναι, την έναρξη πυρκαγιάς. Μπροστά στα μάτια της πυρκαγιάς, την αντιμετώπιση της, και γνωρίζουμε κάτι για τον κυβερνήτη. Γνωρίζετε μήπως κάτι για τον κυβερνήτη?
3: Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Δυστυχώς όχι. Θα πάω στο σημείο κι εγώ σε λίγο να δω, αλλά.
0: Το ελικοδρόμιο αυτό είναι κοντά, κοντά σε κατοικίες, μακριά σε κατοικίες, σε ποια περιοχή?
3: Όχι, κατοικίες δεν έχει το σημείο αυτό που είναι. Είναι σε πάρα πολύ καθαρό σημείο, θα έλεγα. Είναι πολύ ωραία, έτσι, σε ωραία τοποθεσία για ελικοδρόμιο. Όχι, δεν απειλήθηκε κάτι άλλο εκεί κοντά.
0: Η μόνο περιοχή λέγεται Θόλος. Η περιοχή λέγεται Θόλος.
3: Θόλος.
0: Ναι,
3: ναι, ναι, στο Θόλο εδώ. Απέναντί μας ακριβώς.
0: Απέναντι ακριβώς.
3: Για τα βλέπω.
0: Μάλιστα.
3: Ήτανε πολύ δυνατό, δυνατή στιγμή. Σοκ, δεν ήταν εύκολο. Γι' αυτό και μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Αντιλαμβανόμαστε. Μάλιστα.
3: Τα παιδιά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Το ελικόπτερο ήταν μεγάλο, μικρό, μπορούσατε να εκτιμήσετε?
3: Ήταν ένα μαύρο ελικόπτερο, μαύρο χρώματος, το οποίο... δεν πρέπει να ήταν, διότι εδώ το νησί έχει και ένα άλλο που κάνει μια τακτική γραμμή, ας πούμε, Αθήνα, Σύφνο. Ναι. Αυτό πρέπει να ήταν ιδιωτικό, χωρίς να το γνωρίζω ακριβώς. Πρέπει να ήταν ιδιωτικό ελικόπτερο, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
3: Κάποιου ανθρώπου. Δεν το ξέρω βέβαια, δεν το λέμε με βεβαιότητα, έτσι να μην...
0: Ναι, ναι, αντιλαμβανόμαστε.
3: Αλλά αυτό είδαμε, ήταν μαύρο τη στιγμή που... Μόλις θα κατέβαινε, μόλις θα προσέγγιζε το αεροδιάδρομο, εκεί άρχισε να τριφογυρίζει γύρω από τον εαυτό του και συνέβη το μοιρά.
0: Χάθηκε η ισορροπία και συνετρίβει στο έδαφος.
3: Έπεσε άμεσα κάτω από την τη χαράδρα τη μικρή και αμέσως εκτύλιχθηκε στις φλόγες.
0: Α, σε χαράδρα έπεσε και ξεκίνησε.
3: Ναι, είναι μια μικρή χαράδρα που έχει δίπλα εκεί στο υλικοδρόμιο.
0: Άρα έχασε την επαφή με το υλικοδρόμιο, με το χώρο προσγείωσης και.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, κάτι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Κάτι του συνέβη. Δεν είχε αέρα, δεν είχε κακές καιρικές συνθήκες. Δεν έχει εδώ το νησί. Είναι άπνεο τώρα, δεν έχει καθόλου αέρα. Ναι, οπότε δεν είναι κάτι. Μάλιστα. Του συνέβη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Παιδιά.
0: Γεια σας. Κύριος Άρης είναι παραθεριστής στη Σύφνο. Είχε οπτική επαφή με το συμβάν, δηλαδή είδε το τι συνέβη. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι έχει σημειωθεί στις ΕΚΣΤΗ, έχει σημειωθεί σήμερα το απόγευμα μια πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλο, στην νήσο Σύφνο. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία αντιμετωπίστηκε. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά και υπήρξε άμεση αντίδραση. Στο σημείο έχουν επιχειρήσει δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ μεταβαίνει και η ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοιο σκάφος του τύπου Ραφνάρ του Πυροσβεστικού Σώματος. Αυτά είναι τα δεδομένα σύμφωνα με τη μαρτυρία του ακροατή μας, του κυρίου Άρη, ο οποίος είδε το συμβάν, το μαύρο χρώματος, μάλλον ιδιωτικό ελικόπτερο, κατευθυνόταν προς το ελικοδρόμιο του νησιού. Στη συνέχεια όμως άρχισε να χάνει την ισορροπία του και κατέπεσε σε διπλανή χαράδρα και στη συνέχεια άρπαξε αμέσως φωτιά. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την κατάσταση του κυβερνήτη και των επιβενώντων σε αυτό. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για οποιαδήποτε πληροφορία θα σας ενημερώσουμε. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr αν έχετε και εσείς κάποια άλλη ενημέρωση για αυτό το περιστατικό, για την πτώση του ελικοπτέρου, κυρίες και κύριοι, στη Σύφνο, στην περιοχή Θόλος. Δεν επιβεβαιώνεται η αρχική πληροφορία που έχει δημοσιευτεί αλλού σε ιστοσελίδες ότι είναι κοντά σε κατοικίες. Έπεσε πλησίον, έχασε την ισορροπία του, μάλλον το ελικόπτερο, πλησίον του ελικοδρομίου και κατέπεσε σε μια χαράδρα. Η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί, πλην όμως δεν γνωρίζουμε τίποτα για την κατάσταση του κυβερνήτη ή των επιβατών, των επιβενώντων του ελικοπτέρου. Γνωρίζουμε μόνο κατ' εκτίμηση ότι ήταν ιδιωτικό το ελικόπτερο και ήταν μαύρου χρώματος. Κατέπεσε στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. 6 και 47 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 η διακοπή και επανερχόμαστε.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, εκπομπή στιγμιότυπα με τη Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα, προσκεκλημένη από την εφημερίδα Καθημερινή. Καλύπτει το ρεπορτάζ του αθλητισμού, με ξέρεις το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, έχει όλη την υπόλοιπη γκάμα και θα επιστρέψουμε στον αθλητισμό. Η είδηση όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, που κυριαρχεί είναι η πτώση του ελικοπτέρου στην Σύφνο, στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο. Το ελικόπτερο κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, υπάρχει αναρτημένο και το σχετικό το βίντεο από το περιστατικό. Στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ ομάδα διάσωσης από τη Σύρο κατευθύνεται στην περιοχή με ταχύπλοο σκάφος του περιπλανητικού σώματος. Αυτά είναι τα γεγονότα μέχρι αυτή τη στιγμή, 6 και 49 πρώτα λεπτά. Στο sky.gr υπάρχει αναρτημένο, σας λέμε, σας υπενθυμίζουμε το βίντεο από την πτώση του αεροσκάφους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου, και ούτε για την κατάσταση των επιβενόντων. 6 και 49 πρώτα λεπτά, επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα και στο παρασκήνιο αυτής. Καταρχήν, σε επιτυχίες, Σπυριδούλα.
1: Επιτυχίες δεν είχαμε μόνο στο Μπέρμιγχαμ, είχαμε και στη Γαλλία. Παρίσι, πόλη του Φωτός και η πόλη του Απόστολου Χρήστου. Πριν από δύο χρόνια είχε πάρει ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς και τώρα κατέκτησε το τέταρτο του χρυσό μετάλλιο, διατήρησε δηλαδή τα σκύπτρα του στα 100 μέτρα στο ήπιο. Συνολικά ο πρωταθλητής μας έχει 9 μετάλλια, 4 χρυσά, 1 ασημένιο και 4 χάλκινα. Πανηγύρισε με σιρτάκι. Και εκτός, εκτός από τον Απόστολο Χρήστου, μετάλλιο πήρε και ο Απόστολος Σίσκος. Πήρε μάλιστα δύο μετάλλια. Ασημένιο στα 200 μέτρα στο ύπτιο και χάλκινο στα 100 μέτρα στην πεταλούδα. Το παιδί είναι από τις Σέρες. Για να φτάσει να πρωταγωνιστήσει στον αθλητισμό, οι γονείς του ήταν οι χορηγοί, όπως έχει πει ο ίδιος. Είχαν πολλές στερήσεις και αναγκάστηκε η οικογένεια να μετακομίσει από τις Σέρες στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει όμως να πούμε ότι οι επιτυχίες στον υγρό στίβο έφεραν και μία πρόταση, προκειμένου να διεκδικήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών. Και η πρόταση αυτή ήρθε από πολύ ψηλά, ήρθε από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Με ανάρτησή του στο Facebook.
1: Ακριβώς, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσουμε
0: η Ελλάδα ως χώρα.
1: Ως χώρα.
0: Όχι εμείς προσωπικά, εμείς. Η χώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, θα διεκδικήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών του 2028, το οποίο θα δώσει και εισιτήριο για το Λος Άντζελες, δηλαδή θα δώσει προκρίσεις. Και ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης συμφώνησε με την πρόταση που είχε αρχικά η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Μην ξεχνάμε ότι διαθέτουμε πολύ ωραίες πισίνες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί θα διεξαχθεί, εφόσον το πάρουμε, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Και πρόκληση για τα μικρά παιδιά, τα μικρότερα που θα θέλουν να ακολουθήσουν το άθλημα και να επιστρέψουν στις πισίνες. Άρα είναι μια εποχή ανάπτυξης
1: του αθλητισμού.
0: Ναι. Το νερό μας προσελκύει. Είναι με άλλα λόγια, έτσι.
1: Και το πόλο μας ταιριάζει.
0: Και το πόλο ταιριάζει εντελώς. Είμαστε πια πρωταθλητές. Στο πόλο πρέπει να αρχίσουμε να τα ξαναπαρακολουθούμε. Όχι εσύ. Όλοι οι υπόλοιποι, όλα αυτά τα αθλήματα τα οποία κάνουν μας κάνουν περήφανος. Θέλω να προλάβουμε να κάνουμε και μια γρήγορη βόλτα στα social media, διότι εκεί γίνεται ο χαμός, καταρχήν με την μεταγραφή Κωνσταντέλια στην Γερμανία, στην Dortmund, 30 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής για 4 χρόνια. Αν συμπληρώσει τετραετία, ο παίχτης του ΠΑΟΚ θα πάρει 13 εκατομμύρια ευρώ, αρκετά ένα ποσό πάρα πολύ καλό.
1: Ζαλίζομαι.
0: Ναι, ναι, είναι κατανοητό ότι οι παίχτες θέλουν το καλύτερο δυνατό για τους ίδιους, έτσι, και αν επιθυμούν να πάνε σε μια άλλη ομάδα, έχει έρθει η ώρα τους.
1: Και καλά κάνουν.
0: Κάνουν σωστά το βήμα και φεύγουν παρακάτω, γιατί η Ελλάδα απλώς δεν τους χωράει. Έτσι γίνεται με τους ταλαντούχους. Όταν θα κάνουμε κι εμείς σπουδαίο πρωτάθλημα όπως το γερμανικό ή το αγγλικό, θα έρχονται όλοι, δεν θα θέλει να φύγει κανένας. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και το βλέπουμε στα social media, βρίζουν τα λοιπά, καταγγέλνουν το ένα το άλλο και υπάρχει και μια όσμωση εκεί και έγινε κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ χθες.
1: Εντάξει, ναι, λογικό είναι, φίλε, αλλά να μην θέλουν
0: και
1: να
0: και υποδαβλίζουν άλλοι λογαριασμοί από την πλευρά του Ολυμπιακού, ότι ορίστε να τα ξεπουλάει όλα σαν παιδιά. Είναι εδώ, είναι καταρχήν τι θέλει ο αθλητής. Ο αθλητής μπορεί να θέλει να πάει και αλλού, να παίξει, να αθληθεί, να αγωνιστεί με καλύτερες συνθήκες.
1: Δόξα χρήμα.
0: Δόξα χρήμα, Champions League. Η γερμανική ομάδα Dortmund. Προοπτική, σοβαρή.
1: Βέβαια.
0: Οργανωμένο πρωτάθλημα, οργανωμένη χώρα. Μην τα βάζουμε πίσω όλα αυτά. Δεν θα παίζεις με τους διάφορους εδώ πέρα διαιτητές που σου φυρίζουν ανάποδα και θα κινδυνεύεις να χάσεις το ένα σου πόδι γιατί κάποιος θα θέλει να σε εξοντώσει.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα για το παίκτη.
0: Ναι, έτσι γίνονται αυτά. Αλλά στα social media δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο. Υπάρχουν πολλές όψεις. Και για τον αθλητισμό και για το καλλιτεχνικό στερέωμα της χώρας και για την πολιτική. Καταρχήν, τι θέλουν οι fans, να ξέρεις.
1: Τι
0: περιμένουν τις νέες δισκογραφικές δουλειές από τους καλλιτέχνες. Δηλαδή ζητούν από τη Μαρίνα Σάτι, την Λίλα και το Βέρτι να βγάλουν νέους δίσκους.
1: Έτσι, πολύ
0: αυτό, αυτό είναι το βασικό, το πρώτο. Αλλά και έχει ξεκινήσει η συζήτηση, Σπυρδούλα, για την Eurovision.
1: Νωρίς δεν είναι.
0: Ποιος, νωρίς. Αργά είναι. Έχουμε, πρέπει να είμαστε ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας, σαν τον αθλητισμό. Έπρεπε να τρέχουμε γύρω-γύρω από το μικρόφωνο.
1: Προπόνηση. Το φρονίμον τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν.
0: Λοιπόν, το κοινό στα social ζητάει, τι ζητάει, Τάνια Μπρεάζου ή Κατερίνα Στικούδη.
1: Η Στικούδη μάλιστα θα πρωταγωνιστήσει και στη δραματική σειρά Μπλε Ώρες που θα δούμε στο Sky.
0: Ναι, α, τα ξέρεις όλα, είσαι ενημερωμένη, μπράβο, ναι, Μπλε Ώρες. Είναι η νέα σειρά που έρχεται στην τηλεόραση του Sky από τον Ανδρέα Γεωργίου και, και την συγγραφική ομάδα σκηνοθετική που έχει φέρει τις επιτυχίες στην τηλεόραση και να και που παίζει και το όνομα της κυρίας Στικούδη, όχι μόνο για την τηλεόραση αλλά και για την Eurovision. Οι fans το λένε αυτό. Δεν ξέρουν πώς θα γίνει η διαδικασία. Η διαδικασία είναι γίνονται δύο ημιτελικοί στη χώρα, όπου το κοινό αποφασίζει και μετά ο εθνικός τελικός. Τα διοργανώνει η ΕΡΤ. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία όπου υποβάλλει τα τραγούδια. Τραγούδια πρέπει να είναι πρωτότυπα και μια σειρά από πράγματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Όπως στηρίζουμε τον αθλητισμό, έτσι θα στηρίξουμε και τη Eurovision.
0: Ο λαός τραγούδι θέλει. Σήμερα, ποιο είναι το γεγονός του καλοκαιριού για τους ανθρώπους που μένουν στα νότια προάστια? Εύκολο. Πολύ εύκολο.
1: Για πες μου.
0: Εάν πάρεις κάτω ευθεία τη Θησέως, φτάνεις μέχρι το τέρμα της.
1: Φτάνεις δεν το πιστεύω.
0: Μέχρι την Παραλιακή και στρίβεις δεξιά και έρχεσαι στο Φάλιρο.
1: Και δεν κάνεις όλη αυτή την παράκαμψη από Μοσχάτο.
0: Δεν μπαίνεις μέσα Καλυθέα, Μοσχάτο, σε όλα τα στενά, σε όλα αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Καρδαλιάς ανακοίνωσε την αποκατάσταση κυκλοφορίας στην λεωφόρο Εθνάρχου Μακαρίου, εδώ που βρισκόμαστε.
1: Εγώ, αν δεν το δω, δεν το πιστεύω.
0: Το έκανα σήμερα, ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση της Νέας Γέφυρας, αυτά τα 800 μέτρα, παρουσίασε για ένα απολογισμό 30 μηνών στην Αττική, έργων και μηνών στην Αττική. Ενημέρωσε αύξηση 30% στους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών.
1: Κουνούπι του Νείλου το πιάουν αυτοί οι ψεκασμοί.
0: Δεν το ξέρω. Προσοχή, θα ψεκάζουν τα κουνούπια. Μην αγχώνεστε. Αλλά το κοινό δεν στάθηκε. Δεν στήριξε των περιστάσεων και άρχισε να δυσανασχετεί. Γιατί λέει, καθυστερήσατε πάρα πολύ για αυτή τη γέφυρα και η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον 12 μήνες. Και ενώ ξέρεις, η πολιτική βγαίνουν για τα πανηγύρια.
1: Τη άτλα στο γεφύρι ήταν αυτή η
0: γέφυρα. Στα social media. Και ενώ εκεί που περίμενε κανείς ότι θα βγουν, θα πούνε.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Πώς το καταφέρατε, φοβερή ομάδα πετάει. Να η κριτική από κάτω. Δεν ξέρουμε αν είναι τρόλς ή αν είναι κριτική. Αλλά η ταλαιπωρία ήταν.
1: Πάρα πολύ μεγάλη και πραγματικά περιμέναμε. Εμείς οι κάτοικοι των Τοντίων Προαστίων. Ναι. Περιμέναμε πότε θα γίνει αυτό το έργο.
0: Και οι υπόλοιποι που έρχονταν από όλη την υπόλοιπη ή χάνονταν. και έπρεπε να στρίψεις. Αν κατέβαινες στη σειρά, μετά έπρεπε να στρίψεις αριστερά και να ξανακάνεις όλο τον κύκλο.
1: Τρελαινόταν το GPS.
0: Όλα τα συστήματα ήταν τρελά. Και επίσης, τι λένε τα social media στον χρόνο που έχουμε και προλαβαίνουμε, τι λένε τα social. Οι χρήστες τι γράφουν. Ενώ οι πολιτικοί βγαίνουν και πανηγυρίζουν πριν των πυρκαγιών, πάνε στα τοπικά κτλ. Από κάτω οι αθεόφοβοι χρήστες λένε, παιδιά, δεν κάνει να το κάνετε αυτό. Όταν εκλέγεστε εκεί στην Υπουργή, πρέπει να πηγαίνετε να ασχολείστε με το αντικείμενό σας ή να δείχνετε κάποια ενσυναίσθηση σε σχέση με τις πυρκαγιές.
1: Και έχουν δίκιο. Εσένα σου λέει κανείς μπράβο για τη δουλειά σου. Η δουλειά τους είναι.
0: Μα είναι δουλειά. Είναι δουλειά. Δηλαδή, δεν μπορεί. Αυτή η αντίληψη που υπάρχει πλέον για την κατάσταση αυτή είναι τρομερή.
1: Πυρκαγιές. Είχαμε τις πλημμύρες κάτω στο χωριό μου, στο Ήτειλο.
0: Α, ναι,
1: και θα ήθελα να πω ότι ο υπουργός. Ο υφυπουργός κλιματικής αλλαγής, ο κύριος Κατσαφάδος, παραθέριζε στη Μάνη και δεν πήγε στο Ήτειλο.
0: Δεν πήγε εκεί στις καταστροφές που βλέπουμε.
1: Έφυγε και ήρθε στη Σαλαμίνα τώρα, στην Πυρκαγιά.
0: Και δεν πήγε στο Ήτειλο.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Επιβεβαιωμένο.
1: Επιβεβαιωμένο.
0: Τσεκαρισμένο.
1: Πήγε βέβαια ο Δαβάκης,
0: ναι,
1: ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, και δεν τον δέχτηκαν με ενθουσιασμό ή κάτι.
0: Δεν δέχτηκαν με ενθουσιασμό ή κάτι. Γιατί τι είχε γίνει, πώς πλημμύρισε.
1: Πώς
0: πλημμύρισε το χωριό.
1: Να πω για την ασφαλτόστρωση που παραδόθηκε πριν από μερικούς μήνες και μπήκε το νερό από κάτω και την πήρε και τη σήκωσε.
0: Σήκωσε την ασφαλτόστρωση και μετά φύγαν όλα τα αυτοκίνητα μαζί.
1: Βεβαίως, εγκλωβίστηκαν.
0: Άρα αυτό είναι πρόσφατο το έργο.
1: Ούτε ένα χρόνο.
0: Ούτε ένα χρόνο. Σαν την Γερμανία, έτσι. Δεν κάνω και στη Γερμανία, ε. Τόσο πρόχειρα. Καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί εδώ το έργο είναι πρόχειρο. Και έρχεται το ποτάμι, πέφτει, βρέχει ο Θεός. Τα ρίχνουμε όλα στα καιρικά φαινόμενα. Αλλά μήπως υπάρχει και ένα ζήτημα δικό μας. Όλα αυτά ταξίδι, κυρίες και κύριοι. Ταξίδι μια ώρα στα στιγμιότυπα. Με την Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα να είναι μαζί μας από την εφημερίδα Καθημερινή και να μας περιπλά, να κάνει όλο αυτό το ταξίδι στην επικαιρότητα, την πολιτική, την κοινωνική και όχι μόνο, και στον αθλητισμό.
1: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, το δελτίο στις 7 με όλες τις εξελίξεις, μετά και την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, και συνεχίζουμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιωτικό ελικόπτερο έπεσε λίγο πριν τις 6.30 το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Ύφνο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο έπεσε ενώ προσέγγιζε στο ελικοδρόμιο του νησιού για να προσγειωθεί. Ξαφνικά άρχισε να γυρίζει γύρω από τον άξονά του και συνετρίβει σε κοντινή χαράδρα με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τον αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρει ότι στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος. Ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο χθεσινών πυρκαγιών στη Σαλαμίνα το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις θεσινές πυρκαγιές. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φθορές σε περίπου 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα πηγαδάκια Αρκαδίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 6. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με τα στενά του ορμούς. Παράλληλα, ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, κάλεσε το Ιράν να υψώσει τη λευκή σημαία της συνθηκολόγησης. «Δεν βιάζομαι», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ δεν αλλάζουν τον τρόπο σκέψης του. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Σύμφωνα με στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά την επίθεση από 3 άτομα ανήμερα του 15 Αυγούστου έξω από το αστυνομικό τμήμα Ποινίου κατά διάρκεια προσαγωγής ενός 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Κατά τη σημερινή επιχείρηση στον καταβλισμό συνελήφθησαν 18 άτομα για ρευματοκλοπή, ενώ κατασχέθηκαν 3 αυτοκίνητα. Οι δράστες της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, καθώς δεν εντοπίστηκαν στον καταβλισμό. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η αναγέννηση Καρδίτσας αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Άρη σε ζωντανή μετάδοση από τον Sky Hybrid. Η αναμετάδοση βρίσκεται στο δεύτερο ημίχρονο. Στις 9 το βράδυ ο Ηρακλής αγωνίζεται με τον Βόλο σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Η γερμανική Dortmund ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ σε ένα χρυσό ντιλ που θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι-απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός το μεσημέρι-απόγευμα, στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο βόρει μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός έθριος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, 7 και 11 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026. Με την θλιβερή είδηση που μεταδόθηκε πριν από λίγη ώρα, έχει συντριβεί ένα ιδιωτικό ελικόπτερο στο νησί της Ύφνου και έχει τη συνέχεια τυλίχθηκε στις Φλόγες. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τον αριθμό των επιβενώντων ή και για την κατάστασή τους. Δεν υπάρχει κάτι που να γνωρίζουμε σε αυτό το σημείο. Επιχειρώ, επειδή υπάρχει πάρα πολύ φημολογία, επιχειρούμε να επιβεβαιώσουμε όλα όσα μεταδίδονται. Το σχετικό βίντεο έχει από την έναρξη πυρκαγιάς μετά την πτώση του ελικοπτέρου. Μπορείτε να το δείτε, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του παραθεριστή στη Σύφνο, του κυρίου Άρη, που φιλοξενήσαμε λίγο νωρίτερα, το ελικόπτερο το μαύρου χρώματος, μάλλον ιδιωτικό, κατευθυνόταν προς το ελικοδρόμιο του νησιού στη θέση Θόλος. Είχε ξεκινήσει την πορεία της κατάβασης και ξαφνικά χάθηκε ο έλεγχος και έπεσε σε γειτονική Χαράδρα και στη συνέχεια άρπαξε φωτιά. Έσπευσαν ένα πυροσβεστικό όχημα του νησιού της Ύφνου με δύο άνδρες και επιχείρησαν να σβήσουν την φωτιά, πράγμα που το πέτυχαν, αλλά δεν γνωρίζουμε κάτι για την κατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται που επέβαιναν στο ελικόπτερο. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Για αν εσείς έχετε, κυρίες και κύριοι, κάτι, αν είστε στο νησί, αν είστε αυτόπτες μάρτυρες και έχετε κάτι σχετικό, να σας φιλοξενήσουμε στον αέρα για να δώσουμε τα δεδομένα. 2-10-48-00-170 ως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. 7 και 13 πρώτα λεπτά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και περιμένουμε τα νεότερα από το τραγικό αυτό περιστατικό. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και μας περιμένει υπομονετικά η κυρία Άσπα Παπαθανασοπούλου, εργατολόγος. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαθανασοπούλου.
1: Καλησπέρα σας. Τραγική είδηση. Όλοι ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας για να δούμε μια σειρά από θέματα που απασχολούν πάρα πολύ τον κόσμο και τους ανθρώπους που έχουν να προσπαθούν να επιχειρήσουν, να δουν πώς διαμορφώνεται το μέλλον τους. Να ξεκινήσουμε, κυρία Παπαθανασοπούλου, από το θέμα των συντάξεων, γιατί με την λεγόμενη προσωπική διαφορά, ποιοι θα δουν αυξήσεις συντάξεις τους μετά την κατάργησή τους?
1: Λοιπόν, ως γνωστόν, η προσωπική διαφορά από 1η του 2027 θα πάψει να αποτελεί εμπόδιο για να πάρουν οι συνταξιούχοι την αύξηση που δίδεται από την ηγεσία κάθε φορά στις συντάξεις από το 2023 και μετά. Να θυμίσουμε ότι αυτή η αύξηση ήταν 7,75% το 2023, ήταν 3% το 2024, 2,5% και 2,4% τα έτη 2025-2026 αντιστοίχως. Υπάρχουν λοιπόν συνταξιούχοι περίπου 2.700, των οποίων η προσωπική διαφορά σήμερα υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ασφαλώς θα χάναν την αύξηση. Η αύξηση θα μετακινείται από την προσωπική διαφορά στο κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης και έτσι δεν θα μπορούσαν να δουν τα καθαρώς καταβαλλόμενα ποσά, αυτά που μπαίνουν στο λογαριασμό τους, καμία διαφορά. Επίσης είναι ένας αριθμός περίπου 15.000 συνταξιούχων, αυτά είναι στοιχεία που έχουν δοθεί από τον ΕΦΚΑ, των οποίων η προσωπική διαφορά κυμαίνεται από τα 400 έως 500. Άλλοι περίπου 45.000 είναι αυτοί των οποίων η προσωπική διαφορά είναι από 300 έως 400 ευρώ. Και βεβαίως ο μεγάλος όγκος των συνταξιούχων που θα δει πάλι προσωπική διαφορά είναι περίπου 160.000, οι οποίοι θα δουν αύξηση, είναι περίπου 160.000 οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά από 100 έως 200 ευρώ. Ασφαλώς μέχρι σήμερα δεν είχαν πάρει καμία από τις αυξήσεις, εκτός από πέρυσι που πήρανε το 50%, που ήταν το πρώτο στάδιο της μεταβατικής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Και τέλος έχουμε και 144.000 που ήταν κοντά στο μηδενισμό, και έχουν προσωπική διαφορά από 50 έως 100 ευρώ στις συντάξεις τους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που προαναφέραμε θα πάρουν αυτούσια την αύξηση από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μία αύξηση η οποία θα κυμαίνεται γύρω στο 2,5-2,7, λαμβανωμένων υπόψη και, και του ρυθμού ανάπτυξης και του, και της, και του πληθωρισμού. Όσοι λοιπόν δεν είχαν λάβει τώρα προσδοκούν να πάρουν την αύξηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μιλάμε για μια αύξηση, όπως είπαμε προηγουμένως, η οποία αθρηστικώς μέχρι σήμερα έχει φτάσει από το 23% στο 15,5%. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οτιδήποτε δοθεί από εδώ και πέρα, χωρίς να αποτελεί εμπόδιο η προσωπική διαφορά, είναι ένα κέρδος, ένα όφελος στην καθημερινή αντιμετώπιση των εξόδων διαβίωσης και των λοιπόν αναγκών.
0: Μια ανάσα. Ναι, προφανώς. Με τις συντάξεις κυρίας, τι έχει γίνει τελικώς, κύριε Παπαθανασοπούλου?
1: Τις συντάξεις κυρίας λοιπόν βλέπουμε την κατηγορία αυτών που έχουν ήδη υποστεί τις περικοπές. Μιλάμε για τους συνταξιούχους του δημοσίου, γιατί εκεί υπήρξε μετά την τριετία η περικοπή στο 50%. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι από εδώ και πέρα θα δουν τη σύνταξή τους με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, στην καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, τέλος Αυγούστου, θα δουν τις αυξήσεις της συντάξης τους. Έχουμε τους συνταξιούχους στους οποίους, του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν έγινε καμία περικοπή μέχρι σήμερα, και αυτοί θα συνεχίσουν να εισπράττουν τα ίδια ποσά, χωρίς, πάρα πολύ σημαντικό, να χρειαστεί να επιστρέψουν οποιοδήποτε ποσό. Εδώ υπάρχει μία αντίφαση, αν θέλετε, μεταξύ αυτών που υπέστησαν την μείωση και δεν θα πάρουν κάτι αναδρομικά, έτσι έχει αποφασιστεί, και αυτών που δεν την υπέστησαν και την άλλη δεν θα επιστρέψουν. Είμαι υπέρ της δεύτερης κατηγορίας.

0: τους που έχουν συμβεί πριν τον Μάιο του 2016. Εδώ συνέβαινε λοιπόν το εξής. Ο συνταξιούχος όφιλε να διαλέξει, θα έπαιρνε τη μία σύνταξη στο 25% και την άλλη σύνταξη με την περικοπή. Ναι. Όφιλε λοιπόν να διαλέξει και ανήκει σε ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς. Μιλάμε για συνταξιούχους που ήταν και ίδιος στο δημόσιο τομέα και η σύνταξη εξιδίου δικαιώματος που ελάμβανε ο επιζών σύζυγος ή η επιζούσα σύζυγος. Και αντιστοίχως ο Φανών ήταν στο δημόσιο, με αποτέλεσμα αυτή η συρροή συντάξεων να οδηγεί σε ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς για όσους είχαν χάσει τον σύζυγο ή τη σύζυγο πριν τις 13 Μαΐου του 2016.
1: Τρομερό και αυτό. Έτσι, και όλα αυτά γίνονται μέσα στον πόνο και τη θλίψη. Πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ότι η απώλεια είναι δεδομένη για τους ανθρώπους και δεν επιστρέφουν πίσω. Οπότε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στον ιδιωτικό τομέα πάντως δεν υπάρχει αυτό. Στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα δεν υπάρχει.
0: Στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, για κάποιο λόγο συστημικό, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έγινε η περικοπή. Δηλαδή συνέχισαν να λαμβάνουν τις συντάξεις σε ποσοστό 70% της σύνταξης του θανόντος, ακόμα και αν είχε παρέλθει η τριετία. Και αυτό συμβαίνει συνεχόμενα τα τελευταία χρόνια από το 2020. Δηλαδή υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι συμπλήρωσαν την τριετία το 2020 και ακόμη μέχρι σήμερα λάμβαναν το αυξημένο ποσό. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πάρα πολλές προφές από συνταξιούχους που αγωνιούσαν για το πότε θα γίνει η περικοπή, ώστε να μπορούν να προγραμματιστούν με βάση τα πραγματικά τους εισοδήματα και όχι κάτι που θα καλούνταν να επιστρέψουν.
1: Επειδή τα έχουμε και τώρα, η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι θα γίνει αυτή η περικοπή ή δεν θα γίνει?
0: Δεν θα γίνει. Η περικοπή δεν θα γίνει. Όχι, αυτό είναι ψηφισμένο, είναι ρυθμισμένο. Ναι. Η περικοπή αυτή δεν θα γίνει. Ούτε θα ζητηθούν, αυτό είναι η
1: πολύ μεγάλη αναδρομική
0: αυτή τη κατηγορία, ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά τα ποσά για την περίοδο που δεν έγιναν.
1: Ναι. Ωραία.
0: Καταλαβαίνετε τώρα ότι αν έχω μια σύνταξη ηχηρίας 700 ευρώ και το 70% και τα 350 θα έπρεπε να τα επιστρέψω για 6 χρόνια, δηλαδή για 72 μήνες, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για υπέρογκα ποσά, πολλό δε μάλλον όταν αφορούν ένα εισόδημα συνταξιούχου.
1: Δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι να τα ανταπεξέλθουν?
0: Θα ήταν ανέφικτο, θα ήταν ανέφικτο, θα ήταν ανέφικτο.
1: Ναι. Και το ερώτημα πάντα φορά είναι τα έσοδα του ΕΦΚΑ, αν συνεχίζουν να καταβάλλονται ή αν υπάρχει, γιατί λέει ο ΕΦΚΑ ότι όντως είναι αυξημένα τα έσοδα, αλλά απ' την άλλη διαβάζουμε και για τρύπες στο σύστημα, για υστέρηση εσόδων τουλάχιστον στο παρελθόν. Γι' αυτό γίνεται και η προσπάθεια με τα διάφορα πακέτα των δόσεων.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική η καινούργια ρύθμιση, παρότι επειδή το ένα πολύ σημαντικό, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους εμπόρους, βιοτέχνες και όσους πληρώνουν τις ασφαλιστικές φορές, ένα σημαντικό εμπόδιο να ενταχθούν είναι ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά όλες τις οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, άρα μένουν εκτός οι οφειλές από το 24 και εξής, οι οποίες μπορούν να μπουν μόνο σε 24 δόσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα εμπόδιο, δεδομένου ότι αν κάποιος οφείλει εισφορές 2 ετών και καλείται να πληρώνει μία ρύθμιση 72 δόσεων για τις παλαιότερες και μία ρύθμιση 24 δόσεων την τα τρέχοντα, καθίσταται αντιληπτό ότι είναι αρκετά επιβαρυντικό σε έναν προϋπολογισμό είτε ενός ελεύθερου επαγγελματία είτε μιας επιχείρησης. Κατά την προσωπική μου άποψη είναι σωστό, είναι ορθό να επιλέγει κάποιος την ασφαλιστική κατηγορία την οποία μπορεί να πληρώσει, να μην προσπαθεί να πληρώσει κάτι περισσότερο,
1: γιατί
0: μην
1: καταφέρνει
0: και να μην σωρεύει,
1: ναι.
0: ακριβώς, και να μην σωρεύει χρέη στα οποία θα είναι ακόμα περισσότερο δύσκολο να ανταποκριθεί όταν αυτά επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής.
1: Εκεί πάλι όμως είναι, θεωρούνται δηλαδή ότι είναι υψηλά, ακόμη και το χαμηλότερο σκαλοπάτι, ότι πλέον οι εισφορές έχουν ανέβει σημαντικά.
0: Οι εισφορές έχουν ανέβει σημαντικά. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχει, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα να επιλέξει κάποιος την κατηγορία στην οποία θα υπαχθεί, είναι μια σημαντική ευχέρεια επιλογής, δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο. Βεβαίως όταν το κόστος της πρώτης ασφαλιστικής

0: κατηγορίας είναι περίπου 300 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επιβάρυνση σημαντική. Πολλό δε μάλλον όταν πρόκειται για κατηγορίες που έχουν και επικουρική ασφάλιση και σε αυτά που λέμε προστίθενται τα ποσά της επικουρικής ασφάλισης, τα οποία κυμαίνονται από 45 μέχρι 65 ευρώ, και αντιστοίχως και του κλάδου πρόνοιας, του κλάδου εφάπαξ, που κυμαίνονται από 30 έως 43 ευρώ, πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία, τα οποία προστίθενται στις ασφαλιστικές εισφορές που καλείται να πληρώσει ο ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Η εργατολόγος, η κυρία Άσπα Παπαθανασοπούλου. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο γεγονός που συνέβη λίγο νωρίτερα, την πτώση του ελικοπτέρου στο νησί της Σύφνου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι όσοι επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι νεκροί. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή στην ηλεκτρονική της έκδοση, στο ελικόπτερο επέβαιναν 3 άτομα. Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιανακός, γνωστοποίησε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. Στο σημείο της πτώσης του ελικόπτερου έχει εισπεύσει ο γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου της Ύφνου. Το ελικόπτερο τύπου Μπέλ ήταν αυλωμένο και ο χειριστής του ελικόπτερου είχε προσληφθεί πριν από 2 μήνες από την Μπελάβια Aviation Services. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε το περιστατικό στις 6 και 17 το απόγευμα και στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε αμέσως μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά στο ελικοδρόμιο σε Χαράδρα, έσπευσε ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβέστες. Η πτώση έγινε κοντά στην περιοχή Θόλος, κοντά στην περιοχή Ιερά Μονή Παναγίας Βρύσης στο νησί της Σύφνου. Έχουν λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί ανασυρθεί ο χειριστής και οι επιβάτες. Μέσως μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου ξέσπασε η πυρκαγιά. Όλα αυτά στο νησί της Σύφνου. Η τραγωδία αυτή συνέβη περίπου στις 6 το απόγευμα. Στις 6 και 17 πρώτα λεπτά υπήρξε η ενημέρωση στην πυροσβεστική υπηρεσία. 2-10-48-0-1-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα. Έχουμε και μηνύματα που μας στείλετε για τις συντάξεις. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να τα μεταφέρω στον αέρα, να τα ρωτήσουμε στην προσκεκλημένη μας. Την ίδια ώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, υπάρχει υποψία εμπρισμού και αμέλεια πίσω από τις 2 πυρκαγιές στην Σαλαμίνα. Τα πρώτα στοιχεία από την επιτόπια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού δείχνουν ότι στα Σελήνια συνέβη εμπρισμός και ανθρώπινο λάθος στα περιστέρια της Σαλαμίνας. Λοιπόν, υπάρχει νεότερη πληροφόρηση για την τραγωδία, κυρίες και κύριοι, στη Σύφνο. 3 ορεί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν για διάρκεια πυρόσβεσης της πυρκαγιάς στο ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο περίπου στις 6 και 17 το απόγευμα. Επιβεβαιώνει άτυπα η πυροσβεστική υπηρεσία ότι έχουν εντοπιστεί ισορροί 3 αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Οι ισορροί εντοπίστηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο ιδιωτικό ελικόπτερο, το οποίο κατέπεσε στην περιοχή Θόλος στο νησί της Σύφνου περίπου σε 6-17 το απόγευμα.

0: Ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Η διακοπή μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων με την Ασπαναγοπούλου.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Τρισωροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο για μια τις καθημερινές πτήσεις προς το νησί. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο έπεσε ενώ προσέγγιζε στο αλικοδρόμιο του νησιού. Ξαφνικά άρχισε να γυρίζει γύρω από τον άξονά του και συνετρίβει σε κοντινή χαράδρα, με αποτέλεσμα να αντιληχθεί στις φλόγες. Ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών χθες στη Σαλαμίνα το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα μετά τις δύο πυρκαγιές χθες. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους, περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας θα περιοριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες, χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμή, ότι 2-10-48-0-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα για τα μηνύματά σας. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου. Δυστυχώς, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, τον κύριο Άρη, ο οποίος φιλοξενήθηκε νωρίτερα εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ενώ το ελικόπτερο επιχειρούσε να προσγειωθεί στο υλικοδρόμιο στη θέση Θόλος, ξαφνικά έχασε τον έλεγχο, έρχισε μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του και συνέχεια κατέπεσε σε γειτονική χαράδρα και στη συνέχεια ξεκίνησε μια πυρκαγιά η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι οι μαρτυρίες λοιπόν που υπάρχουν για μηχανική βλάβη στον αέρα. Η επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας έγινε περίπου στις 6 και 17 πρώτα λεπτά. Αν μπείτε στο sky.gr υπάρχει το βίντεο από την έναρξη της πυρκαγιάς στη Σύφνο, στη θέση Θόλος. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα από αυτό το τραγικό αυτό περιστατικό. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική επικαιρότητα. Έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη. Εκεί όλοι θα κάνουν τις ανακοινώσεις τους. Ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα χωρίσει σε ξενοδοχείο στις 2 του μήνα, νωρίτερα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θα κάνει προεκλογική συγκέντρωση στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 3, το προεκλογικό του πρόγραμμα. Να δούμε όμως τι περιμένουν οι υπόλοιποι άνθρωποι από τις εξαγγελίες κυβέρνησης και από τα όσα θα πούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η φοροτεχνικός οικονομολόγος, κυρία Αρχόντισσα Ιωάννα Εντουκάκη, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Εντουκάκη.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλησπέρα. Τι πρέπει να περιμένουν οι πολίτες από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις εξαγγελίες της περίοδου?
1: Μάλιστα, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα διεξαχθήσει φέτος στις 5 Σεπτέμβρη και πάρα πολλοί κόσμος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κυρίως για το φορολογικό σύστημα και τις αλλαγές του. Έχουμε δει ήδη στην επικαιρότητα πάρα πολλά άρθρα τα οποία μιλάνε γι' αυτό. Αναμένουν μεταρρυθμίσεις και φοροελαφρύνσεις ύψους 1,9 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι 400 εκατομμύρια περίπου περισσότερα από ό,τι πέρυσι. Οπότε η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι επιτέλους θα ξεκινήσει τις σοβαρές φοροελαφρύνσεις και δεν θα είναι λιγοστές οι αλλαγές όπως ήταν πέρσι. Πιθανόν και λόγω των αναμενόμενων εκλογών που θα έχουμε μετά το 2027. Αυτό που έχουν αναφέρει και οι διαβερνητικές πηγές είναι ότι θέλουν να δώσουν από κάτι σε όλους, κυρίως με βάση τους συνταξιούχους, μικρομεσαίους και αγρότες. Και πιο συγκεκριμένα, αν θέλεις να
0: πολιτική ανταπόδοση, δηλαδή εν ώψη προεκλογικής περίοδου, αλλά δομικές αλλαγές θα τα αναφέρουμε τα μέτρα, αλλά πρέπει να υπάρχουμε και μια ερώτηση. Πρέπει να ξέρουμε και από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές. Το έχουν αφήσει να εννοηθεί, αλλά να το δούμε κιόλας. Λοιπόν, να δούμε τα μέτρα.
1: Ναι. Τα μέτρα που ακούμε προς το παρόν δεν είναι βέβαια τόσο μεγάλου μεγέθους όσο διαφημίζουν. Δηλαδή αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, λένε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ουσιαστικά δεν είναι τόσο μεγάλες φοροελαφρύνσεις, ιδιαίτερα για τους μισθωτούς. Επιγραμματικά, ξεκινώντας να μιλήσουμε για κάποια από αυτά, έχουμε μείωση προκαταβολή φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή είναι στο 55%, φήμες λένε ότι θα κατέβει στο 40%. Έχουμε δύο με τρεις αλλαγές οι οποίες θα αφορούν αποκλειστικά εταιρείες και όλων των μεγεθών της εταιρείας, όχι μόνο μικρές εταιρείες, το οποίο σημαίνει τα πιο συγκεκριμένα μείωση της προκαταβολής φόρου που αυτή τη στιγμή είναι στο 80%. Φήμες λένε ότι μπορεί να κατέβει μέχρι και στο 60%.
0: Γενικά, από πότε όμως?
1: Από την επόμενη χρονιά, ναι. Όχι από το 2026. Πάντα τα καλά μέτρα αργούν να μπουν. Ναι.
0: Το οποίο θυμίζουμε ότι ήταν, ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Τελειώσαμε με τα μνημόνια όμως.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και μειώθηκε από αυτή την κυβέρνηση το 80%, αλλά και παρέμεινε αυτό κάτι.
1: Είναι και μια τεράστια παραφωνία του ελληνικού φορολογικού συστήματος.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες. Αν υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με αυτή την ένταση.
1: Σε πολύ λίγες, αλλά σίγουρα όχι στο 80%. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει το 80% προκαταβολή φόρου. Όταν, ας πούμε, σε μια εταιρεία, ας πούμε, να μιλήσουμε με απλά νούμερα, όταν θα έχει 1.000 ευρώ φόρο που θα πρέπει να πληρώσει για τα κέρδη της, θα πρέπει να δώσει άλλα 800 ευρώ για προκαταβολή φόρου της επόμενης χρονιάς, το οποίο είναι τελείως παράλογο, δεν βασίζεται σε κάποια στοιχεία.
0: Ναι, γιατί κανείς δεν ξέρει, δεν έχει υπογράψει σύμβαση με την ελεύθερη αγορά ότι θα έχει τα ίδια κέρδη.
1: Ακριβώς, και μπορεί μια χρονιά να έχει περισσότερα κέρδη και ουσιαστικά αδειάζει τα ταμεία της επιχείρησης, αγεμίζοντας τα ταμεία του κράτους.
0: Ναι.
1: Για την επόμενη χρονιά.
0: Και φυσικά οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να το πληρώσουν όλο και το βάζουν σε ρύθμιση και μετά παίρνουν ένα πολύ υψηλό επιτόκιο για τις δόσεις αυτές.
1: Ακριβώς. Και μετά υπάρχει και παραπάνω επιβάρυνση, επειδή θα πρέπει να πληρώσει το επιτόκιο της ρύθμισης.
0: Ναι.
1: Επίσης ακούγεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν με βάση αυτά που ακούω εγώ, μείωση εταιρικού φόρου από το 22% στο 20%, αλλά ίσως αυτό να γίνει σε βάθος της επόμενης τετραετίας. Δεν περιμένουμε ότι θα γίνει πραγματικά. Αυτό πάλι θα αφορά μόνο εταιρείες. Και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, το οποίο και αυτό ήταν ένας μνημονιακός φόρος, που αυτή τη στιγμή είναι από 800 μέχρι 1.000 ευρώ και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα, που πάλι αφορά μόνο εταιρείες. Δηλαδή, αυτά τα τρία μέτρα, τα οποία, εντάξει, είναι σοβαρά μέτρα για να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα στη χώρα, αλλά ουσιαστικά είναι για όλες τις εταιρείες της χώρας. Δεν μιλάω μόνο για.
0: Υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει πιο απλό το φορολογικό σύστημα με βάση και την εμπειρία στο εξωτερικό?
1: Ναι, θα αναφέρω μερικά πράγματα τα οποία είχαμε προτείνει και ως Πανελλήνιος Φοροτεχνικών Επιστημόνων σε ένα γράμμα μας στον Πρωθυπουργό τον Ιούνιο. Τα οποία πιστεύουμε ότι πραγματικά θα κάνανε διαφορά στην τσέπη των πολιτών, αλλά χωρίς και να αδειάσουν τα ταμεία της χώρας, γιατί προφανώς πάντα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό. Νούμερο ένα για εμάς είναι η φορολόγηση των συντάξεων. Στην Ελλάδα, από παλιότερα, ήταν οριακά... ήταν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν κάποιος συνταξιούχος δούλευε παράλληλα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και εσύ, παλιότερα υπήρχε μέχρι 60% μείωση αν κάποιος συνταξιούχος δούλευε παράλληλα με τη σύνταξή του. Τώρα αυτό έχει αλλάξει, δεν υπάρχει πλέον τέτοια μείωση στην σύνταξη, αλλά συνεχίζει η σύνταξη να φορολογείται στην ίδια κλίμακα με τη μισθωτή εργασία. Εμείς πιστεύουμε ότι με βάση και το δημογραφικό της χώρας και το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν παραπάνω, πολλοί συνταξιούχοι δεν θέλουν να σταματήσουν να δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά η σύνταξη δεν θα πρέπει να μπαίνει στην ίδια φορολογική κλίμακα ως η μισθωτή εργασία.
0: Να έχετε
1: και
0: ίδιο βάρος.
1: Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ακριβώς, πώς είναι τα ενοίκια που έχουν δική τους κλίμακα, θα έπρεπε και οι συντάξεις να έχουν και τις δικές τους κλίμακες, γιατί η σύνταξη πραγματικά είναι ιερό πράγμα και δεν πρέπει να τη φορολογείς. Μπορεί και με 36% και με 42% φόρο, άμα έχεις και άλλα εισοδήματα. Χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία έχουν διαφορετικούς συντελεστές για τη σύνταξη από ότι τα των άλλων τύπων εισοδήματα.
0: Μάλιστα,
1: αυτό είναι μια πολύ... Ναι.
0: Άλλη
1: μια
0: πρόταση πολύ... που έχει ενδιαφέρον.
1: Η δεύτερη πρόταση αφορά το ΦΠΑ. Πραγματικά πάρα πολλοίς κόσμος και η κυβέρνηση δέχεται συνέχεια πειρά για το επίπεδο του ΦΠΑ στη χώρα, επειδή είναι πάρα πολύ υψηλό. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση ακόμα δεν... δείχνει ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές στα επίπεδα του ΦΠΑ. Αλλά αυτό που προτείνουμε εμείς
0: 24% το 24%, συγγνώμη διακόπτω, είναι επίσης μνημονιακή υποχρέωση. Έχει τελειώσει το μνημόνιο. Δηλαδή...
1: Και ένα από τα πιο υψηλά ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι τουλάχιστον σε πρώτη φάση να γίνει αναπροσαρμογή του ΦΠΑ προς τους χαμηλότερους δείκτες για βασικά με προϊόντα καθημερινής ανάγκης. Δηλαδή είναι κάποια προϊόντα τα οποία λανθασμένα είναι στο 24% ΦΠΑ. Μιλάμε για πάνες ενηλίκων, κάποια είδη τροφών, προϊόντα γυναικείας υγιεινής, απορρυπαντικά, τα οποία θα έπρεπε σίγουρα να κατέβουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% και απευθείας θα υπάρχει μείωση τουλάχιστον 9% στην τιμή των προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό και επίσης θα ήταν καλό να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε και περισσότερο το συντελεστή του 6% που αυτή τη στιγμή είναι μόνο για τα φάρμακα. Πολλές τροφές και προϊόντα φαγητού θα μπορούσαν να κατέβουν στο 6%. Δεν είναι ανάγκη να μειώσουμε το συντελεστή, απλά να γίνει μια αναπροσαρμογή στον τρόπο που μπαίνει το ΦΠΑ και με άλλη λογική. Γιατί πραγματικά δεν μπορείς να έχεις στο χαρτί υγείας 24% ΦΠΑ. Είναι κάτι που είναι αναγκαίο σε όλα τα νοικοκυριά. Και έτσι δεν θα χρειαζόταν ούτε market pass, ούτε καλάθι του νοικοκυριού, να γίνει μια αναπροσαρμογή προς τους χαμηλότερους συντελεστές. Και το τελευταίο που θα βοηθούσε όλες τις κοινωνικές ομάδες θα ήταν η αύξηση του αφορολόγητου. Ακούμε συνέχεια για την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι αυξάνει τον κατώτατο μισθό η κυβέρνηση, αλλά μετά τι κάνει, πάει και στον φορολογεί. Και τα ίδια πράγματα συμβαίνει και με όλα τα επιδόματα που δίνονται.
0: Και μετά βλέπουν οι φορολογούμενοι ξαφνικά αποκτούν επιπλέον υποχρεώσεις και βρίσκονται στο κενό, γιατί είχαν υπολογίσει διαφορετικά. Δηλαδή δεν τους λέει κανείς ότι έχει αστερίσκο αυτή η αύξηση.
1: Ναι, ακριβώς. Ότι μετά θα πρέπει να το πληρώσει το φόρο. Λες, αύξησε ο κατώτατος μισθός, αλλά μετά καταλήγει να πληρώνεις άλλο τόσο σε φόρο.
0: Με την απόδοση του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, αυτό το τρίμηνο των εφιάλτη που χρειάζονται οι επιχειρήσεις, κάνουν τον εισπράκτορα στην πραγματικότητα και χάνεται ο ΦΠΑ από τους επιτίδιους.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι έχουν μπει για τα πρώτα δύο χρόνια σε καθεστώς μηνιαίου ΦΠΑ όλων των τυπών οι επιχειρήσεις.
0: Οι νέες
1: επιχειρήσεις, ναι.
0: Γιατί εκεί είχε συμβληθεί
1: το... Και μετά τα δύο χρόνια, τους 24 μήνες, ουσιαστικά μπορείς να, αν θελήσεις, αν γίνει έτοιμα, να μπεις στο τριμηνιαίο ΦΠΑ.
0: Η φοροτεχνική θα υποστήριζε μια πρόταση άμεσης εκαθάρισης.
1: Σίγουρα μια πρόταση άμεσης εκαθάρισης θα έλυνε τα χέρια και θα βοηθούσε και την οικονομία της χώρας.
0: Το έσοδο βασικά, έτσι δεν είναι?
1: Ομαλά, ναι, και πολύ μεγάλα έσοδα για τα κρατικά ταμεία. Αλλά από την άλλη δεν υποστηρίζουμε την απόδοση μηνιαίου ΦΠΑ στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα καθεστώς που δημιουργεί πάρα πολύ δημιουργεί μηνιαίες υποχρεώσεις στην επιχείρηση. Και επίσης, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί κάποιος να τιμολογήσει σήμερα και να πληρωθεί στην καλύτερη 90 μέρες αργότερα, έχεις πληρώσει το ΦΠΑ του αλουνού στο κράτος και εσύ να μην έχεις λάβει ακόμα τα χρήματα.
0: Ναι, ένα στοιχείο της αγοράς.
1: Αδειάζει τα ταμεία των επιχειρήσεων και πολλοί δυσκολεύονται με αυτή την.
0: Με εξαίρεση συγκεκριμένες επιχειρήσεις που το αποδίδουν εντός του μήνα, οι υπόλοιποι είναι το καθεστώς 90 ημερών, είναι κυρίαρχο. Ακόμη και μεγάλοι δηλαδή της αγοράς το κάνουν αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Κόβεις μια τιμολόγηση για κάτι σήμερα και σου λέει: εγώ θα σε πληρώσω 90 μέρες. Πρέπει, εντάξει, γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται στην αγορά, πρέπει να κυνηγήσει τον πελάτη σου για να σε πληρώσει.
0: Λιγότερη
1: στην Ελλάδα σήμερα,
0: μια τελευταία ερώτηση. Μετά τις όλες αλλαγές που έχουν γίνει με την χρήση των συστημάτων, έχει αυξηθεί η γραφειοκρατία ή έχει μειωθεί τουλάχιστον για τα γραφεία των φοροτεχνικών?
1: Από τη μία πλευρά έχουν εξομαλυνθεί πολλά πράγματα που γίνονται κατ' επανάληψη. αλλά με κάποιες τέτοιες αλλαγές και ιδιαίτερα με το σύστημα του ΕΦΚΑ, το οποίο δεν λειτουργεί ποτέ και για να κάνεις πλέον μία πρόσληψη, για να κάνεις
0: και πάλι
1: μία
0: αποκολλήση.
1: Ναι, και πάλι είναι κάτω. Τώρα είναι κάτω σχεδόν 15 μέρες και δεν δουλεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ η οικονομία προσπαθεί να συνεχίσει να δουλεύει και οι άνθρωποι να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Τελικά καταλήγουμε στο ίδιο πρόβλημα και δεν έχουν δοθεί πραγματικές λύσεις.
0: Αυτό είναι τρομερό που το σύστημα του ΕΦΚΑ κατεβάζει ρολάγια για διάφορους διαφορετικούς λόγους κάθε φορά.
1: Πραγματικά δεν καταλαβαίνω και δεν γνωρίζω πώς αυτό επιτρέπεται ακόμα το 2026 να συμβαίνει. Να λέει ότι απλά 10-15 μέρες. Είναι χαρακτηριστικό τις τελευταίες μέρες. Δεν μπορεί καν ο φορολογούμενος να δει τις οφειλές του στον ΕΦΚΑ. Και να θέλει να κάνει μια. Δηλαδή δεν δουλεύει το site.
0: Ναι, και δεν μπορεί να κάνει ρύθμιση. Παρά μόνο πληρωμή με τον κωδικό που θα έπρεπε να έχει κρατήσει από άλλες.
1: Επειδή ακριβώς και επειδή.
0: Αυτά όμως δεν είναι κανονική λειτουργία.
1: Φυσικά και όχι. Μιλάμε για ένα ολόκληρο κράτος το οποίο δεν έχει.
0: Και γιατί συνδέεται άμεσα με τις συντάξεις, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάπου. Μάλιστα.
1: Και επίσης μετά, όταν δουλεύει το σύστημα, όταν ξεκινάει μετά τις μεγάλες αλλαγές που κάνουν, μετά κάτι πάλι δεν πάει καλά και πας να κάνεις μία δουλειά τύπου να προσλάβεις ένα άτομο σε μια επιχείρηση και εκεί που κανονικά θα έπρεπε να παίρνει αυτό 10 λεπτά, ως λογιστές μας παίρνει 2 ώρες. Άρα έχουμε χάσει όλη τη μέρα μας προσπαθώντας να κάνουμε
0: για μία πρόσληψη, 2 ώρες για μία πρόσληψη.
1: Ακριβώς, το οποίο έχει βέβαια ημερομηνίες ότι δεν γίνεται να ξεκινήσει κάποια δουλειά σήμερα χωρίς να έχει πρόσληψη. Δηλαδή είναι τελείως παράνομο. Αλλά από την άλλη δεν υπάρχει σύστημα για να κάνουμε αυτή την πρόσληψη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο
1: ραδιόφωνο. Και εγώ σας
0: ευχαριστώ. Καλώς βράδυ. Φοροτεχνικός οικονομολόγος, κυρία Αρχόντισσα Ιωάννα Ντούκα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, τουλάχιστον σύμφωνα από την πλευρά των φοροτεχνικών. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί πως θα εκδίδεται μια ενιαία ενημερότητα, φορολογική και ασφαλιστική για τους χρήστες. Δηλαδή, αν θα απαιτείται ένα έγγραφο, τότε σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει να ενοποιηθούν τα δύο συστήματα. Να συνομιλεί το ένα με το άλλο. Αυτό στα 7 έτη δεν έγινε. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά ως προς τη δέσμευση, στο κουτάκι αυτό δεν μπαίνει τικ, δεν έχει υλοποιηθεί. Οπότε το απλό, γιατί το δημόσιο χρειάζεται αυτές τις ενημερώτες για να κάνει το οποιοδήποτε. Πρέπει να βγάλεις και τις δύο με ξεχωριστό αίτημα. Και ναι, μένει στην ΑΔΕ βγαίνει εύκολα αμέσως η ενημερότητα. Στον ΕΦΚΑ όμως, άμα δεν λειτουργεί, πώς θα βγει. Σωστά. 2026, τεχνητή νοημοσύνη. Κανείς, αντιλαμβανόμαστε τις παθογένειες των ετών, αλλά η ζωή προχωράει και πρέπει κανείς να επιταχύνει, διότι η οικονομία δεν μπορεί να περιμένει. 2-10-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα, να δούμε τα τελευταία νέα, κυρίες και κύριοι, όπως τα καταγράφει το sky.gr. Στην Έτνα, ένας Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του από κεραυνό, ο οποίος έπεσε κοντά στο ηφαίστειο. Ο προπονητής ΑΕΚ, ο κύριος Νίκολιτς, δήλωσε ότι πρέπει να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών. Μας ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Αύριο, κυρίες και κύριοι, είναι η πολύ μεγάλη μάχη της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Λεύσκη Σόφιας. Ξανά πάμε στην Βουλγαρία. Γιατί ο στόχος της ομάδας της ΑΕΚ είναι να μπει, κυρίες και κύριοι, στους ομίλους του Champions League. Και τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα? Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, έχουν καταγραφεί 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Επαναλαμβάνω, 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Ενώ την ίδια ώρα η ΑΔΕ άνοιξε την εφαρμογή TransPay για τη δημοσιοποίηση πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Να, ένα πραγματικά εξυγχρονιστικό μέτρο, γιατί η διαφάνεια συμβάλλει και είναι απαραίτητη μετά και τα όσα έχουν γίνει και όσα έχουν εντοπιστεί σε αυτό το σύστημα των συντάξεων. Υπάρχει μια νέα φωτιά σε χαμηλή βλάση στα πηγαδάκια Αρκαδίας. ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη. Και νωρίτερα μια νέα φωτιά στην Κεφαλονιά. Εκεί επιχειρούν 4 εναέρια σκάφη και 2 ομάδες πεζοπόρων και 26 πυροσβέστες. Η φωτιά σημειώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα, στην Δημοτική Ενότητα Ηλεού Πρόνων της Κεφαλονιάς. Όλα αυτά σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Άρα δυστυχώς οι φωτιές συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, στη χώρα. 41 το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην αθλητική επικαιρότητα ξεχωρίζει η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και το αντίο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, είναι 7 και 53 πρώτα λεπτά. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων, το βραδινό μαγκαζίνο από τον Sky 100,3. Θα το παρουσιάσει η Κατερίνα Δράκου και εμείς θα τα πούμε στην συνέχεια με τα στιγμιότυπα.
2: Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali. Il cielo mi portò.

0: Κατάστημα!
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Sky 89,4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη, είμαι η Κατέρινα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες του ιδιωτικού ελικοπτέρου της εταιρείας Μπελάβια που συνετρίβει λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών, ενώ ο χειριστής Έλληνας, απόστρατος της αεροπορίας στρατού. Το ζευγάρι των Βρετανών ήταν νιόπαντρο και μετέβαινε στη Ύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο χθεσινών πυρκαγιών στη Σαλαμίνα το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για την δεύτερη πυρκαγιά, στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμβρισμού. Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι Ομάν και Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με το Ορμούζ. Παράλληλα, ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, κάλεσε το Ιράν να υψώσει τη λευκή σημαία της συνθηκολόγησης. Δεν βιάζομαι, πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ δεν αλλάζουν τον τρόπο σκέψης τους. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&A. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Στο μεταξύ, σε προώριο αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα μέσα στο 2026. Σύμφωνα με στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δις ευρώ. Μετά από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Ευρεία αστυνομική επίθεση σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά την επίθεση από 3 άτομα ανήμερα τον 15 Αυγούστου έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνιού κατά τη διάρκεια προσαγωγής ενός 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Κατά την σημερινή επιχείρηση στον καταβλισμό συνελήφθησαν 18 άτομα για ρευματοκλοπή ενώ κατασχέθηκαν και 3 αυτοκίνητα. Οι δράστες της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται καθώς δεν εντοπίστηκαν στον καταβλισμό. Και στα αθλητικά, η γερμανική Dortmund ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ σε ένα χρυσό deal που θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο 23χρονος μέσο επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι δηλαδή και το καλοκαίρι του 2031. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με την τελευταία εξέλιξη, με την τελευταία είδηση που αφορά συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην Ύφνο. Ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν 3 άνθρωποι, συνετρίβη, ήταν λίγο πριν από τις 6.30 το απόγευμα. Είχε απογειωθεί το συγκεκριμένο ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο για μία από τις καθημερινές πτήσεις. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο έλεγχος χάθηκε κατά τη διάρκεια προσέγγισης στο ελικοδρόμιο του νησιού. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το ρεπορτάζ με το οποίο θα ξεκινήσουμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Ιδιωτικό ελικόπτερο έχει μόλις καταπέσει στην περιοχή Θόλος της Ύφνου και τυλίγεται στις φλόγες μια ανάσαπτα σπίτια του οικισμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιβάτες του εντοπίζονται χωρίς τις αισθήσεις τους.
2: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Ύφνου. Πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογίζει, να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
1: Το ελικόπτερο συνετρίβει λίγο μετά τις 6 το απόγευμα κοντά σε ιδιωτικό ελικοδρόμιο του νησιού. Στην περιοχή επικρατεί πανικός. Στον τόπο της συντριβής πέφτουν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Στο σημείο μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος Ρανφάρ του πυροσβεστικού σώματος.
0: Λοιπόν, και πάλι ο λόγος στον Νίκο Μαλιαράκη, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Ό,τι συνέβη πριν από λίγες ώρες. Πάμε λοιπόν με τη βοήθειά του να ακούσουμε τι γνωρίζουμε έως αυτήν την ώρα για τους ανθρώπους, τους τρεις συνολικά ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους από την συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου.
1: Πρώτες πληροφορίες, Χριστίνα, κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς από την συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική, για τον χειριστή του ελικοπτέρου που κατέπεσε και δύο επιβάτες, άνδρας και γυναίκα, που ήταν ζευγάρι. Το ιδιωτικό ελικόπτερο, ένα Bell 206 Jet Ranger, κατέπεσε περίπου 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο του νησιού. Ήταν μια πτήση που γινόταν καθημερινά από την εταιρεία που το είχε αναβλώσει. Είχε απογειωθεί το ελικόπτερο από το Μαρκό, όπως αναφέρουν πηγές από την πυροσβεστική, και είχε ως προορισμό του το νησί της Σύφνου. Αυτόπτες μάρτυρες με τους οποίους μιλήσαμε αναφέρουν ότι λίγο πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου άκουσαν κάποιους παράξενους θορύβους που παρέμπεμπαν ενδεχομένως σε μηχανική βλάβη. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα για το περιστατικό. Το ελικόπτερο, βλέπουμε και στις εικόνες, κατέπεσε κοντά σε σπίτια. Ήταν μια πραγματικά πολύ σοκαριστική εικόνα για τους κατοίκους, για όσους βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στο σημείο, και αυτό που αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι φαίνεται να κατέπεσε τη στιγμή που προσπαθούσε ο χειριστής του να προσγειωθεί στο νησί μαζί με τους άλλους, με τους άλλους δύο επιβάτες.
0: Για οτιδήποτε νεότερο θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα, στο θέμα αυτό. Τώρα αλλάζουμε σελίδα. Νέο μέτωπο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανοίγουν τα θαλάσσια πάρκα. Η Τουρκία προχωρά στην ανακήρυξη δύο περιοχών που εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων, με την Αθήνα να απορρίπτει την κίνηση χαρακτηρίζοντας την παράνομη. Την ίδια ώρα, εντός συνόρων, οι εξελίξεις προδοτούν πολιτικές αντιδράσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ που θα ακούσετε τώρα.
3: Κύματα της περιβόητης γαλάζιας πατρίδας σηκώνει ξανά η Άγκυρα, ταράζοντας τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την αποτύπωση των διεκδικήσεών της πάνω στο χάρτη του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η κυβέρνηση Ερντογάν βάζει περιβαλλοντικό μανδύα στην αναθεωρητική της ατζέντα, ανακηρύσσοντας θαλάσσια πάρκα που ξεπερνούν τα τουρκικά χωρικά ύδατα και φτάνουν μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
4: Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να προχωρά μονομερώς σε τέτοιες ενέργειες εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Παράνομα είναι και στο μέτρο που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
3: Στον χάρτη αποτυπώνεται καθαρά η πρώτη τουρκική χάραξη. Στο βόρειο Αιγαίο, το ένα πάρκο απλώνεται δυτικά της Σύμβρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, γίνοντας πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Για την Αθήνα, η γραμμή αυτή ξεπερνά και τα όρια που θέτει το δίκαιο της θάλασσας.
5: Δεν μπορείς να απαγορεύσεις κάποια δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα. Εάν το κάνει η Τουρκία, θα έχει στην πράξη παραβιάσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και φυσικά θα τύχει τις ανάλογες απαντήσεις από πλευράς Ελλάδος.
3: Η δεύτερη τουρκική χάραξη κατεβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, ξεκινά βορειοανατολικά της Ρόδου και φτάνει προς τον κόλπο της Ατάλειας, συμπληρώνοντας ένα παζλ μονομερών κινήσεων που, σύμφωνα με την ελληνική διπλωματία, υπονομεύουν ευθέως την καλή γειτονία.
4: Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
3: Και πίσω από τις γραμμές στο χάρτη, οι αναλυτές βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, τη γαλάζια πατρίδα. Τα δύο θαλάσσια πάρκα αντιμετωπίζονται ως ακόμη ένα βήμα πριν από την νομοθετική κατοχήρηση του τουρκικού δόγματος.
6: Είναι προσήμανση. Είναι ένα προστάδιο. Πρέπει άμεσα το ζήτημα να πάει στο Συμβούλιο των Υπουργών.
3: Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, τα τουρκικά μέσα προπαγανδίζουν το νέο αποφασιστικό βήμα για την προστασία της υποτιθέμενης γαλάζιας πατρίδας.
0: Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών τονίζουν ότι και τα δύο εθνικά πάρκα είναι εντός της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και δεν είναι εναντίον του διεθνούς δικαίου. Υπογραμμίζουν ότι συμπίπτει με τη νομική θέση της Τουρκίας για τη θαλάσσια δικαιοδοσία της.
7: Hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altı çizildi.
3: Το πραγματικό αγκάθι όμως βρίσκεται στο πεδίο, γιατί με τις νέες χαράξεις η Άγκυρα επιχειρεί, σύμφωνα με αναλυτές, να μεταφέρει τις διεκδικήσεις της από το χάρτη στη θάλασσα, επιβάλλοντας περιορισμούς από την ελεύθερη ναυσιπλοεία έως την αλληλεία.
8: Σεβόμαστε τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Ναι. Η Τουρκία δεν το κάνει, ναι, αυτό, και είναι Είναι μια συνταγή, επαναλαμβάνω, για ένταση, ναι, και ενδεχομένως για κρίση, γιατί η ελληνική πλευρά είναι αναγκασμένη να αντιδράσει.
3: Η νέα κίνηση της Άγκυρας πυροδοτεί και πολιτική σύγκρουση στην Αθήνα.
9: Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από την άσκηση της δικής μας εξωτερικής πολιτικής, ότι δεν κάνουμε καθόλου πίσω από τις δικές μας εθνικές γραμμές.
10: Τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να αποτελούν προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
11: Ο ισχυρισμός ότι δεν δημιουργούνται τετελεσμένα υποτιμά τη νέα εξέλιξη και τις συνέπειες της.
12: Με ανακοινώσεις ευχολόγια δεν προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
13: Η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την Κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο.
1: Είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά.
14: Αποτελεί την πλέον έμπρακτη απόδειξη της αποτυχίας της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη.
3: Η επόμενη κίνηση περνά πλέον στην Αθήνα και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο μέσο.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα και τι απαντάει η Άγκυρα στην έντονη αντίδραση της Αθήνας, πώς επιχειρεί να στηρίξει νομικά τις νέες χαράξεις. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει βεβαίως ο Μανώλης Κωστίδης. Θα μας πει τι υποστηρίζει η τουρκική πλευρά και πώς ακριβώς τοποθετεί τα όρια των δύο θαλασσίων πάρκων.
15: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη Γαλάζια Πατρίδα. Επικοινωνήσαμε με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου χαρακτηριστικά μας ανέφεραν πρώτα απ' όλα, τονίζοντας και για αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών, και είπαν: το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει ήδη ανακοινώσει στις 9 Απριλίου του 2024 και στις 21 Απριλίου του 2025 ότι τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα το 2025 δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των νησιών, νησίδων και βροχονησίδων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Εδώ έχουμε και αμφισβήσεις κυριαρχίας των νησιών και τα θαλάσσια πάρκα ότι δεν τα αναγνωρίζουν. Από εκεί πέρα λένε. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο. Στο Sky μιλώντας, τα θαλάσσια εθνικά πάρκα Βορείου Αιγαίου και Φέτιεκας βρίσκονται αντίστοιχα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο εντός των ορίων των τουρκικών περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου είναι συμβατά με τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, λένε Τούρκοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων εθνικών πάρκων αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει η Τουρκία στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις γειτονικές της θάλασσες, όχι μόνο εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στις θαλάσσιες δικαιοδοτικές περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, λέει η Τουρκία ότι έχω δικαίωμα να κηρύξω θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών υδάτων, που στο Αιγαίο είναι στα 6 μιλιά, όπως και στη Μεσόγειο, και αυτό το τονίζει. Επίσης, μας ανέφεραν ότι μίλησαν και για την προστασία του περιβάλλοντος στη Γαλάζια Πατρίδα. Δηλαδή, σε λίγες δηλώσεις στη συνομιλία μας είπαν και η Γαλάζια Πατρίδα και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, αλλά και τη δικαίωμα της Τουρκίας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα. Βεβαίως, υποστηρίζουν ότι θα προστατεύσουν και τα δικαιώματα της ελεύθερης ναυτιπλοείας χωρίς να την παρεμποδίζουν. Αλλά στην πράξη θα το δούμε.
0: Και ενώ η Άγκυρα κλιμακώνει τις κινήσεις της στο Αιγαίο, ο Τούρκος Πρόεδρος προχωρά και σε μία ακόμα γεωπολιτική πρωτοβουλία, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης και της Αιγύπτου στη συμφωνία της Μέκας. Τι στην πραγματικότητα σημαίνει αυτό και γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίως το επικροτεί, θα μας εξηγήσει τώρα ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
16: Μια πιθανή ένταξη της Αιγύπτου θα έδινε πολύ μεγαλύτερο πρώτα απ' όλα βάρος στο νέο αυτό αμυντικό σχήμα, επεκτείνοντας το από τον Κόλπο και τη Νότια Ασία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και κυρίως την Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, να θυμίσουμε πως προβλέπει ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον ενός θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων και η συμμετοχή του Καϊρού θα έφερνε στο ίδιο σχήμα μια από τις ισχυρότερες στρατιωτικές και πολιτικές δυνάμεις της περιοχής.
0: Η Άγκυρα, Ισάκ, επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συμμετοχή της στη Συμφωνία της Μέκας για να ενισχύσει και τον περιφερειακό της ρόλο.
16: και να διευρύνει, Χριστίνα, και τα περιθώρια προώθησης των δικών της στρατηγικών διεκδικήσεων. Ο ίδιος ο Ταγί Περντογάν επιχειρεί να σηματοδοτήσει αυτή την αλλαγή στρατηγικής, δηλώνοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα και ότι χαμένη από την απομάκρυση της Τουρκίας θα βγει η ίδια η Ευρώπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα χαιρέτησε θερμά τη συμφωνία, δηλώνοντας πολύ ευτυχής και χαρακτηρίζοντας την μάλιστα μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό σημαίνει συμμάχους που αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος της δικής τους ασφάλειας. Η άλλη ανάγνωση όμως, Χριστίνα, είναι ότι το νέο αυτό σχήμα ενισχύει και τη στρατηγική αυτονομία των περιφερειακών δυνάμεων και μειώνει βεβαίως την εξάρτησή τους από τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.
0: Και πάλι στον Γιώργο Παπακοσταντίνου θα πάμε τώρα, διότι είχαμε προκλήσεις της Τουρκίας και στον αέρα, εκτός από τα θαλάσσια πάρκα. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
3: Φαίνεται ότι τα ήρεμα νερά, Χριστίνα, δοκιμάζονται και στον αέρα. Έτσι, στο κοντέρ των προκλήσεων μετά τα θαλάσσια πάρκα, προσθέθηκαν 12 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 6 παραβάσεις στο FIR Αθηνών. Στην παράνομη δραστηριότητα πρωταγωνίστησαν ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος και 3 UAV. Τώρα, και η σημερινή δραστηριότητα, αυτή η παράνομη δραστηριότητα, δεν συμβαίνει σε γενό χρόνο. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στις 30 Ιουλίου είχαμε την πρώτη υπέρπτυση πάνω από ελληνικό έδαφος μετά από 3 ολόκληρα χρόνια.
0: Τώρα, για όλα όσα ακούσατε σχετικά με τις κινήσεις της Άγκυρας, δύο κινήσεις με διαφορετικό περιεχόμενο αλλά και με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος μας απασχολούν σήμερα, δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, το οποίο θα μας συνοδεύει, ως φαίνεται, και τη νέα σεζόν. Ο Κωνσταντίνος Φίλης και το σχόλιο του πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
17: Τέλος τέραμα νερά δηλαδή?
18: Πιστεύω πως ναι, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον. Διότι δεν θεωρώ, Χριστίνα, ότι η Τουρκία θα σταματήσει εδώ. Αν δει κανείς τα δύο σημεία τα οποία επιλέγει και επέλεξε για να ορίσει τα θαλάσσια πάρκα, είναι τα δύο απότατα όρια, το ένα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το άλλο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά υπάρχουν ενδιαμέσως πάρα πολλά άλλα νησιά τα οποία ενδιαφέρουν την Τουρκία και πάρα πολλές άλλες περιοχές εντός του Αιγαίου όπου η Τουρκία θα μπορούσε να κάνει ανάλογη προβολή ισχύως. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είμαστε στο τέλος, πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή. Και βέβαια πιθανόν να ακολουθήσει κάποια στιγμή και το νομοθέτημα το οποίο αναμένουμε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, μέσα στο φθινόπωρο από πλευράς Τουρκίας, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση δηλαδή, περί γαλάζιας πατρίδας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αυξανόμενη αυτοπεποίθηση, η ηγεσία της, και λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, το αναφέρατε πριν και με τον Ισαάκ, και λόγω της στενής σχέσης Ερντογάν-Τραμπ, τέλος πάντων της καλής χημίας και της λειτουργικής σχέσεις που έχουν αναπτύξει, και θεωρεί ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να προωθήσει τις διεκδικήσεις της και κυρίως για να δημιουργήσει τελεσμένες καταστάσεις.
17: Το είδα μάλιστα, ο Τραμπ έσπευσε να επικροτήσει τη συμφωνία της Μέκκας, που σαφώς ενισχύει τον Τραμπ και βάζει και την Αίγυπτο στο παιχνίδι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
18: Καταρχάς, δεν είμαι σίγουρος ότι ό,τι έγινε με τη συμφωνία της Μέκκας ήταν υπό αμερικανική καθοδήγηση ή έστω βρίσκεται κάτω από αμερικανική ομπρέλα. Απλώς ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είδαμε και στο παρελθόν, προσπαθεί να σπεύσει σε κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται, ειδικότερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, να δείξει ότι και αυτός έχει κάποιο ρόλο. Ακόμα και αν δεν έχει κάποιο ρόλο, φαίνεται ότι έχει την ευλογία των Αμερικανών αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται, ακόμα και αν έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ως προς την Αίγυπτο, η Αίγυπτος είναι καθοριστική χώρα και για εμάς και για την Τουρκία. Η Τουρκία θα ήθελε πάρα πολύ η Αίγυπτος να είναι κομμάτι της συμφωνίας Μέκκας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι όμως που το Κάιρο δεν επιθυμεί στην παρούσα φάση να εμπλακεί σε αυτή την τριμερή αμυντική συμμαχία και πιθανότατα δεν θα γίνει, ξαναλέω, στο προβλεπτό μέλλον στην περίπτωση της Αιγύπτου. Αλλά και εμείς πρέπει να κρατήσουμε οπωσδήποτε την Αίγυπτο ρημουλκημένη στην δική μας πλευρά, γιατί για μία σειρά λόγων που έχουν να κάνουν και με τις μεταναστευτικές ροές, έχουν να κάνουν και με την Συμφωνία Τμηματικής Οριοθέτησης ΑΟΣ που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο ήδη από το 2020 και βέβαια με ένα ρόλο γέφυρας που παίζει η Ελλάδα μεταξύ

Ανέφερα πριν και κάποια τελεσμένα, αλλά ουσιαστικά ξεδιπλώνει την ατζέντα της γαλάζιας πατρίδας, όπως αυτή την αντιλαμβάνεται, στη θάλασσα, εν προκειμένου, και αυτό βέβαια είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και ανησυχητικό για εμάς.

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μουδιασμένη η επόμενη μέρα στην Σαλαμίνα, που θρυνεί την απώλεια δύο ανθρώπων από τη χθεσινή φωνική πυρκαγιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας. Ο ΣΚΑΙ έκανε αυτοψία στα σημεία που ξέσπασαν οι εστίες, καταγράφοντας και τις καταστροφές που αφήνει πίσω της το πέρασμα της φωτιάς, αλλά και τις μαρτυρίες των κατοίκων. Μαρτυρίες που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει κάνει το ρεπορτάζ.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα αποκαίδια όχι μόνο του σπιτιού, ενός παραδείσου.
2: Η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει τη μεγάλη καταστροφή.
3: Σαν απόλυτα εμπόλεμη κατάσταση.
2: Σπίτια καμένα, περιουσίες χαμένες.
4: Τι είναι η φλόγα? Πόνο. Πόνο. Οι άνθρωποι και πονάνε και κλαίνε.
2: Στον οικισμό Περιστέρια η καταστροφή έχει τραγικό αποτύπωμα. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις φλόγες.
5: Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζευγάρι των ηλικιωμένων επιχείρησε μέσα από αυτό εδώ το ρέμα να βρει διαφυγή την ώρα που οι φλόγες είχαν καλύψει την περιοχή. Εγκλωβίστηκαν στο σημείο, δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν και βρήκαν τραγικό θάνατο.
6: Δυστυχώς ήταν ηλικιωμένοι και έχουν πάρα πολλά σκαλιά. Η φωτιά ήταν μια κόλαση, δηλαδή δεν συζητάμε και δεν προλάβανε.
2: Η αδυναμία διαφυγής των άτυχων ηλικιωμένων εξηγεί και τον πύρινο εφιάλτη που έζησαν οι κάτοικοι.
7: Είδαμε το μαύρο πυκνό καπνό και μέσα σε 4 λεπτά στην κυριολεξία είδαμε τις τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν.
2: Η εξάπλωση ήταν ταχύτατη.
8: Ηχούσε συνέχεια το 112 και προσπαθούσαμε να καταβρέχουμε και εμείς στο σπίτι μας και να πάρουμε όσα μέτρα περισσότερα μπορούσαμε.
1: Έπρεπε να σώσω το σπίτι με νύχια και δωριά, έστω και αν πέθανα.
2: Στα σημεία όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά, αρχίζει η έρευνα για τα αίτια.
5: Σε αυτό εδώ το σημείο, ανάμεσα στις οδούς Σεάκου και Ανδρομάχης, ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με την πρώτη έρευνα της πυροσβεστικής. Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού λαμβάνουν καταθέσεις από ιδιοκτήτες παρακείμενων σπιτιών σε μια προσπάθεια να διευκρινιστούν τα αίτια.
2: Η κάμερα του ΣΚΑΙ καταγράφει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να εξετάζει κάτοικο στα Περιστέρια, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πρώτη εστία.
5: Βρισκόμαστε στην οδό Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Κακής Βίγλας, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου ξέσπασε η δεύτερη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν τις φλόγες λίγα μόλις μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού.
2: Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η κατάσταση των ακαθάριστων οικοπαίδων στο νησί.
9: Το πρόβλημα είναι σε όλη τη Σαλαμίνα. Εάν πάτε σε όλη τη Σαλαμίνα, θα είδε το ίδιο θέμα. Τα απορρίμματα στους δρόμους, τα κλαδιά στους δρόμους.
10: Όταν περνάνε 2 φορές τη βδομάδα απορριμματοφόρα και το νησί έχει πάρα πολλούς που έρχονται εκτός τους ντόπιους και έρχονται εκεί για τη βόλτα τους, για αυτά τα απορρίμματα είναι περισσότερα.
11: Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους ως υποχρεούνται σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί κινδύνους για φωτιές.
2: Σε σύσκεψη στο Δημαρχείο καθορίστηκαν τα βήματα για την καταγραφή των σημειών και την άμεση στήριξη των πληγέντων.
12: Αύριο λοιπόν το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις, και σε ένα μήνα και αυτοί, όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους.
2: Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί 15 σπίτια.

0: Και από την Έλληνα Χελβατζόγλου στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, διότι το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων, εμπρησμού, ολοκλήρωσε την αυτοψία του στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες στην Σαλαμίνα. Εκεί βρίσκεται και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ακούμε τις πληροφορίες του.
1: Στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς εδώ στα Περιστέρια Σαλαμίνας, πίσω μου το οικόπεδο το οποίο θα δείτε ήταν

0: Είναι το σημείο που ξεκίνησε η πρώτη εστία φωτιάς και ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζεται είναι να υπάρχει και θέμα με το δίκτυο ηλεκτροδότησης που προκάλεσε αυτή τη φωτιά. Θα σας δείξουμε και μία κολόνα από την οποία ένα κομμάτι από τα καλώδια της συγκεκριμένης κολόνας ηλεκτροδότησης έχει σταλεί για εργαστηριακή εξέταση στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά να μιλάμε για εμπρισμό από αμέλεια από ουσιαστικά ανθρώπινο χέρι και σε αυτό το δεύτερο ενδεχόμενο εξετάζεται και ιδιοκτήρια παρακείμενης κατοικίας. Αναφέρουν πηγές ότι δεν ήταν επιμελώς καθαρισμένο το μπαλκόνι της συγκεκριμένης κατοικίας. Μένει να δούμε λοιπόν τις επόμενες ώρες το τι θα δείξει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για αμέλεια μιλάμε εδώ στα Περιστέρια. Όσον αφορά την δεύτερη φωτιά που ξέσπασε σε μικρή χρονική απόσταση από το πρώτο μέτωπο στην Κακή Βίγλα, εκεί φαίνεται να υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για ενδεχόμενη πυρκαγιά, για ενδεχόμενο εμπρισμό από πρόθεση. Εκεί εξετάζεται το σημείο έναρξης πρανές στα όρια του οικισμού, του οικιστικού κομματιού και στον δρόμο δίπλα από το συγκεκριμένο σημείο εξετάζονται και με μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν ληφθεί αλλά και με βιντεοληπτικό υλικό όλα τα οχήματα τα οποία πέρασαν. Δεν αποκλείεται κάποιος να είχε κάποια ύποπτη κίνηση να τοποθέτησε κάτι στο σημείο, ακόμα και να εκτόξευσε κάποιο τσιγάρο, αναφέρουν αρμόδιοι αξιωματικοί. Μένει να δούμε και εκεί λοιπόν τι θα δείξει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού όσον αφορά τα αίτια πρόκλησης και της δεύτερης πυρκαγιάς που σταμάτησε μία ανάσα από τα πρώτα σπίτια του συγκεκριμένου οικισμού.
1: Και από τη Σαλαμίνα, όπου αναζητούνται ακόμη απαντήσεις για τα αίτια της φωτιάς, πάμε στις άλλες πυρκαγιές που μας απασχόλησαν τα προηγούμενα 24 ώρα, για τις οποίες είχαμε συλλήψεις. Συνολικά, ο κύριος Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υπουργός, έλεγε νωρίτερα ότι έχουν γίνει περισσότερες από 300 συλλήψεις. Η Κάτια Νιάκαρη θα μας πει περισσότερα.
2: Ένας 80χρονος, Χριστίνα, παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής στην Καβάλα, με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του να αφορά το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση. Από την πρώτη στιγμή, όπως και σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται, κινητοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και η σύλληψή του ήταν άμεση. Παράλληλα, συνελήφθη ένας 40χρονος για φωτιά από πρόθεση σε δίκυκλο στην περιοχή της Τριζίνας, η οποία επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ομολόγησε την πράξη του και, όπως προέκυψε, σε 9 ακόμα περιπτώσεις φέρεται να είχε προκαλέσει πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτήρια Θύμνου και ο 35χρονος Ισραηλινός, που συνελήφθη για τη μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά στα σελιά Αγίου Βασιλείου στην Κρήτη, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε νέα προθεσμία για αύριο Τρίτη. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από χρήση ψισταριάς μπάρμπεκιου στον εξωτερικό χώρο βίλας που νίκαιζε ο κατηγορούμενος. Να σημειώσουμε ότι από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις, από τις οποίες οι 31 είναι για εμπρισμό από πρόθεση.
1: Και στη Χρυσαμπάτου για την συνέχεια, διότι έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών που άφησαν πίσω τους όλες τις τελευταίες πυρκαγιές. Σταδιακά προχωρούν και οι διαδικασίες για τη στήριξη των πληγέντων, τόσο στην Σαλαμίνα, τόσο στη Χαλκιδική, όσο και στη Μάνδρα. Η Χρυσαμπάτου έχει όλες τις πληροφορίες.
3: Όπως καταλαβαίνετε, Χριστίνα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, αναφέρθηκε από τη μία και στο μερίδιο ευθύνης που φέρουμε όλοι μας. Ακούσατε πριν από λίγο 300 συλλήψεις, λοιπόν, πρωτοφανής αριθμός από ανθρώπους που είτε από δόλο είτε από αμέλεια ξεκίνησαν μια πυρκαγιά. Στάθηκε όμως και στις ενέργειες που έχει ακολουθήσει η πολιτεία. Ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε άμεσα. Άρα, όπως θα δείτε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, οι πρώτες αυτοψίες έχουν ξεκινήσει στις πυρόπληκτες περιοχές της Χαλκιδικής, όπως είναι η Κασάνδρα και η Σίβηρη. Αύριο, μάλιστα, αναμένεται και μια διευρυμένη σύσκεψη στο Δήμο Κασάνδρας, παρουσία του Υφυπουργού αλλά και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα, στο τέλος εβδομάδας, περιμένουμε και τις πρώτες πληρωμές. Αναφέρομαι στο Δήμο Μάνδρας που έχει υποβάλει και τις αιτήσεις. Αφορά λοιπόν 49 δικαιούχους και από εκεί και πέρα χρήματα τα οποία είναι για την οικοσκευή αλλά και το πρώτο επίδομα των βιωτικών αναγκών. Η πολιτεία περιμένει βέβαια και τις υπόλοιπες αιτήσεις για τους δικαιούχους. Όσον αφορά τώρα την αποκατάσταση των ζημιών, εκεί ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι η κοινή υπουργική απόφαση είναι έτοιμη, η διαδικασία θα ξεκινήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ οι πολίτες θα μπορούν από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να τρέξουν τις εργασίες, με την πολιτεία όμως να αναλαμβάνει το κόστος της κατεδάφισης για τα σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως κόκκινα. Στο Πόρτο Γερμανό τα σπίτια αυτά από 79 Χριστίνα πλέον ξεπερνούν τα 100, ενώ κλείνοντας να πούμε βέβαια ότι οι αυτοψίες έχουν ξεκινήσει και για την Πολυπαθημάνη μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες.
1: Πάμε και στο Γιάννη Σουλιώτη, διότι νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Δυτική Αττική. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τώρα οι καταθέσεις των διασωθέντων αλλά και οι επικοινωνίες με το κέντρο επιχειρήσεων. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει τις πληροφορίες από τις καταθέσεις. Για να ακούσουμε τι έχει να μας πει από αυτό.
4: Το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο δυστύχημα και διασώθηκε από τη μοιραία σύγκρουση κατέθεσε τα προηγούμενα 24 ώρα στην αστυνομία, η οποία διεξάγει την έρευνα. Τι είπανε οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο ελικόπτερο? Ότι δεν είχαν οπτική επαφή, δεν είδαν δηλαδή το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Είπαν ακόμα πως όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση θεώρησαν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια μεταφοράς ρεύματος. Στο ερώτημα τώρα των αστυνομικών τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον, απάντησαν πως έλαβαν εντολή από την Φλόγα, είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής, καθώς και ότι η εντολή ήταν όταν ολοκληρώσει την βολή ένα προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν στη συνέχεια ρήψη εκείνη στη φωτιά. Δεν ξέραμε όμως ότι υπήρχε συμμετοχή στην επιχείρηση και τρίτου ελικοπτέρου, είπαν στους αστυνομικούς, Χριστίνα.
5: Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο διάστημα, περίπου 15 λεπτών πριν από τη σύγκρουση, μετά την αποχώρηση του επίγειου συντονιστή από το σημείο. Τι ακριβώς ερευνούν οι αρχές, Γιάννη?
4: Αρχικά, Χριστίνα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το συντονισμό των εναέριων μέσων στο μέτωπο της Ψάθας, εκεί δηλαδή όπου έγινε το δυστύχημα, είχε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος κατήφθηνε τα ελικόπτερα από το έδαφος. Ο συγκεκριμένος, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση, φέρεται να αποχώρησε από το σημείο για να αντιμετωπίσει μια αναζωπήρωση σε κάποια άλλη περιοχή. Όπως προβλέπεται λοιπόν από τους κανονισμούς της πυροσβεστικής, ο συντονισμός πέρασε αυτομάτως στον εναέριο συντονισμό. Ο οποίος όμως κάποιες πληροφορίες, Χριστίνα, αναφέρουν ότι βρισκόταν σε άλλο σημείο του μεγάλου μετόπου και συγκεκριμένα στα Βίλια, χωρίς να έχει δηλαδή οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα. Και εδώ λοιπόν ανακύπτουν κάποια ερωτήματα για το εάν και κατά πόσο υπήρξε ο κατάλληλος συντονισμός. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν πάρει τα ηχητικά από το κέντρο επιχειρήσεων και έχουν διορίσει και τρεις πραγματογνώμονες, οι οποίοι το επόμενο διάστημα θα αξιολογήσουν όλο αυτό το υλικό για να καταλήξουν σε συγκεκριμένα και ασφαλή συμπεράσματα.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, 8 και 33 πρώτα λεπτά. Και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις, οικονομικές ειδήσεις. Και αυτή είναι την είδηση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που σχεδιάζει η Ελλάδα μέσα στο 2026. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Η πρόορη αποπληρωμή έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα οικονομικά και πάμε να δούμε ακριβώς για ποιον λόγο. Για κάθε δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνουμε πρόωρα, όπως θα δούμε στην κάρτα μας, έχουμε ένα κέρδος 28 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι για το 2026, που συνολικά υπολογίζεται ότι θα αποπληρώσουμε περί τα 13 δισεκατομμύρια, το κέρδος είναι περίπου 360 εκατομμύρια μέσα σε αυτό το έτος. Η διάρκεια των ομολόγων που θα αποπληρώσουμε είναι 7 έτη, άρα το συνολικό μας κέρδος είναι περίπου 2,52 δις μέσα στα 7 επόμενα χρόνια. Να πούμε βέβαια εδώ ότι με αυτή την αποπληρωμή θα πέσουμε στο 137% του ΑΕΠ περίπου, θα έρθουμε δεύτερη δηλαδή μετά την Ιταλία που θα είναι πάνω από 138, ενώ ο τελικός στόχος μέχρι και το 2029 είναι να πέσουμε στο 120% του ΑΕΠ.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις, σε τροχιά δεν μπαίνει και η πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και κόμματα να προετοιμάζουν τις εξαγγελίες τους με αιχμή βεβαίως στην οικονομία. Η οικονομία είναι πάντα στο επίκεντρο. Ακρίβεια, εισοδήματα και στέγαση αναμένεται να κυριαρχήσουν στην πολιτική μάχη των επόμενων εβδομάδων. Η Χρύσα Μπάτου έχει το ρεπορτάζ.
2: Ανεβάζουν ρυθμούς στα κομματικά επιτελεία που ετοιμάζονται να ρίξουν το χαρτί της ΔΕΘ στον προεκλογικό αγώνα σε μια προσπάθεια να μαγνητήσουν νέα κοινά. Το στίγμα της νέας περίοδου αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου. Στις 27 Αυγούστου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στη Θεσσαλονίκη με τους παραγωγικούς φορείς και θα ακολουθήσει περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή θα είναι και η τελευταία πρόβα πριν την παρουσία στο βήμα της ΔΕΘ στις 4 με 6 Σεπτεμβρίου. Στόχος των εξαγγελιών που θα προσεγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια παραμένει η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς όμως να λείπουν τα μέτρα έκπληξη.
3: Νομίζω κάθε χρόνο στη ΔΕΘ υπάρχουν μέτρα έκπληξη. Στόχος είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια σε μισθούς και συντάξεις που είχαν πάει πίσω. Στην εποχή των μνημονίων βλέπουμε συστηματικά μείωση φορολογικών συντελεστών.
4: Η ΔΕΘ δημιουργεί και ένα αρνητικό ντεζαβού εξαπάτηση των πολιτών. Το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί μείωση του ΦΠΑ στο 19%. Είχε μειωθεί άμεση κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είχε μειωθεί για τους αγρότες αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ.
2: Η 3η Σεπτεμβρίου θα είναι μια ημερομηνία σταθμός για το ΠΑΣΟΚ που θα γιορτάσει φέτος τα 52 γενέθλιά του στο Ηράκλειο. Κατόπιν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να κλέψει τις εντυπώσεις μεσοδομημένης και κοστολογημένης γκάμας προτάσεων που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου με πυξίδα ζητήματα όπως η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση.
5: Πρέπει να υπάρξουν μέτρα αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο 13ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους, η 13η σύνταξη. Και βέβαια το έχει πει από πέρυσι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη.
6: Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία τάζουν παροχές χωρίς να είναι σε θέση όμως να έχουν δημιουργήσει το απόθεμα των χρημάτων για να μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε στον κόσμο.
2: Σε μια προσπάθεια να προλάβει Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα ανοίξει τα χαρτιά του οικονομικού του προγράμματος στις 2 Σεπτεμβρίου, αρκετά πριν την έναρξη της ΔΕΘ, ενώ στις 9 του μήνα θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
7: Έχουμε ένα επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπου τα πράγματα περιγράφονται λίγο ως πολύ ρόδινα, το οποίο όμως αφήγημα έρχεται και συγκρούεται, καταραίει.
2: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί όπως φαίνεται να ρίχνει ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει ψίχουλα μέσω της ΔΕΘ, ώστε για άλλη μια φορά να υποκλέψει την ψήφο τους. Πρώτη σφιγμομέτρηση για τα προγράμματα των κομμάτων θα αποτελέσουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ.
0: Αφήνουμε για λίγο τις οικονομικές ειδήσεις και πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη της Ηλίας. Στον απόϊχο μιας επίθεσης που δέχθηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού, γεγονός που συνέβη ανήμερα το 15 Αυγούστου. Η Ελένη Παρασκευοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ να μας πει τι ακριβώς συνέβη.
8: Το σοβαρό επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε εδώ στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού, στη Γαστούνη, όταν αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο, ο οποίος οδηγούσε όχημα το οποίο ήταν εμπλεκόμενο σε απάτες. Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς. Μιλάμε για τραυματισμό. Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας και από εκεί και πέρα τα άτομα κατάφεραν να διαφύγουν. Λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι εμπλεκόμενος στο επεισόδιο. Οι αστυνομικοί αναζητούν τα άτομα που προχώρησαν σε όλο αυτό το επεισόδιο και για να συλληφθούν.
0: Και από την Ελένη Παρασκευοπούλου στην Κάτια Νιάκαρη για το ίδιο θέμα, για το πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας, έρευνες κυρίως για να εντοπιστούν οι δράστες αυτής της επίθεσης.
9: Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό, όπως επισημαίνουν και ανώτατοι αξιωματικοί, που θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές στην Ηλία χθες προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου, όπως άκουσαμε και από τη συνάδελφο. Ωστόσο, με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τρία άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές, αναζητούνται. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απήθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα, σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 19 άτομα για διάφορα αδικήματα.
0: Και στη Θεσσαλονίκη τώρα, κυρίες και κύριοι, πέντε άτομα συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο στην περιοχή του Φίνικα, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Ο Δημήτρης Χατζηγκόρτσου θα μας πει τι ακριβώς συνέβη.
10: Λίγο μετά το μεσάνυχτα, όπως είπες και εσύ, στην περιοχή του Φίνικα, εκεί πέντε άνδρες ηλικίες από 27 έως και 42 ετών, χρησιμοποιώντας ισχύ, είχαν τέρμα τη μουσική, όταν ένας 60χρονος άνδρας με καταγωγή από το Ιράν τους πλησίαζε, τους ζήτησε να χαμηλώσουν τη μουσική, όμως αυτοί αντέδρασαν, ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός και επίθεση σε βάρος του 60χρονου άνδρα. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι άνδρες στη Σόπια, όπου προσπάθησαν να σταματήσουν και να κινητοποιήσουν τους πέντε δράστες, όμως και αυτοί προέβαλαν αντίσταση κατά των αρχών, μάλιστα τραυμάτισαν ένα αστυνομικό, ενώ προκάλεσαν κοινωνικές ζημίες κατά υπηρεσιακού οχήματος. Μάλιστα, στην προσπάθεια οι αστυνομικοί να κινητοποιήσουν τους πέντε δράστες, ο ένας βοήθησε κάποιον άλλον να το σκάσει και να αποφύγει τη σύλληψη. Εν τέλει, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε πέντε άτομα, κατέσχεσαν και 15 φυσίγγια κυνηγητικά τα οποία είχαν στη διάθεσή τους, καθώς και το ηχείο αλλά και τον ενισχυτή, τον οποίο χρησιμοποίησαν και αναμένονται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Τώρα, όπως συνήθως συμβαίνει τα καλοκαίρια μας και κυρίως τις μέρες αυτές του Αυγούστου, πολλά σπίτια που είναι άδεια, οι κατοικοί τους, οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται σε διακοπές, μπαίνουν στο στόχαστρο διαρρηκτών. Οι δράστες επιστρατεύουν διαφορετικές μεθόδους για να διαπιστώσουν ποιοι λείπουν σε διακοπές, με τα περιστατικά να πληθαίνουν σε περιοχές της Αττικής.
11: Μην μπείτε στον κόπο, σας πρόλαβαν άλλοι. Είναι το μήνυμα που έχει κολλήσει στην πόρτα του διαμερισματός της στην Αγία Παρασκευή μια 65χρονη γυναίκα μετά τη διάρρηξη του σπιτιού της με αντικλείδη κατά τη διάρκεια της απουσίας της στις καλοκαιρινές της διακοπές.
12: Με φώναξε ο γείτονας από κάτω που του είχα αφήσει ένα κλειδί να μου ποτίσει τα λούδια. Να βρήκε την πόρτα του διαμερίσματος ανοιχτή και το σπίτι ανάκατο. Οπότε είχαν κλέψει ασημένια και χρυσά κοινήλια της οικογένειας. Είναι σαν βιασμό ένα πράγμα.
11: Η μέθοδη των επιτίδιων.
13: Μπορεί να βάλουν πολύ μικρά σημαδάκια σιλικόνης ώστε να δημιουργηθεί κάτι σαν ιστός αράχνης για να μπορούν να δουν αν το σπίτι κατοικείται ή αν κάποιος μπαίνει ή βγαίνει. Πολλά χαρτάκια μπορούν να κολλήσουν σε πολύ κρυφά σημεία ώστε να μην είναι εύκολα ευδιάκριτα.
11: Σε άλλη περίπτωση, στον Βαρνάβα, οι δράστες παραβίασαν με λωστό το παντζούρι μονοκατοικίας, ενώ οι ενοικοί τις απουσίαζαν και μέχρι να γίνουν αντιληπτοί από τους γείτονες, άρπαξαν ό,τι πρόλαβαν.
14: Κάνανε θόρυβο για να μπουν μέσα και αντιλήφθηκε ο γείτονος, ο οποίος είχε πέσει και αυτός μέρες θύμα κλοπής. Πήραν κάποια πράγματα, κάποια ρολόγια, κάποια δαχτυλίδια, σταυρούς, ξαφνικά τελειώνει το σπίτι, ανακατωμένα όλα τα πράγματα, ανοιχτές δουλάπες, πεταμένα ρούχα κάτω.
11: Είναι χαρακτηριστικό πως σε περιοχές της Βόρειας Ανατολικής Αττικής μόνο μέσα σε μία ημέρα και συγκεκριμένα στις 10 Αυγούστου καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κλοπές από οικίες. Σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές που καλούν τους πολίτες να μην αφήνουν σημειώματα για το πότε θα επιστρέψουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, να ασφαλίζουν καλά πόρτες και παράθυρα και να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με τις αναρτήσεις τους στα social media.
15: Τώρα είναι μια εποχή που είναι πολύ που ο κόσμος είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
11: Σε κάποιες περιπτώσεις οι δράστες φεύγουν άπραγοι. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στη Βούλα έχει καταγράψει δύο άτομα τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου να παραβιάζουν την εξωτερική είσοδο οικίας και να αποχωρούν άρον-άρον όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.
0: Και στα καλά νέα της ημέρας, ή μάλλον των ημερών, στην κορυφή της Ευρώπης παραμένει ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Παρίσι και υπερασπίστηκε τον τίτλο του, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα. Ο Νίκος Παγκάκης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
16: Το χρυσό αγόρι της ελληνικής κολύμβησης ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Ο τρομερός Απόστολος Χρήστου ακούει περήφανος στον εθνικό μας ύμνο από την κορυφή του βάθρου. Με τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς βλέπει ξανά και ξανά την τεράστια επιτυχία του στα 100 μέτρα ύπτιο. Όλα κρίθηκαν στο νερό, εκεί που ο χρόνος σταματά.
17: Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος, ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
18: Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούσεις εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, στα ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
16: Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι μέχρι την τελευταία χεριά με τον Τόμας Έκον και άγγιξε πρώτος το μετάλλιο. Κάνοντας ένα απίστευτο δεύτερο μισό στην κούρσα, προσπέρασε στα τελευταία μέτρα τον παγκόσμιο ρέκορντμαν και με χρόνο 52-27 έκανε δικό του το χρυσό μόλις για ένα εκατοστό μπροστά από τον Ιταλό. Ο Χρήστου άφησε το αποτύπωμά του στο Παρίσι.
17: Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη.
16: Έστησε ελληνικό πάρτι με σιρτάκι.
17: Και συρτάκι.
16: Και έκανε υπερήφανος στους οικείους του που τον παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα, αλλά και τον προπονητή του.
17: Και ο ίδιος, η οικογένειά του, η ελληνική ομάδα, στην κερκίδα η μητέρα του.
18: Δείχνει μια σταθερότητα και μια συνέπεια και πάνω απ' όλα στο ότι μπορώ να αποσπάσω τα μέγιστα από μια κούρσα χωρίς να έχει σημασία το πώς νιώθω ή το σε τι κατάσταση βρίσκομαι.
16: Ο Χρήστου έγραψε μια ακόμη χρυσή σελίδα στην καριέρα του, καταφέροντας να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι. Ο 28χρονος ανεβαίνει στο βάθρο τα τελευταία 10 χρόνια, αρχής γενομένης από το 2016. Μια δεκαετία στην ελίτ. Στο μεταξύ, με χαμόγελα επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της κολύμβησης με τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση.
18: Έχουμε τους Ολυμπιακούς την άλλη εβδομάδα, να κάνουμε και εκεί μια πολύ καλή εμφάνιση, να φέρουμε πολλά μετάλλια για τη χώρα μας. Και από εκεί πέρα του χρόνου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Δαπέστη τον Ιούλιο και το Λος Άντζελες το 2028.
19: Είναι ένα σημάδι το ότι η δουλειά που κάνεις είναι σε σωστό μονοπάτι. Οπότε δουλεύοντας παραπάνω και μεγαλύτερη ψυχραιμία και πλέον είμαστε και πιο έμπειροι πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα ακολουθήσουν και άλλες επιτυχίες, πιστεύω.
16: Τα δύο Ελληνόπουλα και η ελληνική αποστολή αφήνουν πίσω το Παρίσι και βάζουν πλώρη για νέες επιτυχίες.
0: Τώρα στα 6 μέτρα πέταξε ξανά ο Εμμανουήλ Καραλής, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις και στέλνει μήνυμα για τη συνέχεια. «Δεν θέλω να βάζω όρια», δήλωσε. Ο Βασίλης Χατζηδάκης έχει το ρεπορτάζ.
17: 6 μέτρα, Εμμανουήλ Καραλής σηκώνεται. Ο Τσεπάνσκι εκεί πανηγυρίζει, ο Καραλής φυλάει την κάμερα και ο Ντουπλάτης παρακολουθεί.
20: Μάνολο, τι έγινε?
21: Το πήραμε.
22: Το ένατο μετάλλιο.
23: Representing Greece, Emmanuel Caralis.
1: Ο Εμμανουήλ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
20: Πεινάω πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα.
21: Διψασμένος για χρυσές πτήσεις, ο απίθανος Μανούλο ανέβηκε στην πρώτη θέση με άλμα στα 5.95. Άγχωσε το μόντο του Μπλάντι στην πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και δοκίμασε τα όρια του παγκόσμιου ρέκορ μαν χρυσού Ολυμπιονίκη και εξωγήινου Σουηδού.
1: Ναι, θα δούμε μεγάλο αγώνα!
21: Σε έναν αγώνα που θα μνημονεύεται διαβίου σε μια μάχη μέχρι σε εσκάτων.
20: Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, είμαι έτοιμος για πράγματα που δεν έχω βάλει κι εγώ στο μυαλό μου όριο, αλλά αισθάνομαι, το βλέπω.
21: Ο υπτάμενος Μανόλο αντίκρισε τη σκοτεινή όψη του φεγγαριού και του πύχη στα 6-10.
1: Σωστά σηκώνεται, ναι! Όχι!
21: Σε αντίθεση με τον Ντουμπλάντης που είδε τη φωτεινή στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά.
1: Θα το κάνει, θα βρει το πύχη, αλλά θα περάσει.
21: Ο Καραλής βλέπει τον τυχερό Σουηδό να πανηγυρίζει. Και οι προπονητές του τον προτρέπουν για το άλμα της ζωής του, το υπερβατικό 6-20.
1: Πάρα πολύ ψηλά, μπορεί να το κάνει. Έβγαινε Εμμανουήλ, όχι.
20: Έβγαλα πάρα πολύ ψηλά άλματα, έδειξα ότι μπορώ να επιδείξω πάνω από 6-10, ίσως και παραπάνω, αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαι χαρούμενος, είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων και έχω την αγάπη όλου του κόσμου.
21: Όλο το γήπεδο υποκλίνεται και ο Μούντος παίρνει να τον αγκαλιάσει. Φίλοι στη ζωή, αντίπαλοι στο στίβο. Καραλής και Ντουμπλάντης αποτελούν ένα από τα μορφότερα δίδυμα του παγκόσμιου αθλητισμού.
1: Το ύφος του Εμμανουήλ Καραλή είναι άντε πάλι.
20: Με το Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως είπατε, έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια. Τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια.
21: Σε αντίθεση με τον Μίλτο Τεντόγλου.
20: Έκανε όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
21: Έκανε όλο το γύρο του σταδίου στο Μπέρμιγχαμ.
20: Το πήρα, το έκανα γύρω σε όλο το κόσμο. Έκανα, το μοίρασα, το φόρεσα σε όλο το κόσμο. Γι' αυτό και άργησα.
1: Πάμε!
21: Γνώρισε την αποθέωση στο ξενοδοχείο και με το μετάλλιο στο στήθος αρματώνεται για τις επόμενες τιτανομαχίες με το Σουηδό.
23: Θα σας έχουμε μια δεκαετία μπροστά μας.
20: Αμήν. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πολύ.
24: Πάμε επόμενη γράμμη.
25: Ναι, εγώ είμαι.
24: Ναι.
25: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
24: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
25: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
24: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
25: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
24: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, στο κόκκινο ανεβαίνει ξανά η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς εκπνέει η προθεσμία του μνημονίου κατανόησης χωρίς διέξοδο στην κρίση. Η Ουάσιγκτον αυξάνει τη στρατιωτική πίεση, ενώ η Τεχεράνη εμφανίζεται πια έτοιμη για νέα κλιμάκωση. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Φελίδης.
1: Μέσα στο σκοτάδι, μαχητικά απογειώνονται από το αεροπλανοφόρο George Bush, καθώς εκπνέει η προθεσμία 60 ημερών του μνημονίου που υπέγραψαν οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για επίλυση της κρίσης.
0: Το μνημόνιο κατανόησης εκπνέει, ο πρόεδρος Τραμπ είπε στο Fox News.
1: Πρόεδρος Τραμπ επανέρχεται επιμένοντας την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
2: Ο υπαριθμόν ένας στόχος είναι και πάντα θα είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει με κανέναν τρόπο σχήμα ή μορφή πυρηνικό όπλο.
0: Το βαθύτερο πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σχεδίασε αυτόν τον πόλεμο. Δεν σχεδίασε πώς να βγει από αυτόν τον πόλεμο. Δεν κατάλαβε πραγματικά πώς πρόκειτο να κλιμακωθεί αυτός ο πόλεμος.
1: Στην Τεχεράνη, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής ισχυρίζεται πως το μνημόνιο της Ισλαμαμπάντ επισφραγίζει τη νίκη του Ιράν.
0: Όσο αφορά την εδραίωση αυτής της νίκης διπλωματικά και πολιτικά, το μνημόνιο κατανόησης αποτελεί εγγράφο τιμής για αυτή τη νίκη.
1: Μάλιστα, ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού επικυρήσει τους Αμερικανούς στρατιωτικούς.
0: Όποιος αγαπητός μαχητής σκοτώσει έναν Αμερικανό ή τον εχμαλωτήσει θα λάβει ένα κατάλληλο δώρο ισοδύναμο με 30.000 δολάρια.
1: Την ίδια ώρα οι συνομιλίες Ιράν-Ομάν συνεχίζονται με το στενό του Ορμούζ να παραμένει κλειστό, δοκιμάζοντας τα νεύρα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Αυτές οι παράλληλες συνομιλίες γίνονται μεταξύ Ιράν και Ομάν για τον έλεγχο στο στενό του Ορμούζ και ο πρόεδρος είπε στο Fox News «Εάν το Ομάν μπει εμπόδιο θα τους βομβαρδίσουμε για τα καλά».
3: Το ιερό στενό του Ορμούζ είναι ένα θεόσταλτο γεωπολιτικό πλεονέκτημα για τον Ιρανικό λαό και δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή του. Αυτό εδώ είναι το Ιράν και διαθέτει μαχητές που θα σου σπάσουν τα πόδια.
1: Η εφημερίδα Wall Street Journal αναφέρει πως σύμφωνα με μυστικές υπηρεσίες η Τεχεράνη πέρασε τους 2 μήνες από την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης προετοιμαζόμενη για κλιμάκωση του πολέμου, αυξάνοντας την παραγωγή πυράβλων και ντρόουν.
0: Με σποραδικές παραβιάσεις από τις 2 πόλεμες πλευρές πέρασαν αυτές οι 60 ημέρες εκεχηρίας που προέβλεπε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την διεξαγωγή συνομιλιών. Πάμε τώρα και πάλι με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη να δούμε αν οι συνομιλίες και οι επαφές που έγιναν με την διαμεσολάβηση αρκετών Πακιστάν, Κατάρ, Τουρκίας και Ομάν είχαν εν τέλει και κάποιο απτό αποτέλεσμα.
1: Πάμε να δούμε τον πρώτο και κύριο στόχο του Λευκού Οίκου, το είδαμε και στο ρεπορτάζ, που ήταν και είναι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Αν και έγιναν τεχνικές συζητήσεις, οι απευθείας συνομιλίες δεν έγιναν σύμφωνα με το Ιράν ή εάν έγιναν, όπως διατείνονται οι Αμερικανοί, δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Όσο για το στόχο του ανοίγματος του στενού του Ορμούς, την ελεύθερη ανασυσπλοεία δεν υπάρχει. Ενώ τα παράκτια κράτη, Ιράν και Ομάν, συζητούν για την επιβολή τελών διέλευσης, που δεν υπήρχαν πριν τον πόλεμο. Στον απότερο στόχο της λήξης του πολέμου, οι συνεχείς παραβιάσεις της εκεχηρίας τον τραυμάτισαν. Ενώ αγκάθοι παραμένουν οι πολεμικές επανορθώσεις που ζητάει η Τεχεράνη και αρνείται η Ουάσιγκτον, μαζί με την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων.
0: Σε μια προσπάθεια προώθησης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, ο Τζάρετ Κούσνερ είχε συνομιλία σήμερα με την Ισραηλινή ηγεσία. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Φελίδη και από αυτού.
1: Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού κάνει λόγο για εις βάθος και επικοδομητικές συνομιλίες τις οποίες συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας για τον αφοπλισμό και αποστρατικοποίηση της Γάζας που τόσο το Ισραήλ όσο και το Συμβούλιο της Ειρήνης έχουν αποφασίσει ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα και να ολοκληρωθούν πριν από οποιοδήποτε ανοικοδόμηση στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Τζάρετ Κούσνερ αφιέρωσε πάνω από 4 ώρες πιέζοντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προωθήσει το σχέδιο εκεχηρίας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντέτεινε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, επικολούμενος στις εκλογές του Οκτωβρίου, ότι ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς πρέπει να γίνει πριν από οποιαδήποτε Ισραηλινή στρατιωτική αποχώρηση. Η Ισραηλινή πλευρά φέρεται επίσης να παρουσίασε λεπτομέρειες στον κύριο Κουσνέρ σχετικά με τη Χαμάς και τη χρηματοδότηση της οργάνωσης από την Τουρκία.
0: Τώρα, σε συνθήκες πολέμου εκπαιδεύεται η Ταϊβάν με σιρήνες καταφύγια και νοσοκομεία σε ετοιμότητα, καθώς πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες αιτήσεις στρατιωτικές της ασκήσεις. Την ίδια ώρα, η Κίνα ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία γύρω από το νησί και διατηρεί τους τόνους σε υψηλά επίπεδα. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
2: Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής παγώνουν τις πόλεις της Ταϊβάν. Η κυκλοφορία σταματά, τα νοσοκομεία περνούν σε ετοιμότητα, καθώς ένα μήνυμα φτάνει σε όλα τα κινητά τηλέφωνα.
4: Missile attack. Seek immediate shelter.
0: It's surreal to see... Είναι σουρεαλιστικό να βλέπεις μία από τις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις της Ταϊπέη εντελώς άδεια. Όλοι έχουν σταματήσει στην άκρη και έχουν καταφύγει υπόγειοι σε υπόγεια ή μέσα σε κτίρια.
4: Everybody's pulled over and hunkering down underground or inside.
2: Η Ταϊβάν πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις της, προετοιμάζοντας ολόκληρη την κοινωνία για το ενδεχόμενο πολέμου. Την ίδια περίοδο, ο Κινέζικος στρατός εκπαιδεύεται στις θάλασσες και στον εν αέριο χώρο γύρω από το νησί, προσωμιώνοντας αποκλεισμούς, πολεμικές επιχειρήσεις και πυραυλικά πλήγματα.
0: Είναι πολύ πιθανό σε περίπτωση εισβολής η Κίνα να πλήξει κρίσιμες υποδομές στην Ταϊβάν, αλλά και να χρησιμοποιήσει τις κυβερνοδυνατότητές της για να υποβαθμίσει τις δικτυακές συνδέσεις σε μια προσπάθεια να προκαλέσει χάος.
2: Το Πεκίνο απαντά με σκληρή γλώσσα.
0: Οι ασκήσεις της Ταϊβάν ήταν ανέκαθεν μια επιδεικτική και σπάταλη φάρσα. Καλλιεργούν απερίσκεπτα πολεμικό πανικό.
2: Παράλληλα, εντείνεται η αβεβαιότητα για την στάση της Ουάσιγκτον.
0: Αν δεις τι συμβαίνει στο Ιράν, καταλαβαίνεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να βασιστούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Η Κίνα διευρύνει παράλληλα τη στρατιωτική της παρουσία, πραγματοποιώντας κοινή ναυτική άσκηση με την Ινδονησία ανατολικά της Ταϊβάν. Η Ταϊπέη προετοιμάζεται για έναν πόλεμο που ελπίζει να μην γίνει ποτέ. Το Πεκίνο όμως κρατά σταθερά ανοιχτή την απειλή χρήσης βίας.
0: Και φινάλε με μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης που έρχεται από το Μεξικό. Ένας ψαράς 30 ετών εντοπίστηκε ζωντανός μετά από 15 ημέρες εγκλωβισμού μέσα σε μια υποβρύχια σπηλιά σε βάθος περίπου 100 μέτρων. Το ρεπορτάζ είναι της Βάνας Κουτρούλου.
5: Στο απόλυτο σκοτάδι και χωρίς τροφή, ένας ψαράς επέζησε για 15 ημέρες εγκλωβισμένος σε υποβρύχια σπηλιά σε βάθος περίπου 100 μέτρων στην Οαχάκα στο Μεξικό. Ο 31 ετών Εράστο Βαλντές εξαφανίστηκε ενώ ψάρευε μαζί με τον πατέρα του στην περιοχή Τσιμαλάπα.
6: Με βαχή από πεσκάρ, tiré el primer arponazo y de ahí pues, y al momento de regresarme ya no encontré la salida.
5: Ο Εράστο βρήκε μια σπηλιά, έναν μικρό θύλακα φρέσκου αέρα για να μπορεί να αναπνέει. Εξειδικευμένοι δίτες, μέλη της πολιτικής προστασίας και του ναυτικού, έστησαν μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας. Ένα σημαντικό στοιχείο που βοήθησε τους διασώστες ήταν ότι εντόπισαν το καμάκι του Εράστο 6 ημέρες μετά την εξαφάνισή του. 15 ημέρες μετά έγινε το θαύμα και οι δίτες τον εντόπισαν.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Η Έσπα Παναγοπούλου είναι ήδη εδώ για το δελτίο ειδήσεων των 9. Αμέσως μετά, παρέα σας ο Βασίλης Κουφόπουλος για τα στιγμιότυπά του. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Τρεις σωρία γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Πρόκειται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το χειριστή του ελικοπτέρου και δύο επιβάτες, έναν άνδρα και μια γυναίκα. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο για μία από τις καθημερινές πτήσεις προς το νησί. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο έπεσε ενώ προσέγγιζε στο ελικοδρόμιο του νησιού. Όπως είπε ο αυτόπτης μάρτυρας, ξαφνικά άρχισε να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβησε κοντινή χαράδρα με αποτέλεσμα τυλιχθεί στις φλόγες. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο χθεσινών πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα πηγαδάκια Αρκαδίας λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος. Χωρίς προφανή πρόοδο, ολοκληρώθηκε σήμερα η διήμερη επίσκεψη του απεσταλμένου και γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζαρετ Κούσνερ, σε Αίγυπτο και Ισραήλ αναφορικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα. Ο Κούσνερ συναντήθηκε σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και χθες στην Αίγυπτο με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Η Αμερικανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής αυτή τη συμφωνία. Τη δολοφονία του Νάντερ Τάνου στη Συρία καταδικάζει απερίφραστα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας την ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης και την άμεση προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη. Πρόκειται για Σύρο Χριστιανό, καταγόμενο από την κοιλάδα των Χριστιανών, ο οποίος δολοφονήθηκε το 15 Αύγουστο σε μια μέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον χριστιανισμό, την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως επισημαίνει το Ελληνικό Υπουργείο. Την επίθεση καταδικάζει και το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση για τη διεξαγωγή διαφανούς και πλήρους έρευνα σχετικά με το περιστατικό. Περισσότερες από 2.350 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Πρόκειται για 2.122 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 37 αφορούν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διαμονής. Συγγνώμη, σε υπηρεσίες διανομής, δηλαδή delivery, καθώς και 230 παραβάσεις σε επιβάτες. Για το κύπελο Ελλάδας, αυτή την ώρα ο Ηρακλής αγωνίζεται με το Βόλο σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο Άρης κυριάρχησε για την ίδια διοργάνωση στην αναμέτρηση με την αναγέννηση Καρδίτσας, παίρνοντας την νίκη με 2-0 στο γήπεδο της Νέα Ευκαρπίας, και μαζί πήρε και την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο βόρει μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός έθριος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, Sky 100,3. Είναι η εκπομπή Στιγμιότυπα. Ο μήνας έχει 17, είναι Αύγουστος, έτος 2026. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 11, εδώ για τα μηνύματά σας, skyradio.gr, και ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας, το 210-48-00-170-4. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Ελάτε και απόψε να κάνουμε παρέα. Λέμε για την οργάνωση πάρα πολλές φορές πόσο σημαντικό είναι σε μια τουριστική χώρα να έχει τους ανθρώπους σε κατάλληλες θέσεις, και λαμβάνουμε φωτογραφία η οποία έχει απ' έξω από μια παραλία από αυτές που είναι ιδιωτικές αλλά δεν είναι, μια ταμπέλα που λέει τηλέφωνο να βαγωσώσει για έκτακτη ανάγκη, και από κάτω αναφέρεται το τηλέφωνο και το ωράριο λειτουργίας. Δηλαδή, αν κάποιος πνίγεται, μπορεί να πάρει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ το ναυαγοσώστη και να σπεύσει. Μπορεί να μην είναι στην παραλία, αλλά να είναι κάπου αλλού, αλλά θα έρθει. Θα φορέσει το μαγιό του, θα πάρει το σωσίβιο, θα οδηγήσει και θα καταφτάσει στην παραλία. Αρκεί, παιδιά, να είναι εντός ωραρίου. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Νωρίτερα δεν εξυπηρετούμε και αργότερα έχει πέσει το σκοτάδι. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε άλλο νέο τύπου Baywatch. Εξ αποστάσεως θα είναι μόνο η παραλία. Και οι υπόλοιποι θα έρχονται μετά από τηλεφωνική κλίση. Καλησπέρα σας, Στιγμιότυπα. Sky 100,3, 210-48-00-170-4. Έχει και, πώς το λένε, και αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος. Ηρακλής και Βόλος, ισόπαλες οι δύο ομάδες, χωρίς τέρματα στο 11 λεπτό της αναμέτρησης. Ζωντανή μετάδοση αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα ο Άρης έκανε το καθήκον του και πέρασε στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Νίκησε εύκολα την αναγέννηση Καρδίτσας με 2-0 στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας. Το σημαντικό είναι ότι ομάδες όπως ο Ηρακλής έχουν επιστρέψει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Τα δικαιώματα των μεταδόσεων της ομάδος τα έχει εξασφαλίσει η τηλεόραση Όμιλος Sky και θα βλέπετε τους αγώνες μέσα από τον Όμιλο Sky. Περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, και την επίσημη έναρξη και τις πληροφορίες για την επίσημη έναρξη της πλατφόρμας. Θα γίνει και αυτό λίαν συντόμως. Προς το παρόν, την επόμενη εβδομάδα, μάλλον μέσα στην εβδομάδα, έρχεται η πολύ μεγάλη αναμέτρηση για το UEFA Conference League για τα play-off, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την Χαράντσες Κράλοβε στις 9.30 σε ζωντανή μετάδοση τηλεόραση του Sky, νωρίτερα το pre-game σε 9 και 11.30 το post-game της αναμέτρησης. Και αυτός αγώνας από την τηλεόραση του Sky. 210-48-01-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα, ζητάτε το τηλέφωνο του ναυαγοσώστη. Είναι μετά τις 9, δεν λειτουργεί. Ξανά από αύριο, παιδιά, όποιος είναι στη θάλασσα λίγο να περιμένει για να έρθει η υπηρεσία και να λειτουργήσει, διότι διαφορετικά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Είναι σουρεαλιστική η χώρα, όλα γίνονται με υπεύθυνες δηλώσεις, δηλαδή δηλώνεις ότι είσαι ναυαγοσώστης ή τέλος πάντων δεν έρχεται κανείς για τον έλεγχο και λειτουργούν όπως λειτουργούν μία σειρά από πράγματα στην τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία εξαρτάται από τον τουρισμό. Πάμε, θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο και για τι γίνεται στις θάλασσές μας και τι γίνεται με τους ναυαγοσώστες. Προς το παρόν όμως θα συναντήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να συζητήσουμε, για να δούμε κάποιες σοβαρές εξέλιξεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Βεσκούκης είναι καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλησπέρα σας, κύριε Βεσκούκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε την εντύπωση ότι σιγά σιγά έρχεται η αντικατάσταση από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παντού και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παντού βλέπουμε πανομοιόμορφα κείμενα. Δεν είναι αυτό υπέροχο?
1: Είναι υπέροχο, και ο προβληματισμός είναι τι γίνεται με τη γλώσσα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και πραγματικά, όταν δει κάποιος κείμενα που παράγουν τα γλωσσικά μοντέλα, η πρώτη εντύπωση είναι ότι αυτά είναι εντυπωσιακά. Δεν έχουν ορθογραφικά σφάλματα γενικά, δεν έχουν γενικά επίσης συντακτικά σφάλματα. Αλλά όταν το δει κανείς πιο ψύχρεμα, όταν δει ολόκληρα κείμενα που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι συχνά επαναλαμβάνονται νοήματα με διαφορετικά λόγια,
0: ναι.
1: Αυτό που γενικότερα λέμε φλιαρία. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί κάποιες γλαφυρές εκφράσεις και λέξεις και άλλα πράγματα τα οποία κάποια τουλάχιστον κείμενα μας κάνει να υποψιαστούμε ότι είναι γραμμένα από τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό γιατί εμείς ως άνθρωποι διαθέτουμε πραγματική νοημοσύνη και καταλαβαίνουμε τα νοήματα και όχι μόνο τις εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Όμως άμα έχει κοπιάσει κανείς, όπως εξάλλου πρέπει για να μάθει πρώτα απ' όλα τη δική του γλώσσα, το βλέπει αυτό σαν διευκόλυνση και ας πούμε το θαυμάζει, γιατί ο ίδιος γνωρίζει τη γλώσσα και έχει κοπιάσει. Και αυτό δεν είναι κακό.
0: Συγγνώμη.
1: Το πρόβλημα ξεκινάει όταν κάποιος που δεν έχει κοπιάσει και δεν έχει γνώση της γλώσσας, ιδιαίτερα οι μικρές ηλικίες, αφαιθεί στην ευκολία να του γράφουν άλλοι τα κείμενα και γενικά να του λύνουν τα προβλήματα. Και το θέμα δεν είναι, είναι από πλευράς γραμματικής, συντακτικού και ορθογραφίας υπάρχει μια διευκόλυνση, αλλά η ουσία είναι ότι η γλώσσα με αυτόν τον τρόπο φτωχαίνει, αποστεώνεται και μετατρέπεται σε σύμβολα, όχι σε έννοιες που έτσι γεννήθηκαν οι γλώσσες. Δεν είναι τυχαία η διάδοση των emoticon, σε αυτά τα emoji που λέμε, που με ένα πραγματάκι μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, την αίσθηση, το συναίσθημά σου και όλα αυτά, που οι νεότεροι ιδιαίτερα ξέρουν πολύ καλύτερα. Και ακόμα χειρότερα, ακόμα πιο σημαντικό, είναι η παραγωγή νοημάτων. Αν διαβάσετε σε όλο τον κόσμο, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την απογοήτευσή τους για μαθητές που δεν μπορούν να γράψουν 4 συνεχόμενες προτάσεις με νόημα. Σε όλες τις γλώσσες, όχι μόνο στη δική μας, και ακόμα και σε υψηλές βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και μάλιστα σχετικά με αυτό έχουν ανακαλυφθεί διάφορα σύνδρομα δυσκολίας κατανόησης και παραγωγής του γραπτού και προφορικού λόγου, και αυτά τα πιστοποιούν κάποιοι για να τεκμηριώσουν απαιτήσεις συμπερίληψης στο εκπαιδευτικό σύστημα πάλι σε όλες τις βαθμίδες, που σημαίνει όποιος έχει τέτοιο πρόβλημα του δίνουμε παραπάνω χρόνο σε εξετάσεις, σε άλλα θέματα και τέτοια πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι γενικά είμαστε σε μια εποχή που εγκαταλείπονται με μεγάλη ευκολία και με τεκμηρίωση επίσης οι απαιτήσεις σκληρής δουλειάς για να μάθουμε τη γλώσσα, και ιδίως σε μικρές ηλικίες. Και αυτό είναι το κακό. Γιατί είναι το κακό? Γιατί όλοι εμείς που τα λέμε αυτά έχουμε μάθει γράμματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και το καταλαβαίνουμε. Τι θα γίνει όμως όταν τα γράμματα μαθαίνονται ως επιτοπλίστων με κάτι τέτοιο, με τεχνητή νοημοσύνη, αγκαλιά με την τεχνητή νοημοσύνη, και γενικά με οποιοδήποτε εργαλείο αφαιρεί τον κόπο που θέλει κάτι για να ριζώσει, να πάει βαθιά και στο μυαλό και στη διάνοια. Γιατί η γλώσσα είναι, δεν είναι μόνο σύμβολα και ένας μηχανιστικός τρόπος επικοινωνίας, είναι πάνω απ' όλα το εργαλείο της διάνοιας σε όλες τις επιστήμες και όχι μόνο σε αυτές που υποτιμούμε τώρα τελευταία από ό,τι λένε τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Αναφέρομαι στις θεωρητικές λεγόμενες επιστήμες. Όσο πιο πλούσια είναι η γλώσσα, τόσο ισχυρότερη είναι η διάνοια. Και είναι αυτό κάτι το οποίο καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να το φτιάξει και ούτε να το υποστηρίξει. Η διάνοια παράγει και τη φαντασία. Αυτά τα συστήματα δεν έχουν κάτι τέτοιο. Οπότε το πρόβλημα ποιο είναι? Να μην αφαιθούμε σε αυτή την ευκολία, γιατί θα είναι πισωγύρισμα, δεν θα είναι πρόοδος. Και όταν το καταλάβουμε θα είναι αργά.
0: Ναι, πρέπει να κονίζεται με άλλα λόγια ο εγκέφαλος, να μπορεί να λειτουργεί. Διαφορετικά να περιμένει εύκολα όλα.
1: Όσο περισσότερα εργαλεία γλωσσικά έχεις, τόσο πιο λεπτή μπορεί να γίνει, πιο λεπτά μπορούν να γίνουν τα νοήματα που παράγεις, τα νοήματα που δημιουργείς, ο τρόπος που εκφράζεσαι και ακόμα και αυτά τα οποία αυθαίρετα σκέφτεσαι, αυτό που λέμε φαντασία.
0: Ναι.
1: Αν μειώσεις τη γλώσσα σε ένα μηχανιστικό σύνολο λίγων λέξεων και τυπικών καθώς πρέπει εκφράσεων, και η φαντασία και η διάνοια προφανώς μετά από κάποια χρόνια θα το διαπιστώσουμε, αλλά θα είναι αργά, θα υποφέρουν.
0: Ναι, από την άλλη δεν είναι ωραία αυτή η ευκολία, ότι παίρνεις το κείμενο έτοιμο, θα πει κάποιος τι με νοιάζει.
1: Να σας πω για μας, για μένα και για εσάς που αν μας γράψει κάποιος ένα κείμενο θα το καταλάβουμε και θα το ελέγξουμε, ναι, και θα το πειράξουμε ίσως. Αλλά για κάποιον που δεν έγραψε ποτέ, να έμαθε ποτέ να γράφει κείμενο πραγματικά δικό του, υπάρχει πρόβλημα. Και τα επόμενα πράγματα που θα δούμε θα είναι πράγματα του τύπου αιτήματα του τύπου, γιατί να έχουμε πολλά ή γιατί να έρθουμε πολλά «ο» και διάφορα άλλα τα οποία τώρα τα λέμε και ίσως να χαμογελάμε, σύντομα θα θεωρούνται εξέλιξη της ζωντανής γλώσσας, η οποία στην πραγματικότητα θα έχει αποστεωθεί. Αν δείτε τις εκπομπές του κύριου Μπαμπινιώτη στο κανάλι της Βουλής, αν θυμάμαι καλά, είναι κάθε τέτοια εκπομπή για όλους, σίγουρα για μένα και για ανθρώπους που δεν σπουδάσαμε τη γλώσσα, είναι μια αποκάλυψη.
0: Ναι, πραγματικά. Και μετά θα τρέχουμε όπως φαίνεται, αλλά δεν θα φτάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν θα χαθούν όλα τα «ι» και όλα τα «ο».
1: Και δεν θα υπάρχει κανείς να καταλάβει τι έχει συμβεί. Αυτό είναι το

0: συνθέτει πράγματα από τα οποία έχει εκπαιδευτεί μέχρι εκεί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλώς βράδυ. Ο καθηγητής, ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης, για τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Βεσκούκης είναι καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, η ΑΕΛ νίκησε για τη League Phase με 3-1 την Athens Καλυθέα στο λεγόμενο El Paso. Και ο Novak Djokovic μιλάει για την ζωή του σε ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο Λίαν συντόμου, το ντοκιμαντέρ λέγεται Novak Djokovic The Golf in Winter, είναι στο Amazon Video Prime και θα κυκλοφορήσει την 5η 20 Αυγούστου και μιλάει για την διαδρομή του, τη ζωή του και δηλώνει και το πότε θα αποσυρθεί ρεπορτάζ στο sky.gr. 9.22 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100.3, το ζήτημα της κολύμβησης των κανόνων που πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες, αλλά και των υποδόμων που θα πρέπει να έχουν, είναι για βασικό για ορισμένους. Εξημών, δεν ξέρουμε αν είναι για όλους. Σας θυμίζω τη φωτογραφία που μας λέει πριν από λίγο, το τηλέφωνο ναυαγοσώστη για έκτακτη ανάγκη, το οποίο αναφέρεται στην έδρα της επιχείρησης και υπάρχει και ωράριο λειτουργίας, δηλαδή κάποιος μπορεί να κινδυνεύσει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και διαφήμιση στον φορέα Save Water Sports. Καλησπέρα, κύριε Καραμπετιάν.
2: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Κουφόπουλο. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τι πάει λάθος πραγματικά, γιατί τον τελευταίο καιρό, κάθε εβδομάδα, διαβάζουμε για περιστατικά και επειδή.
1: Ένα πριν ξεκινήσετε.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει σκοράρει ο οποίο σκόραρε με τα κόκκινα. Ο Βόλος προηγείται με 1-0 του Ηρακλή για το Superbet Κυπέλλο Ελλάδος. Σας ζητώ συγγνώμη για διακοπή. Επιστρέφουμε ξανά σε εσάς. Ξεκινάω μια φωτογραφία που μόλις τη λένε ότι ο ναυαγοσώστης, υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας με τον ναυαγοσώστη και ωράριο λειτουργίας. Δηλαδή δεν είναι στη θέση του. Αυτό επιτρέπεται.
2: Ναι, βέβαια, και υπάρχει και ειδική αναφορά. Αν πάει κάποιος στον πύργο του ναυαγοσώστη, έχει όλες τις πληροφορίες. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν αναρτημένες όλες αυτές οι πληροφορίες με ειδικό πίνακα, σκεφτείτε.
1: Στο, ναι, αλλά τον απουσιάζει.
2: Όχι, φυσικά. Αυτό είναι αδιανόητο. Αδιανόητο είναι, ενώ θα πρέπει να είναι εκεί. Ο ναυαγοσώστης, να ξέρουμε όλοι, αν η παραλία προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης, θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλοί δήμοι που πλέον επιλέγουν να βάζουν τον ναυαγοσώστη πάρα πολύ νωρίς το πρωί, γιατί ξέρετε, κιόλας οι μεγαλύτερες ηλικίες βέβαια επισκέπτονται την παραλία και κάνουν την κολύμβηση αρκετά πρωινές ώρες.
1: Αλλά πρέπει να είναι παρόν στην παραλία, δεν μπορεί να απουσιάσει.
2: Όχι, φυσικά και όχι.
1: Τίποτα δεν είναι στη χώρα. Σας επιμένουμε.
2: Και καλά κάνετε και που το λέτε, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες μας στέλνουν και εμάς μηνύματα, γιατί γενικά μας στέλνουν και καταγγελίες με φωτογραφίες. Και εδώ θέλω και ο κόσμος πραγματικά, αν δει το οτιδήποτε, ο ναυαγοσώστης δεν είναι στο βάθρο που θα έπρεπε. Αν δουν κάποια παραβατική συμπεριφορά με τη χρήση θαλασσίων σπόρων σε μια επιχείρηση, να μας στέλνουν email, να επικοινωνούν μαζί με το Save Water Sports, το infosafe@watersports.gr, γιατί πραγματικά εμείς έχουμε και άμεση επικοινωνία με το λιμενικό σώμα και μπορούμε να παρέμβουμε πραγματικά και να αλλάξουμε το καθεστώς γενικότερα. Γιατί ως τώρα προσπαθούμε και το κάνουμε από το 2015 που έχει δημιουργηθεί ο οργανισμός. Να πούμε και αξίζει να σημειώσουμε για να ακούσει και ο κόσμος, αν συμφωνείτε και εσείς, τα περιστατικά.
1: Ναι, φυσικά τα περιστατικά.
2: Πού βρισκόμαστε αυτό το καλοκαίρι. Για το 2026 μέχρι αρχές Αυγούστου έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με το παρατήριο των ατυχημάτων που παρουσιάζει ο οργανισμός μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, 168 πνιγμοί. Στις θάλασσες και αρκετά περιστατικά, βέβαια πολύ λιγότερα, αλλά αρκετά περιστατικά και με μικρά παιδιά στις πισίνες, γιατί και εκεί συμβαίνουν πάρα πολλά περιστατικά.
1: Στην Πάρο το τελευταίο περιστατικό με το θάνατο ενός παιδιού 4 ετών.
2: Ακριβώς. Και εδώ ανοίγονται και πολλά ερωτηματικά για τις πισίνες που επισκεπτόμαστε. Αν υπάρχει ναυαγοσώστης, γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει νομοθεσία, το νομικό πλαίσιο.

0: υπάρχει για τα τουριστικά καταλήμματα, υπάρχει όμως και για τις πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα beach bar είτε σε κάποιο χώρο εστίασης. Βέβαια, ο νόμος είναι του 73.
1: Το 73 λέει, ο νόμος.
0: Ο νόμος είναι το 73 και ξέρετε τι λέει, ότι πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας, όχι να βαγωσώσει, επόπτης ασφαλείας που θα έχει γνώσεις διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό και νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ενιαία νομοθεσία για όλες τις πισίνες δημόσιας χρήσης.
1: Πώς ξέρει για αυτό, τι επόπτης, πού βρισκόμαστε?
0: Ξέρετε κάτι, πριν μερικά χρόνια, πρωτού συμβάλλουμε και εμείς ως οργανισμός, αυτό συνέβαινε και στα ξενοδοχεία, μην πάμε πολύ μακριά, στα ξενοδοχεία που τα τουριστικά καταλήμματα, δηλαδή που είχαν πισίνες. Πλέον τα τουριστικά καταλήμματα με κλίνες άνω των 50 και πισίνα με βάθος άνω του 50 πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής και εκεί να είναι παρόν καθ' όλη τη διάρκεια.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Στην περίπτωση του περιστατικού της απώλειας της ζωής ενός παιδιού 4 ετών, διαπιστώθηκε ότι η πισίνα στο beach bar στην Πάρο λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 23. Ναι,
0: από το 23. Δεν είχε γίνει έλεγχος.
1: Και ο ναυαγοσώστης.
0: Δηλαδή ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι. Μπορεί να υπάρχει τέτοια ταυτοπροσωπεία. Δηλαδή κάποιος που είναι.
0: Μπορεί να υπάρχει. Ο λεγόμενος επόπτης ασφαλείας, βέβαια δεν ξέρουμε.
1: Άρα και εγώ μπορώ να απονείμω τίτλους σε μένα και να έχω όλες τις ιδιότητες. Αλλά δεν ξέρω αν είμαι ναυαγοσώστης.
0: Δυστυχώς τώρα ναι, για τη συγκεκριμένη υπόθεση και όλες επειδή είναι σε έρευνα, δεν γνωρίζουμε αν
1: είναι. Όχι, απλώς λέμε γενικά αν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι πιστοποιημένη δουλειά, δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος ένα δίπλωμα, ο ναυαγοσώστης. Πρέπει αυτό να ανεβαίνει σε μια πλατφόρμα.
0: Βέβαια. Επόπτης ασφαλείας που εντάσσεται η συγκεκριμένη υπόθεση, θα πρέπει να έχει ειδικό δίπλωμα ότι γνωρίζει από διάσωση, ότι γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Εδώ ανοίγονται πολλά ερωτηματικά και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικότερα για τις πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα beach bar είτε σε ένα χώρο εστίασης. Εμπιστευόμαστε δηλαδή την ασφάλεια τη δικιά μας, των παιδιών μας, πόσο μάλλον, σε ανθρώπους ή σε μέρη, σε ιδιοκτησίες που δεν υπάρχει και ναυαγοσώσεις. Και εδώ μεγάλη προσοχή και εμείς οι ίδιοι δεν αφήνουμε τα παιδιά μας. Πραγματικά σας το λέω αυτό. Δεν αφήνουμε τα παιδιά μας χωρίς επίβλεψη ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί ο πνιγμός μπορεί να γίνει σε μόλις 20 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι.
1: Θυμήστε μας πόσοι είναι οι πνιγμοί από την αρχή.
0: 168 πνιγμοί μέχρι αρχές Αυγούστου. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι αν συγκρίνουμε την περσινή χρονιά για το ίδιο χρονικό διάστημα, για το 25 σε σχέση με το 26, έχουμε μείωση 49 ατόμων.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και νομίζω οφείλεται και λίγο έτσι στην ενημέρωση που προσπαθούμε να κάνουμε. Βέβαια, απουσιάζουν οι κανόνες. Εγώ το βλέπω και τώρα το καλοκαίρι.
1: Θα επανέλθουμε, κύριε Καραμπετιάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, Νικοτιάν, η διακοπή, η τίτλη των ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3 με την Άσπα Παναγωπούλου.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
6: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
5: Γιάννης Τζούνος.
7: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
8: Και τελείωσε η υπόθεση.
5: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
5: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
9: Πώς εδώ ήτανε.
6: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Τρεις σωροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο ιδιωτικό ελικόπτερο που κατέπεσε στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τον χειριστή του ελικόπτερου και δύο επιβάτες, έναν άνδρα και μια γυναίκα. Ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών χθες στη Σαλαμίνα το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Φοροδιαφυγής σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Χωρίς προφανή πρόοδο, ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου σε Αίγυπτο και Ισραήλ αναφορικά με το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 και 2-10-48-0-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026. Πλησιάζουμε κυρίες και κύριοι στο ραντεβού του Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Το όλοι μαζί μπορούμε, προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Πάου Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες στο ολομαζίμπορούμε.gr. Και τα έσοδα συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε, κάνουμε και μια γρήγορη ματιά στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, είναι πολιτικός αναλυτής, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό λίγες μέρες μετά το 15 Αύγουστο και ενώ επισήμως για τους πολιτικούς έχει δοθεί το τελεσίγραφο της επιστροφής στην εργασία τους, τουλάχιστον για τους υπουργούς. Καλησπέρα σας κύριε Τράπαλη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό? Περιμένουμε τις ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη για να βγάλουμε συμπεράσματα για το ποιος έχει τον πρώτο λόγο.
1: Νομίζω ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον αυτή τη φορά, ως μια προεκλογική, θα δείξει τα στοιχεία τουλάχιστον των κομμάτων που προηγούνται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Κατά πόσο ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορεί να επανασυνδεθεί με την κοινωνία και θα μπορέσει να δείξει ότι μπορεί να τα πράγματα τα οποία δεν έγιναν αυτά τα χρόνια, γιατί αυτό πρέπει να πείσει τους πολίτες, θα είναι σωστά και πιστικά εν ώψη τελευταίας χρονιάς πριν τις εκλογές. Ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι ξανά πρωθυπουργήσιμος, ξανά μπορεί να δημιουργήσει ένα αφήγημα το οποίο θα τον φέρει την ισότερη δυνατή θέση. Και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη θα προσπαθήσει να δώσει έναν δικό του αγώνα ύπαρξη στο γενικότερο πολιτικό κάδρο της επόμενης μέρας, γιατί και προφανώς και στο δρόμο προς τις εκλογές. Και προφανώς περιμένουμε και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν την ξεχωριστή δυναμική τους εν ώψη των εκλογών που το οποίο θα έρθουν.
0: Και τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, που δεν ξέρουμε αν θα κατέβει, αν θα δημιουργήσει εκ νέου ένα κόμμα, όπως έγινε στο παρελθόν με την πολιτική άνοιξη, ή όχι.
1: Όσον αφορά για τον Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι ο χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας πανευρωπαϊκά ανεβαίνει, το βλέπουμε και στη χώρα μας. Η φθορά της κυβέρνησης φαίνεται να μην πηγαίνει στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς, αλλά να πηγαίνει κυρίως προς τα δεξιά της, αυτό που ορίζεται ο συντηρητικός χώρος, υπερπατριωτικός, ο καθένας μπορεί να το θέσει όπως θέλει. Γι' αυτό είδαμε και την πολύ μεγάλη άνοδο του Κυριάκου Βελόπουλου στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Και πρέπει να δούμε αν θα μπορέσει να διεκδικήσει ο Αντώνης Σαμαράς κάτι παραπάνω πέραν των κομματιών που μπορεί να φέρουν από δυσαρεστημένους πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 41% προς το 28% των ευρωεκλογών, μας αυτό το μεσοδιάστημα τι μπορεί να κερδίσει και αν μπορεί προφανώς να βρει τον δικό του χώρο, γιατί ήδη εκεί βλέπουμε ένα κυρίαρχο κόμμα προς αυτό της ελληνικής λύσης.
0: Ναι, που έχει πλέον δημιουργήσει την δική του βάση και αυτή δεν αμφισβητείται. Αξιοποιείται και η τηλεόραση από τον πρόεδρό της. Σε αντίθεση με τον κύριο Νατσιό, ο οποίος κάπου έχει χαθεί.
1: Ναι, όσον αφορά το κομμάτι της νίκης, τουλάχιστον με την πρώτη εμφάνιση Μαρίας Καριστιανού, φάνηκε ότι ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο χτυπήθηκε πιο πολύ από κάθε άλλο. Ναι. Και δευτερευόντως η Κλέψη Ελευθερίας Ζωής Χριστοπούλου. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει το rebranding πρακτικά της Μαρίας Καριστιανού, εάν μπορεί να γίνει. Και δεν είναι μια τελεσίδικη πτώση αυτό που παρατηρούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και μόνο υπό αυτές τις συνθήκες θα δούμε αν τα παλαιά κόμματα μπορούν αυτά να τα παλαιά κόμματα ενώτων που πήραν στις κάποιες θέσεις βουλευτικές εκλογές του 2023 μπορούν να έχουν κάποια ξανά καλή παρουσία. Σίγουρα πάντως, όπως είπαμε, ξεχωρίζει το κόμμα της Ελληνικής Λύσης και δευτερευόντως θα δούμε τα υπόλοιπα κόμματα του ευρύτερου στηρητικού χώρου, δηλαδή και η Φωνή Λογικής και η Νίκη. Και έτσι όπως φαίνεται η Μαρία Καριστιανού, γιατί η ελπίδα για τη δημοκρατία φαίνεται να κινείται σε αυτό το χώρο και προφανώς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τι μπορεί να κερδίσουν από έναν χώρο ο οποίος ανεβαίνει, παίρνει συνεχώς το δικό του κομμάτι και φαίνεται ότι μπορεί να χτυπήσει στα ίσα αθρηστικά και το φιλελεύθερο κομμάτι που εκπροσωπείται ατόφιο από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και είναι τόσο ψηλά σχέση με τα άλλα κόμματα, αλλά και την ευρύτερη κεντροαριστερά, η οποία φαίνεται να έχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή νικητή, αλλά και πάλι φαίνεται να είναι μια πύριος νίκη του Αλέξη Τσίπρα, που είναι σαφώς σε χαμηλά επίπεδα ακόμα σε σχέση με την κυβέρνηση.
0: Προκαλεί, δηλαδή, στην πραγματικότητα έχουμε απώλειες σε όλες τις πλευρές και είναι διάταξη, ένα μετέχμιο.
1: Ναι, θα λέγαμε ότι ειδικά αν πάρουμε τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και δούμε τις σημερινές δημοσκοπήσεις, το μόνο κόμμα το οποίο είναι ξεκάθαρα παραπάνω είναι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και η Φωνή Λογικής, δύο κόμματα τα οποία είναι στο ευρύτερο συντηρητικό φάσμα. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα είτε χάνουν δυνάμεις είτε μένουν σταθερά και χάνουν δυνάμεις κυρίως προς τα νέα κόμματα, δηλαδή προφανώς στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα και δευτερευόντως σε ό,τι μπορεί να χτυπήσει η κυρία Καριστιανού με την Ελπίδα για Δημοκρατία. Και έχουμε σε αναμονή το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που πρέπει να δείξει ότι ο λόγος που κατεβαίνει δεν είναι απλά ότι προσπαθεί να φέρει την εσωκομματική κάλπη σε μια εθνική κάλπη, δηλαδή ότι προσπαθεί να πιέσει τη Νέα Δημοκρατία για μια αλλαγή επικεφαλής, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς έχει το δικό του σχέδιο για τη χώρα.
0: Ναι, Έχει διατελέσει.
1: Το οποίο προφανώς δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή, ναι, το βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής η στρατηγική φαίνεται να είναι αυτού του είδους, ότι πιο πολύ είναι για να ξαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία, να την πιέσει να επανέλθει στις παραδοσιακές αξίες, και λιγότερο να προσπαθήσει να διεμβολήσει και άλλους χώρους για να πάρει τα υψηλότερα μετά ποσοστά.
0: Δύσκολο και αυτό. Έτσι
1: δεν φαίνεται εύκολο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια αλήθεια. Γι' αυτό και φαίνεται να είναι τουλάχιστον στην αρχή σχετικά μικρή δυναμική σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα, το οποίο με την εμφάνισή του κατευθείαν βγήκε δεύτερο σε όλες τις
0: επαναλαμβανόμενες μπροστά. Ναι. Αλλά από όλα όσα κόμματα αναφέραμε και αυτά που ενδεχομένως γίνουν, η κυβέρνηση είναι η μοναδική η οποία μπορεί να πει ότι έχω ένα σχέδιο το οποίο μπορώ να υλοποιήσω.
1: Για την ακρίβεια, για τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι στο δικό της κομμάτι, σε αυτό που ορίζεται ως φιλελεύθερος χώρος, ο οποίος πανευρωπαϊκά περίπου είναι σε αυτά τα επίπεδα, σε όλες τις χώρες αυτό βλέπουμε, και είναι και ουσιαστικά κινείται το φιλελεύθερο κομμάτι λίγο προς, παίρνει κάποια κομμάτια της δημοκρατίας και λίγο της λαϊκής δεξιάς, φαίνεται να προηγείται. Φυσικά το στίχημα για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά να είναι πρώτη. Μια πολύ εύκολη απάντηση να δώσουμε. Είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, πόσο κοντά μπορεί να είναι ξανά στην αυτοδυναμία, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι πάρα πολύ μακριά έως μια απίθανη λέξη για την κυβέρνηση, και τελικά να διαμορφώσει τους όρους ώστε πιθανά σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία να αυξήσει τα ποσοστά της και να δείξει ότι δεν χρειάζεται πιθανά και κάποιο άλλο κόμμα να συγκυβερνήσει. Αυτή τη στιγμή πάντως, εάν μιλάμε για μια πρώτη εκλογική διαδικασία, είναι δεδομένο ότι εάν μας λέγανε ότι δεν θα υπήρχε επόμενη, θα λέγαμε ότι είναι δεδομένο ότι πάμε για μια συγκυβέρνηση κομμάτων.
0: Συγκυβέρνηση. Με ποιον όμως? Αυτό είναι το ζήτημα. Με ποιον στην Πρωθυπουργία?
1: Μα νομίζω ότι
0: θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα κόμματα.
1: Προφανώς, και γι' αυτό είπαμε ότι εάν μιλάγαμε για μόνο μια εκλογική διαδικασία,
0: νομίζω ότι
1: η πρώτη εκλογική διαδικασία πολύ δύσκολα θα μας φέρει η κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών πρέπει να τα δούμε για να μπορούμε να εικάσουμε περίπου πού θα κινούνται τα κόμματα. Φαίνεται ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μια σταθεροποίηση ποσοστών, δηλαδή είναι πολύ λίγοι πια οι αναποφάσιστοι για τέτοια περίοδο, γιατί είναι τόσα πολλά τα κόμματα και ο καθένας μπορεί να απαντάει κάτι συγκεκριμένο. Έχουμε φτάσει, ρωτάμε, έχει και 14 κόμματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω στρόμπους εκλογές τα έχουμε τελικά λιγότερα, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για 14 κόμματα τα οποία παίρνουν παραπάνω, θα λέγαμε, από μισό. Δηλαδή το τελευταίο που είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Αριστερά, η Νίκη, προσεγγίζουν το μισό τα 100, για παράδειγμα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι στρόμπους εκλογές νομίζω ότι θα έχουμε τελικά λιγότερα.
0: Πάντως, κύριε Τραπαλή, με τα ισχύοντα, αν κάποιος προέρχεται από τη μία πλευρά ή από την άλλη, θα έχει να αντιμετωπίσει, να έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 4 κόμματα. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Ναι. Μα άμα βγάλουμε το φιλελεύθερο χώρο, δηλαδή με τις αναλύσεις που κάνουμε στη Good Affairs, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε δομήσει 4 χώρους. Υπάρχει το φιλελεύθερο κομμάτι, όπως είπαμε, και καλύτερα να γίνει τη σύντηση πάνω σε αυτούς τους όρους, να υπάρχουν μια
0: κατεντοποίηση.
1: Ακριβώς. Υπάρχει το γενικότερο συντηρητικό κομμάτι, το οποίο είναι σε άνοδο, ξεκάθαρη άνοδο. Ο κεντροαριστερός χώρος, ο οποίος εκφράζεται ως επιτοπλίστων από την Ελλάδα και δευτερευόντως από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δεν παίρνει την φθορά της κυβέρνησης, δηλαδή είναι μένει σταθερός, αλλά ιστορικά όποτε ήταν η κυβέρνηση συντηρητική παράταξη και έχανε κόσμο, πήγαινε προς τα εκεί, δεν βλέπω αυτή τη μετακίνηση. Και φυσικά υπάρχει και ο χώρος που είναι κυρίως γύρω από την κομμουνιστογενή αριστερά, από το ΚΚΕ, και με όλα τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα παίρνουν μικρά ποσοστά.
0: Την πλεύση ελευθερίας πού την οριοθετείτε, πού την τοποθετείτε?
1: Η πλεύση ελευθερίας, όπως και δευτερευόντως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ήταν δύο κόμματα τα οποία κυρίως ο κόσμος του δεν εκφράζεται πολιτικά. Λιγότερο για την πλεύση ελευθερίας, δηλαδή η πλεύση ελευθερίας έχει ένα σαφές μεγαλύτερο κομμάτι, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή σε σχέση με τον κλίμακα αριστερά-δεξιά. Αλλά και η πλεύση ελευθερίας και κυρίαρχα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία ήταν δύο κόμματα τα οποία το πιο μεγάλο τους κομμάτι είναι από ανθρώπους οι οποίοι δεν εκφράζονται στην ιδεολογική κλίμακα. Είναι κυρίως άτομα τα οποία ψηφίζουν με βάση την αντίδραση στην κυβέρνηση, με βάση με άλλους τρόπους, και γι' αυτό και έχουν πολύ μεγάλη, είναι πολύ ευμετάβλητα στα τελικά τους ποσοστά.
0: Θα έχει αυτή η αντίστροφη μέτρηση, θα είναι δραματική προς τις κάλπες.
1: Αγώνας
0: επιβίωσης.
1: Είναι αγώνας επιβίωσης για πάρα πολλά κόμματα. Είναι σίγουρα αγώνας, είναι πολύ σωστή η παρατηρήσή σας, γιατί ο αγώνας είναι αγώνας επιβίωσης, γιατί μιλάμε για, μάλλον για, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόβλεψή μας στην εταιρεία μας, ότι ήταν η τελευταία φορά που βλέπουμε τόσα πολλά κόμματα. Σιγά σιγά, μετά από αυτή την εκλογική διαδικασία, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε τελείως διαφορετικές καταστάσεις και στον κεντροαριστερό χώρο και στον υπερστηρητικό χώρο, και πιθανά να βλέπουμε να ξαναγυρίσουμε σε κάποιες εποχές που είχαμε πολύ πιο δυνατά κόμματα, δυνατούς οργανισμούς. Βέβαια, αυτό θα απαντήσει η ίδια η κοινωνία, το πώς μπορεί να γίνουν αυτές οι κοινωνικές οσμώσεις, και δεν θα είναι απλά συμφωνίες κομμάτων. Δηλαδή, θα δοθούν οι απαντήσεις μέσω της κάλπης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Γιώργος Τράπολης, 9:45 πρώτα λεπτά.

0: Μηνύματα ακροατών. Ο Βασίλης θέλει, είναι, λέει, άποψη, συμβουλή. Αυτή την ώρα η χαλάρωση είναι επιθυμητή και αναγκαία. Ίσως θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, παραγωγός ραδιοφώνου. Ευχαριστώ. Ο Τζον από τη Νέα Υόρκη. Σας ακούω γυρνώντας από δουλειά. Λίγο κέφι μας λείπει. Πραγματικά. Αλλά όταν ξεκινάνε, αν περνάει ένα καλοκαίρι με γεμάτο ατυχήματα και δυστυχήματα, πώς μπορείς κάποιος να χαρεί. Η Ευαγγελία από Ζωγράφο στέλνει την καλησπέρα σας, την καλησπέρα της. Ο Περικλής αναρωτιέται για την κυρία Αλεξάνδρα πάλι, αν θα έχει παρουσία. Προφανώς, να δούμε πώς θα δημορφωθεί το πρόγραμμα. Με χαρά θα την υποδεχτούμε. Ο Τάκης αναρωτιέται αν θα πάμε ταξίδια. Ταξίδια, ναι. Πραγματικά, ναι. Για ραδιοφωνικά, φαντάζομαι και εύχομαι, αλλά δεν το γνωρίζω. Ο Γιώργος Κανίδης, δυσάρεστες επιπτώσεις από την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στον τρόπο που χρησιμοποιούν και μαθαίνουν τις διάφορες γλώσσες τους σύγχρονοι άνθρωποι, ειδικά η δικιά μας που έχει τόσα πλούσια ιστορία. Θα ήταν πραγματικά κρίμα να με κακομεταχειριστεί και να πτωχύνει άλλο αυτή τη σύγχρονη εποχή, λέει ο Γιώργος Κανίδης. Στο μεταξύ, ισοφάρισε ο Ηρακλής στο Βόλο 1-1 στο 47ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ελένη λέει βουλαρίνος και ξέρω ψωμί. Ο Γιάννης, είμαι ναυαγωσός τα τελευταία 4 χρόνια στο νησί Κέρκυρα σε ξενοδοχείο. Δεν υφίσταται πισίνα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παρουσία ναυαγωσός. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι παραμέληση παιδιών βλέπουμε από τους γονείς. Κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερη η κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τις παραλίες, είναι μεγάλο το ζήτημα με τους Δήμους. Μας γράφει ο Γιάννης, ο οποίος δηλώνει ναυαγωσός της. Και ο Γιώργος αναφέρεται στην συνομιλία για τα γλωσσικά μοντέλα και τα προβλήματα που δημιουργούν ως προς τη γλωσσική παινία, εντελώς άστοχες οι αναφορές στα ιερογλυφικά, που αν κατάλαβα καλά τα θεωρείται κάτι σαν ταϊμώσεις στην αιγυπτιακή γλώσσα και στη γραμμική β'. Αγαπητέ Γιώργο, ήταν ένα χαζό αστείο. Συγχωρέστε μας. Συγχωρέστε μας. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε παραδείγματα για να μπορέσουμε να γίνουμε κατανοητοί. Τα emoji τα σημερινά δεν είναι η γραμμική β, η αιγυπτιακή γλώσσα. Παρ' όλα αυτά μιλούσαν με σύμβολα, πριν τα γράμματα. Οι αναφορές αυτές, συνεχίζει ο Γιώργος, είναι εντελώς σφαλμένες, αλλά τη ζημιά την κάνετε την δημοσιογραφική ημιμάθειά σας. Απευθυνόμαστε δυνητικά σε χιλιάδες ακροατές που ενδεχομένως σχηματίσουν λανθασμένες εντυπώσεις. Δεν είστε γλωσσολόγος, μην αναφέρεστε με τέτοια σιγουριά σε θέματα που προφανώς δεν γνωρίζετε καθόλου. Έχουμε διαβάσει εξαιρετικά όμορφα και σύνθετα κείμενα που γραφτεί με γραφή με ιερογλυφικά, τα οποία μόνο emoji δεν είναι. Προφανώς θέλω να πει μόνο, αλλά εδώ γράφει μόνο. Και ο Μπόρο είναι γνωστός. Όσο για τη γραμμική β, είναι ελληνικά με άλλο αλφάβητο. Έχει και σχεδιάκια. Αλλά μπορώ να τα πω σχέδια, πώς μπορώ να τα προσδιορίσω, που είναι γραμμική β. Καμιά φορά χρησιμοποιούμε, αγαπητέ Γιώργο, κάποιο παραδείγματα. Μπορεί να είναι ατυχή. Μην πείτε, είναι 17 Αυγούστου, τρελαίνεστε γι' αυτό. Γράφετε. Δέχομαι τη δημοσιογραφική ημιμάθεια και όλα αυτά και όλα αυτά. Δείτε το. Σαν για να μπορέσει να καταλάβει ο αναγνώστης τι είναι αυτό ή ο ακροατής τι είναι αυτό που συζητάμε. Ταπεινά ζητούμε συγγνώμη που σας αναστατώσαμε και σας φέραμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση για να γράψετε αυτό το σχόλιο και να δηλώσετε ότι δεν είμαστε γλωσσολόγοι. Προφανώς και δεν είμαστε γλωσσολόγοι. Ο Βόλος έβαλε και δεύτερο γκολ στο 3ο λεπτό πριν λήξει το 1ο ημίχρονο. Ηρακλής Βόλος 1-2. Ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Αγώνας, κυρίες και κύριοι, για τα playoffs του κυπέλου Superbet. Πάμε τώρα ξανά στην Αθήνα, στην πόλη που όλοι αγαπάμε, στην πρωτεύουσα της χώρας. Σας έχουμε μιλήσει για την εφαρμογή Athens AI. Ο κύριος Γιάννης Πατρικάκης, ο δημιουργός της, είναι εδώ μαζί μας για να δούμε τι γίνεται με τα δέντρα. Γιατί τα δέντρα στην Αθήνα δεν έχουν μητρό. Καλησπέρα, κύριε Πατρικάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε.
0: Μια χαρά. Σας ακούμε λίγο σε βάθος. Αν μιλάτε από κινητό.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να, από το hands-free να το αφαιρέσουμε το hands-free για να μιλήσουμε απευθείας.
1: Ναι, κάνω ότι μπορώ. Δεν έχω hands-free. Είμαι εκτός Αθηνών.
0: Μάλιστα. Γιατί ακούγεστε λίγο σε βάθος. Να ξανακαλέσουμε παρακαλώ για να είναι καλύτερη η δυνατότητα της επικοινωνίας. 2-10-48-00-170-4. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον Ηρακλή και στο Βόλο, μέσα σε 3 λεπτά στο τέλος της των πρώτων 49 έχουν επιτευχθεί 2 γκολ και ο Βόλος προηγείται με 2-1 του Ηρακλή. Έχει συνέχεια αυτός ο αγώνας, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιος στο τέλος θα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης αληθινού ντέρμπι. Και αυτό έχει την δική του σημασία για όσους παρακολουθούν τα αθλητικά. Πάμε να δούμε λίγο και λίγο την πολιτική επικαιρότητα, τα υπόλοιπα μάλλον κοινωνικά θέματα, πριν συνομιλήσουμε εκ νέου με τον κύριο Γιάννη Πατρικά, για να δούμε γιατί η Αθήνα δεν έχει Μητρό Δέντρων. Η ΑΔΕ αναφέρει ότι διαπιστώνεται φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη. Επαναλαμβάνω, στη Σαντορίνη, σύμφωνα με την ΑΔΕ, ένα στα δύο τουριστικά σκάφη φοροδιαφεύγει. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, φανταζόμαστε. Και αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός σε βάρος εκείνων οι οποίοι είναι συνεπείς. Κόβουν τα εισιτήρια, αποδίδουν φόρους, εισφορές κτλ. Έχει διευρυνθεί και εκεί το επάγγελμα και γίνεται χαμός. Σας λέμε ότι σε άλλες περιοχές η μεταφορά, γιατί είναι μια νέα τάση τώρα η χρήση των τουριστικών σκαφών σε όλη την Ελλάδα, ξεκινάει από τα 300 ευρώ από την παραλία στο σημείο και επιστροφή. 300 ευρώ στο χέρι, ολόμαυρα, θεσπέσια, φορολόγητα. Φανταστείτε λοιπόν να υπάρχουν, αν είναι καλός ο καιρός, 3-4 διαδρομές μες τη μέρα. Ωραία. Το βάζουμε αυτό επί 7. Ας πούμε ότι είναι 1000 επί 7, 7000 τη βδομάδα, 4-7, 28.000 ευρώ το μήνα. Πάμε στον κύριο Γιάννη Πατρικάκη.
1: Για να δούμε γιατί. Καλησπέρα.
0: Μια χαρά. Γιατί η Αθήνα δεν έχει Μητρό Δέντρων και γιατί πρέπει να έχει.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια περιγραφή. Το 2024.
0: Πάλι σε βεγάδι, πάλι σε βάθος είμαστε, λίγο πιο κοντά, λίγο να βρεθούμε σε ένα άλλο μέρος, δεν ξέρω.
1: Το 2024 ψηφίστηκε ένας νέος κανονισμός δημοτικού πρασίνου. Το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, γιατί χρησιμοποιεί με το άρθρο 17 το ειδικό Μητρό Δέντρων.
0: Δεν ακούμε καθόλου. Δεν ακούμε καθόλου. Ξανά προσπάθεια, παρακαλώ. Να βρούμε ένα άλλο σημείο, αν είναι εφικτό, αλλιώς το αφήσουμε άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 9 και 52 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πάει Sky 100,3. Θυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο το podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όσα μας απασχολούν πραγματικά. Την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Ένα podcast με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις. Και κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος συζήτησης. Αναζήτησε σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε τα podcast. Αυτά μια πλατφόρμα, πολλές φωνές. Το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Ναι. Για να δούμε. Ο κύριος Γιάννης Πατρικάκης, τρίτη φορά. Είστε στον αέρα.
1: Επιμένει το πρόβλημα. Δεν ξέρω, με ακούτε αυτή τη φορά.
0: Σχετικά καλά, αλλά νομίζω ότι δεν θα μας επιτρέψει η επικοινωνία.
1: Να το κάνουμε αύριο σε κάποιο σταθερό, ίσως.
0: Ναι, ίσως αύριο σε κάποιο σταθερό σημείο. Ο κύριος Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας.

0: Γιατί η επικοινωνία, ξέρετε, στην Ελλάδα είναι και εκείνη έχει τα προβλήματά της ακόμη και εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής. Πάμε κυρίες και κύριοι σε, να φύγουμε εκτός της, να παραμείνουμε στην τουριστική επικαιρότητα, διότι έρχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας FAZ, γιατί τα ξενοδοχεία γίνονται τόσο ακριβά. Στην επισκόπηση του τύπου, ο Γιώργος Πασάς.
1: Για τις πλατφόρμες ξενοδοχειακών κρατήσεων όπως η Booking και η Expedia, γράφει η Frankfurt Allgemeine Zeitung, επιδιώκοντας να διαπιστώσει τον λόγο που αφενός μεν οι κρατήσεις γίνονται λένε ακριβότερες, αφετέρου δε οι πλατφόρμες συνεχίζουν να προσελκύουν πολύ κόσμο. Τέτοιες πλατφόρμες ξενοδοχειακών κρατήσεων αποτελούν το σημαντικότερο μέσο κράτησης παγκοσμίως. Τα ίδια τα ξενοδοχεία δεν τις βλέπουν πάντοτε θετικά, διότι οι πλατφόρμες κρατούν για τον εαυτό τους ένα σημαντικό μέρος της τιμής του δωματίου. Εξού και τα ξενοδοχεία προτρέπουν με μεγάλη προθυμία τους πελάτες να κάνουν κράτηση από τη δική τους ιστοσελίδα, προσφέροντάς τους εκεί χαμηλότερη τιμή. Το μεγαλύτερο ατού που έχουν όμως αυτές οι πλατφόρμες φαίνεται πως είναι η δυνατότητα εξατομίκευσης. Στις μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων οι καταναλωτές βρίσκουν δεκάδες, μερικές φορές εκατοντάδες διαφορετικά ξενοδοχεία. Υπάρχει κάτι για κάθε ιδιαίτερο γούστο. Στο Βερολίνο, για παράδειγμα, υπάρχει ακόμη και ξενοδοχείο διαμορφωμένο εξ ολοκλήρου με θέματα τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ. Και υπάρχουν μερικοί λάτρεις των παραμυθιών που θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον 10 ή και 20 ευρώ τη βραδιά για να μείνουν σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο. Από τότε που δημιουργήθηκαν οι πλατφόρμες κρατήσεων, πολλοί άνθρωποι βρίσκουν με αυτές το αγαπημένο τους ξενοδοχείο. Και τα επιμέρους ξενοδοχεία βρίσκουν πολύ ευκολότερα πελάτες που θα ενθουσιαστούν με τις παροχές τους, συνεχίζει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης. Οι πλατφόρμες από την πλευρά τους κάνουν ό,τι μπορούν για να μαντέψουν τις προτιμήσεις του πελάτη και να του εμφανίσουν όσο το δυνατόν ψηλότερα τα ξενοδοχεία που θα του αρέσουν περισσότερο. Εκ πρώτης όψεως, αυτό είναι καλό για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τη μελέτη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Οικονομικών Ερευνών και του οικονομολόγου Aaron Kay, οι καταναλωτές βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο ξενοδοχεία που για τους ίδιους έχουν κάπως μεγαλύτερη αξία. Για παράδειγμα, κάποιος που αναζητά δωμάτια ως μια τιμή της τάξης των 130 ευρώ μπορεί να του αρέσει τόσο πολύ το ξενοδοχείο που θα δει, ώστε να είναι διατεθειμένος να πληρώσει και λίγο περισσότερο από αυτό το ποσό. Αυτό ωστόσο μπορεί να οδηγήσει έναν ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στο να ανεβάσει λίγο τις τιμές, διαπιστώνοντας τότε πως οι πελάτες δεν διαμαρτύρονται έντονα γι' αυτό. Και αυτό επειδή τώρα έχει πελάτες για τους οποίους το δωμάτιο αξίζει κάτι περισσότερο. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ένας οικονομολόγος εν τέλει είναι πως χάρη στην εξατομίκευση οι τιμές αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Και πράγματι αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Εδώ και χρόνια η αύξηση των τιμών των ξενοδοχείων είναι αισθητά μεγαλύτερη από τον γενικό πληθωρισμό και οι πελάτες το αποδέχονται. Φυσικά η πλατφόρμα κρατήσεων παίρνει ένα μέρος των χρημάτων, όμως οι αυξήσεις των τιμών είναι τόσο μεγάλες ώστε αυξάνονται και τα κέρδη των ξενοδοχείων. Σύμφωνα με την εκτίμηση του οικονομολόγου Kay, τα κέρδη είναι μάλιστα κατά 5% υψηλότερα από ό,τι θα ήταν χωρίς εξατομίκευση. Ο χαμένος έτσι είναι ο πελάτης. Και δημιουργείται σε κάποιον η σκέψη πως στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια ή και αλλού, όπου μια προσφορά εξατομικεύεται, ενδέχεται τελικά αυτό να ωφελεί περισσότερο τον πάροχο παρά τον πελάτη, καταλήγει η Frankfurt Allgemeine Zeitung. Στα σχέδια ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν αναφέρεται από την πλευρά της η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Για την Κύπρο, ο δρόμος προς τη ζώνη Σέγγεν είναι ανοιχτός, τουλάχιστον από τεχνική άποψη, έπειτα από σχετική πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έρχεται μετά από πολυετής ελέγχους. Από το 2021, η κυβέρνηση στη Λευκωσία έχει υλοποιήσει 120 συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις που της είχαν τεθεί. Ωστόσο, ακόμα και αν η Επιτροπή έχει δώσει την έγκρισή της, το δυσκολότερο μέρος για την Κύπρο ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Διότι για την ένταξη αποφασίζει το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λευκωσία, το θέμα αυτό αναμένεται να τεθεί ήδη το Σεπτέμβριο στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Το βασικό ζήτημα αφορά τη διαίρεση της Κύπρου και τα σημεία ελέγχου των διελεύσεων από και προς τα κατεχόμενα. Το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι στα 9 σημεία διέλευσης δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι θεμελιώδες λόγω της ένταξης της Σέγγεν. Οι υφιστάμενοι έλεγχοι είναι επαρκείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει καταρχήν με παρόμοιο τρόπο την κατάσταση, ζητεί όμως σαφέστερο καθορισμό των νομικών αλλά και επιχειρησιακών διαδικασιών. Όπως εξηγεί ακόμα η Handelsblatt, η ανησυχία των Βρυξελών αφορά περισσότερο τα πιθανά κενά στην προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων. Η Κύπρος θα μπορούσε να εξελιχθεί δηλαδή σε νέα πύλη εισόδου για παράτυπους μετανάστες. Ταυτοχρόνως, η ένταξη στη Σέγγεν θα μπορούσε να ωφελήσει και την Τουρκία, η οποία επιδιώκει εδώ και χρόνια τη λύση των δύο κρατών στο νησί. Εάν η ένταξη στη Σέγγεν δημιουργήσει την εντύπωση ενός νέου σκληρού συνόρου μεταξύ του νότου και του βορρά του νησιού, αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στην τουρκική πλευρά επιχειρήματα υπέρ της αναγνώρισης της διαίρεσης του νησιού. Αυτός είναι και ο λόγος που προηγούμενες κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό την ένταξη στη Σέγγεν. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πάντως στηρίζεται στο ακριβώς αντίθετο επιχείρημα. Η Σέγγεν δεν θα εμβαθύνει τη διαίρεση του νησιού, αλλά μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να συμβάλλει ακόμα και στην υπέρβασή της. Όπως υποστηρίζει το νυν Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί εργαλείο ειρήνης αλλά και πρόοδου.
0: Ο Γιώργος Πασάς, την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 στις 10 με την Άσπα Παναγωπούλου.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Belavia επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονά του και συνετρίβει σε χαράδρο κοντά στο ελικοδρόμιο. Στο νησί μεταβαίνει με ταχύπλοιο της πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο χθεσινών πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας σε εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Φοροδιαφυγής σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector, η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του State Department. Χωρίς προφανή πρόοδο, ολοκληρώθηκε σήμερα η διήμερη επίσκεψη του απεσταλμένου του και γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, σε Αίγυπτο και Ισραήλ αναφορικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα. Ο Κούσνερ συναντήθηκε σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και χθες στην Αίγυπτο με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύει τον αφοπλισμό της Χαμάς, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Τη δολοφονία του Νάντερ Τάνου στη Συρία καταδικάζει απερίφραστα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας την ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης και την άμεση προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη. Πρόκειται για Σύρο Χριστιανό, καταγόμενο από την Κοιλάδα των Χριστιανών, ο οποίος δολοφονήθηκε το 15 Αύγουστο σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον χριστιανισμό, την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως επισημαίνει το Ελληνικό Υπουργείο. Την επίθεση καταδικάζει και το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση για τη διεξαγωγή διαφανούς και πλήρους έρευνα σχετικά με το περιστατικό. Περισσότερες από 2.350 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Πρόκειται για 2.122 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 37 αφορούν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, delivery δηλαδή, καθώς και 230 παραβάσεις σε επιβάτες. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, μετά το τέλος του ημιχρόνου, η Ηρακλής Βόλος είναι 1-0. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης και Λάρισα. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0 και η Λάρισα της Καλλιθέας με 3-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι στενείς δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι στενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός το μεσημέρι απόγευμα, στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στενείς μόνο στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Τη Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά στενείς βαθμία στο Αιγαίο βόρει μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός έθριος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα σα, Sky 100,3 στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ω 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμό skyradio.gr ή στο σελίδα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωσή σα στον Sky συνεχίζεται.

0: Και ενώ διαβάζαμε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, διότι το καλώδιο, η διασύνδεση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου θα ξεκινούσε το 2026 και τους λόγους της συμμαχίας που είχαν αναπτυχθεί μέσα από την ειδική σχέση Ελλάδος και Γαλλίας, και ενώ διαβάζαμε για το ότι Οκτώβριος θα ήταν το ορόσημο για τα θαλάσσια πάρκα, να οι κινήσεις που έγιναν από την τουρκική πλευρά σε συνδυασμό με την περιοδία Φιντάν, για την οποία έχει εκφράσει προβληματισμό η ελληνική πλευρά, και οι συμμαχίες που ανέπτυξε η Τουρκία δημιουργώντας κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχει υποθεί ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όλα αυτά κυρίες και κύριοι τα οποία δημιουργούν μια περίεργη νέα πραγματικότητα. Ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, συγγραφέας βιβλίων σχετικά με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Από πού θέλετε εσείς.
0: Να ξεκινήσουμε από το ελληνικό ΙΠΕΚ, δηλώνει ότι είναι προκλητική η Άγκυρα για την κίνηση της Τουρκίας να ορίσει τα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση?
1: Έχει απόλυτα δίκιο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρετε, ως τώρα είχαμε δηλώσεις, είχαμε χάρτες. Τώρα περάσαμε πλέον σε μια προσπάθεια διοικητικής κατοχύρωσης του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, και μάλιστα με εξόφθαλμα νομικό παράνομο τρόπο βάσης του διεθνούς δικαίου, γιατί δεν περιορίζεται μόνο στα όρια της τουρκικής αγελίτιας ζώνης, μπαίνει μέσα και στα διεθνή ύδατα και μπαίνει μέσα και στη δυνητική ελληνική περιοχή κυριαρχίας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Άγκυρα έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει την πολιτική των ήρεμων υδράτων, προχωράει σε προκλήσεις. Ας μην γελιόμαστε. Και Κουφόπουλε, το επόμενο βήμα θα είναι επί του πεδίου να δούμε κάποια ακτεωρό ή κάποιο τουρκικό πολεμικό σκάφος να προσπαθεί να κατοχυρώσει στην πράξη αυτά τα οποία η Τουρκία με το προεδρικό διάταγμα ανακοίνωσε σήμερα. Επομένως, το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο. Η Ελλάδα θα πρέπει σαφέστατα να κινηθεί στα διεθνή φόρα και δισευρωπαϊκά φόρα, γιατί έχουμε παραβίαση ευρωπαϊκών πλέον κυριαρχικών δικαιωμάτων, όχι μόνο ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο θα θελήσει η Άγκυρα να δημιουργήσει μια Άγκυρα που αντιλαμβάνεται αυτήν ισχυροποιημένη λόγω της καλής διαπροσωπικής σχέσης που έχει ο κύριος Έντογκαν με τον Αμερικανό ομολογό του. Και όταν συνέχεια επιδεψλεύει τιμές ο κύριος Τραμπ στον καλό του φίλο τον κύριο Έντογκαν, στο πόσο σπουδαίος ηγέτης είναι, στο πόσο καλό έχει κάνει στην πατρίδα, στο πόσο βοηθάει την παγκόσμια ειρήνη, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει η σημερινή εξέλιξη.
0: Ναι, ας το σημειώσουμε και αυτό, γιατί πάρα πολλοί από την ελληνική πλευρά θαυμάζουν οι Έλληνες της Ελλάδος ή και του εξωτερικού των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ για την πολιτική του.
1: Ναι, κοιτάξτε, κύριε Κουφόπουλε, εμείς είχαμε επισημάνει από την αρχή πρώτων Αμερικανικών εκλογών.
0: Εσείς το είχατε πει εγκαίρως. Είχατε υπερθεματίσει.
1: Ακριβώς, τον κίνδυνο που σήμαινε όχι μόνο για την ανθρωπότητα ολόκληρη, αλλά και δυστυχώς για την Ελλάδα, η ενδεχόμενη επιστροφή του κυρίου Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Λυπάμαι πολύ που τα γεγονότα μας επιβεβαιώνουν και είναι πολλά πράγματα που έχουν δημοσιοποιηθεί, υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, όσο υπάρχει ο κύριος Τραμπ στο Λευκό Οίκο, νομίζω κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ασφαλής. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα των F-35. Αλλά στην παρούσα φάση, όταν βγαίνει σήμερα και λέει πως ευτυχής νιώθει από την στενή συνεργασία μέσω της συμφωνίας της ΜΕΚΑ που ανακοινώθηκε μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, ιδίως όταν παρόδο ένα κείμενο που θα μείνει εκ των πραγμάτων στα χαρτιά, διότι οι τρεις χώρες έχουν αντικρώμενα συμφέροντα και δεν υπάρχει περίπτωση να στείλει Φερρυπίν η Σαουδική Αραβία στρατεύματα να πολεμήσουν μαζί με το Πακιστάν εναντίον της Ινδίας, όταν υπάρχει ο IMEC. Για να σας φέρνω ένα παράδειγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια προσπάθεια του συνολικού κόσμου να δείξει ότι μπορεί να βαδίσει μαζί σε κάποια μείζωνα ζητήματα. Όταν λοιπόν ο κ. Τραμπ βγαίνει και υμνεί αυτή τη συνεργασία, νομίζω ότι δίνει άγρια στα πανιά του κυρίου Έντογκαν, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και θα πρέπει να προβληματίσει βεβαίως τους ψηφοφόρους στις αμερικανικές εκλογές.
0: Έχει, γιατί τώρα για πρώτη φορά, μάλλον για μία ακόμη φορά, όταν θα έρθουν οι εκλογές, και αν είναι υποψήφιος, αλλά συγγνώμη, είναι αυτό το στάδιο που ακολουθεί, πρέπει η ελληνική πλευρά να παίξει και ένα ρόλο, οι Έλληνες στις ΗΠΑ να δείξουν ότι υπάρχει ζήτημα. Δεν μπορούμε να μείνουμε πλέον στην αφάνεια ή στην υποστήριξη. όταν υπάρχει μια τέτοια δεδομένη θέση πέρα της Τουρκίας.
1: Βέβαια, γιατί κοιτάξτε, κύριε Κουφόπουλε, το είπα και πριν, μην κοροϊδευόμαστε. Η επόμενη κίνηση της Τουρκίας πλέον θα είναι του πεδίου. Και τον Οκτώβριο αναμένεται και αυτό το περίφημο σχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Επομένως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε το χείριστο δυνατό σενάριο.
0: Ναι,
1: από εδώ και πέρα.
0: Το χείριστο δυνατό, λέτε.
1: Το χείριστο δυνατό, γιατί και η Ελλάδα μπαίνει σιγά σιγά σε μια προεκλογική περίοδο. Το Ισραήλ είναι ήδη σε μια προεκλογική περίοδο, γιατί είχε εκλογές 27 Οκτωβρίου προγραμματισμένες. Επομένως, ο κύριος Έρντογαν θα ακολουθήσει πιθανότατα την πατημένη να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την εσωτερική αστάθεια.
0: Δηλαδή, θα γίνονται εκλογές με θέμα των γειτονών σε κάθε χώρο, γιατί και αυτό συμβαίνει στο Ισραήλ.
1: Στο Ισραήλ συμβαίνει. Στο Ισραήλ συμβαίνει ήδη. Ελπίζω όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην
0: αυτό είναι πολύ. Αυτό είναι.
1: Θα είναι ένα πολύ αρνητικό σενάριο το να εργαλοποιηθούν τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
0: Και ήδη υπήρξε μια επίκριση από τον Αντώνη Σαμαρά σε αυτό το. Δηλαδή, ήταν υπηρετικός κυβέρνηση ότι περίπου δεν κάνει τίποτα.
1: Στα διεθνή θέματα φοράμε όλοι μια φανέλα. Η φανέλα λέγεται Εθνικής Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Τέρμα. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Εδώ πρέπει να ξέραμε ότι έχουμε μια αναθεωρητική Τουρκία δίπλα μας. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να δούμε επί του πεδίου το πώς θα αντιδράσει και στη στενή συνεργασία Αθηνών, Λευκοσίας, Τελαβίβ. Ενοχλείται σφόδρα από την συνεργασία αυτή. Προσπαθεί να αποσπάσει την Αίγυπτο από αυτό το μπλοκ, όπως προσπαθεί να αποσπάσει και τη Σαουδική Αραβία μέσω της συμφωνίας της Μέκας. Ενοχλείται λοιπόν, άρα η Άγκυρα έχει στραμμένο το βλέμμα της προς δυσμάς. Γιατί? Διότι ξέρει ότι η Ελλάδα δεν είναι Συρία, είναι μια χώρα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την περίοδο είναι μέλος του Συμβουλίου, μη μόνιμο βεβαίως, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ανοίξει σε πάρα πολλούς διεθνείς οργανισμούς, συμμετέχει στα διεθνή φόρα. Έχει μια οικονομία που ανακάμπτει. Σήμερα που πληρώσαμε πάλι προώρα ένα τμήμα του δημοσίου χρέους και αν συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε σύντομα αναλογικά με το ΑΕΠ μας λιγότερο χρέος, δημόσιο χρέος από την Ιταλία, κάτι αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια. Παρακαλώ, την ίδια ώρα που η Άγκυρα αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.
0: Αλλά σταθούμε λίγο στην γεωγραφική διάσταση των θαλασσίων πάρκων.
1: Ναι,
0: γιατί έχει τη σημασία εδώ αυτό το πρώτο.
1: Βέβαια, βέβαια. Εργαλειοποιεί ένα αυστηρά περιβαλλοντολογικό ζήτημα και βεβαίως θα πατήσει σε αυτή τη διοικητική πράξη.
0: Και είναι μια θαλάσσια περιοχή η οποία αποκλεί όλη τη ουσία του κάπου του Καστελόριζο.
1: Ακριβώς. Το Καστελόριζο αποκλείεται. Προσπαθεί να διακόψει την επικοινωνία μεταξύ της Λίμνου και της Σαμοθράκης. Είναι ξεκάθαρες οι βλέψεις. Νομίζω ότι δεν τις κρύβει πλέον η Άγκυρα. Είναι ξεκάθαρες και τις έχουμε δει σε φραστικό επίπεδο πάρα πολλά χρόνια να σιγά σιγά να αναπτύσσονται, γιατί έχουν το καλό για μας οι Τούρκοι ότι δεν κάνουν τίποτα ξαφνικά. Mm. Ουσιαστικά το προαναγγέλουν. Τουλάχιστον μας δίνουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το θυμίζω στους ακροατές σας ότι η Άγκυρα δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, τη σύμβαση του Μόνταγκο Μπέι. Yeah. Άρα λοιπόν κάνει μια τρομερά επιλεκτική ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, η οποία φυσικά δεν μπορεί να σταθεί σε κανένα διεθνές φόρουμ. Με όλα τα αυτά, επειδή από τότε που επανήλθε ο κ. Τραμπ στο Λευκό Οίκο, βλέπετε ότι το διεθνές δίκαιο έχει πέσει σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα, και είναι το δίκαιο της ισχύως, απαιτείται, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή τη στιγμή να έχεις και ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, προκειμένου να μην αφήσεις τον άλλον να παραβιάσει τα κυριαρχικά σου δικαιώματα.
0: Η ελληνική κίνηση, πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα είχε ανακηρύξει τα θαλάσσια πάρκα σε Νότιο Αιγαίο και Ιόνιο.
1: Ναι.
0: Εντός.
1: Και απόλυτα συμβατά με το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι. Άρα εδώ έχουμε απέναντι σε μια νόμιμη πράξη, όπου η Ελλάδα άσκησε ένα δικαίωμά της, μια απολύτως παράνομη. Καλά,
1: αντιλαμβανόμαστε. Ακριβώς. Μια απολύτως παράνομη, μια απόφαση που δεν μπορεί να σταθεί, το είπα και πριν, σε κανένα νομικό διεθνές περιβάλλον. Είναι δεδομένο.
0: Άρα ξεχνάμε τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Πολύ φοβούμαι ότι αυτή είναι η επιλογή της Άγκυρας τουλάχιστον κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Μάλιστα.

0: Στον κόσμο, να ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, στον κόσμο,
0: στον
1: ναι.
0: κόσμο, στον κόσμο, στους Ευρωπαίους. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Απλώς ο καθένας κοιτάει λίγο το του οίκου του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εξανίστανται τα κράτη των Βαλτικών Δημοκρατιών και καλώς κάνουν όταν
0: ένα ντρόν. Ένα πετάει, λοιπόν, αυτό εννοώ.
1: Ναι, και γίνεται χαμός όταν εδώ πέρα έχουμε σήμερα μόνο. Είδατε πόσο παραβιάστηκε, πόσο παραβάστηκε είχαμε στο Αιγαίο. Λοιπόν, και ουσιαστικά και δεν ήταν ταυτή κανενός. Αυτή η επιλεκτική ανάγνωση των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Διότι ξέρετε, υπάρχει και το βέτο. Και μπορεί κάλλιστα και η Ελλάδα κάποια στιγμή να μπλοκάρει κάποιες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο ΝΑΤΟ, όταν δει ότι δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της. Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να αγνοήσει την τουρκική υποκλητικότητα. Δεν μπορεί να αγνοήσει μια χώρα με την οποία τυπικά είναι, είναι σε στρίζο, σε συμμαχικό πλαίσιο, δηλαδή στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, έτσι στο ΝΑΤΟ, και από την άλλη υπάρχει ένα κάζους μπέλι. Και απαιτήθηκαν τόσες δεκαετίες για να βρεθεί ένας πρωθυπουργός να το θέσει. Βέβαια, παιδιά, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάζους μπέλι μεταξύ δύο συμμαχικών κρατών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Γιάννης Παπαφλωρός, καθηγητής στρατιωτικών σχολών και συγγραφέας. 10 και 23 πρώτα λεπτά και ο Βόλος προηγείται του Ηρακλή με 3-1 στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Σας ζητώ συγγνώμη τον Βήχα. Είναι κάτι που κουβαλάω από τις διακοπές. Το βράδυ χτυπάει. 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής Βόλος 1-3. Θα παραμείνουμε στο Αιγαίο. Από το δίκτυο Αρχιπέλαγος, ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, από τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω στη θάλασσα και βλέπουν καθημερινά και το τι κάνουν και τα τουρκικά ληφτικά αλλά και τα ελληνικά. Καλησπέρα, κύριε Τσιμπίδη.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, εσείς πώς διαβάζετε αυτή την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας με βάση την δική σας εμπειρία στη θάλασσα, κύριε Τσιμπίδη?
2: Τι να πω, δεν μας εκπλήσει από την άποψη ότι τα είχαν προαναγγείλει. Τι να πω, νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, δηλαδή όσο έχει να κάνει με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το λέω όπως το ζω σαν πολίτης εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή και τώρα βλέπω τα φώτα της γείτονα σπόρα απέναντι. Εμείς αλληλοεπιδράμε, όχι μόνο εμείς, όλες τις κοινωνίες εδώ καθημερινά.
0: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μια άλλη σχέση και επικοινωνία.
2: Βέβαια. Και ήταν δεδομένο, το θεωρούσαμε δεδομένο ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα κάθε χώρας είναι αυτά που είναι. Και είναι σεβαστά εδώ και αρκετά χρόνια, αιώνες πάνε πλέον σχεδόν. Τι να πω, ξεκινάμε από την αρχή. Νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να είναι ξεκάθαρη, νομίζω ότι και εγώ και κάθε πολίτης εδώ πέρα, για να κοιμόμαστε κι εμείς λίγο ήσυχοι, ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι. Mm. Μιλάμε για συμμαχίες, μιλάμε για λίγο σημασίες, μιλάμε για συμμετέχουμε σε πάρα πολλούς μηχανισμούς, είμαστε και γείτονες. Ναι, νομίζω ότι πρέπει και θα θέλαμε όλοι να είναι ξεκάθαρα και πάνω απ' όλα να υπάρχει ειρήνη και ησυχία στις περιοχές.
0: Προφανώς. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν πρέπει να...
2: Όχι.
0: Να μπορούν οι δύο λαοί να μπορούν να συνυπάρχουν. Όσο...
2: Βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε και δύο λαοί που συνυπάρχουμε και αλληλοεπιδρούμε και συζούμε αιώνες. Έτσι, η ιστορία δεν είναι γνωστή σε πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, έχουμε κρατήσει την κακή πλευρά της ιστορίας. Παππούδες μας όλους εμάς είναι απέναντι. Ο παππούς μου ένας κατοικούσε απέναντι τα παράλληλα χρόνια. Με αυτούς εμπορευόμαστε, με αυτούς συζούσαμε κτλ. Τέλος πάντων, υπάρχει τρόπος λοιπόν να ξαναζήσουμε ειρηνικά αυτό,
0: ναι,
2: και να συνυπάρξουμε.
0: Εσείς είχατε καταγγείλει ως αρχιπέλαγος την καταστροφική και παράνομα αλία από τέσσερις τουρκικές μηχανότητες στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Ναι,
0: στη θαλάσσια,
2: ναι,
0: περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνου και Πάτμου το προηγούμενο διάστημα.
2: Που δεν είναι καν τέσσερι, ξέρω εγώ, είναι παραπάνω. Αλλά καταγγείλαμε το συγκεκριμένο γεγονός γιατί παρατράβηξε.
0: Με χάρτες, με στοιχεία, βίντεο, φωτογραφίες.
2: Βέβαια. Και έχουμε και χάρτες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι.
0: Ναι.
2: Η οποία θα δείτε ότι πυκνώσαν οι παραβάσεις και δεν το δημοσιοποιήσαμε το χάρτη και δεν δημοσιοποιήσαμε και το γεγονός γιατί νομίζω ότι μας προσπερνάει. Δηλαδή, ψηκώνουμε τα χέρια που λένε.
0: Πάλι από ελευθερικά σκάφη.
2: Την άλλη μέρα. Και πάλι το αυτό και την Εμεθεπώνη και την Εθεπώνη. Άπαξ και πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Δημοσιοποιήθηκαν και τα στοιχεία τους όλα στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, ειδικά στο DGMAR, και είδαμε ότι αποσυρθήκανε. για λίγες μέρες έχουν ησυχάσει, αλλά είναι

0: Πάλι το τέλος Αυγούστου έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο πάλι έχουμε μια μικρή έξαρση και το περιμένουμε.
1: Αυτή είναι, αυτές είναι οι κινήσεις.
0: Ταξιδεύουμε και θα πάμε ναι. Ξημερώματα πάλι είμαστε.
1: Θα είστε έξω στο Πέλαγος.
0: Δεν είναι η δουλειά μας όμως. Θα το ξεκαθαρίσουμε.
1: Εκτιμάτε ότι είναι ιδιώτες που το κάνουν αυτό ή είναι σε συντονισμό με το τουρκικό κράτος?
0: Δύσκολο να σας απαντήσω εγώ και το κουφόρι που λέει, αλλά αυτό που με ενοχλεί, γιατί εντάξει και αυτοί το συμφέρον τους κοιτάνε και ο καθένας το συμφέρον το κοιτάει και κοιτάει να το διεκδικήσει, αλλά πώς εμείς κατοχυρώνουμε από τα συμφέροντα που δεν είναι δικά μας? Δηλαδή θέλω να πω ότι γιατί τους αφήνουμε? Τα σύνορα εδώ είναι ξεκάθαρα, είμαστε στα 6 μίλια, καλός κακός, άλλος λέει να είναι στα 12, άλλος στα 100. 6 μίλια είναι και υπάρχουν τα κυριαρχικά δικαιώματα, είναι εθνικά ύδατα και είναι και απόλυτο λογικό. 6 μίλια είναι εδώ έξω από τα σπίτια μας, στην κυριολεκτία. Λοιπόν, άρα θα έπρεπε αυτά τα 6 μίλια να είναι σεβαστά, όχι μόνο από τους γείτονες, αλλά και από εμάς. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να υπάρχει ένας τεράστιος τόλος. Μιλάμε εδώ για δεκάδες σκάφη πλέον, έτσι, δεν μιλάμε για ένα και δύο. Τα οποία βρίσκονται εδώ πάνω στην αεροδρομή. Μέσα σε αυτά είναι και η Frontex, η οποία και αυτή είναι ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, και δεν μπορώ να φανταστώ και δεν μπορώ να καταλάβω, και πάρα πολλοί από δεν μπορούν να το κατανοήσουν πώς οι νόμοι εφαρμόζονται κατ' επιλογή. Δηλαδή, διαλέγουμε τι θα εφαρμόσουμε και τι δεν θα εφαρμόσουμε. Ναι, και εμείς κάνουμε ένα μεγάλο λάθος, πιστεύω, πάνω σε αυτό. Στο να αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα και να τους προκαλούμε να κάνουν αυτές τις παράδοσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει εθνικός λόγος από πίσω.
1: Και στο Βυθό τι κάνουν, πώς ψαρεύουν, τα σαρώνουν?
0: Κοιτάξτε, κύριε Κουφομπλέ, και οι ακροατές να το κατανοήσουν, δεν υπάρχει αλία με αυτά τα εργαλεία.
1: Περιμένετε, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας δώσουμε το λόγο αμέσως μετά. Η τίτλη των ειδήσεων με το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη.
2: Στον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτερού που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Θόλο στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Στο νησί μεταβαίνει με ταχύπλοιο της πυροσβεστικής σε ένα κριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών χθες στη Σαλαμίνα το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον προέκυψε πως έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Ένας άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπειρισμό από πρόθεση σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται αύριο για να απολογηθεί ο 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου στις 14 Αυγούστου. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στιγμιότυπα. Ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης από το δίκτυο Αρχιπέλαγος είναι μαζί μας για την δράση των τουρκικών αλλιευτικών σκαφών επί του βυθού στο θαλάσσιο χώρο, στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Τι κάνουν λοιπόν τα αλλιευτικά, κύριε Τσιμπίδη?
1: Τα αλλιευτικά εργαλεία και γενικά το αλλιευτικό εργαλείο που λέγεται μηχανότατα, δεν υπάρχει τρόπος να ψαρεύσει, δεν υπάρχει καλός τρόπος. Ψαρεύει καταστρέφοντας. Το μόνο μέρος που δεν μπορεί να καταστρέψει είναι οι εκβολές στον ποταμό, και για εκεί φτιάχτηκε αυτό το εργαλείο. Αυτά τα εργαλεία λοιπόν είναι πάνω στα παραγωγικά οικοσυστήματα του Αιγαίου, πάνω στα αλβεθολιστικά συστήματα. Δηλαδή ένας βυθός ο οποίος άπαξ και αναμοκλευτεί και καταστραφεί, γιατί αυτό κάνει, σέρνονται εργαλεία κάτω, σίδερα, πόρτες κτλ. Είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος. Και εκεί μπαίνει,
0: δηλαδή
1: και
0: είναι σαν τρακτέρ, πώς είναι παραδοστικό να...
1: Δηλαδή ψαρεύοντας μια περιοχή, γι' αυτό βλέπουμε οι περιοχές που αλλιεύονται κατ' επανάληψη, μετά καταστρέφονται. Δεν ξανάρχεται κανείς και να ψαρεύσει. Ναι. Ούτε μηχανότατες, ούτε κανένας άλλος δεν μπορεί να ψαρεύσει. Αλλά εδώ, κύριε Κουφόβλε, μιλάμε για το ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ μπαίνει το περιβαλλοντικό κομμάτι. Λοιπόν, τι να τους κάνουμε εμείς τους οχτώρους όταν καταστρέφουμε τη χώρα μας μόνοι μας? Καταλάβατε, λέει, θα φύγουν τώρα τα τουρκικά και θα έρθουν τα ελληνικά, ναι, από τη Μηχανόνια, από τον Πειραιά, και θα αφαιρέσουν και τα τελευταία ψάρια και θα καταστρέψουν και τα τελευταία οικοσυστήματα της περιοχής. Είδα τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στο Αγατονίσι και μπράβο, και θέλουμε να έρχονται συχνά εδώ οι πολιτικοί λοιπόν, αλλά όχι να φεύγουν με την όπισθεν. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και όχι να θεωρούν ότι είναι ένας καλός τόπος για φωτογράφηση. Λοιπόν,
0: άρα δηλαδή πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: δεν γίνεται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τα ίδια Γαλλία είναι, λέτε.
1: Βέβαια, βέβαια. Και εδώ και τώρα σου λέω, γιατί δεν θα έχει λόγο ύπαρξης, δεν θα έχει λόγο να επισκεπτόμαστε τα νησιά αυτά. Το Αγαθονίσι είχε 200 άτομα, μείναν 120, μείναν 80, μείναν 60, μείναν 70. Δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχει τρόπος να βγάλει κάποιος εισόδημα πάνω στο νησί. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν αλληλείς. Λοιπόν, το είπανε νομίζω και στον Πρωθυπουργό, το είπανε και στους πολιτικούς που επισκεφτήκαν την περιοχή, ότι δεν μπορούμε να πάμε στη θάλασσα, δεν υπάρχει δουλειά για μας.
0: Δεν υπάρχει, λοιπόν, δεν υπάρχει.
1: Καταστρέφουμε δηλαδή και τις θέσεις εργασίας ακόμα, εκεί που δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ούτε μία. Είναι κοινωνικό το πρόβλημα, είναι περιβαλλοντικό καταρχήν, είναι κοινωνικό το πρόβλημα, είναι οικονομικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να μαζευτούν όλα αυτά τα καταστροφικά εργαλεία, ειδικά εδώ από τις περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, για να μπορέσει ο κόσμος έστω και στο παραπέντε λίγο να, βασικά, να ανακάψουν τα αποθέματα και να μπορούν να επιβιώσουν οι κοινωνίες εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάρκα στο πουθενά, να ανακοινώνουμε εκατομμύρια, 780 εκατομμύρια για χάρη των θαλασσών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και βρίστε μου εδώ πέρα μια πέτρα που να κουνήθηκε, κάτι που να άλλαξε προς το καλύτερο κτλ. Δηλαδή πρέπει να δούμε τα πράγματα κανονικά, αυτό. Και όχι, γιατί βλέπω υπάρχει ένας νέος πατριωτισμός, να το πω έξω. Ναι. Πατριωτισμός είναι να μην καταστρέφουμε τη χώρα μας, να μην την κάνουμε, εμείς ακατοίκητοι, γιατί δεν θα θέλει και κανένα στο τέλος. Λοιπόν, να πάρουμε σοβαρά αυτά τα πράγματα. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι αλλιείς, αλλά με χαμηλή φωνή, δεν έχουν φωνή οι άνθρωποι, δεν έχουν τρόπο να τα πούνε, δεν ξέρουν πώς να τα πούνε. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι εδώ, είναι υπαρκτό και εξελίσσεται έτσι όπως εξελίσσεται
0: υπάρχει
1: με καλό τρόπο.
0: Και υπάρχουν παραδείγματα όπως σε άλλες θαλάσσιες ζώνες όπου προστατεύτηκαν οι περιοχές. Μιλάω για τη Γιάρο. Δηλαδή εφαρμόστηκε εκεί το
1: σχέδιο. Τι να το κάνουμε. Την Γιάρο, κύριε Κουφρόπουλε, αρωτάγανε τα νησιά γύρω-γύρω πού να σας κάνουμε ένα πάρκο και τους δείχνανε όλη τη Γιάρο. Γιατί ήταν το μόνο νησί που δεν πήγαινε κανείς να ψαρέψει ποτέ, είτε γιατί ήταν απομακρυσμένο, είτε γιατί δεν είχε αρκετό ενδιαφέρον για την
0: Γιάρο. Ναι, αλλά είδαμε εκεί να εφαρμόζεται όμως το σχέδιο.
1: Βέβαια.
0: Και να ανακάμπτει εκεί ο.
1: Ποιος το λέει αυτό τώρα? Έχω μερικές αφιβολίες για το τι ανακάμπτει.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Είναι ωραία για τις ανακοινώσεις, κύριε Κουδούλου. Ήταν η μόνη περιοχή που δεν ενδιέφερε κανένα. Ούτε την Άντρο από πάνω, ούτε τις Κυκλάδες. Γι' αυτό λέγανε, άμα θέλετε να πάτε να παίξετε και να κάνετε πάρκα, να πάτε εκεί πέρα. Που δεν πατάει κανείς το πόδι του. Λοιπόν, τα προβλήματα όμως στις υπόλοιπες Κυκλάδες που γνωρίζετε και εσύ παραμένουν. Δεν άλλαξε τίποτα. Και αν οι Κυκλάδες έχουν έναν τρόπο έστω και με λάθος τρόπο να επιβιώσουν πουλώντας rooms, δεν ξέρω, κάνοντας εστιατόρια. Εδώ δεν μπορούν. Το Ανατολικό Αιγαίο χρειάζεται τους σπόρους τους. Δεν έχουμε ούτε κάμπους εδώ, ούτε λαγκάδια. Η θάλασσα έχει ο κόσμος. Και με αυτήν επιβιώνει εκατοντάδες χρόνια. Λοιπόν, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, έστω και στους παραπέντες, σου λέω. Γιατί το βλέπουμε. Βλέπουμε τη διαφορά με το Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή, στο Βόρειο Αιγαίο, που δεν μπορούμε να ψαρεύουμε κάθε μέρα, όχι γιατί πήραμε κάποιο μέτρο, αλλά γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μας επιτρέπεται. Λοιπόν, ο Ποσειδώνας, ο Αίολος βάζει τους όρους του, και βλέπαμε ότι και η αλία είναι βιώσιμη. Υπάρχουν οι αλίες, νέοι αλίες στο επάγγελμα, ζουν και ο κόσμος εκεί ψάρει να τρώει κτλ. Εδώ ούτε αλίες υπάρχουν, τα καίκια διαλύσανε, εξαερωθήκανε στην κυριολεξία. Και δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα ξαναέρθει στο μέλλον να κάνει αυτό το επάγγελμα. Γιατί εδώ είναι καλές οι καιρικές συνθήκες και έδωσε την ευκαιρία σε όλα τα εργαλεία, είτε αυτά είναι τουρκικά, που εκεί βέβαια τι να πω, σηκώνω με τα χέρια δηλαδή. Πώς γίνεται να μπαίνουν μέσα στα εθνικά ύδατα ένας τέτοιος ξένος στόλος, βιομηχανικός στόλος? Δεν μιλάμε ότι πέρασε μια τουρκική αβαρκούλα και ψάλεψε.
0: Τον είδαν όλοι, κατάλαβα.
1: Και γιατί να ξεκινάνε από τη Μηχανόνια και από τον Κερατσίνη και να έρχονται εδώ πέρα και να κλέβουν και να καταστρέφουν το βιό των ανθρώπων, τους οποίους εμείς καμονόμαστε ότι ενδιαφερόμαστε για αυτούς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης από το δίκτυο Αρχιπέλαγος και από το Δικεπάζ ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, για τα ζωάκια που άδεξαν και διασώθηκαν μέσα κατά τη διάρκεια των πύρινων καταστροφών των πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Καλησπέρα, κύριε Γουρδομιχάλη. Μας ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Είστε στον αέρα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε.
0: Να κάνουμε έναν απολογισμό, σας παρακαλώ, για τις προηγούμενες, με τις προηγούμενες φωτιές.
2: Ναι, για τις δύο φωτιές, τις τελευταίες δηλαδή, τη μεγάλη φωτιά.
0: Να ξεκινήσουμε την τελευταία, στη Σαλαμίνα. Είχαμε εκεί κάποιο περιστατικό?
2: Στη Σαλαμίνα δεν είχαμε ζώα με εγκάβματα, με τραυματισμούς δηλαδή, ούτε ζώα αδέσποτα, ούτε ζώα που είχαν εγκαταληφθεί, δεσποζόμενα, που είχαν εγκαταληφθεί από τον πανικό των διοκτητών. Βεβαίως να εκφράσω τη λύπη μου και εγώ για την τραγωδία αυτή, τους δύο νεκρούς. Αλλά δουλέψαμε εκεί σε σχέση με την... Είχαμε παρουσία, ο Δήμος Σαλαμίνας εξάλλου είναι και Δήμος μέλος, είναι ένας από τους 23 Δήμους μέλη του Περιβαλλοντικού Συνέδρου. Είχαμε διπλή υποχρέωση να είμαστε εκεί και να προσφέρουμε όσον αφορά τα ζώα. Να πω εδώ, αν ενδιαφέρει, ότι η φωτιά εντοπίστηκε από το αυτόματο σύστημα, το αυτοματοποιημένο σύστημα καμερών που έχουμε εγκαταστήσει. Έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή σας γι' αυτό. Και εποπτεύει περίπου 300.000 στρέμματα και σε αστική περιοχή και σε βιομηχανική και σε δασική. Έτσι δώσαμε αμέσως το στέγμα.
0: Α, εσείς δηλαδή το εντοπίσατε?
2: Δεν ξέρω αν ήμασταν οι πρώτοι, αλλά επειδή αυτά οι διαδικασίες εξελίσσονται ακαριαία, δηλαδή με το σύστημα, με βάση τον αλγόριθμο που έχει εντοπίσει ότι πρόκειται για φωτιά, αυτομάτως κινητοποιείται ένα πρωτόκολλο και πάει ειδοποίηση στην πυροσβεστική. Δηλαδή δεν έχει απώλεια χρόνου καθόλου από τη στιγμή που ο χειριστής θα πιστοποιήσει ότι όντως, ο χειριστής του συστήματός μας στο κέντρο ελέγχου, πιστοποιήσει ότι όντως είναι δασική φωτιά και δεν είναι, ας πούμε, η καπνή από τα φουγάρα, το πλοίο του Πειραιά ή από κάποιο λατομείο ή ομίχλη, γιατί είμαστε στη διαδικασία ακόμα της μηχανικής μάθησης. Οπότε αυτόματα, δηλαδή σε χρόνο μηντετέ θα λέγα, όχι μηδενικό, αλλά κάποια δευτερόλεπτα, λεπτά, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Προφανώς μπορεί να έχει ειδοποιηθεί και από κάποιον άλλον, έτσι, αλλά εποπτεύουμε να καταλάβετε στο Λουτρόπυργο, αναφέρω για παράδειγμα, που απέχει σε ευθεία γραμμή 22 χιλιόμετρα από τον έναν από τους πυλώνες που έχουμε τις κάμερες, εντοπίστηκε αμέσως η φωτιά. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα 40.000 στρέμματα του όρου σε Γάλλιο. Αυτό το λέω έτσι για να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί στο όρο σε Γάλλιο ένα τέτοιο σύστημα που σε συνδυασμό με τις ανοιχτές δεξαμενές για τα ελικόπτερα που έχουμε καταστήσει, σύν το σύστημα πυροφυλάκων και περιπόλων, μειώνουμε πάρα πολύ το κίνητο δασικής φωτιάς και αν αυτή εκδηλωθεί να έχουμε γρήγορα την καταστολή της.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα για τα ζώα που με ρωτήσατε, όσον αφορά τη φωτιά που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, εκεί κατέληξαν στο κέντρο μας τρία ζώα, αδέσποτα, γιατί δεν τα είχε αναζητήσει κανείς και μάλιστα το ένα είχε μόνο microchip, δεν ξέρω, προσπαθούμε να βρούμε γιατί έχει μπερδευτεί λίγο η βάση δεδομένων. Το ένα από τα τρία θέλει ακόμα νοσηλεία γιατί είχε γκάματα στο πρόσωπο.
0: Σκυλάκι είναι?
2: Πώς?
0: Σκυλάκι, τι είναι.
2: Για σκυλιά μιλάμε, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Βεβαίως έχει πληρώσει βαρύ τίμημα, όπως λέμε, η άγρια ζωή εκεί.
0: Ναι.
2: Οι διασώστες μας είναι πίσω από τους πυροσβέστες και κινούμενοι έτσι, σε συνεργασία και με την Άνοιμα. Βρήκαν πάρα πολλά ζώα καμένα από αλεπούδες, αγριογούρουνα, λαγούς και τα φίδια από τη αξία τους και οι χελώνες, όλα αυτά. Έγινε μεγάλη ζημιά εκεί στο κεφάλαιο της άγριας ζωής. Που πρέπει να το υπολογίζουμε και αυτό, γιατί έχει να κάνει με τη βιοποικιλότητα. Τώρα
0: γιατί
2: για
0: συνήθως μιλάμε οι απώλειες. Ναι, συγγνώμη.
2: Ναι, όχι, παρακαλώ.
0: Γιατί οι απώλειες δεν είναι πλέον μόνο. Είναι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, σε στρέμματα, σε πράσινο, αλλά και σε άγρια ζωή. Και σε δεσμευμένα ζώα.
2: Θα σας κάνω μια εξομολόγηση. Όταν ακούω και λένε ότι σώθηκαν σπίτια και αδιαφορούν, μάλλον δεν τονίζουν το γεγονός ότι περιορίστηκε η ζημιά στο δασικό κεφάλαιο, στο πολύτιμο δάσο, για τα δάση της Αττικής, έτσι όπως πάμε με τις ξηροθερμικές συνθήκες και με την κλιματική, λόγω της κλιματικής αλλαγής, σε λίγο θα είναι παρελθόν. Όπως θα είναι παρελθόν και τα ελατοδάση στην Νότια Ελλάδα, και κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα έχουμε μεγάλο ποσοστό δέντρων ελάτων που έχουν αποξηραθεί λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων και της επιδρομής των ξυλοφάγων εντόμων. Πραγματικά δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτά που μπορούμε να τα φτιάξουμε εύκολα στα σπίτια ή στα δεσποζόμενα ζώα, στα ζώα συντροφιάς γενικότερα, και δεν συζητάμε καθόλου, μα καθόλου δεν συζητήσαμε για τη ζημιά που παθαίνει τα είδη της άγριας ζωής, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται. Με ένα ματώνει η ψυχή μου, δηλαδή, κάθε φορά που συνοδεύω και βρίσκομαι στο πεδίο να βλέπω τα ζώα και δεν θέλω να πω, και δεν είναι δημοσιεύσιμες και οι φωτογραφίες που έχουμε, γιατί προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, στη Σαλαμίνα ευτυχώς δεν υπήρξε θέμα έτσι, ζώων με εγκάβματα, που είναι το βασικό. Είχε στηθεί ένα σταθμό με ευθύνη του Δήμου Σαλαμίνας και σήμερα ήταν εκεί το ασθενοφόρο μας, μήπως και εντοπιστεί κάποιο ζώο. Και σας λέω, ο στόχος ο δικός μας δεν είναι μόνο ζώα συντροφιάς, αν υποθέσουμε ότι βρούμε μια τραυματισμένη χελώνα ή ένα άλλο ζώο, θα το μεταφέρουμε στις εγκαταστάσεις μας και από εκεί στην Άνοιμα.
0: Αν δεν... Που κάνει εξαιρετική δουλειά επίσης.
2: Ναι, ναι. Εμείς συνεργαζόμαστε ένα και πρώτο πω έτσι. Αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής που συνεργαζόμαστε στην Άνοιμα, τη στηρίζουμε γιατί πραγματικά δεν έχει πόρους έτσι, και πρέπει κάπως το κράτος να το στηρίξει το φορέα. Τα παιδιά εκεί φιλότιμα δουλεύουν. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, απρόσφατα, ας πούμε. Γιατί τα άγρια είδη, ξέρετε, θέλουν και τη δικιά του τροφή. Δεν τρώνε ούτε το σανό, ούτε το γαλαμπόκι. Θέλουν από σκουλικάκια μέχρι ανάλογα με τα είδη που φιλοξενούν. Και έτσι έχουμε μια καλή συνεργασία και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Άρα προς το παρόν, αυτά δηλαδή τα θέματα. Θα ήθελα έτσι μέσα από την εκπομπή σας να πω κάτι για το οποίο παλεύουμε πολύ καιρό εμείς εδώ και 20 χρόνια. Επιτέλους η ΕΙΔΑ προκήρυξε διαδικασία αξιοποίησης του επεξεργασμένου νερού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και θα συμβάλλει στην βιωσιμότητα της Αττικής. Κάθε μέρα περίπου 800.000 τόνοι νερού επεξεργασμένου σε βαθμό 97% καθαρότητας και κουφόβουν νερό καθαρό που εμείς το λερώσαμε. Οι άνθρωποι με τις δραστηριότητές μας.
0: Mm.
2: Αφού καθαριστεί και ξοδευτούν έτσι πόροι, κεφάλαια, πρώτες ύλες, το πετάμε στη θάλασσα. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός.
0: Τρομερό είναι αυτό.
2: Και μάλιστα εμείς κάναμε και μια ανακοίνωση, γιατί θεωρούμε ότι η επαναφορά μέρους του νερού, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες, έτσι θέλει παράλληλο δίκτυο, δεν μπορεί να μπει το νερό αυτό στο ίδιο.
0: Όχι, όχι, θέλει υποδομές, αλλά είναι διαχειρίσιμο το νερό αυτό.
2: Είναι για μένα, να πω την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να είχαμε και λάθος, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας, όχι μόνο, αλλά και τον άλλο παραμεσόγειο χώρο. Είναι το νερό. Χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική. Έτσι, αν σκεφτείτε ότι όλες οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης είναι χτισμένες δίπλα σε ποτάμια και όλου του κόσμου. Έτσι. Και η Αθήνα είναι η μόνη μεγάλη πόλη που δεν έχει νερό. Καθόλου. Τώρα λοιπόν η αξιοποίηση των νερών αυτών έπρεπε να είναι προτεραιότητα και έχουμε καθυστερήσει. Εμείς το χαιρετίζουμε πλέον αυτό το πράγμα σαν περιβαλλοντικό σύνδεσμο. Και θεωρούμε ότι θα δώσει διέξοδο σε πολλά πράγματα και μπορεί να συμβάλλει και στη βελτίωση του περιβάλλοντος και σε...
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα επανέλθουμε. Καλώς βράδυ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, 10 και 47 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Μπήκε λίγο δυνατά το τραγούδι, ήταν ενθουσιασμένο. Θα έπαιζε.

0: Σημειώτη Πασκάη 100,3, Ηρακλής Βόλος 1-3, 90 λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχουν κάποιες ταβέρνες που έχουν χρησιμοποιήσει, κυρίες και κύριοι, την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν τη μετάφραση των καταλόγων τους από τα ελληνικά στα αγγλικά. Είναι, προσφέρουν στιγμές άφθονου γέλιου. Δηλαδή, ένας σεναριογράφος δύσκολα θα σκεφτόταν να κάνει τέτοια απόδοση. Δηλαδή, μυαλά αρνήσια. Η μετάφραση που δίνει το σύστημα, όπως έχει αποτυπωθεί στον κατάλογο που έχει φωτογραφηθεί, είναι brain of the day. Αυτά. Λοιπόν, μας έχει πιάσει αυτός ο Βήχας και δεν λέει να φύγει. Καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών ήρθε και έμεινε και συνεχίζει. Λοιπόν, μια υπενθύμηση, αφού κυρίες και κύριοι περιπλανηθήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και σε περιβαλλοντικά θέματα, ότι το ραντεβού μας έρχεται τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Στάδιο, το όλοι μαζί μπορούμε, προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφελοκερδός οι Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Πάου Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τα έσοδα της συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντρελίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Εξαιρετική πρωτοβουλία, ωραία. Για μία ακόμη φορά η συνάντησή μας τον Σεπτέμβριο στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Ο Μάνος Λοΐζος είναι το πρόσωπο που θα τιμηθεί για τη διαχρονική του ιστορία. Ο αείμνηστος συνθέτης έφτιαξε τα τραγούδια τα οποία μας δημιούργησε, τα τραγούδια τα οποία μας συντροφεύουν ως και σήμερα. Η επικαιρότητα είναι αυτή που μας καθορίζει και ειδικά τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Το ρεύμα παραμένει ακριβό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Γερμανία. Στο ρεπορτάζ ο Κώστας Αργυρός από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
1: Το δεύτερο εξάμηνο του 2025 οι Γερμανοί πλήρωναν κατά μέσο όρο 39 cents ανά κιλοβατόρα. Μόνο η Ιρλανδία είχε υψηλότερες τιμές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας έχει αυξηθεί. Η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια είναι συγκριτικά φθηνότερες. Το κόστος παραγωγής για μια κιλοβατόρα από αιωλική ενέργεια είναι έως και 6 φορές χαμηλότερο από εκείνο ενός λιγνητικού σταθμού παραγωγής ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση Μέρτς δεν έχει καταφέρει να μειώσει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος σε αντίθεση με αυτό που αναφερόταν ήδη ως προγραμματικός της στόχος. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων πηγαίνει στους παραγωγούς και προμηθευτές, δηλαδή περίπου 16 από τα 39 cents. Αυτό που κερδίζουν οι παραγωγοί καθορίζεται από τις διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας. Οι φθηνότεροι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας τροφοδοτούν πρώτα το δίκτυο. Αυτοί είναι συνήθως αιωλικοί και ηλιακοί. Στη συνέχεια έρχονται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και φυσικού αερίου. Τελικά η τιμή καθορίζεται από τον πιο ακριβό προμηθευτή. Τα τέλη δικτύου αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 1 τέταρτο της τιμής. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς αιωλικής ενέργειας από τον βορρά προς τον νότο. Εννοείται ότι και το κράτος κερδίζει από την ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε λογαριασμός περιλαμβάνει φόρους, εισφορές, μερικές από τις οποίες εισραίουν κατευθείαν στα κρατικά ταμεία. Αποτελούν περίπου το 1 τρίτο των 39 cents. Ο φόρος υποτίθεται ότι θα μειωνόταν και στη Γερμανία, όπως εξήγηλε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση το Μάιο του 2025, αλλά τελικά τα χρήματα δεν βρέθηκαν. Η Μεγάλη Βρετανία έδειξε πάντως πρόσφατα ότι υπάρχει τρόπος, αν υπάρχει πολιτική βούληση, με την απόφαση να καταργήσει πλήρως τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Έχουν υπάρξει και άλλες προτάσεις για τη μείωση των τιμών. Ένας μοχλός είναι οι μηχανισμοί τιμολόγησης. Ισπανία και Πορτογαλία αποσύνδεσαν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας από τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου για ένα διάστημα. Η ηλεκτρική ενέργεια θα ήταν επίσης φθηνότερη αν μπορούσε να αποθηκευτεί περισσότερη αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Γι' αυτό απαιτούνται εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε μπαταρίες. Μια άλλη πρόταση είναι οι ψηφιακοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας που σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχουν στα γερμανικά σπίτια, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια σε ώρες που είναι φθηνότερη. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

Στα μηνύματα των ακροατών, ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Νέων, η εθνική μας ομάδα κοράσια δεν έχει τιμή να έχει στάξει την 16χρονη η Τόγια. Και το κορίτσι αυτό δέχτηκε μια μεγάλη ρατσιστική επίθεση από κάποιους Ελληναράδες με φασιστική νοοτροπία. Προσωπικά για μένα η Τόγια, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης, είναι η πιο Ελληνίδα από κάτι χάρπα στους ξενοφοβικούς τραμπούκους. Φυσικά και η Ελληνίδα γεννημένη στην Ελλάδα, Ιγυριανής καταγωγής, νομίζω μένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παίζει ωραίο μπάσκετ και τιμάει τη χώρα. Φοράει το εθνόσημο. Είναι λυμένα αυτά τα πράγματα μόνο για κάποιους που θέλουν να κάνουν πολιτική με το χρώμα των ανθρώπων, ειδικά στον αθλητισμό. Το επιχειρούν. Είναι μια επίθεση που έγινε και στο παρελθόν σε βάρος του Γιάννη Δετοκούμπο με τη γνωστή κατάληξη, όπως για να χρησιμοποιήσουμε και μια φράση των αθλητικών συνταχτών, πήγαν κουβά με όσα έλεγαν για το Γιάννη, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός φόρεσε και το εθνόσημο που σκαδερφός του, ύψαν την ελληνική σημαία και διαπρέπουν στο μπάσκετ, στο NBA κτλ. Κτλ. Ο Αθανάσιος Καμπόλης λέει: θα ήθελα να μάθω τι έκανε η αστυνομία για τους Βαλκάνιους που έδιναν τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Θεωρώ ότι είναι άκουσα προσβλητικό γεγονός ότι οι αλλοδαποί τουρίστες νιώθουν τόσο άνετα να σου επιθέτει τι θέλετε σε Έλληνες πολίτες μέσα στην Ελλάδα. Και εκτός από το πόσο προσβλητικό είναι, είναι και επικίνδυνο. Γενικώς υπάρχει, παιδιά, ένας μεγάλος τιμός παντού, ολόγυρά μας και στους δρόμους. Λοιπόν, ο Νίκος Χατζιανίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια, ο Θανάσης Καραγιάννης ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Βασίλης Κουφόπουλος στην οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγές και στην παρουσίαση. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά είναι Μάνος. Ναι. Είναι ο Μάνος Βουλανίδης, ο οποίος επίσης επέστρεψε με την εκπομπή ότι να είναι όπερ. Αυτό σημαίνει μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Μπελάβια επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβει σε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Στο νησί μεταβαίνει με ταχύπλο της πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος που έγινε σήμερα το απόγευμα στη Σύφνο εκφράζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δηλώνει ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε δασική έκταση στη θέση Λαδόξιδο του Δήμου Καρπενησίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία ενέργειας των δύο χθεσινών πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε η χρήση καντήλιου ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον προέκυψε ότι έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή. Σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Χωρίς προφανή πρόοδο, ολοκληρώθηκε σήμερα η διήμερη επίσκεψη του απεσταλμένου και γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεν Κούσνερ, σε Αίγυπτο και Ισραήλ αναφορικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα. Ο Κούσνερ συναντήθηκε σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και χθες στην Αίγυπτο με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Η Αμερικανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής αυτή τη συμφωνία. Περισσότερες από 2.350 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Στην αθλητική ενημέρωση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Ηρακλής Βόλος 1-3. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στην επόμενη φάση προκρίθηκε ο Βόλος. Την πρόκριση στη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος πήραν Άρης και Λάρισα νωρίτερα. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0 και η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός το μεσημέρι απόγευμα, στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Τη Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο βόρει μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός έθριος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος σε δεύτερη μετάδοση.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
14: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
15: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
16: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
17: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που στηρίζει όλους εσάς που είστε διακοπές. Τους πολύ λίγους, αν κρίνουμε από αυτά που ακούμε από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και την Ελλάς, του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Σας στηρίζω εσάς τους λίγους που είστε διακοπές. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας στην Αθήνα και δεν βγαίνουμε έξω. Για να δημιουργηθεί αυτή η ψευδής αίσθηση ότι ο κόσμος πάει διακοπές. Να στηρίξω και την κυβέρνηση, η οποία και φέτος το ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, πριν αυτές αρχίσουν να φουντώνουν, έχει πάρει για άλλη μια φορά πάρα πολύ καλό βαθμό. Έχει κάνει και συλλήψεις, από ό,τι άκουσα στο δελτίο ειδήσεων. Έχουν γίνει, μισό λεπτό να το βρω, 302 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου μέχρι τις 16 Αυγούστου. 271 είναι από αμέλεια, 31 είναι από πρόθεση. Αριθμοί που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα σε αντίθεση με κάποιους άλλους αριθμούς που είναι οι καταδίκες. Πόσοι από αυτούς ήταν όντως, συνελήφθησαν, ήταν όντως εμπριστές. Πόσοι καταδικάστηκαν και πόσο καταδικάστηκαν. Τι ποινές εισέπραξαν. Αλλιώς μπορεί να συλλάβουμε και 10.000 άμα θέλουμε. Δεν υπάρχει όριο στι συλλήψει. Όσου θέλει, συλλαμβάνει. Το θέμα είναι από αυτού που συνέλαβε, είναι, πώς να το πούμε, είναι κάποιοι που είναι στα αλήθεια εμπριστέ. Και από αυτού που είναι στα αλήθεια, πώς είναι στην Μπουζού, στο φυσικό του χώρο. Τώρα το εξαμελία και το επίτηδε δεν τα διαχωρίζω πολύ στον εμπρισμό. Εξαμελία, εμπρισμό, στο δικό μου το μυαλό είναι. Είμαι με το αυτοκίνητο, τρακάρω, δεν το ήθελα, πετιέται μια σπίθα και παίρνει φωτιά. Αυτό ναι, το βγήκα να κάνω δουλειές με αέρα και ζέστη κατά καλό καιρό και πήρε φωτιά, δεν είναι εξαμελίας. Είναι η κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου. Ή έβαλα να κάψω κάτι χόρτα που ήταν και έπρεπε να τα κάψω τα χόρτα, τα είχα εκεί να τα βλέπα. Εν πάση περιπτώσει, μεγαλύτερος εμπριστής από όλους φυσικά είναι ένας που έχει το ακαταδίωκτο, είναι το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας, το οποίο εξυγχρονίζεται όχι πολύ γρήγορα. Να πω, εξυγχρονίζεται κάπου θα εξυγχρονίζεται, για να το λένε, έτσι θα είναι. Για να ακούσουμε τα τρία μόνο τελευταία χρόνια πόσα στρέμματα έχουν καεί εξαιτίας του δικτύου. Του δικτύου του ΔΕΔΙΕ.
1: 520.000 στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη της Σάμου, έχουν γίνει στάχτη τα τελευταία τρία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα από πυρκαγιές με εστίες έναρξης βλάβες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Μπορεί να είναι και του ΑΔΜΙΕ, μπορεί να, δεν ξέρω ποιον αρχικών είναι αυτό το δίκτυο. Εξαιτίας αυτού του δικτύου έχουν καεί 500.000, μισό εκατομμύριο στρέμματα. Δεν είναι και λίγο, θα πει κάποιος. Πάμε για φέτος, μόνο φέτος.
1: Τη φετινή χρονιά μέχρι την 1η Αυγούστου ξέσπασαν 19 μεγάλες πυρκαγιές ανά των κυλίων στρεμμάτων, που κατέκαψαν συνολικά 235.000 στρέμματα. Σχεδόν τα 178.000 από αυτά, το 75,7% της καμένης έκτασης, προκλήθηκε από τις 5 καταστροφικές εστίες που προήλθαν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
0: Ρε παιδί μου, αυτό το ηλεκτρικό το δίκτυο δεν θέλει να εξυγχρονιστεί. Δεν δείχνει καμία ατομική ευθύνη, παιδιά. Διότι ακούω υπουργούς ακόμα και τώρα να μιλούν για ατομική ευθύνη. Και καλά κάνουν, δεν είναι κορόιδα. Γιατί όσο μεγαλώνει η ατομική ευθύνη, τόσο μικρή είναι η δικιά τους η ευθύνη. Δεν θέλει, δεν έχει ατομική ευθύνη το δίκτυο. Δεν εξυγχρονίζεται. Με αποτέλεσμα να βάζει φωτιά παντού. Αυτό φέτος, πέρυσι.
1: Πέρυσι, οι μεγάλες πυρκαγιές που αποδόθηκαν σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου ανήλθαν σε 15 από τα συνολικά 41 πυρηνα μέτωπα που απασχόλησαν περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκαψαν όμως περισσότερα από 208.000 στρέμματα, δηλαδή πάνω από τη μισή έκταση που έγινε στάχτη από τις μεγάλες πυρκαγιές της χρονιάς.
0: Δεν Δεν δείχνουν τα καλώδια, παιδιά, είναι γουρούνια, είναι γαϊδούρια. Καμία μηδενική ατομική. Θα τα πει και ο Κυριάκος. Θα τα πει και ο Κυριάκος, τα είπε και ένα. Άκουγα τον υπουργό, τον ακούσουμε αύριο όλοι μαζί. Γιατί θέλω μελέτη πρώτα να κάνω. Μου πήρε τα αυτιά μου κάτι Κατσαφάδος, κάτι για ατομικές ευθύνες, κάτι για το ένα, για το άλλο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι, βεβαίως θα το κάνουμε. Νέα κυβέρνηση είναι στο κάτω-κάτω. Πότε να προκάμουν να τα κάνουν όλα. Είναι λες στην κυβέρνηση, είναι λες και τα κάνει όλα ένας άνθρωπος. Που προφανώς άμα είσαι ένας δεν μπορεί να τα κάνει. Λες και δεν υπάρχουν υπουργεία και λες και τα υπουργεία δεν έχουν μετατομής ευθύνης. Είναι λες και τα κάνει ένα. Οπότε δεν προκάνουν οι άνθρωποι να τα κάνουν όλα. Πολύ λογικό. Είναι μεγάλο το δίκτυο. Είναι δύσκολο να εξυγχρονιστεί όλο. Είναι πολύ ακριβό. Ναι, συμφωνώ. Πάρα πολύ ακριβό. Αλλά δεν είναι μόνο η παλαιότητα του δικτύου και ότι δεν είναι υπογειοποιημένο, που είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι και άλλα πράγματα που θα έλεγε κανείς ότι τέλος πάντων, ρε διάολε, μετά από 7 χρόνια κάτι θα έπρεπε να είχε γίνει.
1: Οι ίδιες πηγές μιλούν για κενά στη γεωγραφική και τεχνική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων του ΔΔΕ που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Αυτό το ΔΔΕ, γιατί, θέλω να πω, είναι και ιδιωτική εταιρεία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ιδιωτική επιχείρηση, δεν έχει χαρτογραφήσει. Δεν έχει προλάβει, ρε παιδάκι μου. Και χανείς χώρα η Ελλάδα. Είναι πού να χαρτογραφήσεις το δίκτυό σου. Όπως είπα, καλά, το δίκτυο είναι παλιό, δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη, δεν μπορεί από ό,τι φαίνεται από τον ένα χρόνο στον άλλο, δεν μπορεί από τη μια δεκαετία στην άλλη και όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί ούτε από τον έναν αιώνα στον άλλον να εξυγχρονιστεί, αλλά μπορούν οι καινούργιες κατασκευές να είναι και υπογειοποιημένες και ασφαλείς και όλα. Έτσι, αυτό νομίζω προλαβαίνουμε. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Δηλαδή, άμα βάζουμε τις ανεμογεννήτριες, που είναι καλό πράγμα οι ανεμογεννήτριες, δεν αμολάμε και το καλώδιο και δεν φτιάχνουμε την εγκατάσταση στις οποίες πάει το ρεύμα ή από τις οποίες φεύγει το ρεύμα, όπως να είναι. Έτσι, είναι καινούργιες κατασκευές αυτές. Κυριακό, είναι καινούργιες κατασκευές αυτές. Δεν έχουν φτιαχτεί παλιά. Δεν είναι αυτό που λέμε μία ακόμη παθογένεια, που είναι πολύ ωραία λέξη, έτσι, όταν δεν θέλεις να έχεις καμία ευθύνη, είναι μία παθογένεια. Και εσύ κάθεσαι και τη χάσεις την παθογένεια. Λες, α, μια παθογένεια. Λοιπόν, οι προβληματικές κατασκευές στις καινούργιες εγκαταστάσεις δεν είναι παθογένεια. Κάποιο λαμόγιο δεν τα έφτιαξε σωστά ή κάποιο και κάποιο άλλο λαμόγιο δεν τα ήλεγξε σωστά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, φωτιές στη Βιωτία.
2: Αυτά που προέκυψαν είναι ενδείξεις για δύο βασικές κακοτεχνίες, Μάρκο. Οι τραβέρσες πάνω στους στήλους που κρατούν σε απόσταση τα καλώδια ώστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους και προκαλούν βραχυκύκλωμα και άρα σπινθήρες. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ισχυρών ανέμων ήταν ξύλινες και όχι μεταλλικές. Ένας τύπος που σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταργηθεί, καθώς λόγω της διάβρωσης είναι πιθανόν αυτές να σπάσουν.
0: Με τώρα, με βάλαμε ξύλινες, ρε παιδάκι μου, τι έγινε να μου, επειδή δεν κάνανε, εμείς κάναμε το έργο, πήραμε τα φράγκα, έγινε το έργο, το καμαρώσαμε, βγάζουμε λεφτά από αυτό, δεν πάρε στο διάολο όλα τα άλλα.
2: Προέκυψε ακόμα ότι οι δύο στήλοι δεν ήταν πακτωμένοι σε βάθος 2,5 μέτρων όπως ορίζουν οι κανονισμοί, αλλά σε βάθος μόλις 1,4 μέτρων. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ένας από τους στήλους, λοιπόν, που δεν ήταν επαρκώς ποντισμένος, πακτωμένος, πάρει έστω και ελάχιστη κλίση, συνεπία και πάλι των ισχυρών ανέμων, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων αυτομάτως μικραίνει και ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος και άρα πρόκληση σπινθήρα αυξάνει.
0: Πρέπει να είναι 2,5 μέτρα. Έλα ρε, βάλ το 1,5 σιγά τώρα. Έτσι τα λένε αυτά. Έτσι τα λένε τα 2,5. Το απλό δεν θα γίνει. Το απλό, η λογική τι λέει? Η λογική είναι συνήθως ο καλύτερος σύμβουλος. Λέει, κάποιος φτιάχνει ένα έργο. Έχει 5 κανόνες. Α, Β, Γ. Θα το κάνεις την ώρα που το κάνεις. Θα έχεις το δάχτυλό σου στη μύτη. Δεν ξέρω, μπορεί να μην παλαβεί οι κανόνες. Δεν έχει σημασία. Είναι όμως αυτοί οι κανόνες. Και κάποιος αυτούς τους κανόνες δεν τους στηρεί. Και δεν του στηρίζει κατά λάθος, δεν είναι, ρε. Νόμιζα 1,5 ότι ήταν. Ή ότι ο κανόνας έλεγε 1,5, ή ότι νόμιζα ότι το είχα βάλει μέσα 2,5 μέτρα. Τα 1,5 ήταν. Δεν το είχα καταλάβει. Λοιπόν, κάποιος δεν τηρεί τους κανόνες. Αυτός γιατί δεν πρέπει να χάνει τη δυνατότητα να ξανακάνει αυτή τη δουλειά? Θέλω κάποιος να μου επιχειρηματολογήσει. ότι κάποιος που, με εν γνώση του, παραβαίνει συγκεκριμένους κανόνες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τη ζωή όλων μας, δεν τους λαμβάνει υπόψη αυτούς τους κανόνες, αυτές τις οδηγίες, που είναι από ό,τι ακούω μάλλον απλή, δηλαδή 2,5 μέτρα είναι απλό πράγμα να το... Θέλω να μου πείτε γιατί αυτός να μην χάνει τη δυνατότητα να ξανακάνει αυτή τη δουλειά. Κυριάκο, εσύ που είσαι μεταρρυθμιστής και νομοθετής, όταν κάποιος εργολάβος κάνει κάτι το οποίο βάζει σε εκείνη τη ζωή, τι πρόστιμο και τι... Δεν θα ξανακάνεις αυτή τη δουλειά, πας κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου, αγόρι μου. Το πρόστιμο θα είναι εξοντωτικό, θα τελειώνεις ως επιχείρηση και όλα καλά. Και η επιχειρηματικότητα, τι επιχειρηματικότητα, θα πάει μια χαρά. Η λαμογιότητα δεν θα πάει πολύ καλά. Στην πραγματικότητα η επιχειρηματικότητα θα πάει καλύτερα, διότι όλοι αυτοί που εντάξει βάζω τόσο, εντάξει λέει τόσο καλά, σε βάλω τόσο, στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν είναι αθέμητος ανταγωνισμός απέναντι σε άλλους που μπορεί να συμμορφώνονται με τους κανόνες και να είναι λίγο πιο ακριβοί αφού συμμορφώνονται με τους κανόνες.

Αγγελική λέει The Greek Way και οι ανεμογεννήτρες. Δεν κατάλαβα γιατί οι ανεμογεννήτρες τις βάλανε σε άλλη χώρα. Άλλες εταιρείες από άλλες χώρες. Ήτανε άλλη χώρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που έλεγξαν πώς γίνανε τα έργα. Τελικά δεν καταλαβαίνω, παλικάρια, είμαστε καμαρώνουμε που είμαστε Έλληνες ή όχι? Άμα καμαρώνουμε, θα καμαρώνουμε γενικά, όπου όχι, όποτε μας συμφέρει. Θα καμαρώνουμε σε κάθε τι ελληνικό. Ο Κώστας, κάποιος να ρωτήσει πόσο κοστίζει σε χρόνο και χρήμα το να γίνουν υπόγεια τα καλώδια του δικτύου και πόσο κοστίζει το να καθαρίσουμε γύρω από τις γραμμές του δικτύου. Ας το ρωτήσει κάποιος, όποια δεν έχω. Και πόσο γίνεται αυτό και πόσο εύκολο είναι και πόσο ο απλός καθαρισμός είναι καθιστά ασφαλές στο δίκτυο. Και μετά να ρωτήσει τι θα γίνει με αυτά τα δασαρχεία που έτσι και κάποιος πάρει απόφαση, παιδιά, είναι εδώ, περνάει η γραμμή. 5 μέτρα από εδώ, 5 μέτρα από εκεί, χρακ, τα κόβω. Τι θα κάνει το δασαρχείο και με τι θα έρθει αντιμέτωπος ο πολιτικός που θα θέλει να το κάνει αυτό. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, είναι όλο σάπιο το πράγμα. Δεν είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, είναι όλο.

0: ένα πρόβλημα που μόνο ένα πράγμα μπορεί να μας κάνει να το ξεχάσουμε, η ποίηση.
1: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα «Τα μάτια σου». Στα δυο σου μάτια αντίκρισα τον κόσμο, είδα θάλασσες και βουνά. Το μόνο που δεν είδα ήταν εσένα. Στα δυο σου μάτια παγιδεύτηκα μέσα στο ψέμα του κόσμου.
0: Αν βγάζεις γκόμενα, εννοείται και γκόμενο, δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, έτσι.

0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. 15 Αύγουστο το Σάββατο. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν. Είναι ένα πρόβλημα με τις Μαρίες, παιδιά. Πρέπει να βγάλω να το διευθετήσουμε, έτσι. Αυτό το πράγμα που γιορτάζει κάθε μία όποτε γουστάρει είναι. Τέλος πάντων, μπορούν να γράφουν διαφορετικά. Να το γράφουν με ήττα. Ξέρω εγώ, όσοι γιορτάζουν τον Νοέμβριο να είναι Μαρία με ήττα. Ώστε να μην μπερδευόμαστε. Γιατί βλέπουμε τον κατάλογο, Μαρία στέλνουμε χρόνια. Δεν γιορτάζω σήμερα. Σοβαρά, τα παίρνω πίσω τα χρόνια πολλά. Ψόφος. Τέλος πάντων, είχαμε και τα μηνύματα των πολιτικών για το 15 Αύγουστο. Τρίχες, έτσι. Μπακαλιάρι, μπακαλιάρι έχουμε πει. Είναι αυτά τα κλισέ, συνήθως πομπόδι, που προσπαθούν να κρύψουν τη ρηχότητα του περιεχομένου, ή είναι άλλα γλίτσικα πράγματα. Αυτά που κάνει λίου, που αισθάνεσαι αηδία, που είναι σιροπιαστό. Είναι πολύ σημαντή λέξη μπακαλιάρος. Ο πιο ενδιαφέρον ήταν του Δένδια, παιδιά, ο οποίος χρησιμοποίησε τη λέξη της μόδας, αυτή που χρησιμοποιούν συνήθως οι σύντροφοι για να δείξουν τι άσχημος που είναι ο κόσμος που δεν ακολουθεί την πίστη τους.
1: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς, σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας.
0: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Είναι ακόμα πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και εγώ παραμένω απλός υπουργός. Ήθελε να πει, αλλά τώρα δεν μπορούσε να το πει έτσι, οπότε δυστοπική καιρή. Τώρα, η λέξη δυστοπία είναι μια τρίχα, έτσι. Το μόνο πράγμα, δηλαδή είναι τρίχες, ειδικά για ανθρώπους που ζουν στη Δύση, είναι τσουτσουνιές καμαρωτές. Το να χρησιμοποιείς τη λέξη δυστοπία. Δυστοπία έχεις άμα ζεις στο Σουδάν. Όχι άμα είσαι 15 Αύγουστο σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Αν και τώρα από κάτι εικόνες που έχω δει σε κάτι παραλίες πολυσύγναστες, και αυτό μπορεί να είναι δυστοπία, αλλά πώς να το πούμε, το γουστάρει ο άλλος. Οπότε δεν είναι μαζοχιστική δυστοπία. Είναι το γνωστό παραμύθι για τα κεκτημένα της ανθρωπότητας στο διεθνές δίκαιο, που διότι το οποίον, να πούμε ότι η ανθρωπότητα δεν έχει γενικώς κανένα κεκτημένο, έτσι, αυτά είναι παπατζηλίκια όταν τα ακούτε. Η Δύση έχει κάποια κεκτημένα, η οποία όπως ξέρουμε είναι ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, όχι το μεγαλύτερο. Η υπόλοιπη ανθρωπότητα τον επίνει ασταμάτητα. Αλλά και η Δύση ακόμα, αν υποτεθεί ότι μπορεί να πει ότι έχει κάτι πιο κεκτημένο, το απέκτησε προσβάτως. Δηλαδή, θέλω να πω, μέχρι πριν μερικές δεκαετίες, χαμός γινότανε. Εκτός αν δεν θεωρεί κανείς άσχημο τον ψυχρό πόλεμο που έχουν και την απειλή του πυρηνικού πολέμου. Όσο για το παραμύθι ότι ο ισχυρός που τώρα πια επιβάλλει το δίκαιό του, θέλω να καλωσορίσω τους συμπολίτες στον πλανήτη Γη και να τους πω ότι αυτό συνέβαινε ακριβώς έτσι πάντα. Με καμία διακοπή ουδεπόποτε στην ιστορία. Πάντα ο ισχυρός επέβαλε το συμφέρον του. Και με αυτό το ωραίο μήνυμα τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα «Τα μάτια σου». Στα δυο σου μάτια αντίκρισα τον κόσμο, είδα θάλασσες και βουνά. Το μόνο που δεν είδα ήταν εσένα. Στα δυο σου μάτια παγιδεύτηκα μέσα στο ψέμα του κόσμου.
3: Τέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
3: Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Πυρκαγιά εξέσπασε απόψε σε δασική εκτάση στην περιοχή Λαγόξιδο του Δήμου Καρπενησίου. Ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών χθες στη Σαλαμίνα. Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρησμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσικλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον προέκυψε ότι έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανιωδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός, στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Από τότε που στον πέταξα, Νίκο Δένδια, πες φράουλα, να δω κάτι. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι εννοεί από τότε που στον πέταξα, τι να σας πω, παιδιά, παρακολουθούμε τα μαθήματα. Μελετάμε τα μαθήματα που έχουμε χάσει, τα μαθήματα του παρελθόντος, πάμε και τα, ή τα κάνουμε επανάληψη, ή πάμε και τα μελετάμε για πρώτη φορά στη ζωή μας. Και πώς το κάνουμε αυτό? Στο skyradio.gr είναι ο πιο απλός τρόπος, αλλά εξίσου απλώς, μπορεί και απλούστερος τώρα που το σκέφτομαι, Spotify ή Apple Podcasts, είναι σε podcast, βγαίνουν σε podcast όλες οι εκπομπές, οπότε έτσι θα μάθετε γιατί από τότε που στον πέταξα, φορά που κάμισε ολομέταξα, έγραψε Νίκο Δένδια, πες λίγο φράουλα, να δω κάτι. Νίκος Δένδιας που διαπίστωσε και αυτός ότι ζούμε σε μια δυστοπία, δυστοπικούς καιρούς. Τώρα γιατί δεν ξέρω, εμείς οι υπόλοιποι δεν θέλουμε να γίνουμε αρχηγοί πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και δεν μας κάθεται. Οπότε εντάξει, δεν είναι και τόσο δυστοπία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Διονύσης, η ευθύνη των ελεγκτικών μηχανισμών είναι τεράστια. Ακόμα και αν αυστηροποιήσεις τις ποινές, κάποιος θα πρέπει να ελέγχει και αυτή δεν θα πρέπει να είναι στο... Δεν κατάλαβες. Εννοείται. Ρώτα μηχανικούς να σου πούν τι εστί επίβλεψη και πώς δουλεύει. Διονύση μου, δεν χρειάζεται να ρωτήσω τίποτα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αφήσει τους μικρό, μεγάλο, μεσαίο, δεν ξέρω ποιους, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, εργολάβους να δρουν ανενόχλητοι. Το πιο απλό παράδειγμα θα σας πω. Δείτε οποιοδήποτε, όχι τα περισσότερα, όχι πάρα πολλά, δείτε οποιοδήποτε έργο σε δρόμο της πρωτεύουσας ή των προαστίων της πρωτεύουσας ή της Αττικής ή της Ελλάδας. Υπάρχει έστω και ένας, ρε παιδί μου, ένας εργολάβος, ένας που να δημιουργεί δρόμο ασφαλούς διέλευσης για τους πεζούς όπως είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Τράβα στο απέναντι πεζοδρόμιο και παίρνα. Μα και στο απέναντι είναι κλειστά. Δεν με νοιάζει. Το πολύ πολύ να μολύσουν καμία κορδέλα η οποία μετά από 2 ώρες είναι κομμένη βέβαια. Αυτό δεν γίνεται μόνο γιατί οι Έλληνες εργολάβοι είναι αρπακολατζίδες. Οι Έλληνες εργολάβοι είναι αρπακολατζίδες γιατί και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τους λέει έλα ρε άστο, πάρετε μέτρα ασφαλείας, σιγά και τι έγινε να πούμε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Οπότε ποιος ελεγκτικός μηχανισμός, η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση έχει αφήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό, του επιτρέπει ή μάλλον ή τον έχει αφήσει απροστάτευτο και μόνο του σε περίπτωση που ο ελεγκτικός μηχανισμός θέλει να ελέγξει ή επιτρέπει στον ελεγκτικό μηχανισμό που δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του να μην την κάνει. Και έχει τη γνωστή αλλεργία στην επιβολή του νόμου. Ο παλαιόν πατρόν Ολλανδός, υπάρχει κοστολόγιο για την υπογειοποίηση των γραμμών του ΔΔΕ και είναι 35 δις. Και το έργο πάει αργά γιατί το κόστος αυτό θα αυξήσει κατά 7,8 λεπτά την κιλοβατόρα. Αλλά δεν βγαίνει, κάτσε ρε παλαιόν πατρόν όλα, δεν το θυμάμαι, είναι κανένα τεράστιο ποσό. 35 δις ήταν πριν δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Υποτίθεται ότι κάθε χρόνο προχωράει αυτό το... Ακόμα 35 δις είναι, τι διάολο. Τέλος πάντων, είναι τεράστιο το κόστος και τα λοιπά και τέτοιο. Και ξαναλέω, okay, αυτό είναι δύσκολο, θα το κάνουμε σιγά σιγά μερακλείδικα ελληνικά. Τα καινούργια που φτιάχνονται τώρα των ανεμογεννητριών, η διανομή γιατί? Γιατί προλύσως τα λέω, γιατί έχει πόλεμο στο Περσικό. Μια χαρά. Για όλα, παιδιά, υπάρχουν απαντήσεις. Η οικονομική κρίση, η παγκόσμια, η αύξηση των καυσίμων. Για όλα υπάρχει μια καλή δικαιολογία ή μάλλον μια κακή δικαιολογία που όμως ακούγεται ωραία. Η αγαπημένη μου εμένα είναι «Δεν υπάρχει ατομική ευθύνη».
Γι' αυτό και εργολάβη που σας έλεγα πριν, ποιος φροντίζει για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Φτιάχνει δηλαδή αυτό. Δεν ξέρω αν θα έχετε πάει. Περισσότεροι πια στο εξωτερικό πάτε. Τώρα που πεινάμε και δεν ζούμε τόσο ωραία όσο τη δεκαετία του 80, οι περισσότεροι κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Το έχουμε κάνει. Θα έχετε δει έργα που έχει κανονικά τουνελάκια φτιάχνουν αριστερά, δεξιά, προστασία για να περνάει ο πεζός όταν κάνουν έργα. Αυτή είναι κουτόφραγκη, θα μου πείτε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω έτσι γίνεται κανονικά. Αυτό είναι που δεν κάνουν οι Έλληνες εργολάβοι. Για να το πω πιο σωστά, αυτό είναι που δεν υποχρεώνει η ελληνική κυβέρνηση τους Έλληνες εργολάβους να κάνουν. Οπότε όπως τους βλέπετε να κάνουν τα έργα τους μπροστά στα μάτια σας, έτσι θα τα κάνουν τα έργα τους και εκεί που δεν βλέπετε. Ή μάλλον, να το πω πιο σωστά, εκεί που δεν βλέπετε μάλλον τα κάνουν χειρότερα.

0: Βασίλης αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη φωτιά στην Αττικοβιωτία, για την οποία γνωρίζω επειδή κατάγομαι από την περιοχή, ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι. Okay. Στην προκειμένη κατηγορείται ο εργολάβος που έκανε τη μελέτη κατασκευής, αλλά κατηγορείται και ο επιχειρηματίας. Είναι όλοι προφυλακισμένοι. Ερωτώ το απλό. Έχω ένα οικόπεδο και το δίνω αντιπαροχή σε μια εταιρεία για μελέτη και κατασκευή. Εάν ο κατασκευαστής ρίξει του γείτονα, βλέπει πολυκατοικία πετράνωνα, εγώ σαν ιδιοκτήτης του ακινήτου, γιατί είναι αυταίο? Βασίλη, είναι λίγο μπερδεμένη η ερώτησή σου, γιατί ο επιχειρηματίας δεν είναι αυτός που έδωσε απλώς το οικόπεδο, νομίζω. Θα σου πω έναν απλό λόγο, Βασίλη μου. Διότι ο εργολάβος είναι κάποιος που πήρε το έργο από τον επιχειρηματία. Δηλαδή ο επιχειρηματίας τον κοίταξε και είπε: εσένα θα πάρω. Κάποια ευθύνη μπορεί να έχει. Πρέπει να εξεταστεί μάλλον η ευθύνη που μπορεί να έχει. Γιατί τον επέλεξε, τι του είπε, μήπως του είπε: έλα να το κάνουμε με 10.000, εκεί δεν χρειάζεται να... Υπάρχει φυσικά και η περίπτωση να τον ξεγέλασε ο εργολάβος, αλλά και αυτό πρέπει να εξεταστεί. Οπότε είναι λίγο υπόλογος. Τώρα, εάν μιλάμε για απλώς τον ιδιοκτήτη, έναν άνθρωπο τελείως άσχετο με το ίδιο έργο, αν είναι άλλα πρόσωπα αυτά, ναι, δεν ακούγεται λογικό να έχει κάποια ευθύνη. Αλλά μιλάμε για χώρα στην οποία δεν ξέρω αν ισχύει, υπάρχει ακόμα αυτός ο νόμος. Εάν κάποιος είχε ένα κέντρο διασκέδασης και πιάναν ένα θαμώνα με ναρκωτικά, έμπαινε μέσω και ιδιοκτήτης του κέντρου διασκέδασης για εμπορία. Μιλάμε, τέλος πάντων. Ο οποίος φυσικά δεν είχε κανένα δικαίωμα να ψάξει τους θαμώνες όταν θέλω να καταλαβαίνετε. Ο Ανδρέας, όταν πίνω γίνομαι κάποιος άλλος. Υποθέτω αυτό εννοούν και οι φωτεινές ταμπέλες στο δρόμο που γράφουν: όταν πίνω οδηγεί κάποιος άλλος. Δεν το έχω δει αυτό. Όποιος το έχει σκεφτεί αυτό, το σλόγγαν. Πάντως, να σας πω κάτι, παιδιά, που θα το ξέρετε, αλλά για να μην έχουμε και προσδοκίες άλλες. Όλες οι καμπάνιες για πράγματα τα οποία είναι απολύτως γνωστά σε όλους έχουν μόνο ένα σκοπό: να κυκλοφορήσει χρήμα. Δεν υπάρχει μισός άνθρωπος, μισός, που να μην ξέρει ότι είναι καλύτερο να μην οδηγήσει όταν πίνεις. Ο λόγος που το κάνουν όσοι το κάνουν είναι γιατί ελπίζουν ότι δεν θα πιαστούν. Αν ήταν βέβαιο ότι θα τους μπαγλάρωναν και θα τρώγανε στο κεφάλι μια ποινή που θα τη θυμόντουσαν σε όλη τους τη ζωή, δεν θα έπιανε το τιμόνι κανένας πιωμένος. Είναι δηλαδή γνωστό, είναι η οδική συμπεριφορά. Δεν περνάμε με κόκκινο να κάνουμε μια καμπάνια. Δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος. Τι λέει, σοβαρά? Δεν έχει μπαγλαρωθεί ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι για πράγματα που είναι πολύ γνωστά, οι καμπάνιες, ο μόνος σκοπός μιας καμπάνιας είναι να κυκλοφορήσει χρήμα ή να παραστήσει μια αρχή, είτε είναι δημοτική, είτε περιφερειακή, είτε υπουργείο, ό,τι νοιάζεται. Αλλά δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να παραστήσεις ό,τι νοιάζεσαι από το να κυκλοφορείς χρήμα. Εγώ είμαι υπέρ, γιατί ελπίζω και εμένα καμιά φορά να πάρουν, γράφω κείμενα, πολύ καλά κείμενα, να μην πάρουν σε καμιά τέτοια καμπανιά. Έχω μερικές ιδέες και πολύ ευχαρίστως θα πάρω το χρήμα που κυκλοφορεί. Αλλά δεν ακοροϊδέψουμε και τον κόσμο, να πούμε ότι γίνεται για το καλό, για το γενικό καλό. Όχι, γίνεται για το ειδικό καλό. Τέλος πάντων, 15 Αύγουστος, θρησκευτική γιορτή. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν γιορτή όλο το χρόνο θρησκευτική. Οι Free Palestine. Πιστοί είναι, έτσι, δεν έχουν καμία λογική αυτά που λένε. Είναι πίστη. Η αριστερά γενικά είναι πίστη, έτσι. Το έχουμε νομίζω εμπεδώσει από προηγούμενα μαθήματα. Πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε όπως τους χριστιανούς της λαοσυνάξης. Έτσι, αυτούς που φωνάζουν Free Palestine με την ίδια συγκατάβαση ή και απαξίωση. Έτσι, συγκατάβαση, εγώ θα πω, γιατί οι άνθρωποι θέλουν κάπου να πιστέψουν και αυτοί. Τι να κάνουν, θέλουν να πιστέψουν ότι. Και συγκεντρώνονται, δεν είναι πάρα πολύ. Βέβαια, τώρα είναι και καλοκαίρι, δεν είναι ώρα για συγκεντρώ. Έχουμε και καμιά βουτιά να κάνουμε, χεστήκαμε. Αλλά συγκεντρώνονται λίγο και μιλάνε και όλα, βγάζουν και κάτι λογίδρια. Κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης και εμπρισμού ένα απόσπασμα με έναν κύριο, ο οποίος λέει: αν πρέπει να πούμε 4 λέξεις για την Παλαιστίνη, και μετά λέει 5-6. Και μετά δείχνει, ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι είναι ζήτημα πίστης. Έτσι, δεν έχει να κάνει με πολιτική, με ιδεολογία και αντιλήψεις.
1: Πρέπει να πούμε μόνο 4 λέξεις, θα λέγαμε. Δεν σταματάμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη. Είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτό. Χρωστάμε στην Παλαιστίνη.
0: Τι χρωστάμε, τι, έλα Παναγία μου, χρωστάμε παντού. Κάποιοι χρωστάνε βέντε τους Μιχαλούς, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Χρωστάμε, δηλαδή καταλαβαίνετε, είναι θρησκευτικό. Είναι όπως ο πιστός έχει στο Θεό, το τάμα. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το τάμα τους. Δεν είναι ιδεολογικό, γιατί στη σύγκρουση, γιατί αυτό είναι, αυτό που συμβαίνει και στην Παλαιστίνη, είναι σύγκρουση Ισραήλ και Αράβων. Αυτό, συνολικά Αράβων. Η Παλαιστίνη, άλλωστε, το Ισραήλ πήγε στην Παλαιστίνη όταν ξεκίνησαν οι Άραβες να εισβάλλουν στο Ισραήλ. Έτσι, αυτό συνέβη. Δεν είναι ότι πήγε το Ισραήλ και τα άρπαξε. Πήγαν οι άλλοι να χυμίξουν, να εξαφανίσουν το Ισραήλ. Κέρδισε τον πόλεμο το Ισραήλ. Τι να κάνουμε, έγινε αυτό το πράγμα. Οι άλλοι ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά οι άλλοι ικανότεροι. Εν πάση περιπτώσει, αν οι σύντροφοι ήταν πραγματικά πιστεύανε στην ιδεολογία τους και πιστεύανε, ας πούμε, σε αυτά με τα οποία μας ζαλίζουν συνεχώς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμπεριληπτικότητα, η δημοκρατία, όλα αυτά, αν τα πιστεύανε στα αλήθεια, στη σύγκρουση Ισραήλ-Αράβων θα ήταν με το Ισραήλ. Γιατί είναι η μοναδική χώρα της περιοχής που έχει συμπεριληπτικότητα, η μοναδική χώρα της περιοχής που έχει δημοκρατία, η μοναδική χώρα της περιοχής που ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, που ζουν πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές εθνότητες, που γιορτάζει Pride, που έχει ελευθερία λόγου. Αν λοιπόν οι σύντροφοι αριστεροί ήταν, πιστεύαν αυτά που λέγανε, πιστεύαν στην ιδεολογία τους, θα ήταν σε αυτή τη σύγκρουση με το Ισραήλ, εννοείται. Είναι και πιο μικρή χώρα, οι Άραβες είναι πολύ πολύ περισσότεροι και πολύ πολύ μεγαλύτεροι ενώ σε εκτάσεις χώρες, αλλά και πληθυσμιακά είναι πολύ πολύ περισσότεροι. Θα ήταν με το Ισραήλ. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι πιστή θρησκεία, παιδιά. Και όταν πάμε να βρούμε λογική στη θρησκεία, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Τι είναι αυτό, πρέπει να το μελετήσω, παιδιά. Έχω και εγώ μελέτη όταν γυρίσω σπίτι. Βλέπω στο Sky τώρα, στη τηλεόραση, απεργούν από σήμερα οι εφοριακοί. Απέχουν από τους προληπτικούς ελέγχους. Ζουμάκι. Μυρίζω κάτι. Διαισθάνομαι ζουμάκι. Δυστοπία. Θα έχουν και αυτή τη δυστοπία τους. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, βλέπω και γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών. Ζουμάκι. Αύριο μπορεί να έχουμε γλέντια. Ελπίζω τουλάχιστον.

0: Διακοπές. Βλέπουμε ταυτόχρονα στην Earth News ρεπορτάζ διακοπών. Πού θα πάτε φέτος, ενημέρωση, όχι αστεία. Πού θα πάτε φέτος, για πόσες μέρες, 5 μέρες. Α, ενημέρωση, ξαναλέω, ενημέρωση. Αυτό πωλείται ως ενημέρωση, το πού θα πάτε φέτος. Παιδιά, διακοπές, διακοπές. Τέλος πάντων, διακοπές, όπως ξέρουμε, το έχουμε πει, ποια είναι τα μάτια μας. Η αριστερά, επειδή είναι πίστη, δεν πιστεύει στα μάτια, πιστεύει σε αναστάσεις, σε τέτοια, σε διάφορα πράγματα, και προσπαθεί να κολακέψει τους ψηφοφόρους, μπας και τσιμπήσει κανένας και να πει, α, αυτοί με λυπούνται, ας τους ψηφίσω. Και έτσι η Θεόνη Κουφονικολάκου.
1: Εάν δεν καταφέρατε να πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, και αυτό δεν ήταν από επιλογή σας, δεν φταίτε εσείς. Δεν είναι επειδή δεν δουλέψατε αρκετά ή δεν αποταμιεύσατε συνετά.
0: Καλά, μπορεί κιόλας. Δηλαδή, το πιο πιθανό, γιατί υπάρχει και πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για τους πολύ φτωχούς. Έχει, θέλω να πω, ίσως δεν αποταμιεύσαν αρκετά. Ίσως δεν δούλεψαν πολύ. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι άτυχοι, πραγματικά. Και αυτούς τους προσβάλλει περισσότερο αυτό το δεν πάει κανείς διακοπές φέτος. Αλλά αυτό το δεν φταίτε εσείς, δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι ο πυρήνας του λαϊκισμού να απευθύνεσαι στους όλους τους ανθρώπους και να λες, ό,τι και να έχει γίνει στη ζωή σου. Ό,τι όμως και να έχει γίνει, δεν φταίσαι εσύ. Δεν καταλαβαίνεις έτσι τον απατεώνα. Είναι από τα σημάδια που λες, οπ, απατεώνας. Άμα σου λέει κάποιος, έχεις αυτό εδώ, δεν φταίσαι εσύ, φίλε μου. Κατευθείαν λες, αυτός κάτι θέλει. Αυτός είναι, άμα μου λέει, δεν φταίω για οτιδήποτε έχει συμβεί στη ζωή μου, δεν μπορεί. Και άμα δεν φταίει κανείς για οτιδήποτε έχει συμβεί στη ζωή του, τότε, αν κάποιος το ισχυρίζει αυτό, είναι μεγάλο απατεώνας ή αλλιώς. Σύντροφος. Λοιπόν, τι φταίει όμως, παιδιά, αν δεν καταφέρατε φέτος να πάτε διακοπές ενώ θέλατε?
1: Είναι επειδή οι πολίτες αυτής της χώρας ασφιχτιούν οικονομικά. Η Eurostat μας λέει ότι 1 στους 2 Έλληνες και Ελληνίδες αποκλείεται από τις διακοπές και η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση, δίπλα στη Ρουμανία, στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη.
0: Μπράβο μας που καταφέραμε να φτάσουμε μια χώρα που αναπτύσσεται με τόσους γοργούς ρυθμούς και έχει τόσο εργατικούς ανθρώπους όσο η Ρουμανία. Δεν ξέρω αν έχει το ίδιο μαύρο χρήμα η Ρουμανία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι η Eurostat είναι το γνωστό παραμύθι, έτσι, που έχουμε παραδώσει σε όλα τα προηγούμενα μαθήματα. Το «οι μισοί δεν μπορούν να πάνε διακοπές, δεν θα πω τίποτα, κοιτάξτε γύρω σας». Δεν λέει η Eurostat τίποτα. Η Eurostat έβγαλε και ρωτάει, μπορείτε να πάτε φέτος διακοπές? Όχι, δεν μπορώ. Αυτός δεν μπορεί. Είναι από Γκάλο. Έκανε ερώτηση και ρώτησε τους Έλληνες αν μπορούν να κάνουν διακοπές. Ρώτησε τους Έλληνες που όταν έχουν κερδίσει το λότο και τους ρωτάς πώς πάει η ζωή, ας τα λέμε καλά. Ο Σωτήρης, γι' αυτό οι φιλελεύθεροι όπως ο Μάνος ήταν και είναι απεχθής ιδεολογία για την Ελλάδα, ενώ οι αριστεροκομμουνιστές άγιοι με ηθικό πλεονέκτημα και προοδευτικοί με τον άνθρωπο και όχι με την πλουτοκρατία. Σωτήρη, επειδή τα ακούω συνέχεια αυτό για το Μάνο που οι Έλληνες δεν τον εθέλανε και αυτό γιατί ήταν έτσι. Πόσες φορές δεν εξελέγει βουλευτής? Πώς είναι δυνατόν να μην θέλεις κάποιον που εκλέγεται τόσες φορές βουλευτής? Οι περισσότεροι, όταν που το λένε αυτό, πρώτον θέλουν να πούνε, οι πολλοί δεν ξέρουν, εγώ ξέρω. Οι πολλοί δεν εκτιμήσανε. Δεν είναι σαν και εμάς που εκτιμούμε. Αυτό είναι που θέλουν να πούν όταν μιλάνε για αυτήν την περίπτωση. Εννοούν ότι δεν ψήφισαν το Μάνο όταν έκανε μόνος του ένα κόμμα με διάφορους που δεν τους ήξερε κανείς. Παιδιά, αυτό ποιος και να το έκανε, δεν θα τον ψηφίζανε. Λοιπόν, ο Μάνος είναι πετυχημένος πολιτικός. Δεν ήταν κάποιος πολιτικός του περιθωρίου, ο οποίος δεν έκανε τίποτα ενώ είχε απόψεις και αυτά, αλλά δεν τον άφησε το σύστημα. Έχει και έργο και πολλές πολιτικές επιτυχίες. Πολλές φορές έχει εκλεγεί βουλευτής. Και υπουργός έχει κάνει για πολλά χρόνια, θέλω να πω, ήταν πετυχημένος. Και με τους όρους που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να περιγράψουν την επιτυχία τους και ως αποτέλεσμα. Μην τον παρουσιάζετε σαν κάποιον περιθωριακό που είχε φοβερές ιδέες, αλλά ο πολλής κόσμος τον πέταξε στην άκρη. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί δεν ισχύει. Μπράβο, δεν είναι ο Τσίμερος. Μην τους μπερδεύετε. Ο Μάνος μια χαρά ήταν πετυχημένος, μια χαρά. Εντάξει, τώρα θα τα κάνει ακόμα μόνο του και ο Σαμαράς θα κάνει μόνο του, δηλαδή τι θα πάρει. Και ο Τζίζος Κασέλη, όποιος δεν έχει χρήματα για διακοπές, γιατί δεν πληρώνει με ετοιμότητα, όπως θα πληρώσει ο Αλέξης μας. Ο Γρηγόρης, το πρόστιμο για τη μη εκτέλεση της υποθαλάσσιας Θεσσαλονίκης είναι περίπου 100 εκατομμύρια. Δηλαδή πληρώσαμε 100 εκατομμύρια για να μην γίνει ένα έργο. Χάθηκαν 100 εκατομμύρια και δεν κουνήθηκε φύλλο. Δεν υπάρχει σωτηρία και δεν είναι το μόνο. Τα αποζημιώσεις που δίνει το δημόσιο σε έργα που καθυστερούν επειδή το δημόσιο δεν... Βέβαια, γιατί να πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Για σκέψου να είσαι κάποιος που παίρνει λεφτά επειδή δεν έκανε ένα έργο. Δεν, δηλαδή, παιδιά, μην είμαστε μόνο το βλέπουμε από μία οπτική, να είμαστε λίγο να μπορούμε να δούμε το ποτήρι και μισογεμάτο.

Βασίλης, τα καπάκια στη μέση των λεωφόρων, παραδείγματος χάρη στη Μεσογείου, που πρέπει συνέχεια να τα αποφεύγεις για να μην καταστρέψεις το αυτοκίνητό σου, είναι τόσο αναπόφευκτα, τόσο αυτονόητα. Σε όλη την Ευρώπη αυτό γίνεται. Για την Ελλάδα είναι, φαίνεται αναπόφευκτα και αυτονόητα. Αφού πάνε οι απατεώνες πολιτικοί και παίρνουν το έργο του απατεώνα εργολάβου που εξέχει το καπάκι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, τι να πούμε. Που κάνει μπουπ το αυτοκίνητο και λες τι έγινε, το έχει φτιαχτεί τώρα ο δρόμος, δεν είναι δεκαετιών. Μπουπ, γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν, δεν θέλουν, κοστίζει κάτι τις παραπάνω, να το φτιάξουν να είναι όλο. Γίνεται, παιδιά, όποιος έχει πάει στο εξωτερικό βλέπει ότι γίνεται εύκολα. Έτσι, και δεν κάνεις πουθενά μπουπ. Άμα. Αλλά το παραλαμβάνουν οι απατεώνες πολιτικοί από τους φίλους τους εργολάβους που τους έχουν δώσει το έργο. Δεν τους το έχουν δώσει για να γίνει το έργο σωστά, τους το έχουν δώσει για να κινείται το χρήμα. Μην τα θέλουν. Και μετά το χρήμα κινείται, έρχεται και στο δικό σου μαγαζί, φίλε, αυτός που έχει πάρει το χρήμα. Οπότε δεν έχουμε. Ενώ ακούει εδώ το σταθμό, αγοράζει τα προϊόντα των διαφημιστών, βγάζουμε κι εμείς λεφτά, μια χαρά. Εδώ ρε στην Κηφισίας, είσαι στην αριστερή λωρίδα. Η αριστερή λωρίδα είναι ο δρόμος που υποτίθεται πας λίγο πιο γρήγορα. Ή έστω, δεν πας πιο γρήγορα, αλλά πας τέλος πάντων. Και έχουνε τους αγωγούς των ομβρίων υδάτων, ο μισός είναι μέσα. Στην Κηφισίας πρέπει να φεύγεις από τη λωρίδα σου για να μην πέσεις μέσα στον αγωγό ομβρίων υδάτων. Δηλαδή αυτός ποιος κρετίνος το έφτιαξε και ποιος κρετίνος είπε ωραίο έργο, το παραλαμβάνω. Πατεώνες φίλοι μου, φίλοι και οι υπόλοιποι, τι να κάνουμε. Πόση ώρα έχουμε,

Ο Σωτήρης που έγραψε πριν για το Μάνο θυμίζει ότι τον πέταξε ο Κώστας από τη Ραφίνα, ο Κωνσταντίνος ο εργατικός, ο Κωνσταντίνος ο αποτελεσματικός, ο Κωνσταντίνος ο ένδυμος, ο Κωνσταντίνος βάζουμε, το, θα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος, σιγά μην τον κρατούσε ο πιο καταστροφικός, αυτός είναι πιο καταστροφικός και από τον Τσίπρα, τον κρατούσε το Μάνο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είχε κοτζαμπάκι, είχε θέλω να πω στελεχάρες, δεν...

0: Ο άλλος Βασίλης με τα καπάκια στις λεωφόρους κινείται και αγορά το φανοπιών. Παιδιά, όλα είναι μια αλυσίδα. Μπράβο, Βασίλη. Γιατί όταν λέμε κινείται, κυκλοφορεί το χρήμα, κυκλοφορεί γενικώς. Κάποιοι την πίνουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Γενικώς κυκλοφορεί. Τζοβάνι Μπουκάκιος, όλη η Ανατολική Αττική έχει σκαφτεί για υπονόμους και η πλημελής αποκατάστασή τους τους έχει κάνει κατσικόδρομους. Δηλαδή τους κάνουν να βάλουν τον υπονόμο και μετά το σκεπάζουν όπως να είναι. Η σύμβαση γράφει για αποκατάσταση στην προηγούμενη κατάσταση. Τρέχα γύρευε. Παιδιά, α ψηφίσουμε Κυριάκο να τα αλλάξει όλα αυτά επιτέλους. Να φέρει να μεταρρυθμίσει επιτέλους αυτή τη χώρα. Και με αυτό το μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Τελείωσα ή όχι? Έχω 20. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλώς, το λέω αργά για να προλάβω. Και ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα «Τα μάτια σου». Στα δυο σου μάτια αντίκρισα τον κόσμο, είδα θάλασσες και βουνά. Το μόνο που δεν είδα ήταν εσένα. Στα δυο σου μάτια παγιδεύτηκα μέσα στο ψέμα του κόσμου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλου, στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν τρία άτομα: ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
2: Sky 89,4.